0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, καλημέρα. Έφερε τίποτα ο Τζίτζης, έφερε μια μικρή πιτούλα. Και φάγαμε μια μικρή πίτα. Τσάρις έφαγε ο Γιώργος, ο ταξιτζής, στο δρόμο.
1: Το δρόμο. Λοιπόν, να πούμε, Βασίλη, ο ταξιτζής ο Γιώργος είναι ένα πολύ καλό παιδί που με
0: έφερε. Πολύ όμως.
1: Και, ναι, και με έφερε δύο φορές με έχει φέρει. Και μου είπε ένα σουμπλάκι για το σφοροσουμπλάκι. Αλλά ευτυχώς αυτός δεν ήθελε. Ήταν.
0: Έφαγε τα φάγε όλα.
1: Έφαγε δύο σουμπλάκια που να πήρε.
0: Τα δικά μας δηλαδή έφαγε.
1: Και μας έμειναν δύο.
0: Μικρά.
1: Ευτυχώς έχουμε το 1,5 λίτρο κόκκινο.
0: Μπράβο. Να χωνέψουμε.
1: Να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι βγήκε και όμως βγήκε το προγνωστικό Arsenal Paris Saint-Germain από εδώ.
0: Μια πες.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Λοιπόν, οι δύο τζίτσι είναι ψαγμένε σε όλα. Πρώτη ανακοίνωση στις 7 του μήνα.
0: 3 και 5.
1: Λέει Paris Saint-Germain 2,5 ο άσος.
0: Καλώς είναι. Καλώς.
1: Χ 3,60, διπλό 3,30.
0: Καλώς είναι ο άσος. Καλώς. Μεγάλες αποδόσεις. Καλές είναι.
1: Τεμπελέ να σκοράρει όλο τον αγώνα 2,37. Βικτόρια Παρές, τι είναι αυτό, δεν το ξέρω, 2,63.
0: Σάκα. Παρέδες.
1: Παρέδες. Σάκας 3,60.
0: Σάκας είναι άλλος ο Σάκας. Ο Σάκας είναι που έχει μπιλιάρδα. Σάκα λέγεται το παίχτης.
1: Σάκα 3,60.
0: Ναι.
1: Και κάτι άλλο εκεί πέρα που δεν τους γνωρίζω είναι. Αλλά το φαβορί είναι ο Τεμπελέ με 2,37. Σε ευχαριστώ να τον αγώνα. Λοιπόν, είναι πάρα καλή, πολύ καλή απόδοση, ε. Και εσύ το πιστεύεις αυτό?
0: Καλές οι αποδόσεις. Εντάξει, φυσιολογικά είναι τα
1: over,
0: οι αποδόσεις έχουν βγει σωστά.
1: Over 1,61, under 2,30. Goal, goal 1,53, πολύ χαμηλό.
0: Ναι.
1: Goal, goal. Όχι, no goal 2,37. Επίσης, over 3,5.
0: Μας τα λες τώρα όλα, θα πέσουν οι αποδόσεις. Μας τα λες τώρα, θα πέσουν οι αποδόσεις μέχρι τότε.
1: Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει στην παράταση. Οπα. Πρώτη ομάδα. Α, να κριθεί ο αγώνας στην παράταση 6,50. Μάλιστα. Είναι όλα πολύ καλά. Ελπίζω ο κόσμος να πάει ταμιάκι.
0: Για να δούμε.
1: Για να
0: ακόμα
1: δούμε
0: μέρες. Μέχρι 30 Μαΐου. Ακόμα έχουμε
1: 30 Μαΐου.
0: 23 μέρες μπροστά μας. Στη Βουδαπέστη ο τελικός ο μεγάλος. Arsenal με την Παρί.
1: Τα ματσάκια είναι σε εξέλιξη όλα.
0: 0-0.

0: Να δούμε και το μπασκετάκι που είναι σε εξέλιξη, δεύτερη περίοδο. Πόσο είναι το μάτς, Νέα Υόρκη με τη Φιλαδέλφια, 46-50. Το ντέρμπι συνεχίζεται, θέλει ακόμα 6 λεπτά να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ψηλά πάει το σκορ εδώ, πολύ το, ψηλά.
1: Το βλέπω για over, ε.
0: Πάει για overάκι, τώρα το έχει 230 το over. Έβαλαν 63 πόντους, 64 πόντους στο πρώτο 12 λεπτό. Τώρα έχουν βάλει σε 6 λεπτά στο δεύτερο, έχουν βάλει 32 πόντους.
1: Μάλιστα.

0: Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Μιχάλη τον πρόεδρο, τον Τζίτζι. 10 λεπτά μετά τις 3, 5η, 7 Μαΐου.
1: 7 Μαΐου, ξημερώνει 5η.
0: Μάιος φίλε.
1: Μάιος.
0: Καλοκαιράκι. Καλό καιρό είχε σήμερα.
1: Καλό καιρό είχε σήμερα, γιατί τις προηγούμενες μέρες έκανε λίγο κρύο, ε.
0: Πρωτομαγιά έκανε κρύο, τρίμερος Πρωτομαγιάς.
1: Ναι, ναι,
0: και έβαλε αρκετό κρύο. Να δούμε αν έχουμε κανένα γιορτούλα σήμερα, Τζίτζι.
1: Α, για να δούμε τι γιορτούλες σήμερα. 5η είχαμε τις Αγίας Ειρήνης, Παρασκευή, σήμερα.
0: Να δούμε σήμερα, 5η. Δεν έχουμε κάποια γνωστή γιορτή σήμερα.
1: Για να δούμε.
0: Ανατολή Ηλίου, 6:22, χαμήλωσε εδώ.
1: Ναι.
0: 6:22 είναι ανατολή του Ηλίου. Δύση, 8:21. Η μέρα κρατάει 13 ώρες 59 λεπτά, κύριε Τζίτζι.
1: Η μέρα.
0: Η μέρα κρατάει
1: 24, δηλαδή 11 ώρες είναι η νύχτα.
0: Τι κάνει.
1: Η μέρα.
0: Τι λέει, τι νύχτα λες.
1: Η μέρα λες και κρατάει
0: 14 ώρες περίπου είναι η μέρα.
1: Η νύχτα.
0: Άλλες τόσες.
1: Είναι πόσο, 24 ώρες.
0: Για μέτρα έχει μεγαλώσει η μέρα τώρα. Πιο
1: 10 ώρες είναι μετά η νύχτα. Αλλά κερδίζουμε ύπνο.

0: Ο καιρός σήμερα θα έχει συννεφιά, αλλά η θερμοκρασία θα είναι ψηλά, κύριε Μιχάλη, από 15 έως 25 βαθμούς και σήμερα και αύριο. Σαββατοκύριακο είμαστε για μπάνια. Πάει 28 λέει.
1: 28.
0: Πας για μπάνια στη θάλασσα. Που είσαι κολυμβητής εσύ, κολυμπάς, ναι. Πας στα βαθιά, μέχρι τα γόνατα.
1: Και με παρακαλώ στο τολό με σκηνή κιόλας.
0: Τι σε δένουνε κιόλας.
1: Είναι για να προλαβαίνω να με τραβήξουν έξω.
0: Σημαδούρα τι είσαι που σε δένουνε.
1: Να δούμε κανένα νέο εκεί από το Γάλλο, καμία δημοσκόπηση. Να στείλει ο Βασιλάκης που είχε ανακατεύεται μετά.
0: Ποιο Βασιλάκης?
1: Ο φίλος μας.
0: Ο γραφιστάς.
1: Ναι, θα δούμε. Για να το ρώξει, ότι ο Μπέλιος περιμένει, λέει.
0: Ο Μπέλιος περιμένει την Παρασκευή. Μας περιμένει όλους. Να πάμε, παιδιά, είπαμε Παρασκευή, το ξαναλέμε, να το ξαναπούμε και αύριο. Είμαστε, μαζευόμαστε εδώ η παρέα, η βραδινή. Στον κύριο Μπέλο, στο κατάστημα εκεί, Γκαλερί Ντεφαΐ, στο Περιστέρι. Να φάμε, να πιούμε, να περάσουμε όμορφα και να γνωριστούμε και από κοντά.
1: Ναι. Τι της λέει?
0: Και ακούστε και τις ανακοινώσεις του κυρίου Τζίτζι.
1: Ναι, εδώ λέει ο φίλος μας αυτός, Σωτηράκης Τζίτζις, λέει ένα όνομα, μια φίρμα στο Αιγάλο.
0: Μια ιστορία. Και μια ιστορία.
1: Ιστορία. Εις Καλαμάτα. Σημειώνει. Είναι πονία, θέλει να μάθει, ε.
0: Μην του λες τίποτα. Άστο εκεί να σκάσει.
1: Να σκάσει. Να σκάσει, κύριε.
0: Μπράβο, γιατί... Την Παρασκευή θα ακούσεις, αν θέλεις.
1: Παρασκευή είναι, για άμα θέλουμε να
0: ανακοινώσουμε.
1: Ναι, γιατί... Μπορεί και να μην ανακοινώσουμε.
0: Πώς?
1: Την Παρασκευή πρέπει να πούμε κάτι άλλο.
0: Α, μην αλλάζεις τώρα, θα ανακοινώσεις την Παρασκευή.
1: Α, εντάξει. Να συμβουλευτούμε πρώτα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί έχουμε συνελήψεις.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 16 λεπτά μετά τις 3. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Παλίνη, και ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το περίπτερο στο Περιστέρι. Γεια σου φίλε Πάνο, καλή δουλίτσα. Και στο φίλο μας τον Τζίτζι, λέει ο φίλος ο Γιώργος από Εγάλεο, περίπτερο, έχει εξαφανιστεί ο Τζίτζις, παιδιά. Έχουμε να τον δούμε, λέει, στο Εγάλεο πάνω από ένα μήνα στο περίπτερο. Και δεν πας εκεί στο περίπτερο, στο Γιώργο.
1: Θα πάω, πάω.
0: Όλο θα πας και ποτέ δεν πηγαίνεις πουθενά.
1: Θα πάω στο περίπτερο γιατί έχω να περάσω λίγο καιρό από εκεί, δεν έχω περάσει. Αλλά θα περάσω όμως, όπως θα περάσω επίσης και το φίλο μου εκεί με το καφεδάκι, και θα τα ζω και τους δύο.
0: Καλημέρα, θα κάνουμε παρέα απόψε. Πάω από Αθήνα για το λιμάνι του Βόλου να πάρω το πλοίο για Σκόπελο. Που εκεί έχω μια δουλειά και το βράδυ σήμερα γυρνάω πάλι πίσω. Πώς βλέπετε το τέταρτο μάτς Παναθηναϊκός Βαλένθια όσο αφορά το Champions League? Πιστεύω ότι η Arsenal μπορεί να το κλέψει. Έχει έναν τρόπο ο Αρτέτα να καταστρέφει το παιχνίδι του αντιπάλου. Εντάξει, μεγάλα μάτς και τα δύο. Και το Παναθηναϊκό με τη Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα μία ευκαιρία. Όπως μία ευκαιρία ακόμα έχει η Βαλένθια. Μάλλον δύο ευκαιρίες η Βαλένθια. Και ο Παναθηναϊκός δύο ευκαιρίες έχει. Γιατί αν πάει 2-2 θα ξαναπαίξουν στη Βαλένθια. Αλλά καλό είναι ο Παναθηναϊκός να καθαρίσει το μάτς. Γιατί στη Βαλένθια τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι είναι μέχρι τώρα. Είναι καλή ομάδα και η Βαλένθια. Κανονικά ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει σήμερα, την Παρασκευή μάλλον, να πάρει το μάτς, να κάνει το 3-1 σειρά και να πάει στο Final Four. Αλλιώς το πράγμα δυσκολεύει πολύ αν πάει να παίξει πέμπτο μάτς στην έδρα της Βαλένθια. Για το Arsenal θα τα πει ο Τζίτζης, φίλε Ιωσήφ.
1: Να πω για την Arsenal, το ντέρμπι.
0: Το τελικό.
1: Το τελικό λοιπόν που είναι και ντέρμπι, αλλά πριν πω για την Arsenal να πω ότι έγινε 0-1 Τίγκρης.
0: Α, ωραία, πασέ.
1: Το βεράκι που
0: παίξει,
1: θέλουμε.
0: Παίξει over.
1: Ναι, όχι goal, over.
0: Νωρίς.
1: Ναι, στο 14.
0: Μια χαρά.
1: Να πούμε λοιπόν ότι για το παιχνίδι αυτό, πιστεύω εγώ, η νόμη μου είναι ότι η Arsenal θα παίξει κλειστά. Δεν θα παίξει επιθετικά, δεν τη συμφέρει κιόλας. Έχει πιο γρήγορο παίκτες με τον Γεωργιανό μπροστά και τον Τεμπελέ η Παρί. Και βέβαια και το έχει καλύτερη σαν σύνολο ομάδα. Οπότε η Arsenal θα παίξει αυτό που έπαιξε με την Αθλέτικο, πιστεύω, Βασίλη. Θα πάει γρήγορα να πετύχει ένα γκολ, μπορεί μέχρι στα πρώτα 20 λεπτά, για να κλειστεί μετά, να κρατήσει πίσω. Εγώ δεν βλέπω τελικό γκολ over. Εγώ βλέπω στα γκολ εκεί θα πάει. Ένα 0, μπορεί και ένα 1, μπορεί και παράταση. Δεν θα μπορεί, γιατί είναι τελικό, δεν θα είναι έτσι εύκολα τα πράγματα.
0: Ένα άλογο, πώ θα ξεκινήσει το μάτς. Αν πάει το μάτς ένα γκολ νωρίς, μετά θα ανοίξει.
1: Αν όμως βάλει Παρί πρώτη γκολ. Μετά είναι κάτι. Ναι, πιστεύω κατά 80% θα γύρει προς τα εκεί. Προς την Παρί μετά.
0: Προς την Παρί.
1: Ναι, γιατί θα ανοιχτεί η Arsenal και εντάξει, η Παρί είδες, δεν αστειεύεται. Έχει καλούς επιθετικούς. Πολύ καλό. Ο Γεωργιανός δεν πιάνεται με τίποτα.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης θα τον πιστώ. Έστειλε μήνυμα. Καλημέρα κύριε Τζίτζη. Σε περιμέναμε την Παρασκευή με τα κορίτσια μαζί. Αλλά τελικά μας την έκανες και δεν ήρθες. Μην τα βάζετε με τον Δήμαρχο. Έχει πολλές υποχρεώσεις, λέει όμως.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, Παναγιώτη.
0: Αλλά δεν πήγες όμως στον πιστρό. Δεν πήγες.
1: Ναι, γιατί εκτός το τραπέζι 13 άτομα και μετά είχαμε και μέχρι αργά.
0: Ναι, άστα
1: μέρα είχα την ανιψιά μου.
0: Ναι, άστα την ανιψιά σου. Δεν πιστεύω να πήγες στην Γνώσο. Σου είπα, Δεάκι και Γνωσού είναι η διεύθυνση του μαγαζιού.
1: Ναι, όχι.
0: Μήπως πήγες στην Γνωσό εσύ και μπερδεύτηκες?
1: Όχι.
0: Σίγουρα. Δεν πήγες στην Γνωσό.
1: Όχι.
0: Ωραία. Πότε θα πας στο Παναγιώτη να φας να πιεις? Να πιεις πύρες σου.
1: Μετά όμως.
0: Έχει ωραία κλαμπ σάντουιτς, λέει.
1: Α, κλάψα τη μπαρέ, αγαπημένα μου.
0: Έχει ωραία, λέει.
1: Θα χτυπήσω μεγαλοπούλα.
0: Δεν ξέρω αν έχει μεγαλοπούλα, μπορεί να έχει μέσα καρχαρία, ξέρω εγώ.
1: Εντάξει,
0: πάω σε καλά κλάψα τη. Αλλά πρέπει να πα όμω, ο Παναγιώτη. Σε περιμένει πώ
1: θα πάω όμω μετά από που θα πάω στο Σωτηράκι. Την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία, εντάξει, να πα όμω. Λέω εγώ όμω, σε περιμένει ο λαό εκεί.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και τα ωραία κορίτσια περιμένουν.
1: Περιμένουν τα ωραία κορίτσια εκεί πέρα και ο Τζίτζη πρέπει να παραδοθεί, γιατί ένα δήμαρχο. Όχι να παραδοθεί.
0: Όχι να παραδοθεί.
1: Όχι να παραδοθεί.
0: Γεια σου φίλε Παναγιώτη, πεθαρά μου. Καλημέρα, λεβέντη μου.
1: Ένα δήμαρχο μελλοντικό πάει παντού.
0: Ναι, αλλά εσύ δεν πας εκεί όμως.
1: Εντάξει, θα πάω εκεί.
0: Επίσης είναι Περιστέρι και σε δήμαρχο σε Γάλλιο. Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, εντάξει.
0: Μπορεί να βρει ψηφοφόρου εκεί, στο Περιστέρι, να κάνουν, να αλλάξουν τα δικαιώματα, να τα φέρουν στο Γάλλιο. Ο Παναγιώτης έτοιμος είναι να φέρει στο Γάλλιο τα δικαιώματα. Αρκεί να πας, λέει όμως, να πει μια πύρα στον πιστρό. Κάτσε, φίλε. Πιες μια πύρα χωρίς αλκοόλ που πίνει και ο Μπέλος. Άκου τώρα, ολόκληρο μαντράχαλος, 2 μέτρα, 150 κιλά, 50 χρονών, πίνει πύρα χωρίς αλκοόλ. Μιλάμε για τραγωδία. Τραγωδία.
1: Όχι, εγώ δεν πίνω χυμό.
0: Και γαλοπούλα και κοτόπουλο, λέει, έχει.
1: Α, εντάξει.
0: Στα βάλει και τα δύο μέσα.
1: Εμένα μου αρέσει η γαλοπούλα.
0: Ωραία, α βάλει γαλοπούλα με λίγο κοτόπουλο.
1: Με λίγο κοτόπουλο.
0: Να πάρει την κέφση.
1: Έτσι και οι δύο κότε είναι.
0: Η γαλοπούλα είναι άνοστη όμως, φίλε.
1: Η κότα κάνει κοκ κοκ.
0: Πώς κάνει η γαλοπούλα, Τι χμούμε, δεν είναι άλογο, ρε.
1: Όχι, ρε, η κότα κάνει.
0: Κοκοκοκοκο, ναι. Γαλοπούλα κάνει. Δεν κάνει γαλοπούλα, ρε φίλε. Γλουγλουγλουγλου κάνει γαλοπούλα. Τι κλοκλοκλο. Τι
1: λιοντάρι. Κι άμα είναι
0: βραχνιασμένη.
1: Αν είναι βραχνιασμένη, εντάξει. Όλα τα.
0: Τα παιδιά, η γαλοπούλα κάνει κλοκλοκλο.
1: Και ο κόκκαρας.
0: Και η Κυρίκου.
1: Και ξυπνάει τον κόσμο. Τα πρωί. Βέβαια.
0: Κλαμψάρου θα το φτιάξει χαρά.
1: Η χαρά.
0: Θα το φτιάξει το κλαμψάρου.
1: Μα γύρισαν εκεί.
0: Δεν έχει πάρει. Πώς το λένε, ο Παναγιώτης εκεί, μόνιμα.
1: Παναγιώτη, θα σου έρθω μετά από τις εκλογές. Θα προλάβω να χαρώ τη δημαρχία.
0: 2-10-2-20-59-9-43 2-15-2-15-59-9-43 Εδώ μάθετε πρώτοι ότι ο Γαλοπούλα κάνει κλο-κλο-κλο. Δεν τα ακούτε πουθενά άλλου αυτά. Μόνο εδώ στο... τα βράδια κλο-κλο-κλο η Γαλοπούλα.
1: Την Τετάρτη όπως βράδυ με το Ζήτζι. Ναι, αλλά ένας, μια μέρα ένας σκύλος.
0: Τι έκανε, νιάου νιάου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι σκύλος ήταν αυτός?
1: Όχι, ήταν σκύλος λέει που μάθαινε ξένες γλώσσες.
0: Και ας πετάξω τώρα για σένα. Ναι, ας πετάξω.
1: Εν τω μεταξύ έχουμε χάσει και την πίεση.
0: Ποια πίεση? Ποια πίεση?
1: Όχι την πίεση, την πίεση, δηλαδή το άλλο με τα πηματάκια.
0: Πίεση.
1: Ναι.
0: Όχι πίεση.
1: Είχαμε κάτι
0: πίεση
1: ωραία.
0: Πίεση μας τα ανεβάζει στο κεφάλι εσύ.
1: Εσύ.
0: Την πίεση.
1: Έχουμε χάσει και τα ωραία αυτά.
0: Εγώ Τζίτζι θέλω να φέρεις θάλασσα στο Εγάλαιο και να κάνεις δημοτικές πλάζ. Θέλω επίση να κάνεις και δημοτικά μαγαζιά και strip show. Μπορείς?
1: Μπορώ.
0: Strip show, να είναι δημοσιορεάν του Δήμου.
1: Μπορώ να κάνω όμως και με θάλασσα, όπως το λέει, πισίνα γυμνιστών.
0: Όχι, δεν θέλουμε πισίνα, θέλουμε θάλασσα, με θαλασσινό νερό.
1: Να
0: το πάρεις εκεί στο Σταυρωμένο. Μπορεί να κάνεις εκεί τη θάλασσα, πλάζ.
1: Θα δούμε.
0: Πρέπει να κάνεις τα πλάνα σου. Ναι. Να σκάψεις να φέρεις θάλασσα, νερό.
1: Νερό.
0: Και δημοτικά strip show. Του Δήμου όμως, να μην πειρώνει ο κόσμος. Δωρεάν.
1: Δωρεάν, ναι.
0: Δημοτικά όπως είναι τα καπί, να πηγαίνουν οι φίλοι μας να πηγαίνουν να βλέπουν strip show. Ποτό χορό, τσάμπα.
1: Ποτό χορό, κοπέλες από Βενεζουέλα, Κολομβία και Λατινική Αμερική.
0: Έτσι, προχωρημένα πράγματα. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αλέξανδρο. Καλημέρα, μεγάλε πρόεδρε. Αλέξανδρος από το κέντρο φύλακας.
1: Αλέξανδρο, καλημέρα.
0: Ναι, το επόμενο θα το κάνουμε. Θα κάνουμε μια τώρα να δούμε πότε. Μια συγκέντρωση σε κλαμπάκι, στο μπιστρό θα πάμε.
1: Ναι.
0: Που έχει ελληνική βραδιά κάθε Παρασκευή. Εκεί θα πάμε να κάνουμε την επόμενη μαζοξή μας.
1: Με ωραία ποτάκια και κλαπάκια.
0: Τάκι, μεζέδες.
1: Ναι.
0: Μπυρομεζέδες. Επιμέλεια παραγωγής χαρά.
1: Ναι.
0: Και όποιος μείνει, μείνει.
1: Με σήμερα το κυδιώσιμο.
0: Μπράβο. Το σταυρό.
1: Σταυρό. Όχι, εντάξει. Ρε χαρά, τι τραβάμε. Μπορεί να φτιάχνουμε σε ωραία τυροπιτάκια, δεν το ξέρουμε.
0: Να μας πει μετά που θα βγει, να μας πει.
1: Τυροπιτάκια, λουκάνικοπιτάκια.
0: Ναι.
1: Ζαμπονοτυροπιτάκια που σε ρέκουν, Και σπανακοπιτάκια.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλαιο. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα. Λέω ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι φύλακας.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Ο Μπέλος έχει πέσει για ύπνο. Τώρα κάνει ποτέ για να αντέξει την Παρασκευή, γιατί το έχει ρίξει το πολύ αλκοόλ. Τώρα τελευταία μπύρα χωρίς αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Και τον έχει πειράξει.
1: Α, αυτή την μπύρα χωρίς αλκοόλ πίνει, τη ναι. Φίξη, την άλλη.
0: Δεν ξέρω ποια είναι, χωρίς αλκοόλ λέει πάντως.
1: Τι πίνει δηλαδή, σκέτο νερό.
0: Σκέτο νερό με χρώμα.

0: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 3:30. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, και εδώ σε λίγο τα λέει όλα και πάλι ο κύριος Μιχάλης Τζίτζης για την πίεση και την πίεση για τη γαλοπούλα κλο-κλο-κλο και για την κότα κοκοκό.
1: Και βέβαια να μην ξεχνάμε και τον βατραχάκο.
0: Κουάξ, κουάξ, κουάξ.
1: Κουάξ, κουάξ, κουάξ. Κάνε ο βατραχάκο σε μεγάλες, κουικ, κουικ, ο μικρός.

0: 943 Interveten Sports.
1: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Η ώρα είναι 3:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε να δούμε τα ματσάκια που είναι σε εξέλιξη. Δύο ματς και τα δύο έχουν γκολ. Μακαρά Τίγκρε 0-1 στο 32. Μπαράκα Σέντραλ Ολύμπια Ασουνσιόν, μάλλον 1-0 στο 32. Το μπασκετάκι, να δούμε αν έχουμε ημίχρονο. Ντέρμπι μεγάλο, Νέα Υόρκη Φιλαδέλφια 61-62. Μάχη.
1: Μάχη.
0: Ναι. Φιλαδέλφια με ένα από το. Ο Γιώργος, καλημέρα Βασίλη, με την παρέα σου, φίλος. Με την παρέα, ο άλλος τους έταξε θάλασσα στην Κοζάνη και πήρε 80% και θα τους πείσει ο πρόεδρος για μια πισίνα στο Εγάλαιο. Δεν θέλουμε πισίνα, πάμε θάλασσα, θέλουμε θαλασσινό νερό. Πισίνες θα κάνει 2-3, είπε. Έχει πει πισίνες. Θα κάνει και θάλασσα, σταυρωμένος θα είναι πλάζ.
1: 80% πήρε.
0: 80% που είπε στη Κοζάνη θάλασσα.
1: Κοζάνη θάλασσα. Ναι. Όχι, εμείς είπαμε για πισίνες.
0: Πολλές. Και μαγαζιά strip show, δημοτικά.
1: Δημοτικά, να μην πλύνει κανένα.
0: Μπράβο, ναι.
1: Να είναι όλα ωραία.
0: Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Ο φίλος Σωτήρης, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στο Μέγα Πρόεδρο. Τον περιμένουμε Παρασκευή για ανακοινώσεις.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Μπιλάρα, πότε είπες ελληνική βραδιά, τι εννοείς? Α, για το εκεί στο Γάλλο, στο Περιστέρι.
1: Ναι.
0: Στη Βεάκη, το Μπιστρό, έχει ελληνική βραδιά κάθε Παρασκευή. Από τις 9, 9 και 4 και μετά αρχίζουν τα παιδιά και βαράνε εκεί. Χορεύουνε χαμός.
1: Μέχρι τι ώρα?
0: Τα ρούτσια πάνω στις πίστες, πάνω στις μπάρες, πάνω στα τραπέζια. Μέχρι τι ώρα βαράνε?
1: Ναι.
0: Μαργά. Μέχρι τι ώρα τα κορίτσια σταματήσουν να χορεύουν.
1: Μέχρι τις 3 ώρα,
0: Και βάλε.
1: Από λάβη,
0: Παναγιώτης, και έχει κέφια.
1: Ελληνική βραδιά.
0: Πατάει με χαργά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Αντουάν. Να φτιάξει το Εγάλαιο, λέει ο Γιάννης, και μία φάρμα με ζωάκια.
1: Εννοείται φάρμα.
0: Μεγάλη είναι φάρμα.
1: Φάρμα μεγάλη που θα έχει μέσα
0: κοτόπουλα, κοκόρια, πατράχους,
1: ατραχάκια, θα έχει χελονίτσες,
0: κλοκλοκλο
1: και ήρεμη, κλοκλο και γαλοπουλίτσα. Θα έχει ωραία πράγματα.
0: Αλεπούδες. Να μην τρέχουν στους δρόμους.
1: Παράξενοι, ναι.
0: Αρκούδες να μην τρέχουν στους δρόμους.
1: Αρκούδα όχι, γιατί πώς φάει.
0: Τώρα είναι στους δρόμους οι αρκούδες όμως, γίνουν στους δρόμους.
1: Εκτός άμα πάρουμε μια αρκουδίτσα.
0: Αγριογούρουνα.
1: Με το ωραίο τέφι και χορεύει.
0: Ναι. Θυμάσαι. Βαρά στο τέφι ο Τζίτζης.
1: Και χορεύει,
0: και χορεύει ο Χάτζιμαν.
1: Θα βάλουμε επίσης και κάνα λογατάκι. Ναι.
0: Κούρσα, κάνουμε υπόδρομο, δηλαδή να φτιάξεις.
1: Όχι,
0: δεν έχουμε και στοίχημα.
1: Και μία για το φίλο μας Καρακάξα. Το φίλο μας τον. Το
0: ποιον? Κρα-κρα-κρα.
1: Κρα-κρα-κρα. Η Καρακάξα φωνάζει. Θα είναι για το φίλο μας τον Χατζημάλ. Για να το ξυπνάει στα τηλέφωνα. Τα
0: ναι,
1: τηλέφωνα,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι, θα είναι. Θα είναι, ναι, τηλεφωνητής στο Δήμο.
1: Βέβαια, νομίζω ότι θα πιάνει δουλειά μετά τη 10. Γιατί πριν τη 10 δεν νομίζω να ακούει τίποτα.
0: Θα κοιμάται μέχρι τη 10 το πρωί.
1: Ναι, τη 10 κοιμάται του.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Γεια σου Μπιλάκο μου.

0: Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Αργυρούπολη. Καλημέρα πιλάκια από εμένα. Ο φίλος ο Θανάσης από τη Μεταμόρφωση. Θα αφήσει εποχή ο Δήμαρχος, λέει ο Παναγιώτης.
1: Α, ωραία.
0: Τι εποχή αφήσει, χειμώνα, καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, τι εποχή.
1: Όλες τις εποχές.
0: Θα φας το ξύλο.
1: Θα είμαστε πολύ ωραία και στο καναβάλι θα γίνεται χαμός.
0: Θα είσαι καναβάλι στο Γάλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θα κάνω και μόνιμα να περνάει η Ολυμπιακή φλόγα. Όσα χρόνια θα είμαι εκεί.
0: Τι μόνιμη
1: είναι. Μόνιμη είναι να περνάει από εκεί, από την Ιερά Οδός. Είναι αρχαία η Ιερά Οδός. Περνάει η Ολυμπιακή φλόγα, η χειμωνιάτικη Ολυμπιάδα και η κανονική.
0: Και άμα βρέχει, θα σβήνει η φλόγα.
1: Ούτε πας, εσύ είναι σκεπασμένη. Μη φοβάσαι γι' αυτό, έχω πάρει τα μέτρα μου εκεί την ημέρα.
0: Βάζει ομπρέλα.
1: Βέβαια, βέβαια, με ομπρελίτσες μου όλα, κομπλέ. Θα την παραλαβαίνει ο Δήμαρχος Μιχάλης Τζίτζης και θα την πηγαίνει μέχρι το Δήμο της Αθήνας. Θα την παραλαβαίνει ο άλλος Δήμαρχος.
0: Με τα πόδια ή με το αυτοκίνητο.
1: Με τα πόδια, με τα πόδια.
0: Τρέχοντας.
1: Ναι, εντάξει, πολυτρέχοντας βάδι, βάδι.
0: Ναι, όχι πολύ, με κουραστούμε.
1: Όχι, βάδι.
0: Λαου-λαου.
1: Λαου-λαου με πίσω με ένα αυτοκίνητο με νεράκια και χυμούς.
0: Μπράβο.
1: Και θα καλέσουμε και σε ωραία συναυλία το φίλο μου το Σάκη Τουρβά, εννοείται.
0: Α, κάνει μακαρόνια με κοιμά.
1: Σάκη Τουρβά και τον καλλιτέχνη μας τον Βασιλάκη. Να μας τραγουδήσει τσίκι τσίκι τσίκι, χορεύει το κατσίκι.
0: Έλα μου, κύριε Τζίτζι.
1: Είδες τι στίχο έβγαλε. Τσίκι τσίκι τσίκι, χορεύει
0: το κατσίκι. Λοιπόν, 1-1 εσωφαρίζει η Ολύμπια Ασουσιόν την Παράκα Σέντραλ.
1: Πολύ ωραία.
0: 1-1 στο 37. Έχουν ξεκινήσει και άλλα τρία μάτς. Την Πεντιέντε Ριβαντάβια Φλουμινένσε, την Πεντιέντε Σάντα Φε Κορίνθιανς και Ποταφόγκο Ρασίγκ, όλα στο 0-0 στα πρώτα 7 λεπτά. 7 λεπτά τα μάτς αυτά. Ο Παναγιώτης δεν θα κάνει σκεπαστή την Ιερά Οδό για την Ολυμπιακή φλόγα.
1: Βέβαια.
0: Θα σκεπάσει την Ιερά Οδό, θα είναι σκεπασμένη.
1: Σκεπασμένη για να
0: θα, μην... Και θα ανοίγει το καλοκαίρι. Με κουμπάκι θα ανοίγει η γέφυρα.
1: Η γέφυρα,
0: μόνο
1: ναι.
0: Θα κλείνει.
1: Ναι.
0: Να περνάει φλόγα.
1: Περνάει φλόγα, μόνο για τη φλόγα μας.
0: Εγώ μαθαίνω, Μπιλάκο, ότι του Τζίτζι του έχουν κάνει πρόταση και ο Τσίπρας και η Καριστιανού για τα νέα κόμματα. Α. Μάχη θα γίνει Ρομπίνιο. Δεν ξέρω αν κατέβει στην πολιτική σκηνή έτσι σαν βουλευτής για τη Μαρχία. Δεν ξέρω αν έχει σκεφτεί τίποτα Τσίπρα, τίποτα Καριστιανού Μαρία.
1: Εντάξει.
0: Α, τι εντάξει. Δήμαρχος θα πας ή για βουλευτής.
1: Για βουλευτής. Βουλευτής. Όχι να βουλευτώ.
0: Να βουλευτείς.
1: Ναι.
0: Πάμε παιδιά δημαρχία. Μας ενδιαφέρει για πρώτο βήμα, μετά μπορούμε να κάνουμε δικό μας κόμμα.
1: Βέβαια.
0: Το κόμμα του Τζίτζι.
1: Που θα είναι.
0: Γενικών καθηκόντων.
1: Εγάλιο ελευθερία. Το κόμμα.
0: Αυτό είναι για το Δήμο. Αν πει για πρωθυπουργό, δεν λέγεται Εγάλιο ελευθερία. Μόνο το Εγάλιο θα ενδιαφέρεσαι.
1: Μετά θα λέγεται.
0: Τζίτζι ελευθερία.
1: Μετά θα λέγεται Ελλάδα ελευθερία.
0: Η θάνατο.
1: Όχι, ελευθερία.
0: Ζήτω το έθνο.
1: Ζήτω το έθνο. Ζήτω η Ελλάδα.

0: Έγινε και ένα-ένα, Βασίλη.
1: Ποιο?
0: Το
1: άλλο, και τα δύο ένα-ένα.
0: Ναι.
1: Μακαρά πήγαινε ένα-ένα στο 39, ένα γκολάκι. Θέλει, θα γίνει, τζίτσι μου. Πιθανό να γίνει και πριν το ημίχρονο, να πα ταμείο να πληρωθεί τρίτο δελτίο σήμερα.
0: Τρίτο δελτίο.
1: Όταν πα εκεί εδώ πέρα με τα σουβλάκια, δεν ξέρω τι γίνεται, ρε φίλε. Ο ταμείο πα.
0: Είναι σουβλάκιο ταμείο.
1: Ο Γιωργάλας, ο φίλος μας, πάει για ξεκούραση. Μιλάει γιατί έχουμε διήμερο φωτιά στο Μποτέγκα. Γιωργάλα μου, καλή ξεκούραση. Ναι, ξεκινάτε Παρασκευή Σάββατο από αύριο. Το διήμερό σας. Καλή ξεκούραση, φιλαράκο. Χαιρετισμού στα παιδιά άλλα. Αύριο τον Αμπατζάκη, τον Αντρέα και όλα τα παιδιά εκεί. Το Στεφανίδη, την Κρυσταλία, το Βαλάντι και τα υπόλοιπα παιδιά. Πολλές, πολλές καλημέρες. Καλό διήμερο να έχετε. Λεβεντόπεδα.
0: Καλό διήμερο.
1: Μπιλάρα, καλημέρα. Είμαι έξω από το Ιασό, περιμένω την κορούλα μου να γεννηθεί, ο φίλος ο Φώτης. Περιμένει το κοριτσάκι να γεννηθεί το πρώτο.
0: Καλά γεννητήρια.
1: Καλά γεννητούρια που λέει ο Τζίτζης, με ένα πόνο η κυρά. Άντε με το καλό, φιλαράκο μου, να σας ζήσει το μωράκι. Έξω το μενευτήριο τώρα, που από χαζομπαμπάς, να χοροπηδάει τώρα. Θυμάμαι τον εαυτό μου, επειδή τον ερχόμουν πάνω κάτω πέρα δόθε. Με το καλό, φιλαράκο, με το καλό.

0: Να πούμε το Περιστέρι έμεινε εκτός από τα συνέχεια των play-off στην Basket League. Έχασε δεύτερη φορά από τον ΠΑΟΚ, πιο δύσκολα τώρα, 77-72, και αποκλείστηκε από την ημιτελική φάση της GBL. Το πάλεψε τελικά, έχασε 72-77, κύριε Μιχάλη Τζίτζι.
1: Εντάξει, είναι, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός τώρα τελευταία.
0: Ναι, καλή ομάδα.
1: Στο μπάσκετ έχει καλούς παίκτες, καλή ομάδα και λογικά ήτανε.
0: Τζίτζι, μη βιάζεσαι, πρώτα δήμαρχος, ναι, μετά περιφερειάρχης και μετά πρωθυπουργός. Α. Ναι, ένα-ένα θα τα πας, καλά λέει.
1: Ένα-ένα, εντάξει.
0: Ναι, είμαστε ακόμα.
1: Ναι.
0: Σωστό. Δεν πας κατευθείαν για πρωθυπουργός. Πας πρώτα για δήμαρχος, μια τεταεπία, μετά βάζεις περιφερειάρχης, άλλη μια τεταεπία και μετά, αν δεν έχεις φάει το ξύλο της αρκούδας, ναι, θα βάλεις και για βουλευτής.
1: Ναι. Εκεί μπορεί να έχω φάει και την αρκούδα.
0: Και το ξύλο και την αρκούδα μαζί.

0: Η φίλη μας η Σοφία που έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη, Μπιλάρα, θέλω να κάνω να στείλω ένα σοβαρό μήνυμα. Κάνω πρόταση επίσημη γάμου στο Τζίτζι.
1: Αμάν.
0: Τι αμάν, εγώ λέω αμάν. Εσύ πρέπει να πεις ναι ή όχι. Επίσημη πρόταση Σοφία. Επίσημα στο ραδιόφωνο. Σου κάνει πρόταση γάμου.
2: Μάλιστα.
0: Έχω πάρει λέει εγώ τα δαχτυλίδια. Ωστόσο στο μονόπετρο, όχι εσύ. Στη...
2: Ναι.
0: Σοφία, Σοφία, σου δώσει ένα το δαχτυλίδι του γάμου.
2: Αλλά αλλάζουν τα.
0: Ναι, τα κόζια.
2: Αλλάζουν τα σχέδια και κοιμήθηκε στην πάνω μου.
0: Άσα θυμάμαι όσοι τα πλάνα σου. Αποφάσισε τώρα η κοπέλα.
2: Μάλιστα.
0: Επίσημη πρόταση λέει.
2: Να το σκεφτούμε λίγο, ε.
0: Τι να σκεφτεί.
2: Κάνα δύο μέρε και να απαντήσει.
0: Δύο μήνε.
2: Όχι, κάνα δύο μέρε.
0: Να Πέμπτη δηλαδή θα απαντήσει.
2: Ναι.
0: Ή θα απαντήσει το βράδυ τη Παρασκευή.
2: Μπορεί και το βράδυ τη Παρασκευή, άμα θέλει, μπορεί να έρθει από το μαγαζί με τα δαχτυλίδια.
0: Θα έχουμε και μάρτυρε εκεί. Μπορεί να πει μετά όχι.
2: Όχι. Εντάξει, θα πω.
0: Σοφία μου, την Παρασκευή θα μα απαντήσει ο Τζίτζη.
2: Ναι.
0: Την πρόταση που έκανε, επίσημη πρόταση. Είμαι καψούρα, τι να κάνω, λέει.
2: Οχ.
0: Τι οχ.
2: Εντάξει, δεν κάνουμε.
0: Μην είμαστε στα λόγια σου τώρα.
2: Α δούμε. Θα...
0: Μην κάνει τα λόγια
2: σου. Την Παρασκευή.
0: Την Παρασκευή, Σοφία μου.
2: Άμα θέλει, μπορεί να έρθει και το μαγαζί.
0: Έλα από εκεί, να του δώσει και τα αθλητία και ένα χέρι ξύλο. Έλα από εκεί να ανακοινώσει αν θέλει ή όχι. Αν παντρεύεται ή όχι.
2: Σωστά.
0: Και το πάρτι, το μπάτζο θα γίνει στο μπιστρό.
2: Στο μπιστρό.
0: Και θα γίνει το πάρτι.
2: Ναι.
0: Το μεγάλο, ανοιχτό πάρτι για όλο τον κόσμο.
2: Για όλο τον κόσμο, ναι.
0: Να το ξύλο από όλο τον κόσμο. Το θες εσύ.
2: Όχι, εντάξει.
0: Ο κύριος Μπέλος Γιώργο μου έχει πέσει για ύπνο σίγουρα. Έχει πάει για περπάτημα. Ένα από τα δύο.

0: Κουμπάρο εγώ, λέει ο Παναγιώτης. Ορίστε. Βρήκαμε κουμπάρο. Τι όχρε. Δεν λέμε όχρε στην κουμπαριά.
1: Από το.
0: Ναι, από το μαγαζί, το βιστρό.
1: Εντάξει. Δεχόμαστε.
0: Κουμπαριά. Άρα δεχόμαστε την υφή.
1: Ε, βέβαια.
0: Άρα σήμερα δεν έχουμε την Παρασκευή. Τώρα λες ναι, Σοφία.
1: Να το σκεφτούμε την Παρασκευή. Μα αφήσει λίγο.
0: Λοιπόν, λες την κουμπαριά, ναι, και στην υφή, όχι.
1: Την κουμπαριά το λέμε, ναι.
0: Και χωρίς την υφή.
1: Χωρίς την υφή. Να δούμε. Εκεί μπορεί να είναι τρεις νύφες γύρω-γύρω.
0: Ναι, πρέπει να δούμε και την κορίτσι, δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Και την εμφάνιση.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο, ναι, σωστό. Πάμε γουρούνι στο σακί.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βγήκαν κάποτε, λέει, άνοιξε άλλο στο σακί και βγήκε ένα γουρούνι.
0: Ναι, και το γουρούνι τι έκανε, ξαναμπήκε στο σακί.
1: Και μπήκε στο σακί, το κλείδωσε και βγήκε.
0: Απαγορεύεται περπάτημα μέχρι Τετάρτη, λέει ο κύριος Μπέλο. Σήμερα ξημερώνει Πέμπτη, κύριε Μπέλο.
1: Έχει
0: βασικά, μπορεί να πα μετά τις 12 που θα είναι Πέμπτη. Τώρα μιλάει στο τηλέφωνο, λέει, ακούει όμως. Έχει και επικοινωνία τηλεφωνική με διάφορους ναυαγούς.
1: Οχ, και να.
0: Θα πούμε την καλύτερη, λέει ο Παναγιώτης. Έχω δύο-τρία εκεί στο μαγαζί, καλά. Όμορφα κορίτσια που σε περιμένουν, λέει.
1: Σωστά, ωραία.
0: Νύφες, πολλές.
1: Χαμός. Την καλύτερη είναι ότι θα βρούμε, γιατί πρέπει ο πρόεδρος να έχει μια πολύ καλή νύφη.
0: Ναι, καλή κοπέλα. Να από σπίτι. Ναι. Να μαγειρεύει καλά, ζουζουκάκια. Να κάνει καλό παστίτσιο.
1: Ναι.
0: Καλά γεμιστά. Βέβαια.
1: Καλό σουφλέ.
0: Τα πάντα καλά να τα κάνει.
1: Ναι.

0: Ματσάρα γίνεται, Μιχάλη, στη Νέα Υόρκη. 72-74. Έχουμε μπει στην τρίτη περίοδο. Έχουμε παίξει περίπου 4 λεπτά. Νέα Υόρκη 72, Φιλαδέλφια 74. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία για την πρόταση, αλλά ο δήμαρχος, λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλης, ο δήμαρχος θέλει κορίτσι από επαρχία με χαμηλό προφίλ και πολλά στρέμματα. Θες και πρίκα, δηλαδή να έχει πάει καρπούς για να γίνεις καρπουζάς.
1: Αλλά εμείς, η Σοφία, άμα θέλει να έρθει από...
0: Α, παιδιά, ψημένος είναι πρόεδρος. Να βαράει και μηνύματα τώρα, θα είναι γυναίκα. Θες και γάμο, του λέει, θα δεις το πρωί γάμο που θα έρθεις. Ο Σπύρος, καλημέρα Μπιλάρα και μεγάλε πρόεδρε Τζίτζη. Σπύρος Security από Διακοπτό. Γίνεται μεγάλος χαμός στη Γάμα Εθνική με Εθνικό Πειραιά, Πύργο, Ζάκυνθο και Άρη Πετρούπολης. Ο Πρίγος την έκανε τη μεγάλη νίκη με τον Άρη. Είναι πρώτος με 5 βαθμούς, αίτητος μέχρι τώρα. Ακολουθεί ο Άρης Πετρούπολης με 4 βαθμούς μαζί με τη Ζάκυνθο, που η οποία Ζάκυνθος έκανε μεγάλο διπλό 0-1 μέσα στον Εθνικό. Προβλέπονται μεγάλες μάχες μέχρι το τέλος. Και να πούμε και ένα μεγάλο μπράβο στον Αργοτέλη και στον Απόλλων Σμύρνης και τον Πάο Ρουφ που ανέβηκαν Γάμα Εθνική. Ανέβηκε ο Πάο Ρουφ,
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ο Αργοτέλης. Μα στον Αργοτέλη έπαιζε κάποτε Super League ο Αργοτέλης.
1: Στην Κρήτη.
0: Ναι, ήταν... τώρα ανέβηκε Γάμα Εθνική μαζί με τον Απόλλων Σμύρνης. Χαμός.
1: Και με τον Πάο Ρουφ. Και ήταν εκεί πέρα ο Κουσότο.
0: Στον Πάο Ρουφ.
1: Στο Αργοτέλη.
0: Έπαιζε παλιά.
1: Έτρεχε και λιγάκι εκεί με την
0: Ελλάδα. Έπαιζε
1: πέρα.
0: Διαφήμιση γίνεται με τη διαφήμιση.
1: Καλό ο Κουσότο. Να πούμε ότι στη Γάμα Εθνική πραγματικά γίνεται μεγάλη νύχη. Στο 89 κέρδισε ο Πύργος τον Άρη Πετρούπολης. Επίσης ο Εθνικός έχασε 0-1 από τη Ζάκυνθο.
0: Μεγάλο διπλό η Ζάκυνθο. Μεγάλο διπλό.
1: Ναι. Και έχει στη βαθμολογία, είναι όπως τα είπε ο φίλος, 5-4-4 και ο Εθνικός με 2. Γίνεται μεγάλη μάχη. Κοίτα, Βασίλη, και αναμένεται φοβεροί αγώνες. Από αυτό το όμιλο ανεβαίνουν 2.
0: Επειδή μου αρέσουν τα στατιστικά, έχω και εγώ πολλά γούρια για το μάτς με τη Μακάμπη που χάσαμε στο ΆΚΑ τη χρονιά που πήραμε Ευρωλίγκα. Είχε λήξει 87-91, οπότε πάμε ένα φέτος να το πάρουμε. Α, είχε ένα γύρο σκόρο 87-91. Κοίτα ο Μπέλος, παιδιά, τι θυμήθηκε. Τελικά μπορεί να περάσουν τα χρόνια, αλλά το μυαλό του ακόμα είναι εκεί που είναι.
1: Ναι, τελικά ναι. Δεν κοιμήθηκε, θυμήθηκε.
0: Ναι.
1: Σωτηράκι...
0: Ο Ταφόγκο 1-0 έβαλε γκολ με την Racing Club. Στο 22ο λεπτό προηγείται. Οι Βραζιλιάνοι με τους Αργεντίνους παίζουν. Είναι για το κόπα στην Αμερικάνα. Το δικό μας Europa League είναι στην Αμερικάνα και στη Λατινική Αμερική. Κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι, ήταν όμως Μποταφόγκο 1-0, Σούπερ Αμερικάνα. Ήταν ένα μάτσο 1-0.
0: Όχι Σούπερ Αμερικάνα, Σούπερ Σούντα Αμερικάνα.
1: Σούντα Αμερικάνα.
0: Σούπερ Αμερικάνα ονειρεύεσαι, μου
1: φαίνεται.
0: Σούπερ Αμερικάνε.
1: Το φίλο μας από τον Καναδά, άμα βγει να μας πει τι καιρό κάνει. Επίσης να πούμε ότι η Μποταφόγκο 1-0. Τα άλλα μάτσα ρίξαν 1-1-1 στο ημίχρονο. Ένα γκολάκι ψάχνουμε εκεί στο αυτό. Να πούμε, Σωτηράκι, ότι καλά τα λες, αλλά πριν για πόσα χρόνια μιλάει.
0: Κύριο Σοπουρέ.
1: Ναι, από πόσα χρόνια μιλάει πριν.
0: Ποιο.
1: Όταν Ευρωλίγκα που είπε.
0: Όταν έπαιξε με τη Μακάμπη.
1: Ουφ.
0: Έχει πολλά χρόνια πριν. Αλλά θυμάται το μυαλό του ακόμα. Θυμάται. Παρόλο που είναι μεγάλο σε ηλικία, το μυαλό του ακόμα θυμάται μερικά πράγματα.
1: Αυτό είναι καλό.
0: Μπα μην θυμάται τι έφαγε χτες, αλλά θυμάται πιο παλιά.
1: Πιστεύω την Παρασκευή να θυμηθεί να μας αφήσει κανένα κομμάτι κρέας.
0: Θα σε φτιάξει, μου είπε, θα σου φυλάξει ένα κομμάτι κρέας.
1: Α, εντάξει.
0: Κοκαλάκι.
1: Κοκαλάκι.
0: Ναι.
1: Από αυτά που θα μείνει το Χάτζημαν.
0: Δεν θα μείνει κόκαλο από το Χάτζημαν. Άστο.
1: Άστο. Κατάλαβα, μάλλον θα φάω τα σταφύλια και τις φρούτα.
0: Τα σταφύλια, ρε. Ποια σταφύλια μέσα το Μάη μήνα σταφύλια.
1: Δεν θα βγάλει.
0: Καρπούζια βγήκαν. Τα καρπούζια,
1: Δεν θα βγάλει αυτό, πώς το λένε, φρούτα.
0: Τι φρούτα, δεν έχει τα φίλια τώρα. Τα βγάλει κανένα μήλο.
1: Ναι.
0: Κάνα πορτοκάλι ακόμα έχει.
1: Μήλο, μήλο, το έπεσε στην κόρη.
0: Κάνα φράουλα.
1: Ναι.
0: Αυτά. Τώρα καρπούζι έχει και πόνια. Βγήκαν αυτά.
1: Α, εντάξει.
0: Τα καρπούζια βγήκαν. Αλλά αν δεν βγει ο φίλος μου που λέει είναι μέλι, τα καρπούζια του Βαγγέλη, εγώ δεν αγοράζω καρπούζι.
1: Ναι.
0: Τότε πρέπει να αγοράσει. Όταν βγει αυτό.
1: Και λέει είναι μέλι,
0: είναι μέλι, είναι μέλι.
1: Τα καρπούζια είναι μέλι.
0: Του Βαγγέλη.
1: Του Βαγγέλη, πάρτε. Και παίρνει ο κόσμος.
0: Και τώρα έχουν και καρπούζια όμως. Είδα στη λαϊκή προχθές τα καρπούζια και μεγάλα, όχι μικρά.
1: Θα είναι εντύπωση.
0: Θα σου φέρει αχλαδάκι, θα σου φέρει πορτοκαλάκι, μήλο, θα σου φέρει ο κύριος Μπέλος. Θα έχει δικό σου τραπέζι, σαν πρόεδρος, δικό σου μόνο σου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Βέβαια με δύο κοπέλες δίπλα σου, μία δεξιά, μία αριστερά. αυτή θα τη αναλάβει ο Παναγιώτης το πιστρό.
1: Ναι. Τι, το πιστρό, ωραία.
0: Ναι, θα σου φέρει δύο κοπέλες, μία δεξιά, μία αριστερά θα έχεις.
1: Να μην έχω θέμα.
0: Μέσα στη μέση του τραπεζιού.
1: Ναι.
0: Να στα φίλια σου, με τα ουίσια σου, με το φαγητό σου. Πολύ σαν πρόεδρο που είσαι.
1: Βέβαια, και να μην ξεχνάμε ότι.
0: Τα γιαούρτια θα έχω το από απέναντι, να προσέχεις. Ε.
1: Τι,
0: ε? Τα γιαούρτια. Από απέναντι τα έχω, να προσέχεις, να σκύψεις.
1: Μπορεί, όμως, μπορεί να έρθει και η Σοφία όμως, ε? Με το δαχτυλίδι.
0: Ναι, και αυτή θα φάει γιαούρτια.
1: Γιατί?
0: Θα τα γλιτώσει. Άμα είναι κοντά, κάτι θα την πετύχει.
1: Όχι, εντάξει.
0: Απόλυες, παράπλευρες.
1: Ναι, όπως έλεγε ο Βέγκος. Μια τούρτα λέει για το σπίτι.
0: Μπράβο,
1: λέει, την
0: τρεσάρα.
1: Την έριξε την τούρτα και ο άλλος πήρε μαζί την τούρτα και την εφημερίδα για το σπίτι.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μου είπε ο Τζίζη να πάρω από τον Καναδά να του πω τι χαιρό κάνει.
0: Ναι, για πες, Καναδά.
2: Καλησπέρα.
1: Εδώ χτυπάμε 20-20 μετάλλια.
0: Και εδώ έτσι είμαστε και εδώ εμείς τώρα.
1: Μου λέγω στον κήπο τώρα, βάζω τα λαχανικά μου.
0: Τι ώρα είναι?
1: Αλλό.
0: Τι ώρα είναι, λέω, εκεί τώρα? Τι ώρα είναι, λέω? Ωραία, μας έκλεισε ο Καναδάς.
2: Ο Καναδάς του φάνηκε τα φίλια.
0: Ποια σταφύλια, ρε, δεν έχει σταφύλια τώρα.
2: Ναι, αλλά άκουσε τίποτα, λαχανικά.
0: Τα λαχανικά, λέω, το σταφύλι δεν είναι λαχανικό.
2: Πέρασε ρε, και του είπε αλλού. Ήταν...
0: Αυτό ήταν ο φίλος, λέει, μας άκουγε, μας είπε αλλού. Ναι. Να μας ξαναπάρει ο φίλος.
2: Είδε όμω, ο Τζίτζη.
0: Μας πει τι ώρα είναι εκεί.
2: Είδε ο Τζίτζη, είπε ο φίλος μας τον Καναδά.
0: Ναι, και τι φυτεύει.
2: Τι
0: φυτεύει και τι ώρα είναι εκεί.
2: Κοίτα, πρέπει να φυτεύει ο Καναδάς, Πάντως ο Βασίλης.
0: Για πάμε, κάτσε, περίμενε. Εσύ απέναντι από βουβρούβε. Έλα, καλημέρα.
1: Έλα, εγώ είμαι πάλι γιατί κάτι έγινε.
0: Έλα, τι καιρό έχει τώρα. Εκεί πέρα, τι θυμηθεί ώρα είναι.
1: Τώρα είναι 6 παρα 3 λεπτά, 6 ώρα το απόγευμα.
0: Απόγευμα. Γιατί τώρα τι φυτεύει εκεί, εσύ τι βάζει, λαχανικά τι βάζει.
1: Έχω βάλει σπόρους, όλα τα πάντα, ντομάτες, αγγούρια,
0: κολοκύθια. Στα φύλλα, έβαζες που λέω Τζίτζη, στα φύλλα.
1: Έχω στα φύλλα.
0: Έχεις στα φύλλα.
2: Είδες, ορίστε.
0: Όχι τώρα, Τζίτζη, τον Αύγουστο.
2: Τον Αύγουστο, ναι.
1: Όχι, δεν τα βάζεις. Στα φύλλα, κλιματαλιά, τη βάζεις μια φορά και κάνει κάθε χρόνο.
0: Μπράβο, ναι. Κάθε Αύγουστο, κάθε Αύγουστο.
1: Και εγώ είμαι και από το Ηράκλειο που έχουμε αμπέλια.
0: Ηράκλειο Κρήτης, ε.
1: Ναι.
0: Καναδά είσαι πολλά χρόνια.
1: Πολλά. 40...
0: Oh, είσαι πολλά, ρε φίλε. Είσαι πολλά.
1: 46, 80
0: ήρθα. Είσαι πολλά. Οικογένεια και αυτά, ε.
1: Τρεις κόρες, 7 εγγόνια.
0: Πόσα εγγόνια?
1: 7.
0: Ωραία, φίλε. Να σου ζήσουν, φίλε. Άκου και οι κόρες και τα εγγόνια και η σύζυγος και όλοι να είστε καλά.
1: Οι κόρες μου είναι όλες πάνω από 40 χρονών.
0: Καλά, εσύ πόσο είσαι, ρε φίλε?
1: 66.
0: Και πότε παντεύκες, στα 6?
1: 20 χρονών
0: πατέρα. Α, πιτσιρικά μπήκε στα βάσανα.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Και εκεί πέρα με τι ασχολείσαι,
1: ρε.
0: Καλά, κανένα δεν θα μετανιώσει. 7 εγγονάκια τώρα είναι καλύτερα και 3 κόρες. Μια χαρά. Τα παιδιά είναι όλα εκεί στον Καναδά.
1: Όλα εδώ κοντά μας είναι.
0: Α, μπράβο. Μπράβο. Και εσύ με τι ασχολείσαι, αν επιτρέπετε.
1: Εγώ έχω σπουδάσει αναλυτής προγραμματιστής, αλλά δούλεψα για λίγο. Και μετά πήγα οικοδομή με μικροεργολάβος.
0: Μια χαρά. Έχει δουλειά στον Καναδά, έχει δουλειές.
1: Δουλειές, οικοδομή τώρα
0: έχει,
1: 25 χρόνια έχει
0: μπράβο, τελείως. Μπράβο. Εκεί, τώρα είσαι στο Τορόντο ή στο Βανκούβερ, που μας έχεις πει.
1: Βανκούβερ.
0: Και εκεί μεγάλη πόλη, έχει πολύ κόσμο.
1: Έχει γύρω στα 3 εκατομμύρια.
0: Τεράστια, μεγάλη, σαν την Αθήνα πάνω κάτω.
1: Μεγάλη πολλή, πιστεύω να σας δείξουν πλάνα όταν θα γίνει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, Έλληνες.
1: Γιατί
0: πολλούς. Εκεί Έλληνες πολλούς.
1: Η περιφέρεια εδώ, η πολιτεία της, λέγεται Βρετανική Κολομβία, γιατί είναι ομοσπονδιακό κράτος ο Καναδάς.
0: Ναι.
1: Και έχει πολιτείες, περιφέρειες δηλαδή, έχει γύρω στις 30.000.
0: Α, έχει, μεγάλη, μια πόλη ολόκληρη. Εντάξει, μια χαρά, μια χαρά.
1: Τρεις εκκλησίες έχουμε.
0: Μια χαρά. Τα εγγόνια μεγάλα, μικρά.
1: Τα δίδυμα που είναι τελευταία θα γίνει ενός χρονός στις 25.
0: Μικρούλια. Για να σου πω, Ελλάδα έχει καθόλου.
1: Η εγγονή μου, η μεγάλη, είναι 13 χρονών.
0: Α, μεγάλο, σαν την κόρη μου. Εδώ Αθήνα έχει καθόλου, έρχεσαι. Ελλάδα μάλλον, Ελλάδα, στο Ηράκλειο.
1: Την τελευταία φορά ήρθα από το 17 που πέθανε η μάνα μου.
0: Να έχεις πολλά χρόνια να έρθεις.
1: Να σου πω κάτι, Βασίλη. Δεν μου κάνει αίσθηση να έρθω Ελλάδα. Έχω στενοχωρηθεί πολύ με την Ελλάδα. Επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, κοίταξε, ακούω ελληνικό ράδιο. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω ξεχάσει την Ελλάδα.
0: Ναι, εντάξει, okay. Λέω γιατί να έχεις πάει καθόλου στο Ηράκλειο. Τα τελευταία έχει πάει πολλά χρόνια να κατέβει στην Κρήτη. Που Κρήτη είναι ευλογημένος. Γιατί Κρήτη είναι ευλογημένος τόπος.
1: Τα παιδιά μου έρχονται κάθε χρόνο.
0: Α, έρχονται τα παιδιά, εντάξει, κατάνε. Εσύ δεν θέλεις να έρθεις,
1: Εγώ μάλλον δεν θα ξανάρθω. Δεν έχω κάτι αμπέλια και ήθελα να τα πουλήσω, γιατί άμα πεθάνω θα τα...
0: Α, δεν σκέφτεσαι να έρθεις εδώ μετά στα γεράματα να περάσεις τα υπόλοιπα?
1: Όχι,
0: όχι, εκεί, Καναδά.
1: Όχι. Τώρα έχω πάρει ήδη σύνταξη, αλλά δουλεύω ακόμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά το... Κοίταξε, εγώ είμαι και λίγο, να το πω τώρα παράξει, δεν είμαι εγώ της ζέστης, της θάλασσας, έχω εγώ άλλα ενδιαφέροντα, να διαβάσω, να κάνω τα... έχω μια ρουτίνα καθημερινή που δεν μπορώ να την βρω στην Ελλάδα και αυτή με γεμίζει, είμαι 66 χρονών,
0: ναι,
1: είμαι
0: κατάλαβα.
1: Πολύ υγιής και είναι, δηλαδή, ο τρόπος ζωής που κάνω δεν συμβαδίζει με τον τρόπο ζωής της Ελλάδας.
0: Ναι, εντάξει, Κρήτη όμως έχει τα... Η Κρήτη όμως είναι άλλο πράγμα, ρε φίλε. Και η Κρήτη έχει ωραίο κρασί. Και η Κρήτη έχει ωραίο κρασί. Σπέσιαλ. Και τσιμπουδιές και τσίπουρα και όλα ωραία στην Κρήτη. Και με ζέντες ωραίους.
1: Ναι, σου λέω, έχω λαμπέλια, έχω γέσικο, τα πάντα όλα. Αλλά εντάξει, έχω μια αδερφή στην Ελλάδα.
0: Καμιά κοπέλα να παντέψω τον Τζοντίτζι, έχεις πέρα. Να τον φέρω εκεί στο Καναδά να τον παντρέψουμε.
1: Που έχει μια φίλη και στον Καναδά, δεν είπε.
0: Έχει, αλλά θέλουμε κι άλλες. Καμιά άλλη.
2: Έχω την Άτζη, ναι.
0: Θες καμιά άλλη να παντρέψουν στο Βανκούβερ, θες καμία.
2: Άτζη είναι Καναδέζα Αμερικάνα.
0: Μη θέλουμε Καναδέζα.
2: Καναδέζα.
0: Α την παντρέψουμε στο Βανκούβερ.
1: Άμα θέλει να έρθει να του κανονίσουμε.
0: Ορίστε, Τζίζι.
2: Ανοιχτή πρόσκληση.
0: Ταξίδι στο Βανκούβερ, α πούμε μια νύφη πέρα. Να σε παντρέψουν να ισχυάσει το κεφάλι μας.
2: Ισχυάσει το κεφάλι μας και να...
1: Σας λέω ότι αν θα δείξουν πλάνα του Βανκούβερ στο Παγκόσμιο Κύπρο όταν θα γίνονται εδώ αγώνες, θα τρελαθείτε. Είναι μια από τις πιο ωραίες πόλεις στον κόσμο.
0: Και εκεί οι αγώνες θα γίνονται τέτοια ώρα, θα γίνονται, έτσι δεν είναι?
1: Δεν ξέρω τώρα, επειδή θα μεταδίδονται σε όλο τον κόσμο, δεν ξέρω ποια θα γίνονται.
0: Τέτοια ώρα θα γίνονται οι πρώτοι αγώνες. Τώρα η ώρα εκεί απόγευμα, κάτσε 7.30-8 η ώρα, ώρα Βανκούβερ θα γίνονται αγώνες εμείς. Θα τα βλέπουμε τέτοια ώρα νύχτα.
1: Ναι, το MLS ας πούμε, η δυτική μεριά που είμαστε εμείς, ας πούμε, Καλιφόρνια, Καναδά, εδώ Βανκούβερ και Σιάτλ και αυτά, παίζουν 7.30 ώρα τους βραδινούς αγώνες.
0: Άρα τέτοια ώρα παίζουν εδώ, λέει, 4.30 ώρα θα είναι δικιά μας εδώ, 5 ώρα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: 10 ώρες πάμε πίσω εμείς.
0: Ναι.
1: Το Τορόντο είναι 7 ώρες. Εμείς είμαστε 10 ώρες. Έχουμε 3 ώρες διαφορά.
0: Το Τορόντο, Βανκούβερ, πόσες ώρες είναι?
1: Τι πόσες ώρες εννοείς?
0: Να πας από το Τορόντο στο Βανκούβερ με το αυτοκίνητο. Πόσες ώρες είναι?
1: Με το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Πόσες μέρες θες να πεις?
0: Είναι το Τορόντο, Βανκούβερ είναι μέρες με το αυτοκίνητο. Μα τόσο πολλά χιλιόμετρα.
1: Είναι 5 ώρες με το αεροπλάνο.
0: Α, είναι μακριά. Μακρινές οι αποστάσεις.
1: Ναι, εμείς είμαστε ειρηνικό από την Ατλαντικό.
0: Πού έχει καρχαρίες?
1: 5 ώρες με τα χρόνια δεν έχει καρχαρίες.
0: Ούτε ειρηνικό, ούτε Ατλαντικό. Ας στείλουμε τον Τζίτζι να κάνει μπάνιο εκεί άμα είναι.
1: Χαμηλά είναι οι καρχαρίες.
0: Να πάει Τζίτζι, χαμηλά οι καρχαρίες.
2: Χαμηλά.
1: Στην Νότια Αμερική είναι
2: οι καρχαρίες. Νότια, εγώ δεν πάω.
0: Πας εκεί, πας εκεί που έχει μόνο ψάρια.
2: Ψάρια.
1: Εδώ που είμαι εγώ. Δεν έχει ούτε φίδια λόγω του κλίματος.
0: Ναι.
1: Πιστεύω τώρα ότι με τη ζέστη αυτή τη στιγμή περνάμε, διάβαζα χθες ας πούμε ότι ο Απρίλιος και ο Μάιος μέχρι στιγμής είναι η πιο ζεστή που έχουμε κάνει για πολλά χρόνια. Τώρα.
0: Ναι. Και εμάς εδώ είπανε προθέσει ότι αυτή το τρίμερο Πρωτομαγιάς θα είναι το πιο κρύο τρίμερο Πρωτομαγιάς εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Δεν ξέρω, Βασίλη, τι γίνεται, αλλάζουν τα κλίματα.
0: Εμείς είχαμε εδώ πέρα χειμώνα, 5 βαθμούς στην Πρωτομαγιά, ας πούμε, που ήρθα για δουλειά εγώ. Το πρωί που ήρθα για δουλειά, έγραφε το θερμόμετρο, έγραφε το θερμοκρασία, έγραφε 5 βαθμούς. Λες και είναι χειμώνας, και ήταν Μάης, 1η Μαΐου.
1: Ναι.
0: Παράξενα πράγματα. Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά. Γεια σου, φιλαράκο μου, να χαίρεσαι την οικογένεια, να είσαι καλά.
1: Καλή διασκέδαση να πάτε για...
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Γεια χαρά.
1: Γεια
0: χαρά. Έχουμε ήδη νύφη στο Βανκούβερ, καχαρίες δεν έχουμε. Κάτι φίδια μόνο, κάτι οχιές.
2: Άμα έχει ζέστη δεν θα βγουν τα φίδια.
0: Κάνει ζέστη τώρα, και να φάει κανένα οχιά.
2: Όχι. Αλλά έχουμε την νύφη Καναδέζα.
0: Καναδέζα νύφη από το Βανκούβερ, πολύ πλούσια, με λεφτά, με κήπους, με πάντα όλα. Αφά στο Βανκούβερ, μακριά θα είσαι.
2: Θα κάνω από εκεί εκπομπή.
0: Όπω ο φίλο μα εδώ απέναντι, τηλέφωνο να μιλά.
2: Ναι.
0: Βγαίνει στον αέρα.
2: Βγαίνει στον αέρα, μιλάω. Κάνα τεταρτάκι.
0: Παραπάνω. Παραπάνω.
2: Σωστά.
0: Ο Παναγιώτης από τον Πιστρό λέει: μη φοβάσαι, Δήμαρχε, τα γιαούρδια θα είναι 0%.
2: Δεν
0: απαχαίνουν δηλαδή.
2: Δεν κυβερνάμε.
0: Κοντά είναι το Τορόντο, λέει 4.163 χιλιόμετρα. Μόνο. Μόνο. Με το αεροπλάνο 5 ώρες.
2: Άσε. Εγώ όμως θα πάω Βανκούβερ, έτσι ρε.
0: Θα πας Βανκούβερ, δεν θα πας Τορόντο.
2: Και θα έχουμε την ωραία μας κοπέλα.
0: Ναι.
2: Η γυναίκα. Και θα γίνεται ο χαμός. Ο Τζίτζι Βανκούβερ θα βγαίνει στον αέρα για 20 λεπτά κουρατές.
0: Όχι, μια ώρα.
2: Μια ώρα. Σύνδεση Βανκούβερ, Τζίτζι
0: Βανκούβερ, City.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, το ματσάκι στο μπάσκετ να δούμε είναι 84-86. Το ντέρμπι συνεχίζεται. Θέλει 2 λεπτά ακόμα να τελειώσει το τρίτο 12 λεπτό. Έχουμε ντέρμπι εδώ. Στο κουπόνι του ποδοσφαίρου έχουμε Μακαρά Πίγκρε 1-1 ημίχρονο. Μπαράκας Ολύμπια 1-1 ημίχρονο. Και από εκεί πέρα στο 37 Ριβαντάβια Φλουμινένσε 0-0. Ιντεπεντιέντε Σάντα Φε Κορίνθια 0-0. Μποταφόγκο Ρασί Κλουμπ 1-0. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα. Βλέπω τον Τζίτζι Δήμαρχο Βανκούβερ. Νέοι ορίζοντες ανοίγονται μπροστά σου, λέει ο Ρομπίνιο. Έχουμε εκεί πέρα το φίλο μας το Βανκούβερ στηρίξει. Έχει τώρα 3 κόρες σε 7 εγγόνια. Θα έχει πολύ λαό, θα ξέρει πολύ κόσμο.
2: Βέβαια.
0: Ψηφίστε όλοι Τζίτζι. Θα πει να βγει στο Δήμαρχο Βανκούβερ Τζίτζι.
2: Τζίτζι.
0: Πω χαμός.
2: Έλληνας Δήμαρχος.
0: Ναι, του Βανκούβερ. Τζίτζι.
2: Πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να ταξιδέψουμε για Βανκούβερ.
0: Έχω θεία στο Βανκούβερ, λέει ο Παναγιώτης.
2: Ούπα.
0: Και θεία και εξαδέρφια. Άρα έχουμε και άλλους ψήφους εκεί στο Βανκούβερ, ο Παναγιώτης.
2: Έχουμε και άλλους ψήφους.
0: Ναι.
2: Οι ψήφοι μαζεύονται από όλο τον κόσμο. Αλλά ο φίλος μας από τον Βανκούβερ, είδες, βγήκε και είπε ο Ζίζης, που είναι ο φίλος μας από τον Βανκούβερ και βγήκε.
0: Ναι. Η εκπομπή θα λέγεται Γλέντι Τρικούβερτο στο Βανκούβερ.
2: Άμως. Από Καναδά επίσης έχουμε λίγο, έχουμε ακούσει τώρα τελευταία τον Τάσο, το φίλο μας.
0: Τάσο στην Αυστραλία.
2: Αυστραλία με τα καμπουρό.
0: Μελβούρνη είναι αυτός.
2: Με τα καμπουρό.
0: Ναι.

0: Ο Νικόλας από Γαλάτσι, Μπιλάρα καλημέρα. Καλημέρα και στο μεγάλο δήμαρχο Γάλλο και Βανκούβερ ταυτόχρονα. Λέω φίλο, θα κάνει. Θα κάνει αδερφοποίηση δήμων. Βανκούβερ και Γάλλο.
1: Ναι.
0: Θα πηγαίνω από το Γάλλο στο Βανκούβερ διακοπές και θα έχω από το Βανκούβερ στο Γάλλο διακοπές.
1: Στο Γάλλο.
0: Ναι.
1: Θα γίνεται χαμό.
0: Μπράβο.
1: Αλλά θα είμαι δήμαρχο και στου δύο.
0: Και στου δύο δήμου.
1: Θα
0: το σύλλογο και από του δύο. Και από του Καναδού και από του Έλληνε.
1: Από του Έλληνε. Και από του Καναδού Έλληνε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, ο Νίκο θα το καλάσει τη μαθαίνει καλημέρα. Λοιπόν, και λέει αν η χαρά βγήκε, παιδιά, η χαρά δεν έχει βγει ακόμα. Πληροφορίε λένε ότι είναι στο, στη Βεάκη και Νοσού, εκεί στο Μπιστρό και ετοιμάζει τη συνταγή μαζί με τον Παναγιώτη. Φτιάχνουν το μενού. Ο Παναγιώτης το γράφει και η χαρά το λέει.
1: Ο ένα γράφει, ο άλλο εκτελεί.
0: Μπράβο. Να το σου. Καλημέρα από Μελβούρνη. Μία που το λε. Μία τα παιδιά παίρνουν τηλέφωνο. Καλημέρα από Μελβούρνη, ο φίλο ο Τάσο.
1: Αμάν, καλημέρα στο φίλο μα τον Τάσο.
0: Δηλαδή πάνε οι πλάζ τα μαγαζιά στο Εγάλεο.
1: Όχι, εντάξει.
0: Όχι, θέλω να είμαστε και Γάλλο και Βανκούβερ.
1: Και Βανκούβερ. Γιατί είδε, έχουμε λοιπόν. Σήμερα έχουμε ανοιχτή πρόταση από Σοφία.
0: Για γάμο.
1: Με δαχτυλίδι.
0: Ναι.
1: Ο φίλο μα τον Βανκούβερ λέει: Έλα, Τζίτζι, την έχω έτοιμη την ύφη την Καναδέζα.
0: Μπράβο.
1: Ελληνοκαναδέζα.
0: Καναδέζα είναι και αυτοκίνητο, στρατό.
1: Ναι, για να, μπορώ, για να μπορώ να μιλάει και λίγο ελληνικά η Καναδέζα.
0: Θα μάθει κανένα εσύ αγγλικά.
1: Α, εντάξει. Εντάξει, ξέρω και μερικά.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Αλό.
0: Αυτό φτάνει. Άμα λε άλλο. Και good morning. Τελειώσαμε.
1: Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα στα ελληνικά.
1: Ναι. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω αυτή.
0: Δεν πειράζει. Θα πει αλό και good morning και σε κομπλέ.
1: Και thank you very much.
0: Ναι, μπορεί να λες, ας πούμε, και να λες και Manchester United.
1: Μπορώ να λέω
0: όμως. Το αγγλικό είναι.
1: Και μπορώ να λέω και μισή μποκού.
0: Μισή μποκού γαλλικό.
1: Γαλλικό, θα ξέρει. Δεν ξέρω,
0: αν ξέρει γαλλικά.
1: Θα ξέρει του Καναδά. Βαβάζουν οι Καναδέζοι γαλλικά.
0: Θα λες, παιδί μου, Στρασβούργο. Στρασβούργο.
1: Ναι.
0: Θα λες Καράκας. Το αγγλικό είναι.
1: Αντάξει.
0: Θα λες ομάδες ποδοσφαιρικές εσύ. Ναι. Champions League θα λες.
1: Οπότε θα έχουμε μια πολύ ωραία. Άλλα έχουμε συζήτηση πολύ ωραία.
0: Παταφέστε μια χαρά.
1: Θα έχουμε τις γυναίκες λοιπόν εδώ στην Ελλάδα.
0: Ας λες Greek Moussaka.
1: Moussaka.
0: Moussaka, α, το ξέρουν αυτό. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Θα λες έχουμε... ελιές καλαμών.
1: Όπως μπορούμε να τις βάλουμε ελιές καλαμών Καναδέζας.
0: Μπράβο.
1: Θα φέρνουν ελιές από τον Καναδά.
0: Ναι, αυτό είναι και λάδι.
1: Και λάδι. Και θα
0: εισαγωγή, λέτε εισαγωγή.
1: Καναδός, ολάδο, ελιά.
0: Ναι. Καλημέρα Βασίλη Πέτρος και ο Κώστας Ολυμπιακός από Φούρνο Πετρούπολη. Γεια σας Λεβέντες.
1: Θα συλλεβείτε στην Πετρούπολη με το
0: αέρα. Ο Χάζημα λέω. Ο Τζίτζης κινητεύεται. Όχι για πολύ, θα πάει κάτσει κανένα χρόνο εκεί. Θα έχετε μετά ένα χρόνο στην Ελλάδα. Απηγαίνει να έρχεται.
1: Ναι, εννοείται.
0: Θα κάτσει πέρα μόνιμα.
1: Ναι, γιατί τώρα έχουμε πρόταση από τον Καναδά.
0: Ναι, παιδιά στον Καναδά.
1: Παιδιά στον Καναδά.
0: Να παπαδευτούμε.
1: Ναι, στο, έχουμε.
0: Στο Γάλλο, Σοφία.
1: Έχουμε Σοφία.
0: Άλλα παιδιά εδώ.
1: Σοφία περιμένει ανοιχτή πρόταση.
0: Άλλα παιδιά εδώ.
1: Με δαχτυλίδι.
0: Ναι, άλλα παιδιά εδώ θα κάνουμε.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε παιδιά και,
1: και έχουμε και την Μανουέλα.
0: Μανουέλα τα κάνουμε. Γατάκια, σκυλάκια και τα κάνουμε. Με βούλες.
1: Προτάσεις σήμερα.
0: Εσύ σήμερα είσαι φουλ σήμερα. Και έχουμε και το, τη φίλη μας με το σουβλάκι εκεί πέρα που κάτι σοκολατάκια έμαθα σου έδωσε σήμερα.
1: Α,
0: με κάτι καρδούλες έμαθα.
1: Α.
0: Και έχουμε και τη γυναίκα περιμένει σπίτι έτοιμη με το μυδράλιο. Με το που θα φτάσει να σε κάνει κουμπότρυπες.
1: Ναι. Πώς έλεγε ο άλλος στην ταινία, ελάτε να το πάρετε. Και κουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκουκου
0: Έχετε τάνια βόλτα και αν σ' αρέσει, μένεις.
1: Μένω.
0: Αν σ' αρέσει, να πάρει το αεροπλάνο, δεν είναι τίποτα.
1: Οπότε θα πούμε στο φίλο μας, άμα ακούει, ότι θα κάνω μια βόλτα στο Καναδά.
0: Θα κάτσει κανένα μήνα, ενάμιση.
1: Θα κάτσω ένα μήνα, ενάμιση. Δύο, να γνωρίσω τον κόσμο και άμα μου αρέσει.
0: Το κορίτσι να γνωρίσει, όχι τον κόσμο.
1: Και τον κόσμο και το κορίτσι, ναι. Και άμα μου αρέσει, μένω.
0: Ναι, αλλιώς φεύγεις πάλι. Παίρνεις το κορίτσι και φεύγεις.
1: Και έρχομαι εδώ μαζί με το κορίτσι.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, θα μάθω αυτή εδώ μετά τα good morning και τα αυτά.
0: Θα μάθω ελληνικά μετά.
1: Θα μάθω ελληνικά μετά.
0: Καλημέρα, καληνύχτα.
1: Καλησπέρα.
0: Και το μεσημέρι, γεια σας.
1: Ναι, και το μουσακά.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.

0: Ο φίλος ο Αντρέας, συγγνώμη, στέλνει μήνυμα από πολύ μακριά, από τη Ζιμπάμπουε. Φιλάρα και εδώ πέρα μπορεί να δει, της λέει, έχουμε και εμείς ωραίες νύφες, είναι λίγο μαύρες όμως, Ζιμπάμπουε.
1: Ζιμπάμπουε.
0: Και χιλιοντάρια εκεί όμως.
1: Χιλιοντάρια, έχει.
0: Εκεί άρτο, δεν
1: είναι. Τίγρης, έχει πάκτηρες.
0: Πρέπει να τρέξει πολύ εκεί.
1: Εκεί πρέπει να γίνει ο Κεντέρης.
0: Μπράβο, για να γλιτώσεις. Όχι, φίλε μου,
1: του ανέμου.
0: Δεν είναι δύσκολο να έρθουμε Ζιμπάμπουε, δύσκολο.
1: Ναι. Δύο ήταν οι γη του ανέμου, ο Κεντέρης και ο Λουίς.
0: Ναι, αλλά Ζιμπάμπουε δύσκολο να έρθουμε όμως.
1: Είναι πολύ δύσκολο, ναι.
0: Είναι μακριά, είναι και λίγο παράξενα και η Αφρική. Δεν έρχομαι Ζιμπάμπουε. Θέλουμε άλλο κλίμα.
1: Εμείς θέλουμε κλίμα που να είναι ήρεμο.
0: Ναι.
1: Και να έχουμε οι ωραίες κοπέλες και να μην έχουμε λιοντάρια και τίγρης.
0: Και ο Νίκος λέει μήνυμα, μπιλάρα καλημέρα. Όταν περιμένω τον Τζίτζι, όποτε θέλει, στο Μαϊάμι.
1: Α, Μαϊάμι είναι ωραίο.
0: Εδώ στο Γάλλο το Μαϊάμι, ένα μαγαζί, αυτό εννοεί.
1: Α, όχι το εξωτικό Μαϊάμι.
0: Α, δεν στο εξωτικό Μαϊάμι θες εσύ.
1: Ναι, που είναι ο Μέση.
0: Α, θέλει να πας εκεί, Να γίνεις πρόεδρος στην Ίντερ Μαϊάμι.
1: Ίντερ Μαϊάμι.
0: Μαζί με το Μέση.
1: Λέω, ναι, Μέση, τον φιλάει ο Μπράβος εκεί, τρέχει πιο γρήγορα το Μέση.
0: Α, πας εκεί πρόεδρος. Πας εκεί πρόεδρος. Και μετά Μαϊάμι.
1: Αλλά πιο καλή πρόταση είναι.
0: Καναδάς.
1: Αλλά παραμένει και η Σοφία, ε.
0: Σοφία είναι τότε, στο Γάλλο.
1: Ναι, εντάξει, λέει, έχει έτοιμο το Βαχτυλίδη.
0: Το Βαχτυλίδη σε νοιάζει να πούνε το αγόρα στη Σοφία, δεν είναι πίσω έξοδα, ε.
1: Όχι,
0: το πουλήσει κιόλα, θα βγάλει κανένα φράγκο.
1: Όχι, το πουλάω.
0: Κάνει με το κάμα του.
1: 1-2 το ματσάκι.
0: Τα πιάσε. Ταμείο πάλι, παιδιά. Ο Τζίτζη, ταμείο. Τρίτο ταμείο συνεχόμενο, συν το οξυστό, 4 φορές ταμείο πήγε σήμερα.
1: Ναι, και το έδινε και το διπλό 3-40 αυτό.
0: Έπαιξε goal over όμως.
1: Εγώ έπαιξα goal over. Δεν έπαιξα 2.70. Αλλά το διπλό έδινε 3.40.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Δεν πάει να το πιάσουμε και το διπλό.
0: Βασίλη στο Καναδά μιλάνε και γαλλικά και αγγλικά.
1: Γι' αυτό είπα εγώ Μισιμποκού.
0: Μισιμποκού.
1: Μισιμποκού. Μπορούμε
0: αλλά
1: να πούμε.
0: Αλλά που φρασέ, μακαρόνια φρικασέ.
1: Ναι. Μπορούμε να πούμε όμως και φρικασέ με αρνάκι. Αυτό είναι για να μάθει κανένα δες ελληνικά.
0: Πόπο τρέλα.
1: Φίλε μου από τον Καναδά, θα σκεφτούμε, θα σκεφτώ μάλλον.
0: Εγώ δεν έχουμε μαζί στο
1: λόγο. Όχι, δεν έχεις. Ζιμπάμπουε απορρίπτεται γιατί λόγω των λιονταριών.
0: Η μαυρίλα εκεί, ναι.
1: Μπορεί και ελέφαντες, έχει πολλά ζώα εκεί. Καλά ζώα βέβαια, αλλά μπορεί και να μας φάνε.
0: Δεν είναι καλύτερο ζώο. Τι γύρι σα φάει, τζίτσι μου.
1: Ελέφαντα, εντάξει.
0: Ελέφαντα, εντάξει, ελεφαντάκι. Μόλι σε πατήσει όμω. Σε ξενύχιασε.
1: Οπότε η πρόταση που Ζιμπάμπουε είναι λίγο μακριά.
0: Καναδά μα κάνει.
1: Καναδά μα κάνει.
0: Και, ναι, και η Μαϊάμι μα κάνει.
1: Και Μαϊάμι μα κάνει. Και Μελβούνι.
0: Γιατί έχει ωραίε παραλίε στη Μαϊάμι.
1: Ναι, και Μελβούνι.
0: Και έχει κολλήσει εκεί με τα πατίνια που κάνουν βόλτα με τα σκέιτμπορτ. Και μετά αυτά τα φοράνε στα πόδια και κάνουν βόλτες.
1: Δεν κινδυνεύω κιόλας να πνιγώ γιατί έχει ναυαγωσούδες.
0: Να προσέξεις γιατί καχαρίες εκεί.
1: Αλλά και έχει καχαρίες, δεν πάω λόγω του καρχαρίου.
0: Βγαίνεις μπροστά ρε, πήγες τα ποδαράκια, το γόνατο.
1: Βγαίνει και αυτές, πλένονται και αυτοί, τα καχαρίες τα ποδαράκια, τα δοντάκια τους.
0: Ναι, θα πλένουν.
1: Οπότε άστε καλύτερα.
0: Θα πάρω απόσταση Τζίτζι στην πρεσβεία του Καναδά, απόσπαση. Θα σε φυλάω εγώ σαν τον μπράβο του Μέση, λέει ο Ρομπίνιο.
1: Η καλύτερη πρόταση λοιπόν είναι ο Καναδάς και περιμένουμε και το Σεφάκι την Παρασκευή.
0: Τώρα αποφάσισε η Σοφία ή η Καναδάς.
1: Και τα δύο μαζί.
0: Να πεις τι άλλο Καναδάς, άλλο Ελλάδα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να έχουμε και εδώ Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Σοφία και Καναδά να έχουμε την άλλη, την Αμαλία.
1: Ναι, και τον πύργο.
0: Θες και πύργο.
1: Ο πύργος είναι με τα καρπούζια.
0: Θες και επιτάλιο. Τι να σου κάνω τώρα εγώ σένα.
1: Να δούμε.
0: Δεν προλαβαίνει σε όλε τι χώρε μαζί ταυτόχρονα.
1: Όχι. Πάντως
0: ένα χρόνο στον Καναδά, ένα χρόνο στην Ελλάδα.
1: Πάντως ο Καναδάς είναι η πιο καλή πρόταση, ε.
0: Εσύ ξέρεις.
1: Ναι, για μένα καλύτερη. Είναι και το φιλάει.
0: Δεν έχουμε δει ακόμα νύφη φωτογραφία. Για...
1: Όχι, βέβαια, αλλά ξέρουμε ότι έχει φαφιτέψουμε και αγκουράκια, το ματούλε και
0: αυτά. Δεν παντρεύεσαι το αγκούρι.
1: Όχι.
0: Παντρεύεσαι μια νύφη.
1: Ναι.
0: Να δούμε και την νύφη.
1: Βγάνε ωραίε οι νύφε εκεί. Καναδέζε, έχω τη φίλη μου την Νάτζη.
0: Ναι.
1: Καναδέζα Αμερικάνα.
0: Δεν είναι Καναδέζα, Αμερικάνα μαζί.
1: Με λαχρινή με πράσινα μάτια, ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν πάμε, γιατί είναι φίλοι μου. Εμείς θα πάμε για Καναδέζα, γνήσια Ελληνίδα.
0: Μπράβο, γνήσια Καναδέζα, τι Ελληνίδα.
1: Άμα τα παιδιά είναι εκεί, μεγαλώσει και αυτή και είναι μαθαίνει ελληνικά. Εντάξει, Καναδέζα.
0: Καναδέζα και δεν μάθουμε εμείς ελληνικά, άστο.
1: Εντάξει. Αλλά έχουμε και τη Σοφία, περιμένει.
0: Καλά, λέει η φίλη μας. Έλα σπίτι το πρωί και θα σου πω εγώ που ψάχνει την ύφη στο Καναδά και τη Σοφία. Έλα σπίτι και τα λέμε ένα χεράκι.
1: Αμά, καήκαμε.
0: Με ακούει, ε.
1: Εγώ με Ζιμπάμπουε θα γύρω στα εγώ στο σπίτι.
0: Στο ραδιόφωνο.
1: Όχι, Τίγρισα είναι στο σπίτι. Έχει βάλει την Τίγρισα. Έχει πάρει ένα ψέτσο αυτό το πανηγύρι που του βάζει την μπαταρία, του πατά κουμπί και είναι.
0: Θα φας ξύλο. Πρέπει να φας.
1: Το έχουμε για του κλέφτε. Ο παπά πει να κλέψει το βράδυ, βάζει. Δουλεύει αυτό. Κάνει.
0: Το κάνει.
1: Τιγράκι είναι. Βέβαια.
0: Στείλε το Τζίτζι Καναδά να πάρει καμία ομάδα εκεί να μα στέλνει χρήμα. Λέω μπέλο. Ναι, αν πα εκεί θα μα στέλνει τίποτα δολάρια. Καναδέσκα. Δεν ξέρω βέβαια τι αξίζει.
1: Καλά, αν ήταν και το ξυστό που ξύσαμε στο 50 χιλιάρικο, 50.000 ευρώ, ρε φίλε.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι παιδί, δεν πάει, δεν κάνει 50.000. Σε ένα μία ταξιφάιση με τη ζωή που κάνει ο πρόεδρο, ταξιφάει μπουζούκια, κλαμπ που είσαι εσύ, μπιστρό, μπουζούκια από τέκα και αυτά που πα καλά, κάνει ζημιέ, καζίνο που πα.
1: Εντάξει, τώρα
0: που για ένα χρόνο σου φτάνουν τα λεφτά.
1: Εντάξει, 50.000 είναι 50.000, δεν είναι.
0: Τα έξοδα σου ένα χρόνο είναι.
1: Εντάξει.
0: Στον τζόγο και στα υπόλοιπα. Θα ήταν 500 εκατομμύρια, από εντάξει.
1: 500 εκατομμύρια, ούψ.
0: Θα έχει πάει κατευθείαν στον Καναδά τώρα. Θέλω να γίνω, λέει ο Παναγιώτης, σύμβουλος του Δημάρχου, ειδικά για το Βανκούβερ. Θα τον βγάλω δήμαρχο και εκεί δύο εμφανίσεις θα κάνει και δύο εκκλησίες και βγήκε.
1: Βέβαια.
0: Παναγιώτης κάνει πρόταση σε σένα να τον προσλάβεις για ειδικό σύμβουλο στα θέματα του Τζίτζι, του Δημάρχου, στο Βανκούβερ. Θα τον δώσει αμεστό, γιατί έχει χιλιάρικα το μήνα, γιατί είναι εκτός έδρας. Τι λες.
1: Εκτός έδρας, ε.
0: Το πιστό θα παραμείνει ανοιχτό όμως, θα δουλεύει με ρούλα.
1: Εντάξει, θα δούμε. Ναι.
0: Λοιπόν, θα το πάρεις μαζί
1: το, βέβαια, το πάμε,
0: Μπέλο,
1: ναι.
0: Για οδηγό, να ξενιτευτεί και ο Μπέλος.
1: Ο Μπέλος έτσι κι αλλιώς
0: έρθει. Ναι, ο Χάσμερ χρειάζεται να έρθει τηλέφωνο να παίρνει, στο διάλογο στείλει εδώ στον Καναδά. Καναδά. Θα λέει εδώ Καναδά είμαι, θα λέει ο Χάτζημαν.
1: Ναι.
0: Άρα παίρνουμε Μπέλο μαζί για οδηγό. Μπέλο, ετοιμάσου βαλίτσες, φεύγεται. Και ο Παναγιώτης για ειδικό σύμβουλος. Ετοιμάσου Παναγιώτη, φεύγεται για Καναδά. Να. Όχι, τώρα το καλοκαίρι θα περάσει όμως και μετά. Το Σεπτέμβριο.
1: Ναι, γιατί
0: μαζί με τα σχολεία.
1: Έχουμε υποχρεώσεις.
0: Βέβαια.
1: Εδώ, περιμένει κόσμος. Περιμένει κόσμο ο Δήμαρχο, περιμένει κόσμος.
0: Πιο κοντά, αλλά κύριε Δήμαρχε.
1: Περιμένει κόσμο ο Δήμαρχος, περιμένει κόσμος ανακοινώσεις. Περιμένουμε, έχουμε πάρα πολλά.
0: Παρασκευή θα γίνει χαμός.
1: Χαμός και μπορεί να γίνει μέχρι και δαχτυλίδι. Περιμένει και η κοπέλα.
0: Κανονικά το παίρνουν οι άντρες και στη γυναίκα. Κανονικά. Τώρα στο λέω, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
1: Εντάξει, η Σοφία είπε να κάνει το αντίθετο.
0: Γονατίζουν και λέει: ναι. Μπορώ να με παντρεύεσαι.
1: Ναι.
0: Και λες: είναι ή όχι.
1: Ναι.
0: Μπει καλά, όχι κατά λάθος, μπερδευτείς.
1: Άμα μου πει έτσι, ναι, θα της πω.
0: Ναι. Και άμα κάνεις με μουστάκι, τι θα πεις.
1: Όχι.
0: Μα ο Λάκης κορονάκι.
1: Ωραία, δεν έχει μουστάκι αυτός.
0: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλιάρα, λέει ο φίλος ο Νικόλας. Τώρα από εδώ και στο εξής εκπομπή πρέπει να λέγεται περιμένοντας την σεφ χαρά.
1: Βέβαια. Είναι η ώρα της χαράς.
0: Όχι ακόμα, θα την αμπολάνε πιο αργά από το Δαφνί. Δεν τη βιάζουν 4 παρά, τη βιάζουν πιο αργά. Εδώ παρέα με τον φίλο μου τον Τζίτζι, πήγε τα μυάκια σήμερα και φοροσουβλάκια θα έχουμε τα πάντα όλα.
1: Κομπλέ. Και τώρα ήρθε η ώρα να αναλύσουμε.
0: Τι αναλύσεις πάλι, ό,τι σου έλεγα το βράδυ να αναλύεις. Τι αναλύσεις πάλι.
1: Ήρθε η ώρα να πούμε τι θα γίνει στους τελικούς.
0: Μετά το διάλειμμα των 4.30, σε 5 σε 3 λεπτά θα πεις, του λες θα είμαι τελικά τα σημερινά.
1: Ναι.
0: Θα πεις τα παιχνίδια, τι βλέπεις.
1: Τι βλέπω. Ωραία. Και τα μπασκετικά.
0: Και μπασχετικά, ναι, έχουμε τρία μάτς. Δύο τα Ευρωλίγκα και ένα Champions League. Τσάικ.
1: Θα
0: τα πεις όλα μετά. Παιδιά, συναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Ξεκινάνε από το Τζίτζι.
1: Αναλύσεις και προγνωστικά.
0: Μπράβο. Ο Σπύρος λέει Μπέλος για οδηγός, Παναγιώτης για ειδικός σε θέματα δημαρχίας, Χάτζημαν για τηλεφωνητής, Μπίλαλος για μάνατζερ και Ρομπίνιο για ασφάλεια. Μας βόλεψε όλους ο Τζίτζι. Εγώ θα πάω, παιδιά. Θα είμαι το δεξί του χέρι.
1: Το δεξί του χέρι.
0: Θα λάβει, αν δεν μπορεί, θα πηγαίνω εγώ.
1: Ναι.
0: Αν μπορεί να πάρει με τη Σοφία, θα πηγαίνω εγώ με τη Σοφία.
1: Εντάξει.
0: Αν μπορεί εσύ, θα πηγαίνω εγώ με την Καναδέζα.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει, φίλοι είμαστε.
1: Όχι, μου λέει.
0: Έτσι, δεν πειράζει τώρα, σιγά, φιλικά είναι αυτά.
1: Φιλικά παιχνίδια γίνεται.
0: Ναι, καλύτερα γκολ μπαίνουν στα φιλικά.
1: Ένα-ένα. Γκολ.
0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι και μετά ανάλυση. Τζίτζι, παιδιά, μείνετε εδώ συντονισμένοι. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας. Έχει ανάλυση παιχνιδιών Ευρωλίγκα, Champions League και Europa Conference από το μοναδικό Τζίτζι και προγνωστικά βέβαια για να πάρετε ταμείο να κάνετε καλοκαίρι. Πάμε.
1: Σωστά.

0: 943 Interveten Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού, για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 5. Εδώ παρέα με τον Μιχάλη για περίπου 25 λεπτά. Ακόμα θα είμαστε παρεούλα. Μου δείχνει τώρα φωτογραφία από τη Νέα Υόρκη τη Cylinders. Αυτό τον ενδιαφέρει, όχι το παιχνίδι.
1: Του Cylinders, πολύ ωραίες.
0: Ωραία κορίτσια.
1: Ναι, όλες οι Αμερικανίδες ωραίες και οι Καναδέζες. Και οι Ελληνίδες. Cylinders.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω τώρα στα μπάσκετ τα δικά μας έχουμε, στα διαλύματα.
0: Οπα, Ολυμπιακό. Έχουν σταματήσει τώρα, δεν έχουν.
1: Δεν έχουμε ούτε Ολυμπιακό βλέπω.
0: Ναι, τα έχουν σταματήσει αυτά. Ναι, έχεις δίκιο.
1: Γιατί εγώ στον Ολυμπιακό έχω
0: παρακολουθεί. Είχε πάντα Ολυμπιακό. Ναι,
1: ο Ολυμπιακός είχε πάντα, θυμάμαι τα κορίτσια.
0: Νομίζω δεν έχει φέτος.
1: Δεν έχει και δεν έχω δει και όταν κάνουν τα διαλύματα αυτά δεν δείχνει αν γίνεται χωρί.
0: Ναι, σωστό.
1: Το έχεις παρατηρήσει.
0: Έχεις δίκιο κύριε Τζίτζι, έχεις δίκιο.
1: Δεν έχουμε έτσι.
0: Ναι. Πετάνε εκεί πέρα, μπουζάκια πετάνε.
1: Ναι. Εκεί μπορεί να μπει, ας πούμε, εκεί έχουμε, απλά έχουμε τις μασκότς ομάδες.
0: Ναι.
1: Ο εξωγήινος από τη μία,
0: Μπράβο, ναι, μετά, ναι.
1: Αλλά Τσιλίτ, όπως είχαμε.
0: Δεν έχουμε, σωστό.
1: Άλλες κορυγές είχαμε.
0: Λοιπόν, το μπασκετάκι, να δούμε πόσο είναι.
1: Μεγάλο.
0: Γίνεται ματσάρα. 101-99, ακόμα θέλει 4 λεπτά, όχι ακόμα δρόμο, για το παιχνίδι να τελειώσει στη Νέα Υόρκη, Φιλαδέλφια. 101-99.
1: Τα ποδοσφαιρικά.
0: Σε λίγο ξεκινάει και το Spurs Minnesota. Τα ποδοσφαιρικά θα μας πει ο Τζίτζης.
1: Έχουν μπει και γκολ.
0: Για πες τα Τζίτζη. Μακαρά, Τίγκρε 1-2. Το πιάσαμε.
1: Over. Πληρωθήκαμε. Τρίτο κουπόνι.
0: Ναι.
1: Δύο κουπόνια και ένα ξυστό.
0: Μπράβο.
1: Παρακαλώ.
0: Μπαράκα Central Olympia 1-1.
1: Να ξέρεις κύριε Μπέλιο ότι πιάνουμε και ξυστό τώρα.
0: Ριβαντάβια Φλουμινένσε 0-0.
1: Ναι, αυτό δεν
0: το βλέπω. Σάντα Φε Κορίνθιας 0-0. Μποταφόγκο Ρασί Κλουμπ 1-0. Και Νιου Μέξικο με το Ελ Πάσο 2-1 στο 28. Και η Αμερική μπαίνουν γκολ με το Τσουβάλι.
1: Ναι, Ελ Πάσο είναι το γήπεδο της Καλυθέας.
0: Δεν είναι αυτή η ομάδα όμως. Είναι Αμερικάνικη. Δεν είναι το Ελ Πάσο.
1: Αμερικάνικη.
0: Παντρεύκαν όλες, βρήκαν γαμπρούς για το σπίτι. Να φορέσει το κράνος, λέει ο Τζίτζης. Λέει ο φίλος ο Σάκης, γιατί περιμένει κάτω το κορίτσι, στο εγάλο. Έτοιμο είναι.
1: Αμάν. Ο Μπέλος τι σε ξυπνιός είναι.
0: Ο Μπέλος τώρα θα κοιμάται φίλε.
1: Μας έχει στείλει μήνυμα όχι.
0: Όχι, θα κοιμάται. Έστεινε μήνυμα πριν κανένα τέταρτο. Τώρα θα κοιμάται.
1: Όχι, και δεν θα ακούσει τα προγραμματικά. Λοιπόν.
0: Για πάμε να αναλύσει τα παιχνίδια πριν μας στείλει η χαρά η ΣΕΦ.
1: Η ΣΕΦ. Η ΣΕΦ των μεταλλίων.
0: Για ξεκινά.
1: Λοιπόν.
0: Ξεκινά κύριε Τζίτζη.
1: Ξεκινάμε από ποιο θες να ξεκινούμε,
0: εσύ
1: από το UEFA. Από το κύπελο.
0: Όλα
1: λοιπόν,
0: UEFA είναι.
1: Όχι, το άλλο είναι. Το ένα είναι κύπελο.
0: Η Europa και το άλλο είναι Conference. Η UEFA είναι όλα.
1: Πήγα να πω είναι τότε, πριν 30 χρόνια. Με γκολ του.
0: Για πες.
1: 1-0 ο Θωμάς Μακρύς. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα από τους αγώνες του Euro Cup. Έτσι, σωστά.
0: Europa League.
1: Europa League. Έχουμε λοιπόν την αναμέτρηση ανάμεσα στο Σταυρούργο και στη Ράγιο Βαγεκάνο που κηρύξε 1-0.
0: Ναι.
1: Δυνατή η έδρα μας έδειξε η Ράγιο Βαγεκάνο. Πολύ καλή ομάδα με δυνατή έδρα. Όμως εγώ πιστεύω ότι το Σταυρούργο θα ανακάψει και το μάτς θα κρυφεί στις λεπτομέρειες, ίσως και στην παράταση. Εγώ το δίνω άσο.
0: Άσο. Πάμε λοιπόν. Σταυρούργο άσο.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω,

0: και στην παράταση τι θα γίνει.
1: Μπορεί
0: άσο
1: να μας είπες εσύ.
0: Ναι, άμα έρθει ένα μηδέν, εγώ μπαίνω μέσα, έτσι, ναι.
1: Μπράβο, ναι, πιάνεις το σημείο.
0: Μετά τι θα γίνει στην παράταση, ξέρω.
1: Δεν μας βιάζει.
0: Το άλλο μάτς είναι το πιο δυνατό, πιστεύω, και πιο αφήρωπο ανάμεσα στην Πράγα και στη Φράιμπουργκ.
1: Τι βλέπεις εκεί, Φράιμπουργκ, Πράγκα.
0: Ναι, η Πράγκα ήταν στο πρώτο παιχνίδι 2-1 που έληξε στο 90 φεύγα. Η Φράιμπουργκ είναι γερμανική ομάδα, έχει πολύ δυνατή έδρα. Η Γερμανία το μεταξύ και επισημωμένη, γιατί για παιχνίδι και εκεί μπάγκερ. Θα κυνηγήσουν ένα τρόπαιο και εκεί το βλέπω over.
1: Ωραία.
0: Εγώ το βλέπω να μπαίνει πάνω από 2,5 γκολ.
1: Φράιμπουργκ, Μπράγκα λοιπόν, over λέει ο Τζίτζης. Πάμε παρακάτω.
0: Over. Τα άλλα λοιπόν δύο μάτς είναι.
1: Κρίσταλ Πάλας, Σαχτάρ Ντόνετσκ.
0: Το πρώτο παιχνίδι έδειξε 1-3.
1: Ναι.
0: Έκανε την έπληξη η Κρίσταλ Πάλας. Γιατί η Σαχτάρ Ντόνετσκ έχει και πολλά εκατομμύρια και είναι και καλή ομάδα. Βέβαια δεν έχει έδρα. Παίζει γενικά δεξιά και αριστερά. Εγώ αυτό το παιχνίδι το βλέπω γκολ και over. Προγνωστικά δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά εγώ βλέπω ότι.
1: Γκολ over. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, εκεί θα μπουν γκολ και over. Το άλλο ματσάκι που θα είναι και πιο κλειστό. Σωστά.
1: Ναι.
0: Είναι Βασίλη, πώς το λέμε.
1: Το εμφύλιος. Άστον Βίλα Νότιχαμ.
0: Λοιπόν, το πρώτο μάτς έχει λήξει με 1-0 πέτσι Νότιχαμ με ένα πέναλι. Σωστά.
1: Ναι.
0: Τώρα παίζουν στην Άστον Βίλα. Η Άστον Βίλα θέλει οπωσδήποτε, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει παραβρεθεί σε 2-3 φορές στους ημιτελικούς και έχει απεκλειστεί μία τον Ολυμπιακό δεξιά και αριστερά. Τέλος πάντων, εγώ αυτό το μάτς το βλέπω αφήρωπο και το βλέπω να κρίνεται στον γκολ. Στον γκολ. Εδώ το σημείο είναι, παιδιά, προσέχτε, 2-3 γκολ. Δεν θα μπουν παραπάνω.
1: Λοιπόν.
0: 2-3 γκολ είναι ένα σημείο που δίνει 1-93.
1: Άρα είπαμε, άσο το Σαλβούργο. Άσο γκολ.
0: Και over.
1: Την Πράγκα.
0: Ναι, μέσα στη Φράιμπουργκ.
1: Γκολ και over την Σαχτάρ με την.
0: Ναι, γιατί θα σκοράρει και η Σαχτάρ σίγουρα.
1: Μπράβο. Και γκολ και over την Νότιχα με την Άστον.
0: Όχι, γκολ και over, 2-3 γκολ.
1: 2-3 γκολ. Αυτά λοιπόν προγνωστικά του Τζίτζι. Γράψτε τα, παίξτε τα, καλό ταμείο, καλό φάγωτα.
0: Ναι.
1: Αν δεν τα πιάσετε, θα σας πω που δουλεύει, να πάρετε απόγευμα να τον πλακώσετε.
0: Ναι. Έχουμε τα μπασκετικά.
1: Πάμε τώρα, έχουμε και μπάσκετ, Ευρωλίγκα.
0: Λοιπόν, σήμερα
1: τώρα,
0: γίνεται ο
1: Ζαλγκίρις.
0: Όχι.
1: Ένα παιχνίδι έχουμε σήμερα μόνο.
0: Σήμερα έχουμε το ΧΑΠΟΕΛ Ρεάλ Μαυρίτης.
1: Μπράβο. Τι βλέπουμε εκεί.
0: Έχουμε 2-1 συνδίκες για τη Ρεάλ. Δεν παίζει Ναβάροφ και ο άλλος.
1: Ναι.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτό το μάτς ακριβώς στις λεπτομέρειες. Και...
1: Ταβάρες. Ναβάροφ δεν έχει σταματήσει ο Ναβάρο. Δύο χρόνια.
0: Ταβάρες
1: δεν παίζει. Αυτός
0: ο Μαυρούλης.
1: Ναι.
0: Ο άλλος
1: Μαυρούλης.
0: Ο Χεσόνια παίζει. Ο Χεσόνια.
1: Τους παίζει.
0: Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό μάτς που ήταν το προηγούμενο. Που κρίθηκε 87-79. Αυτό το μάτς 77-69, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί το σπάτω. Αυτό το μάτς είναι πολύ αφήρωπο. Θα έρθει στο καλάθι. Και βλέπω, Βασίλη, χωρίς να σου πω πλάκα, βλέπω το 2-2.
1: Ωραία, και πάμε και στην ΑΕΚ με τη Μάλαγα, Μάλαγα ΑΕΚ.
0: Το πρώτο παιχνίδι λοιπόν του
1: Champions League στο μπάσκετ
0: είναι το άλλο.
1: Τενερίφη, αφού δεν ξέρει τη Ρίτα στην ομάδα.
0: Ρίτα, δεν την ξέρω. Το βλέπω, αυτό το βλέπω. Τενερίφη, Ρίτα, το βλέπω over.
1: Over. Και το Μάλαγα ΑΕΚ.
0: Το Μάλαγα ΑΕΚ θα γίνει μεγάλη μάχη. Οι δύο ομάδες είναι πολύ καλές. Η ΑΕΚ είναι και αυτή σε μεγάλη φόρμα. Έχει καλούς μπασκετμπολίστες και καλούς παίκτες. Το ίδιο και η Μάλαγα, επειδή αγωνίζεται στην Ισπανία, αλλά όχι στην έδρα της, στο γήπεδο της Μπαταλώνα. Και πιστεύω ότι αυτό το ματς, αν πάνε όλα καλά και πρώτα ο Θεός, η ΑΕΚ θα οδηγηθεί στη νίκη και με διαφορά ενός με δύο καλαθιών.
1: Αυτά
0: δηλαδή
1: λοιπόν.
0: Ένα, δύο ή τρεις πόντους διαφορά. Ωραία. Και τη βλέπω στο τελικό.
1: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Τζίτζι, τον πρόεδρο. Είπε ανάλυση μπάσκετ ποδοσφαίρου. Τα ακούσατε. Πηγαίνετε πρακτορείο να προλάβετε να παίξετε πριν πέσουν οι αποδόσεις. Προγνωστικά Τζίτζις.
0: Καμιά φορά μπορεί να βρεθούμε εκτός από προόπτου και να πάμε και στην παράταση. Έτσι, ναι.
1: Αλλά
0: εγώ πιστεύω η ΑΕΚ θα κερδίσει, πιστεύω. Την βλέπω, είναι πολύ σοβαρή ομάδα και είναι και καλή ομάδα.
1: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μηνυματάκι και όπως πάντα οδηγός Εθέλ. Το ίδιο και ο οδηγός Εθέλ είναι και ο Νικόλας. Μπιλάρα, καλημέρα και από μένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Να είσαι καλά, φίλε.

0: Λοιπόν, Μπαράκα Σέντραλ γίνεται, μάλλον Μακαρά Τίγκρε γίνεται 2-2, κύριε Τζίτζι.
1: Ναι, εμείς το παίζαμε γκολόβερ.
0: Εντάξει, το πιάσεις 2-2 στο 81. Κάποια αλλαγή δεν έχουμε. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Α, ισοφαρίζει Ρασί Κλουμπ την Ποταφόγκο 1-1 στο 54. Το Μπασιτάκι έχει πάρει διαφορά 6 πόντων, 105-99 η Νέα Υόρκη. Ακόμα θέλει βέβαια αρκετή ώρα, θέλει 2 λεπτά, 2 και 20 για να τελειώσει το μάτς. 105-99.
1: Και όσοι θέλουν, Βασίλη, να παίξουν ένα βραδινό ματσάκι, τους δίνει ο Τζίτζης με ακρίβεια σκορ. Παρακαλώ, ας το προσέξουν. Είναι το ματσάκι το 988 Hawkins από τη Χιλή με Σάο Πάολο από τη Βραζιλία.
0: Πότε είναι αυτό, ρε?
1: Είναι στις ακριβώς
0: αύριο
1: μία η ώρα. Ναι.
0: Αύριο μία η ώρα.
1: Το βράδυ.
0: Όχι σήμερα.
1: Ναι. Σήμερα, αλλά θα ξημερώνει. Θα κάνετε,
0: ναι,
1: εκπομπή.
0: Μπράβο.
1: Το δίνει ο μεγάλος Τζίτζης.
0: Τι δίνει ο Τζίτζης?
1: Γκολ, γκολ και over 3,5. Το βλέπω
0: 2-2.
1: Το βλέπω 2-2 σκορ. Να πούμε ότι στη βαθμολογία Σάο Πάολο 7 και η Χόκκις 6.
0: Για σήμερα έχει δώσει ρεστάλε. Μέχρι και Λιμπερταδόρες μας λέει οι βαθμολογίες.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τζίτζης σήμερα ο πρόεδρος.
1: 7 με 6 είναι και το goal goal και over 3,5 δίνει παρακαλώ 4. Δηλαδή μπορείτε άνετα με ένα κοσαρικάκι.
0: Πάρτε 80.
1: Ναι. Σας το δίνει ο Τζίτζης αυτό.
0: Δώρο.
1: 1-1 ημίχρονο. Σας δίνω 2-2 τελικό.
0: Δώρο από τον Τζίτζη.
1: Ναι. Το goal goal ημίχρονο 4. Ορίστε. Αυτό ήταν.
0: Τι άλλο θέλετε?
1: Τι άλλο θέλετε?
0: Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Λεωνίδα που έστειλε μήνυμα από τη Λαμία από το φούρνο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα ο φίλος ο Μάκης έστειλε μηνυματάκι. Στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου, Δημητράκη. Στα παιδιά τα Εκόπουλα εκεί από το φούρνο στο Αγρίνιο.

0: Κύριε Μιχάλη, φτάσαμε κοντά στο φινάλε. Είμαστε λίγο πριν το φινάλε. Να πούμε μερικές καλημέρες ακόμα πριν κλείσουμε. Κύριε Μιχάλη, κύριε Πρόεδρε, κύριε Τορόντο, κύριε Βανκούβερ, κύριε Σοφία, που έχουμε εδώ πέρα επίσημες προτάσεις γάμου. Είχαμε σήμερα πολλά και διάφορα. 25 δεύτερα να τελειώσει το μάτς. 107-102 μπροστά η Νέα Υόρκη. Λογικά θα το πάρει το ματσάκι. Ναι. 25 δευτερόλεπτα. Λογικά θα το κάνει το.
1: Και έχει και την μπάλα.
0: Το Νάσο έχει και την μπάλα. Κοντά στη νίκη είναι η Νέα Υόρκη. Και από Μαϊάμι είχαμε πρόταση, κύριε Τζίτζι.
1: Και από Μαϊάμι, ναι. Σήμερα ήταν η ημέρα.
0: Μέρα του Τζίτζι σήμερα. Γιατί πήγε για το Σουλαζίδικο εδώ πέρα και πέρασε. Μάλλον πέρασε για το κορίτσι. Του είπε κάτι καλά λόγια. Του έδωσε και ένα γλυκό με σχήμα καρδιάς και ήταν ανεβασμένος ο κύριος πρόεδρος.
1: Μετά και από τις πετυχίες του στοιχήματος.
0: Και του ξυστού.
1: Του ξυστού που το πας. Κύριε Μπέλιο, 50.
0: Έτσι.
1: Έβγαλα 50 φορές τα κέρδη, αλλά ήταν 2 ευρώ.
0: Ήταν ένα πεντακοσάρικο.
1: Αν ήταν ένα χιλιάρικο.
0: Πήγαινε πολλά, ρε φίλε.
1: 50.000 ευρώ. Βέβαια. Θα είχαμε εκπομπή με σαμπάνιες. Εντάξει, την κάνουμε την εκπομπή.
0: Ναι, θα την κάνουμε με σαμπάνιες. Θα την κάνουμε. Λοιπόν. Καλημέρα στο φίλο μας το Μαρίνο που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στη φίλη μας την Άννα. Γεια σου Ανούλα, καλημέρα, καλή ξεκούραση. Μπίλαρα, καλημέρα, καλή ξεκούραση. Τα λέμε πάλι αύριο το βράδυ. Ο φίλος ο Τάκης, πέστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα.
1: Καλημέρα στο φίλο μας Τάκη.
0: Να πούμε καλή ξεκούραση, μάλλον καλή συνέχεια στον Παναγιώτη το φίλο μας που τώρα είναι στη δουλειά. Μετά το μπιστρό συνεχίζουμε αλλού. Κύριος Παναγιώτης, ο οποίος σε περιμένει, λέει.
1: Ναι.
0: Μην την κάνεις πάλι, γιατί έγινε ρεζίρι που έγινε στα κορίτσια που σε περιμένανε. Μην την ξανακάνεις πάλι, λέει, δεύτερη φορά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Γεια σας εδώ.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Καλή ξεκούραση, λέει, είδες το παλικάρι μας.
1: Καλή ξεκούραση, παιδιά, λέει. Ευχαριστούμε και επίσης το παιδί μου.
0: Ναι, να πας μαζί όμως. Να πας μια βόλτα. Πήγαινε Παρασκευή.
1: Παρασκευή, ναι. Όχι αυτή.
0: Να, το άλλο. Το πήγαινε Σάββατο βράδυ. Έχεις πάλι ανοιψιά, Ειρήνη. Όχι.
1: Όχι.
0: Πήγαινε το Σάββατο βράδυ. Εκεί είναι μουσική χάουζ.
1: Χάους, θα χαθούμε.
0: Να ερωτευτείτε.
1: Α, τέτοια είναι.
0: Ναι, τέτοια. Ερωτιάρικη.
1: Μπορεί να έρθει και η Σοφία όμως. Πάντως τη σήμερα είχαμε πολλά.
0: Ναι, είχαμε πολλά ανταλαβέρια σήμερα.
1: Σοφίες, Βακούπερε. Χαμός του χαμού,
0: Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς πάλι ραντεβού αύριο βράδυ. Θα ξημερώνει η Παρασκευή. Θα είναι τελευταία εκπομπή και για αυτή την εβδομάδα. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά. Και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την
1: τρελοτρέλα.
0: Καλημέρα σε όλους, καλή ξεκούραση στους πρωινούς φίλους, καλή συνέχεια, μάλλον καλή ξεκούραση στους βραδινούς φίλους, καλή συνέχεια στους πρωινούς. Τα λέμε αύριο το βράδυ. Γεια σας.
1: Γεια σας, καλή ξεκούραση.

0: 9.43 Intervet & Sports.
1: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 9.43 Intervet & Sports.
2: Η ώρα είναι 5.

0: it's not. 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Ιντερβέτ & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Ιντερβέτ & Sports.
2: Η ώρα είναι 6:30.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Είμαι ο Αργύρης Δινόπουλος και με ακούτε κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 το πρωί.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 7.

0: 943 Intervet Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
4: Η ώρα είναι 7 και μισή.

0: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Λόγω να μείνουμε όσο γίνεται περισσότερο καβάλα. Δηλαδή, σου λέει και εκλογές να κάνω. Καλά, τώρα μην ακούτε αυτό που αναφέρουν για εκτίμηση ψήφου και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Η πρόθεση ψήφου τον έχει κάτω από 25%. Δηλαδή τον έχει περίπου να τον ψηφίζουν ένας στους 5, άντε ένας στους 4,5. Και ξέρει ότι αν έχει ένα ποσοστό το οποίο θα είναι κάτω από 25%, ό,τι και αν γίνει, δύσκολα θα μπορεί να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός. Και ξέρει επίσης ότι και σε συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις να πάει, ο κόσμος δεν είναι και τόσο πρόθυμος να τσιμπήσει ή να εκβιαστεί πολύ περισσότερο. Θα προσπαθήσει λοιπόν, αν είναι δυνατόν, να κάνει εκλογές την τελευταία ημέρα που συνταγματικώς επιβάλλεται να στηθούν οι κάλπες. Γνωρίζει επίσης ότι κάθε μέρα στην εξουσία, κάθε μέρα στον κουβέρνο σημαίνει δύναμη, εξουσία, δουλειές και λεφτά. Τα οποία διαχειρίζεται. Όχι για τον εαυτό του, για τη χώρα, για σας. Άρα λοιπόν, όσο μπορεί περισσότερο θα μείνει καβάλα στάλογο. Αυτή είναι η δική μας εκτίμηση. Εντάξει, μπορεί να πέσουμε και έξω.

0: Ο Καραμαλής που μίλησε ήταν αργούτσικα χθες το βραδάκι. Δεν το προλάβανε τα δελτία ειδήσεων. Οι καλοί συνάδελφοι ήταν εκεί, αλλά η ομιλία του δεν είχε ξεκινήσει ακόμη. Όσο τα δελτία ειδήσεων ήταν στον τηλεοπτικό αέρα, αλλά όπως αναφέρουν σήμερα οι ηλεκτρονικές σελίδες μεγάλων εφημερίδων και μέσων ενημερώσεως, σφάζει με το βαμβάκι την κυβέρνηση ο Καραμαλής.
1: Σφάζει με το βαμβάκι την κυβέρνηση ο Κώστας Καραμαλής για την αδιαφανή σκανδαλώδη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων. Ο Κώστας Καραμαλής σε νέα του παρέμβαση μίλησε ανοιχτά για προβλήματα που κακοφορμίζουν και εξελίσσονται σε σοβαρές απειλές για τη βιωσιμότητα του πρωτογενού τομέα και την προοπτική της περιφέρειας. Μια δημόσια παρέμβαση πραγματοποίησε ο Κώστας Καραμαλής, αυτή τη φορά μιλώντας στην επετειακή εκδήλωση για τα 75 χρόνια από την ίδρυση της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Αμυμπελοειμικών Προϊόντων και ΟΣΟΕ, που έγινε στο Μουσείο Ήμου στην Παλίνη. Ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού στην επετειακή εκδήλωση της ΚΕΟΣΟΕ. Ο πρώην Πρωθυπουργός, όπως συνηθίζει, διατήρησε χαμηλούς τόνους σε μια ομιλία που κινήθηκε σε θεσμικά πλαίσια, όμως συμπεριείχε μηνύματα με αποδέκτηκε την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Κώστας Καραμαλής. Διαρθρωτικά προβλήματα και παθογένειες που δεν αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς.
0: Σας αναμεταδώσαμε ένα κομμάτι, ένα τμήμα του ρεπορτάζ του ιστότοπου NGR. Τώρα τα κείμενα αυτά δια της τεχνητής νοημοσύνης έχουν και ηχητικό περιεχόμενο, οπότε ραδιοφωνικός μπορείτε να παίρνετε κι εσείς μια ιδέα, μια εικόνα το τι έγινε.

0: Εν τω μεταξύ τώρα η πλάκα είναι ότι έγινε χθες και ένα λαθάκι. Τώρα λάθος είναι, πως δεν είναι και τόσο λάθος. Μάλλον λάθος είναι. Ή μάλλον πριν πάμε εκεί, για βάλε να δούμε τι λέει η Αραμπατζή, η οποία παραπέμπεται. Τι λέει τώρα στο Open η Φωτεινή.
1: Καθαρός ουρανός αστραπές, δεν φοβάται. Αυτή όμως είναι η προβλεπόμενη διαδικασία. Ο νομικός αξιολογητής των υπουργών είναι η Βουλή, είναι τα κόμματα. Και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία επισκόπησε η κυβερνητική πλειοψηφία θα φυσικά στην προγραμματισμένη ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας θα τεθούν και ενώπιον των συναδέλφων βουλευτών για να αποφασίσουν τελικά τι θα κάνουν στη μυστική ψηφοφορία που θα ακολουθήσει.
2: Λέτε λοιπόν ότι δεν έχει υπάρξει όποια βλάβη, δεν έχει υπάρξει διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος, καταρχάς δεν το ελέγχουμε εμείς, ρωτάμε. Πράξη υπάρχει. Πράξη που ελέγχεται υπάρχει.
0: Πράξη, τέλος πάντων. Τώρα η Αραμπατζή. Εν πάση περιπτώσει τους ήρθε και ένα μπουγιουρντί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το κατόφλι της οποίας θα περάσουν μέσα στο Μάιο. Τώρα δεν ξέρουμε αν χρειάζεται αυτοπρόσωπη παρουσία ή αν μπορούν να καταθέσουν υπόμνημα. Αλλά άκου να δεις τώρα τι στραβή έγινε χθες.
3: Τώρα ένα σοβαρό λάθος είχαμε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Θα πάω στη Λώρα Ιωάννου. Απέστειλε, Λώρα, κλήσεις στους βουλευτές που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΠΟΚΕΠΕ για κακουργήματα, δηλαδή για πλημέλημα.
4: Και εκεί που περίμεναν οι άνθρωποι, παραπέμπονται για πλημέλημα, περίμεναν κλήση για πλημέλημα, τους ήρθε κλήση για κακούργημα. Καταλαβαίνεις τι, τι έπαθαν. Επικοινώνησαν με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τελικά αποδείχτηκε ότι είχε γίνει λάθος από τη γραμματεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή τους είχαν χρεώσει ποσά πάνω από 120.000 που θεωρείται κακούργημα και έτσι πήρανε τα μπιλιατάκια για κακούργημα. Yeah. Τώρα στέλνονται, διορθώνονται, στέλνονται καινούργια με την υπόμνηση, νέα διόρθωση, συγγνώμη για το λάθος του εκπαραδρομής.
0: Ήρθε γι' αυτό να προσθεθεί σε όλα τα ωραία, οπότε καταλαβαίνετε το κλίμα το οποίο επικρατεί, αλλά κατά τη δική μας άποψη η κοινοβουλευτική ομάδα και η συνεδρίασή της σε δύο ωρίτσες από τώρα και 10 λεπτά θα λειτουργήσει εκτονωτικώς. Θα βγουν εκεί, θα πουν τα δικά τους, θα τους πετάξει κανένα κοκαλάκι ο μεγάλος. Σύμφωνα με πληροφορίες θα μιλήσει και ο Βορύδαρος, ο οποίος τα ξαναβρίσκει με το Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα για πόσο καιρό θα είναι αυτό, θα πει και αυτό στα δικά του, έγραψε και ένα άρθρο στην Καθημερινή της Κυριακής, ότι λέει παιδιά, έκανε πολύ καλά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που έβαλε στο ράφι την υπόθεση των υποκλοπών, δεν προλάβαμε γι' αυτό να σας πούμε πολλά σήμερα, δεν πειράζει. Λοιπόν, και όλα στο τέλος θα είναι αμέλη γάλα. Αν δηλαδή δεν γίνει κανένας τσαμπουκάς που δεν φαίνεται να γίνεται, γιατί όλοι σκέπτονται τις εκλογές όταν οι εκλογές είναι κοντά και όταν ο πρόεδρος έχει τον απόλυτο έλεγχο και όχι μόνο ο Μητσοτάκης, αυτό βάλτε το καλά στο μυαλουδάκι σας, από τη στιγμή που τους υποψήφιους βουλευτές μας πιάστηκε και ο λαιμός να το λέμε, από τη στιγμή που τους υποψήφιους βουλευτές τους διορίζει ο πρόεδρος του κόμματος, ό,τι συνταγματική μεταρρύθμιση και να γίνει, ό,τι και να λέμε, να ξέρετε ότι τα πράγματα όσο αφορά τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία στη χώρα δεν πρόκειται να προχωρήσουν ούτε βήμα. Δηλαδή άμα πεις τώρα σε κάποιον Βρετανό βουλευτή ή σε κάποιον Βρετανό δημοσιογράφο ή σε κάποιον Βρετανό πολίτη ψηφοφόρο, ότι κοίταξε να δεις, αυτός ο οποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής σε μια εκλογική περιφέρεια δεν εκλέγεται ως υποψήφιος, αλλά τον διορίζει ο αρχηγός του κόμματος. Δηλαδή λέει ο αρχηγός, εγώ θέλω να βάλω εκεί αυτόν, και τον βάζει χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Θα σας κοιτάν όπως οι αγελάδες τους σειρμούς. τα τρένα. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει, δίνει στο Μητσοτάκη τη δυνατότητα να κάνει ό,τι γουστάρει, να έχει δηλαδή αυτό που του είναι και καημός μεγάλος και αγωνία μεγάλη, την πρωτοβουλία των κινήσεων.
5: Και αν μου επιτρέπετε να βάλω ένα τίτλο σε αυτό και να, μετά να, να δεχτώ τις ερωτήσεις σας. Δεν ξέρω αν παίζετε σκάκι, κύριε Κοσιόνη.
6: Παίζουμε.
5: Λοιπόν, εγώ στο σκάκι προτιμώ να παίζω με τα λευκά. Θέλω να έχω εγώ την πρωτοβουλία των κινήσεων.
0: Εσύ τώρα παίζεις με τα λευκά, δηλωσάρες αυτές, τώρα μιλάμε έτσι. Έμπλεος ταπεινότητος το λες. Εσύ λοιπόν που θες να παίζεις με τα λευκά, πρόσεχε, γιατί εσύ μπορείς να παίζεις με τα λευκά, αλλά μπορεί οι ψηφοφόροι να παίζουν με το μαύρο. Και εκεί τα πράγματα κάπως μπλέκουν.

0: Ακούστε και κάτι τελευταίο. Ίσως έπρεπε να το έχουμε πει νωρίτερα. Λάθος μας. Αποχαιρετούμε κι εμείς από αυτή τη ραδιοσυχνότητα, ενός μάλιστα αθλητικού ραδιοφωνικού σταθμού, του Ίντερ Βέτεν 943, τον Σταύρο Τσόχο, που ως νεαροί ρεπόρτερς στην ΕΡΤ είχαμε την τύχη και την τιμή να τον γνωρίσουμε.
1: Με τεράστιο σεβασμό, αγάπη και οδύνη αποχαιρετούμε τον δάσκαλό μας, τον μύθο της δημοσιογραφίας, τον Σταύρο Τσόχο, που έφυγε από τη ζωή το πρωί στα 89 χρόνια.
0: Χθες στο δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
1: Τηλεόραση και τις εφημερίδες, με ιστορικές εκπομπές, κορυφαίες περιγραφές και στιγμές χαραγμένες στις μνήμες όλων σας. Ήταν ο άνθρωπος που αίσθησε και το αθλητικό του Μέγκα.
2: Ο Λεμονής βάζει το φάλτσο και το δεύτερο.
3: Ο Σταύρος Τσόχος.
4: Θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε τον αγώνα Αγγλίας Τσεχοσλοβακίας. Καλή σας νύχτα.
3: Ο δάσκαλος όλων μας.
2: Με το σέστης για να δούμε θα γίνει το σουτ. Σκάβει την μπάλα και τη στέλνει τελικά στα δίχτυα.
3: Εκ των κορυφαίων όλων των εποχών.
4: Αυτά λοιπόν και από τους αγώνες για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία των Lightning.
3: Η φωνή που λατρέψατε.
2: Εξίσου ωραία στον Αναστόπουλο και να γίνει τα πλάσια και να γίνει την μπάλα στα δίχτυα.
3: Που ήταν σταθερή.
2: Μέσα σε ένα παραλήρημα των οπαδών του Ολυμπιακού, των θεατών του σημερινού αγώνα.
3: Που είχε συνέστημα.
5: Το ποδόσφαιρο, κυρίες και κύριοι, πολλές φορές επιφυλάσσει μεγάλες συγκινήσεις.
3: Που κάλυψε τις μνήμες μας σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα.
2: Το σούτ του Καπίνη και η μπάλα στα δίχτυα.
3: Ο αγαπημένος μας κύριος Σταύρος έφυγε το πρωί της Τετάρτης.
6: Με το λύριμες που τώρα και το σούτ που αποκρούιασε μία.
3: Από ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού μέχρι σχολιαστής της ΕΡΤ, διευθυντής του Αντένα επί σειρά ετών, ο Σταύρος Τσόχος βάδισε με ήθος, άφησε αποτύπωμα, θα είναι για πάντα παράδειγμα. Αρθρογράφος στο Φως και τα Νέα, διευθυντής στη Βραδινή, διευθυντής επικοινωνίας και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός. Από τη θρηλυκή ώρα του αθλητισμού κάθε Τετάρτη μέχρι το αθλητικό πανόραμα της Κυριακής και το Σούπερ Σάββατο στον Αντένα, ο Σταύρος Τσόχος έγραψε ιστορία. Γιατί η δουλειά μας ήταν η ιστορία.
7: Αθλητικό πανόραμα με τον Σταύρο Τσόχο κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ.
3: Και τώρα η εκπομπή του ολοκληρώθηκε.
0: Να αποχαιρετήσουμε κι εμείς τον Σταύρο Τσόχο. Είπαμε, είχαμε τη τύχη και τη τιμή να τον γνωρίσουμε στην ΕΡΤ τα παλιά χρόνια. Να ευχαριστήσουμε και εσάς και να σας δώσουμε πρώτο Θεός ραντεβού για αύριο. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα. Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πρυναράς. Καθημερινά 9 με 10 το πρωί.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
0: 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Ο Παναθηναϊκός στήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια στο Game 3 σε ένα μάτς που έχανε μέχρι και 19 πόντους και θα περιμένει μέχρι την Παρασκευή για να παλέψει ξανά για την πρόκριση στο Final Four. Είναι φανερό πως δεν παίξαμε καλή άμυνα, δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον εμφυνδιασμό και από τις μεταβάσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δήλωσε ο βοηθός του Ριγκίνα Ταμάν, Χρήστος Σερέλης. Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθούσε να αντιδράσει με τεχνικές ποινές και διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές, τόνισε ο βοηθός του Πέδρου Μαρτίνεθ, Χαβιέ Αλμπέρ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης για τα play-off στη Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσε. Σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στους Ερυθρόλευκους προανέγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Όλο ταχώς για sold out η αναμέτρηση. Κανονικά συμμετείχε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού ο Μανώλης Σιώπης που ξεπέρασε την ίωση. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες και Κάτρις και θεραπεία η Γετβάι Ντέσσερς και Σισοκό. Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την ΔΕΑΒ για τις φθορές. Προκάλεσαν οι φίλαθλοι του Δικεφάλου του Βορρά στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού Σταδίου στον τελικό κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Όφι. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ οι Γιακουμάκης και Χατσίδης. Εκτός παραμένουν οι Λόβρεν και Μαντί Καμαρά. Θέλω να πιστεύω η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρυσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτεροι, δήλωσε ο προπονητής Τσάικ Ντράγκαν Τσάκοτα. Για τα play-off της Greek Basket League, Περιστέρι ΠΑΟΚ 72-77. Για τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, Bayern Μονάχου Paris Germain 1-1. Στο άλλο μάτς για τα play-off της Euroleague, Ζαλγίρις Φενερμπαχτσέ 81-78. Πρόεδρος του ΨΑΠ παρέμεινε ο Γιώργος Μπαντής. Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Μαρία Σάκαρη έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά της Ρώμης επικρατώντας τη Λίλι Τάνγκερ 2-1 στα σετ και πέρασε στον δεύτερο γύρο. Επόμενη αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστριας η Έλενα Ριμπάκινα. Η Εθνική Ομάδα Πόλο Γυναικών επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου σε τριπλή ισοβαθμία και έμεινε εκτός Super Final. Τίτλοι τέλους για την Όλγα Στραντζαλή στην Εθνική Ομάδα. Με δάκρυα στα μάτια σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ. Ήταν το μήνυμα της Διεθνούς Ακραίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervete Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
0: Intervete Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πουλναρά.
1: Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, καλημέρα στον κύριο Γεωργιάδη.
0: Τώρα έχει πάψει να είναι αστείο. Τι αγωνιστικούς χαιρετισμούς, δηλαδή αρχίζει και γίνεται.
1: Ναι, σήμερα,
0: πλέον...
1: σήμερα έχει την κινησούλα του, ούτε έβλεπα την κίνηση στους δρόμους πριν και είναι σε όλους
0: και, τους, σήμερα.
1: Και σήμερα σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Η κίνηση είναι αυξημένη.
0: Εντάξει, υπομονή παιδιά, υπομονή.
1: Και ακούτε Γεωργιάδη.
0: Νομίζω ότι Πουρναρά ακούτε, αλλά νομίζω ότι η λύση είναι μπροστά μας.
1: Ήταν η λύση, είχε δοθεί την Πρωτομαγιά. Αν είχαμε, τώρα, αν είχαμε μοντέλο Πρωτομαγιά, θα ήμασταν μια χαρά.
0: Τώρα η λύση.
1: Τώρα τι νέο έχουμε.
0: Δεν παρακολουθείς επικαιρότητα.
1: Προσπαθώ όσο μπορώ.
0: Δεν ξέρεις τις διαδοές. Δηλαδή,
1: πες μου.
0: Αν είναι δυνατόν να μην έχεις σχεδιάσει αυτό που γίνεται.
1: Τι πράγμα, παιδάκι μου, πες μου.
0: Πες εσύ που είμαστε τώρα και θα σου πω εγώ μετά.
1: Εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε στον 943 Intervention Sports. Ακούτε την εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης, ο οποίος έχει και αποκάλυψει.
0: Ο κύριος Πουρναράς είναι στο άλλο μικρόφωνο.
1: Και στο 6939-943-943, το λέω άλλη μια φορά. 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Μεταξύ μας τώρα και χωρίς παρεξήγηση, αυτό το κάνει συνήθως ο Γιώργος. Αλλά σήμερα ήρθε για να πει.
0: Λοιπόν,
1: πες το.
0: Λοιπόν, και θέλω τη βοήθειά σας, παιδιά. Είπαμε 6939-943-943 να το συζητήσουμε.
1: Ναι.
0: Πιστεύεις εσύ ότι υπάρχει χάρτα ή ως χάρτο?
1: Τι χάρτα, σιγά μην είναι και χαρταετός.
0: Πώς το λένε, για λέγεις.
1: Χαρταετός. Χαρταϊός.
0: Αυτός. Ξέρεις τι είναι αυτός?
1: Ένας ιός.
0: Δάχτυλος Μητσοτάκη.
1: Δάχτυλος Μητσοτάκη. Κοίτα, να ρίξουμε την ακρίβεια στον Μητσοτάκη, να ρίξουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να ρίξουμε τις υπολογές, δεν θα ρίξουμε και το χανταϊό.
0: Δάχτυλος Μητσοτάκη. Έρχεται ένας άνθρωπος στην Ευρώπη. Ναι. Κλείνουμε πρώτοι στην Ευρώπη, πρώτοι εμείς,
1: ναι.
0: Αφού είμαστε κλειστά, αντιμετωπίζουμε πρώτον την ακρίβεια.
1: Σωστό αυτό.
0: Δεύτερον, την κίνηση.
1: Σωστό αυτό, λύθηκε.
0: Τρίτον, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα τέμπη. Όχι, το μέλημά μας είναι πώς θα ξαναπάρουμε σκύλο και πώς θα την κάνουμε κοπάλα χωρίς να μας δουν, να κάνουμε μια βόλτα.
1: Μάλιστα. Άρα λες ότι με χανταϊό τέλος όλα τα άλλα.
0: Την ανεργία.
1: Ανεργία γιατί?
0: Γιατί θα κλειστούμε μέσα, θα παίρνουμε κάτι ψηλά, έξω δεν θα βγαίνουμε.
1: Το επίδομα όπως τον κορονοϊό.
0: Όπως τον κορονοϊό. Πάλι αυτό.
1: 8.50 είχαμε πάρει νομίζω.
0: Λοιπόν, την πρώτη φορά.
1: Μετά λιγότερο. Την πρώτη ήταν καλή όμως. Ήσουν σπίτι και πήρε και 8.50.
0: Λοιπόν, λύνουμε και αυτό το θέμα. Συνεχίζουμε τώρα. Εκτός από αυτά, επειδή η Ryanair έκλεισε η Θεσσαλονίκη.
1: Δεν έχει κλείσει ακόμα, αλλά θα κλείσει τον Οκτώβριο μάλλον.
0: Εντάξει, έκλεισε η Θεσσαλονίκη, πάει σε διπλανή χώρα. Έχει ακριβά τέλειο το δικό μας αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο τουρισμός αρχίζουν οι κρατήσεις και σιγά σιγά μειώνονται.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, συνεχίζω. Οι διαμονές που κλείνουν, αυτοί που κλείνουν, είναι λιγότερες από τις κανονικές που είχαμε μέχρι, λόγω έλλειψης χρημάτων, στάση εμπορίου. Λύνουμε και αυτό το θέμα. Επίσης.
1: Ελήθη.
0: Οι μικρομεσαίοι που δεν θα βοηθηθούν πάλι, όπως τότε, άντε καμιά επιστρεπτεία.
1: Οι μικρομεσαίοι λύθηκαν τα προβλήματά τους στην ΔΕΘ. Αυτά που ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό.
0: Δεν υπήρχε.
1: Αυτό δεν ανακοίνωσε τίποτα γιατί θεώρησε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα.
0: Άρα, αφού δεν θα βοηθηθούν και πάλι σε σημαντικό κανονικό βαθμό, θα κλείσουν με το άνοιγμα και κάποιοι μικρομεσαίοι. Θα έχουμε και το χρόνο να φτιάξουμε το ψηφιακό κράτος. Να φτιάξουμε τις πλατφόρμες να μην πέφτουν.
1: Ναι, να σου πω κάτι τώρα. Όλα αυτά.
0: Δεν θα έχουμε πρόβλημα να δίνουμε pass. Τι pass θα δώσουμε τώρα, διότι θα είμαστε κλεισμένοι, οπότε δεν θα έχουμε έξοδα.
1: Θα έχουμε επέκταση του fuel pass και θα έχουμε και το power pass τώρα.
0: Ναι, δεν θα έχουμε
1: τίποτα. Όλα αυτά ούτε ο ίδιος από τους τάξεις δεν τα έχει σκεφτεί. Και τα έχει σκεφτεί εσύ γι' αυτό.
0: Νομίζεις. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα Σοφία, καλημέρα Μανώλη. Λοιπόν, νομίζεις.
1: Μάλιστα. Χανταϊός, παιδιά, και λύθηκαν όλα τα προβλήματα.
0: Λύθηκαν
1: όλα τα προβλήματα.
0: Και αμέσως μετά. Ναι. Αμέσως μετά πάμε σε εκλογές.
1: Με λυμμένα προβλήματα.
0: Δεν θεωρούνται πρόορες και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Καλά, πρόορες δεν θα είναι.
0: Και δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα. Κανένα.
1: Με λυμμένα προβλήματα.
0: Με λυμμένα όλα τα προβλήματα.
1: Μάλιστα.
0: Με σωστή αντιμετώπιση του, πώς τον είπαμε, χαρταετό, όχι χαρταετό, πώς τον είπαμε.
1: Χανταϊός.
0: Αυτό. Με σωστή αντιμετώπιση με όλα που θα τα κάνουμε πρώτοι. Στην Ευρώπη.
1: Να σου πω τώρα, οι συνεδριάσεις θα γίνονται όλοι, δεν θα μπορούν να γίνουν διαζώσεις για λόγους αποφυγής διασποράς του χανταϊού, φαντάζομαι.
0: Έτσι κι αλλιώς η τηλεργασία θα έχει γίνει μόνιμη παντού πια μετά.
1: Ναι. Άρα η σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας θα γινόταν με τηλεδιάσκεψη.
0: Κάτσε τώρα, αυτή τη σημερινή, πώς την είπες?
1: συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ποιον ενδιαφέρει?
1: Το εσωτερικό του κόμματος και μπορεί να ενδιαφέρει και κάποιους άλλους δημοσιογράφους, όχι τον απλό κόσμο.
0: Έχεις δει κανένα πρωθυπουργό?
1: Σε περίπτωση που υποθεί κάτι σημαντικό. Γιατί...
0: Έχεις δει κανένα πρωθυπουργό στο παρελθόν που να είναι τόσο αδιάφορος στο τι θα του πούνε οι βουλευτές του?
1: Δεν το ξέρω αυτό. Αν είναι αδιάφορος, γιατί είναι αδιάφορος?
0: Παντελώς.
1: Καταρχάς, να πούμε τι θα, αδιάφορος. Τι θα πει σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ναι. Για το τι θα πούν οι βουλευτές, είναι, του είναι παντελώς
1: αδιάφορο. Δεν το ξέρω, γιατί είναι του αδιάφορο τι θα πούν οι βουλευτές.
0: Επίσης, στην κοινοβουλευτική εκεί ομάδα που θα μιλήσουν, γιατί νομίζεις ότι ενδιαφέρονται εκεί οι μαζεμένοι τύποι που θα πάνε?
1: Ενδιαφέρονται για τους ψηφοφόρους τους.
0: Για την επανεκλογή τους.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, ενδιαφέρονται για κάτι άλλο?
1: Δεν ενδιαφέρονται.
0: Ο πρωθυπουργός.
1: Αλλά
0: δεν
1: αυτοί που θα μιλήσουν.
0: Συγγνώμη, είναι στη διακοψία.
1: Είναι με διακοψία, ναι.
0: Διακόψη που το έχουμε. Ναι. Τώρα που πάει διακοψία. Το είπα διακοψία.
1: Μην αλλάξει θέμα, μην αλλάξει θέμα.
0: Θα γυρίσω, θα γυρίσω.
1: Όχι, συνεδρία στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, θα γυρίσω. Κωνσταντοπούλου, μην ταράξει άλλη αγάπη.
1: Αυτό είναι αγάπη, εντάξει. Ναι,
0: είπα διακοψία και μην το θυμήθηκα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ο οποίος κύριος Μηταράκης, θέμα παρένθεση στην παρένθεση, το ξέρει ότι κάνει κάτι τραπέζια στο ψυχικό. Σε μαγαζί στο ψυχικό κάνει κάτι τραπέζια που μαζεύει κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μία φορά το μήνα σου λέει: ελάτε να σας κεράσω στο ψυχικό.
0: Εντάξει, και εμείς.
1: Σε ένα μαγαζί το οποίο μου το είπαν ποιο μαγαζί είναι.
0: Και εμείς, ρε παιδί μου, δεν κάνουμε κάτι τραπέζια δίπλα στον Νίκο.
1: Ναι, με τα κεφτεδάκια.
0: Δεν έχει, δεν κάνουμε κάτι τραπέζια.
1: Αυτό ή κάτι meeting στο Μαρούσι.
0: Αυτό μένει μισή κόμεριά. Τώρα που είπε Μαρούσι, έχουμε και ψαρονέδρυ.
1: Άλλο παρέ. Γι' αυτό εννοώ.
0: Έχουμε και ψαρονέδρυ.
1: Ναι, πες και τον διαγωνισμό.
0: Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση. Πότε είναι η Παρασκευή? Αύριο.
1: Αύριο, ναι. Αύριο, αύριο.
0: Το Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ είναι το τελευταίο live. Άλλα δηλαδή ο κερδισμένος μας δεν θα φάει μόνο, δεν θα πιει μόνο, θα χορέψει, θα διασκεδάσει, θα είναι στο live μέσα κανονικά.
1: Στέλνετε τη λέξη ψαρονέφρυ στο 6939-943-943 και αύριο εδώ σε αυτήν την εκπομπή θα ακούσετε διαστόματος Γιώργου Γεωργιάδη, αφού θα το έχω δώσει εγώ.
0: Αφού έχει πάρει ψηφιακά,
1: θα χαρτάκι. Έχω πάρει το χαρτάκι, θα το στείλω ψηφιακά στο Γιώργο, γιατί εγώ είμαι της τεχνολογίας, ο Γιώργος όχι, και θα το πει ο Γιώργος ποιο όνομα θα πάει στο ψαρονέφερα.
0: Λοιπόν, γυρνάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Ο πρωθυπουργός δεν ενδιαφέρεται τι θα πούν οι βουλευτές. Οι βουλευτές δεν ενδιαφέρονται τι θα γίνει εκτός από την επανεκλογή.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Εκεί τώρα περιμένουν τι θα πει ο πρωθυπουργός για να αρχίσουν να λένε. Πόσοι περίπου θα βγουν, ποιοι περίπου θα βγουν, ποιοι θα έχουν στήριξη.
1: Αυτό, η συζήτηση, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη θα είναι θεσμική και θα έχει βάση την συνταγματική αναθεώρηση. Και αυτή είναι μια είδηση που μπορεί να βγει. Γι' αυτό λέω ότι εξαρτάται τι θα υποθούν.
0: Τι είδηση θα βγει?
1: Τίποτα. Δεν ανάλογα τι θα πει.
0: Καμία.
1: Και θα κάνει και εισήγηση ο κύριος Σκανδαλίδης που τον είχαμε χθες στην εκπομπή, ο οποίος είναι. Ομιλία θα κάνει, ο οποίος είναι ο εισηγητής της συνταγματικής αναθεώρησης.
0: Είχαμε χθες το Σκανδαλίδη.
1: Όχι το Σκανδαλίδη.
0: Δηλαδή, αν είχαμε χθες το Σκανδαλίδη.
1: Ναι, δεν είχαμε το Σκανδαλίδη, ναι.
0: Στυλιανίδη.
1: Συγγνώμη, το Στυλιανίδη.
0: Επιτέλους, μια φορά τον κάνω να μπερδευτεί αυτός. Όλο εγώ κάνω σαρδάμ.
1: Μπερδευτήκαμε.
0: Όλο εγώ κάνω σαρδάμ. Αλλά Σκανδαλίδη, κάτσε να ψάξω κάτι θα έχει Σκανδαλίδη.
1: Όχι, απλά είχε πολιτικό συμβούλιο χθες και το μυαλό μου πήγε στο Πασόκ. Γιατί με τις συνεδριάσεις σκεφτόμουν ταυτόχρονα, μίλαγα για τη συνεδρία της Νέας Δημοκρατίας τη σημερινή, αλλά σκεφτόμουν και τη συνεδρία τη χθεσινή του Πασόκ. Όπου θα σου πω κάτι ωραίο που υπόθηκε χθες.
0: Θα μου το πει και αυτό. Λοιπόν, άρα. Θα κάτσουμε να δούμε και γύρω στις 11. Είδες τι καλό μας κάνει, έχει τελειώσει η κουμπί για να πάω το δούμε.
1: Ναι, γι' αυτό όπου θα μιλήσουν. Εγώ στα δημοσιεύματα που βλέπω εδώ στα μέσα και στα sites, ότι θα μιλήσουν 40 με 45. Χθες ο κύριος Στυλιανίδης μας είπε ότι έχουν δηλώσει τουλάχιστον 50.
0: Ναι, εντάξει. Δηλώσατε 50, μιλήσατε και 50. Θα βαρεθούμε να σας ακούμε. Έτσι. Λοιπόν, άντε πείτε τα γρήγορα, γιατί όταν μιλάει ο
1: Πρωθυπουργός. Είπες κάτι πάντως που θέλω να το σχολιάσουμε, γιατί είναι αληθές και συμφωνώ μαζί σου.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε, καλημέρα, Βάνα.
1: Είναι η πρώτη συμφωνία της ημέρας. Το ότι είπες ότι οι βουλευτές οι οποίοι θα μιλήσουν, επειδή υπάρχει ένα κλίμα. Ότι εμφανίζονται διατεθειμένοι να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους προς το κυβερνητικό επιτελείο και τις κυβερνητικές πολιτικές κτλ. Ότι δεν είναι ακριβώς αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι ότι να δείξουν και στους ψηφοφόρους τους στις περιφέρειές τους ότι κοιτάξτε, αξίζει να με ψηφίσετε εκ νέου, γιατί εγώ έχω λόγο μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, και επίσης ο Καραμαλής δεν θα είναι.
1: Ο Καραμαλής δεν θα είναι, όχι.
0: Μάλιστα. Ο οποίος
1: μίλησε χθες, ο κύριος Καραμαλής, χθες το βράδυ σε κάτι αμπελουργούς.
0: Τα πέτα. Για την αγροτική ανάπτυξη, για το τι γίνεται, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα είπε, Όχι.
1: Και ο Σαμαράς ήταν στο Βενιζέλο.
0: Σαφέστατα τα είπανε, δεν έχουμε θέμα. Λοιπόν, εξαρτάται λοιπόν αυτή που. Ο Δέδιας θα είναι.
1: Ο Δέντια θα σου πω ένα ωραίο για το Δέντια. Μια πληροφορία.
0: Πες μου αν θα είναι και μετά την πληροφορία.
1: Δεν ξέρω αν είναι, αλλά θα είναι σίγουρα στο συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω μια πληροφορία ωραία.
0: Ναι.
1: Ο συνέδριο. Ο συνέδριο. Ο Δέντια δεύτερο Αδάμι. Κάτι μου ισχύει σήμερα.
0: Αν κοιμηθεί με στραβό, το πολύ αληθωρίζει.
1: Ο κύριο Δέντια θα εμφανιστεί στο συνέδριο με αρχηγικό προφίλ. Αυτό που μου μεταφέρθηκε είναι ότι θα παρουσιάσει μανιφέστο στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με το ποια Νέα Δημοκρατία θέλει την επόμενη μέρα.
0: Λοιπόν, πρώτη ερώτηση. Ναι. Τι θα παρουσιάσει?
1: Μανιφέστο.
0: Το Τζίπρα τον πήρε τηλέφωνο.
1: Είναι και της μόδας.
0: Το Τζίπρα τον πήρε τηλέφωνο.
1: Μανιφέστο το λέω εγώ. Ναι. Θα έχει ένα κείμενο ποια Νέα Δημοκρατία θέλει. Που ναι. Αυτό είναι μανιφέστο.
0: Άρα δεν χρειάζεται να πάρει τον Τζίπρα τηλέφωνο.
1: Όχι,
0: να πει τον ουχά, επιστημονικό συμβούλιο είχε ο Τζίπρας.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Ολόκληρο επιστημονικό συμβούλιο.
1: Κάτι θα έχει ο Δέντιας, αλλά ο Τζίπρας δεν θα έχει την εμπειρία.
0: Εκεί που θέλω να πάω εγώ είναι τώρα. Αυτοί που θα κάτσουν δίπλα στο Δέντια ή κοντά στον Δέντια ή θα συνομιλούν με το Δέντια. Δελφίνος νούμερο 1.
1: Δελφίνος νούμερο 1 και επίσημα.
0: Και αυτοί που θα κάτσουν δίπλα στον πρωταθλητή.
1: Ναι. Υπάρχει κάποιος δελφίνος που θα κάτσει δίπλα στον πρωταθλητή?
0: Ναι, όχι, ο πρωταθλητής είναι δελφίνος.
1: Είναι ο ίδιος δελφίνος.
0: Είναι ο ίδιος.
1: Νόμιζε μήπως είχε βάλει κάποιον άλλο έναν δελφίνο.
0: Και μάλιστα. Υπάρχει το αν θα αρχίσει να
1: λέει. Χερακάκι Δένδια δηλαδή.
0: Ναι, και εκεί τώρα το πούντο πούντο του δαχτυλίδι που λέει τα καλά λόγια.
1: Είναι
0: τα καλά
1: αυτό.
0: Λόγια για τον Πρωθυπουργό. Τα καλά λόγια για την Δημοκρατία. Ζήτω Ελλάδα. Νέα Δημοκρατία. Ο Νέα Πεπετό. Ο φωνάζω εγώ. Που βγαίνω και καθαρίζω τα πάντα. Που κάνω τον λαό.
1: Και αυτό δεν θέλει.
0: Εγώ δαχτυλίδι τίποτα.
1: Δεν είναι για δικές ζωές αυτές.
0: Στις δημοσκοπήσεις δεν είναι πρώτος ούτε δεύτερος πάντα.
1: Καλά, δεν πρόκειται να είναι ποτέ πρώτος δημοσκοπήσεις. Γιατί εκφράζει ένα περιορισμένο κοινό το οποίο δεν κινείται στον κεντροδεξιό χώρο ή στον κεντρό χώρο. Δεν μπορεί να πάρει αυτό το κομμάτι ο κύριος Γεωργιάδης. Αναγκαστικά κινείται στα καθαρά δεξιά, οπότε είναι περιορισμένο το κοινό του. Ενώ ο κύριος Κυρακάκης και ο κύριος Δένδιας έχουν ένα εύρος πολύ διαφορετικό.
0: Λοιπόν, δεν κατάλαβες. Δηλαδή, να δω Πασόκο να γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και τι στον κόσμο.
1: Καλά, έχουν γίνει υπουργοί μέχρι τώρα. Μπορεί να γίνει και αρχηγός.
0: Αρχηγός, Πασόκος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και τι στον κόσμο. Παιδιά, βοηθήστε 69-39-943-943.
1: Εδώ μεταξύ, χθες είχαμε και ένα λάθος. Και πανικοβλήθηκαν οι βγαλάζοι βουλευτές. Είχαμε ένα λάθος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το γνωρίζεις αυτό.
0: Λοιπόν, μετά θα έχουμε τον Κώστα τον Αρβανίτη.
1: Θα τον έχουμε τον Κώστα τον Αρβανίτη.
0: Που, η πρώτη ερώτηση θα του κάνουμε αυτή.
1: Αυτό.
0: Τι έγινε, τι λάθος κάναμε.
1: Γι' αυτό,
0: τι λάθος κάνατε
1: γι' αυτό το ξεκινάω, γι' αυτό θα το ρωτήσουμε μετά τον κύριο Αρβανίτη. Λοιπόν, είχαμε χθες το λάθος από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έστειλε κλήσεις στους 11 γαλάζιους βουλευτές, των οποίων ήρθε η ασυλία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ανέφεραν πως θα ελεγχθούν για κακούργημα οι κλήσεις αυτές. Το παράδοξο είναι ότι οι 9 όμως από αυτούς τους 11 αντιμετωπίζουν πλημεληματική κατηγορία. Επικοινώνησαν λοιπόν χθες το βράδυ οι βουλευτές μέσω των δικηγόρων τους με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αυτό που τους μεταφέρθηκε είναι ότι έγινε τυπογραφικό λάθος. Δεν είστε για κακούργημα, παιδιά, είστε για πλημέλημα. Μας συγχωρείτε.
0: Λάθος.
1: Ήταν ένα λάθος.
0: Συγγνώμη.
1: Λάθος της στιγμής.
0: Τώρα η αλήθεια είναι. Το οποίο ότι άμα χρωστάς ένα, ξέρω εγώ, 5.000, έχεις για 5.000 και δεις ότι είναι για 500,
1: αλήθεια.
0: Σε πιάνει ένα κάτι.
1: Γιατί για πάνω από 120.000 νομίζω είναι κακούργημα.
0: Ναι, ακριβώς. Σε πιάνει ένα κάτι. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα Πάμφωτο, καλημέρα στο μικρό λογικό και τον μεγάλο των ψευδεστήσεων.
1: Αυτό, ωραίο.
0: Μια χαρά. Παρατηρώ μια αυξανόμενη σύγκληση κυρίων άρθρων εφημερίδων media με διαφημίσεις. Πάμε φουλ για εκλογές.
1: Καλά, σε μπαίνουμε έτσι κι αλλιώς σε προεκλογικούς μήνες.
0: Μετά το Σεπτέμβρη δεν θεωρούνται πρόωρες. Είπε ο πούντο το δαχτυλίδι.
1: Ναι. Ο Σεπτέμβρης-Οκτώβρης είναι μια πιθανή ημερομηνία, αλλιώς το Μάρτιο. Αλλά μετά το καλοκαίρι, όλες οι ημερομηνίες είναι ανοιχτές. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο.
0: Αν είναι να γίνουν εκλογές Μάρτι, για να μην μας αλλάζουν και τα σλόγγαν, πάρτι στις 7 του Μάρτι.
1: Αυτό. Είναι έτοιμο το σλόγγαν.
0: Είναι έτοιμο και το σλόγγαν. Είναι ηχογραφημένο, δεν.

0: Πάντως εμένα μου άρεσε ο Πάμφωτο. Τον μικρό λογικό,
1: ναι.
0: Δηλαδή εμένα που
1: είμαι εσένα, μικρός, ναι.
0: Και τον μεγάλο τον ψευδεσίστρο, δηλαδή εσένα.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι δεν είναι δάχτυλος Μητσοτάκη, πώς τον είπαμε, όχι Χαρταϊδός.
1: Ο Χανταϊός, Χανταϊός.
0: Λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Οι εργαζόμενοι εντάξει κλεισμένοι στο σπίτι, μόλις κλείσουμε εμείς εδώ. Οι επιχειρηματίες δεν θα πάρουν τίποτα, δεν καμιά επιστρεπτέα, θα τους κλείσουμε, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα να διαμαρτύρονται ότι ο ιός φταίει που κλείσατε. Το άγχος μας θα είναι μόνο όπως θα βρούμε κανένα καινούργιο σκύλο να τον πηγαίνουμε βόλτα. Και να την κάνουμε κουμπάνα χωρίς να μας δούνε. Θα έχουμε χρόνο να φτιάξουμε τις πλατφόρμες για να μην πέφτουν. Εάν έχουμε προβλήματα τουρισμού, θα τα λύσουμε γιατί έτσι αλλιώς θα είμαστε κλεισμένοι μέσα. Δεν θα υπάρχει αυτό. Και δεν θα χρειαζόμαστε να χαλάμε λεφτά για fuel pass και γενικώς pass. Δεν θα έχουμε τέτοια πράγματα. Γιατί, πού είναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα μπροστά μου. Είναι η λύση των προβλημάτων. Και αμέσως μετά πάμε σε εκλογές χωρίς να είναι πρόωρες, χωρίς να είναι τίποτα, χωρίς να δίνουμε πουθενά λόγια. Διότι υπήρξε παγκόσμιο και εθνικό φυσικά πρόβλημα. Η Σοφία μου γράφει, καλημέρα Σοφία, ότι εδώ δεν έχουμε να φάμε για να πάρει τις εκλογές ο Νετανιάχου. Τι μας λέτε τώρα.
1: Δεν το κατάλαβα, για να πάρει τις εκλογές ο Νετανιάχου.
0: Ναι, φαντάζομαι εννοεί ότι το πόλεμο, Σοφία, συνέχισε το, αν κάνω λάθος, ότι τον πόλεμο τον κάνει ο Νετανιάχου για να πάρει τις εκλογές, ναι. Και γίνεται κακός χαμός παντού.
1: Εντάξει, ο πόλεμος τελειώνει τώρα.
0: Το είπε ο Τραμπ, ε?
1: Το είπε ο Τραμπ, ναι.
0: Τώρα δέσαμε. Τώρα δέσαμε. Επειδή οι μάχες όμως συνεχίζονται και συνεχίζονται εδώ και μιλάμε το ότι ακούσαμε, είχαμε τον κύριο Καραγκούνη ξεκινώ προχτές, είχαμε τον κύριο Παπά,
1: τον υπουργό εργασίας,
0: είχαμε τον κύριο Παπά και οι ερωτήσεις μας είναι τι γίνεται με αυτούς εκεί τους τύπους που έχουν μαγαζιά.
1: Ναι.
0: Να συνεχίσουν να τα έχουν, να βάλουν το κλειδί από τώρα, να τα κλείσουν μόνοι τους, να μην χρεωθούν κι άλλο. Δεν ξέρω, είμαι λίγο μπερδεμένος. Ξεκινήσαμε λοιπόν χθες, είχαμε τον πρόεδρο των εμπόρων της Αττικής και επειδή το έχουμε εμείς αυτό, κύριε Πλουναρά, το έχουμε.
1: Ναι, για να ευλογάμε και τα γένια μας.
0: Αγνοείται.
1: Ναι. Αν και ξυρισμένοι.
0: Η Ελλάδα σήμερα είναι σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Και η Ελλάδα είναι σε όλη την Ελλάδα. Να ευλογάμε τα γένια μας. Και επειδή είμαστε
1: Και το επιχειρήν είναι και ένα πολύ δύσκολο άθλημα στην Ελλάδα.
0: Ναι, και επειδή είμαστε πάρα πολύ αντικειμενικοί, αφού ξεκινήσαμε από την Αττική, ξεκινάμε τη βόλτα.
1: Είπαμε κάπου τυχαία να πάμε.
0: Κάπου τυχαία
1: να πάμε. Πού να πάμε, σε ποια περιοχή της Ελλάδας.
0: Να ξεκινήσουμε τη βόλτα.
1: Και λέω εγώ έτσι τυχαία πάμε μια. Στη Μεσσηνία, στην Καλαμάτα, ρε παιδάκι μου.
0: Τυχαία.
1: Τυχαία, εντάξει, έτσι μου ήρθε.
0: Ο πρόεδρος λοιπόν του Συλλόγου Εστίασης και Διασκέδασης εκεί, αρψυχής στην Καλαμάτα, ο κύριος Νίκος Μαλαπέτσας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας.
0: Ήταν μια τυχαία επιλογή, είναι η πρώτη Καλαμάτα στην βόλτα που θα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Μιλώντας με συναδέλφους σας.
2: Θα σας κάνουμε επίτιμους εδώ στην πόλη μας.
0: Ο Πουρναράς κατέβηκε κάτω, έμεινε εκεί, ως επίτιμο, όχι σαν, ως επίτιμο της μεταφερθήκατε, δεν έχει παράπονο μου είπε.
2: Θα κάνουμε και εσένα όμως επίτιμο, θα έρθετε με το καλό και θα ανακηρύξουμε τους δύο δημοσιογράφους του Ελλάδα FM που μας διαφημίζουν, που μας προωθούν, που λένε τόσες καλές κουβέντες για την πόλη μας, επίτιμους, γιατί το αξίζεται.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα και στις καλές κουβέντες που έχουμε να συζητήσουμε, διότι ξεκινάμε. Το Πασόκ είχε κάνει μία πρόταση για τετραήμερη εργασία και απολαβές κανονικές. Αν αυτό νομίζετε ότι σε μαγαζιά εστίασης μπορεί με όποιο τρόπο, με φορολογικές απαλλαγές, είναι το πρώτο που θέλω να ρωτήσω, μπορεί να στηριχτεί, μπορεί να γίνει.
2: Ναι, είναι, εγώ θα πω ότι είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση, αλλά θα έπρεπε να έχει προκύψει από διαβούλευση. Και θα βάλω κάποια ερωτηματικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε εντοπίσει ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Δηλαδή, με το υπάρχον σύστημα που έχουμε πενθήμερη εργασία και στο εμπόριο και εξαήμερη, και πάλι δεν βρίσκουμε προσωπικό. Φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει με το τετραήμερο. Ένα ερώτημα το κρατάτε. Δεύτερο, λέμε ότι με τετραήμερη εργασία ο υπάλληλος θα έχει πλήρη απασχόληση ή θα έχει υποασφάλιση. Με πενθήμερο παίρνει 25 ένισμα. Με την τετραήμερη θα παίρνει 20 και θα έχει στη σύνταξή του 5 ένισμα λιγότερα, άρα θα πάρει λιγότερα χρήματα. Είναι πολλά τα ερωτηματικά μιας τέτοιας πρότασης, η οποία θα έπρεπε να έχει προκύψει μετά από διαβούλευση και μετά από επεξήγηση το τι σημαίνει το τετραήμερο και πώς θα εφαρμοστεί και σε ποιους κλάδους μπορεί να εφαρμοστεί. Οπότε δεν μπορώ να κρίνω μια
0: πρόταση λοιπόν που
2: έχει πολύ πρόχειρα, χωρίς να ξέρουμε τι έχετε από πίσω. Δηλαδή θα υπάρχει μείωση των εργοδοτικών εισφορών σε ποιο ποσοστό.
0: Μένουμε λοιπόν σε αυτό και όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης ότι έβαλε τη συζήτηση.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το Πασόκ δεν έχει δώσει και συγκεκριμένη
0: να μπει στη συζήτηση, πρόταση. Ναι. Και είπατε τώρα εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές. Η κυβέρνηση λέει ότι από 1η-1η μειώνονται.
2: Ξέρετε τι, οι ασφαλιστικές εισφορές μειώνονται, αλλά ο κατώτατος έχει αυξηθεί ήδη τρεις φορές και η μείωση που γίνεται στις ασφαλιστικές εισφορές δεν είναι η ανάλογη της αύξησης που έχει γίνει στο μισθό. Άρα ενώ μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, στην ουσία έχουν αυξηθεί μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο εργοδότης δηλαδή δεν έχει κάποια ωφέλεια. Καμία ωφέλεια, μηδενική ωφέλεια από τη μείωση αυτή. Η μείωση έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη και πιο γενναία για να πλησιάζει τα δεδομένα τα ευρωπαϊκά. Για να μπορέσει να έχει ουσία. Να μπορέσει δηλαδή να έχει όφελος ο εργοδότης.
1: Μάλιστα. Και μας είχε στείλει χθες τώρα για τις ασφαλιστικές εισφορές ένα μήνυμα χθες σε ακροατής, ο οποίος μας έλεγε ότι αν μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές, έχετε σκεφτεί τι συντάξεις θα παίρνουμε στο μέλλον.
0: Τίποτα. Ναι.
2: Αυτό. Είναι τα παράπλευρα ερωτήματα. Πολύ
0: τίποτα. Ωραία λύση. Να μην παίρνουμε συντάξεις.
2: Μειώνονται ακόμα τις εισφορές, θα μειώνονται και οι συντάξεις μας.
0: Και πάμε εντάχει για το κομμάτι των. Μάλλον μην πάμε, να πάμε στο διάλειμμα μας, κύριε Μαλαπέτσα. Μια μικρή υπομονή. Προλαβαίνουμε.
1: Έχουμε, εντάξει. Σε δύο λεπτά και να συνεχίσουμε.
0: Ωραία.
1: Και εντάξει.
0: Ωραία. Λοιπόν, μπαίνουμε και στην τελευταία ερώτηση, η οποία είναι οι δόσεις αυτές που έγιναν, οι οποίες είναι 72 δόσεις είναι, μέχρι το 23 και από το 23 και μετά να έχεις ρυθμίσει και να πληρώνεις κανονικά. Δηλαδή να πληρώνεις και το παρελθόν και το παρόν όλα μαζί. Αυτό νομίζετε ότι εξυπηρετεί, είναι εντάξει, σας λύνει τα προβλήματα?
2: Όχι, είναι ένα δεδομένο σύστημα που δεν θα δώσει λύση. Νομίζω ότι οι 120 δόσεις που ζητάει όλος ο επαγγελματικός κλάδος, είτε είναι εστίας είτε είναι εμπορικός, είναι η σωστότερη λύση. Αν ο άλλος είχε χρήματα να δώσει, θα τα είχε δώσει. Δεν έχουμε χρήματα. Στην ουσία πρέπει να δοθεί μια λύση για να μπορέσει να ξεμπλοκαριστεί ρευστότητα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαλαπέτσα, για να πούμε γρήγορα, αυτό που ζητάτε, γιατί το συζητήσαμε και λίγο πριν, είναι κάτι στο ΦΠΑ, εσείς που είστε της εστίασης.
2: Ναι, η εστίαση είναι ο αδικημένος κλάδος των μνημονίων. Η εστίαση ήταν πάντα στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ. Δυστυχώς από τα μνημόνια και πέρα πέρασε για κάποιο λόγο, για τους λόγους τους γνωστούς που ξέρουμε, των μνημονίων στο 24%, και από τότε όλοι οι πολιτικοί ως διαμαγείας έχουν ξεχάσει ότι η εστίαση ήταν στον χαμηλό συντελεστή και τη θεωρούν ότι είναι στον υψηλό και ότι έτσι πρέπει να παραμείνει. Να σημειώσουμε ότι σε όλη την Ευρώπη η εστίαση είναι στο χαμηλότερο συντελεστή. Η Ελλάδα έχει δηλαδή στον κλάδο της εστίασης τον υψηλότερο συντελεστή σε όλη την Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό τα λέει λοιπόν όλα.
0: Κύριε Μαλαμπέτσα, την καλημέρα μας. Την καλημέρα στην Καλαμάτα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά.

0: πάμε σε ένα διαλυματάκι, σύντομο break. Συνεχίζει να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, θα διαβάσουμε και στην συνέχεια. 69-39-943-943 και υπενθύμηση με τη λέξη ψαρονέφρη, μπαίνετε και στην κλήρωση για το τραπέζι του Σαββάτου, το οποίο θα το κληρώσουμε αύριο. Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
1: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη. Στον 943. Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα, καλημέρα, καλημέρα και μου χωριστά ο Πασόκ.
1: Ναι, ναι.
0: Μου χωριστά ο Πασόκ.
1: Χωριστά ο Πασόκ.
0: Τα παιδιά όλοι αυτά. Ο Πασόκ.
1: Τι, επειδή έχει τον Ανδρουλάκη τώρα στην τηλεόραση και το βλέπει, θυμήθηκε Πασόκ.
0: Πού το.
1: Τώρα έχει το. Α, τώρα πήγε στο Φάμελο.
0: Λοιπόν, θα σου πω εγώ για ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πες μου για ΣΥΡΙΖΑ και να το.
0: Μου χωριστά ο Πασόκ.
1: Θα σου πω, τι έγινε χθε στο Πολιτικό Συμβούλιο.
0: Ακού.
1: Βασικά μια τάκα θα σου πω, όχι. Λοιπόν, είχαμε χθε την συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Όπου θα σου πω τι μου μεταφέρθηκε κάτι που είπε η κυρία Έφη Χαλάτση, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, η οποία Έφη Χαλάτση είναι στο μπλοκ, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Παύλου Γερουλάνου. Η οποία
0: και πολιτική δεν γίνεται.
1: Ναι, η οποία. Εντάξει, εγώ το είπα πολιτικά.
0: Κι εγώ. Κι εγώ.
1: Η οποία είπε ότι η απόφαση του συνεδρίου πρέπει να ισχύει για όλους. Και για αυτούς που φεύγουν, αλλά και για αυτούς που έρχονται.
0: Τους νέους.
1: Τους νέους.
0: Γιατί και τη φωτογράφησε τη συνάδελφο.
1: Αυτό. Και θεωρούμε ότι φωτογραφίζεται κατά κάποιο τρόπο η κυρία Τζάκρη και η απόφαση του συνεδρίου για να φύγει ο κύριος Καστανίδης να μην μπορεί να είναι εκ νέου βουλευτής με το όριο που μπήκε στα 20 χρόνια. Γιατί να θυμίσουμε, η κυρία Τζάκρη έχει φλερτ με το Πασόκ, ήταν και παλιά βουλευτής στο Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ τώρα ανεξάρτητη, φλερτάρει με το να γυρίσει, με την επιστροφή της. Αλλά πλέον η κυρία Τζάκρη είναι 22 χρόνια βουλευτής.
0: Γιατί τη φωτογράφησε.
1: Άρα σου λέει, αν έρθει. Τι, ισχύει για τον Καστανίδη, αλλά η κυρία Τζάκρη θα είναι υποψήφια βουλευτής.
0: Σε κάδρο την έβαλε τη φωτογραφία.
1: Την έβαλε σε κάδρο.
0: Την κρέμασε κάπου στον τοίχο εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάνω ο Γερουλάνος από κάτω.
1: Αυτό, ο κύριος Γερουλάνος, η κυρία Χαλάτση. Φαντάζομαι ότι ήταν η πολιτικός η οποία μετέφερε το σκεπτικό του κυρίου Γερουλάνου.
0: Ένα σκεπτικό.
1: Το σκεπτικό, ναι.
0: Ναι. Και από κάτω βάζουμε την φωτογραφία με βελάκια. Με ρωτάω εγώ τώρα. Πετάμε και βελάκια να δούμε αν θα πετύχουμε.

0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι και σήμερα μαζί μας είναι τα έπιπλα Γαλάνη, Γαλάνη Συγχάους. Λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές, σίγουρα τιμές. Και το σημαντικό είναι ότι θα αλλάξετε το σπίτι σας, θα αλλάξετε τη διάθεσή σας όμορφα, οικονομικά. Και αυτοί που δεν έχουν κάνει παντρεμένοι,
1: όπως εγώ,
0: θα γλιτώσετε και την μουρμούρα σας. Ναι. Αυτοί που έχουν κάνει παντρεμένοι.
1: Ναι. Για ΣΥΡΙΖΑ έχεις να πεις κάτι?
0: Σε λίγο.
1: Α. ΣΥΡΙΖΑ ή Τσίπρα?
0: Μαζί είναι, δεν είναι αυτό.
1: Okay.
0: Ένα δεν είναι.
1: Ναι. Όπου μάθαμε από τα συμφραζόμενα ότι θα είναι και η κυρία Αχτσιόγλου ότι είναι υπέρ του εγχειρήματος Τσίπρα. Γιατί είδα μια συνέντευξη χθες η οποία μίλησε με πολύ καλά λόγια για τον κύριο Τσίπρα και καταλαβαίνω ότι είναι από τα πρόσωπα που...
0: Και στη Νέα Αριστερά ποιος θα μείνει, μόνο ο Πρόεδρος?
1: Στη Νέα Αριστερά είναι ο κύριος... Θα σου πω τι θα γίνει στη Νέα Αριστερά, εν συντομία. Στη Νέα Αριστερά είναι ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης.
0: Ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος, ο οποίος έχει αναλάβει.
0: Ναι.
1: Και στις εκλογές θα πάνε μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη. Αυτό θεωρώ εγώ.
0: Α, δύο.
1: Με Νέα Αριστερά και Μέρα 25. Οπότε θα κατέβουν μαζί τις εκλογές.
0: Αυτό, παιδιά, είναι μια πολύ καλή λύση, διότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα συνεννόησης. Διότι ναι, ένας είναι πρόεδρος και άλλο γενικός γραμματέας. Δεν θα τσακωθούν για τον τίτλο. Γιατί γελάς. Δεν θα τσακωθούν για τον τίτλο.
1: Γενικός γραμματέας είναι.

0: Λοιπόν, πάμε και στον καλάμα τον καιρό, έτσι. Αρχίζει ο καιρός και γίνεται καλός.
1: Ναι, καλοκαιράκι.
0: Αλλά θα έχουμε σκονίτσα.
1: Θα πορτοκαλίσει ο ουρανός πάλι.
0: Και μετά άλλες πορτοκαλίες.
1: Θυμάσαι πέρυσι ή πρόπερσι, που συγκεκριμένα, η οποία ήταν πορτοκαλί παντού. Αλλά ήταν σε ακραίο βαθμό.
0: Ναι, αν πας στην Κρήτη είναι πιο συχνό φαινόμενο.
1: Ναι, εντάξει, εγώ το θυμάμαι εδώ στην Αθήνα που ήταν. Δηλαδή, δεν το είχαμε ξαναδεί.
0: Ναι. Αν πας στην Κρήτη είναι πιο συχνό φαινόμενο. Και επίσης, να, και ένα θέμα, πώς βρίσκεται, πώς θα δουλεύουν τα πλυντήρια, το κινητό.
1: Εντάξει.
0: Να, πώς βρίσκεται εργασία.
1: Κοίτα, θα δουλεύουν. Θα δουλεύουν όχι μόνιμα όμως, γιατί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Περιμένεις πότε θα ολοκληρωθεί η σκόνη και, και το φαινόμενο αυτό για να πας μετά.
0: Όχι.
1: Άρα δουλεύουν μία φορά.
0: Άμα παρατηρείς τα πλυντήρια, πλένουν και ξαναπλένουν, γιατί τότε είχαν κλείσει ραντεβού και μετά δεν μπορούν να κλείσουν άλλον.
1: Το πας και μετά από δύο μέρες το ξαναπας.
0: Και το ξαναπας μετά από δύο μέρες.
1: Μάλιστα. Θα σου πω τώρα μια πολύ ωραία, μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση η οποία έχει ένα πασοκικό άρωμα, η οποία θα γίνει στην Αγία Βαρβάρα, στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας, στο Κέντρο Λόγου Τέχνης Ελένη Γλύκα Τσιαρβελέρ. Mm. Είναι μια εκδήλωση για τη συνταγματική αναθεώρηση, στις 20 Μαΐου θα γίνει. Mm. Και μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο Δήμαρχος Αθηναίων ο Χάρης Δούκας, αλλά και ο Χάρης Καστανίδης. Απλά το λέω. Θα έχει ένα πασοκικό ενδιαφέρον.
0: Δεν θα τον κόψουν. Είχε δηλώσει ότι όπου πάει να μιλήσει. Να
1: αυτό
0: μιλήσει,
1: είχε δηλώσει ότι με έχουν κόψει, λέει, από όλες τις οργανώσεις που έχουν κόψει, λέει.
0: Άρα λοιπόν από τώρα μέχρι τις 20 Μαΐου μην είμαστε σίγουροι ότι θα μπορεί να τον κόψουν. Εκτός
1: αν τον θέλει εκεί ο κύριος ο Μίχος, δεν είναι δήμαρχος.
0: Ο Μίχος, ο κύριος
1: Μίχος. Ναι, ο κύριος Μίχος, τον έχουμε βγάλει και εδώ αρκετές φορές. Ο κύριος Μίχος, εκτός αν θέλει Καρτανίδη ο κύριος.
0: Εκτός αν θέλει αντιδήμαρχο ο Δούκας.
1: Εκτός αν θέλει
0: αντιδήμαρχο
1: ο Δούκας.
0: Γιατί μένεις εκεί μιλάμε. Μπορεί να θέλει αντιδήμαρχο Δούκας.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά δεν προλάβαμε να πούμε πού είμαστε και ποιοι είμαστε πάλι.
1: Δηλαδή, τι εννοείς, τα έχουμε πει στην αρχή.
0: Αν κάποιο μπήκε τώρα μαζί μας, ναι, είμαστε πού.
1: Καλά, εντάξει βέβαια.
0: Εγώ γιατί, ξεχνάω, δηλαδή, είμαι μεγάλος άνθρωπος.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Το έστειλε πριν μήνυμα, ο οποίος το έστειλε. Που είπε για τον, για τον μεγάλο τον, πώς σε απεκάλεσε.
0: Στο μικρό λογικό τον κύριο Πάνο Πουρνάρα. Εσύ? Και στον μεγάλο τον ψευδεστή. Εγώ, δηλαδή. Εμένα δηλαδή. Ναι.
1: Εσύ είσαι ο μεγάλος τον ψευδεστή.
0: Εγώ είμαι ο μεγάλος. Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Ελλάδα 943. Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, ναι, και ξεκινάμε το πολιτικό κομμάτι.
1: Ναι, την πολιτική μας ζήτηση.
0: Της εκπομπής μας. Παρ' όλα αυτά, το πολιτικό κομμάτι της εκπομπής μας σήμερα έχει έναν αγαπημένο φίλο και συνάδελφο, τον ευρωβουλευτή μας, τον κύριο Κώστα Αρβανίτη. Κύριε Αρβανίτη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από το Βέλγιο.
0: Από το Βέλγιο. Έτσι κι αλλιώς σπανίζει να σας βλέπουμε εδώ.
2: Όμπα, έρχομαι Σαββατοκύριακο, είμαι πάντα Ελλάδα. Παρακολουθώ Σαββατοκύριακο, γιατί πρέπει να γυρνάμε λίγο τη χώρα, να βλέπουμε τι γίνεται.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κύριε Αρβανίτη, το πρώτο πράγμα που θέλω να σας ρωτήσω, τι έγινε, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκανε λάθος, λέει, τυπογραφικό.
2: Το είδα αυτό.

0: Εντάξει, αυτό δεν είναι το Έλασον, είναι, δεν είναι και το θέμα. Το βασικό θέμα για μένα είναι αν τα πολιτικά πρόσωπα θα οδηγηθούν και να θα δώσουν εξηγήσει για το μεγαλύτερο σκάνδαλο όλων των εποχών που είναι το Predator ή όχι. Και αν η κυβέρνηση με τις κυβερνητικές πλειοψηφίες που έχει οδηγεί σε προανακριτική ή όχι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι αν είναι τυπογραφικό ή όχι το λάθος της εισαγγελίας. Δεν αφορά αυτό εμένα.
1: Κύριε Αρβανίτη, η απάντηση της κυβέρνησης είναι όχι. Ούτε εξεταστική, ούτε προανακριτική, όχι. Δεν, θα, δεν έχουμε βρει κάτι, λέει, δεν χρειάζεται.
0: Ναι, ναι, θα σας πω κάτι, μια διαφορά. Τα δικαστήρια δεν γίνονται στο Μαξίμου με καμία κυβέρνηση. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ένα κοκλάβιο στο Μέγαρο Μαξίμου οποιοδήποτε κόμματος να αποφασίζει αν μια υπόθεση θα πρέπει να πάει σε εξεταστική ή δεν πρέπει να πάει.
1: Να, το είπε ο Υπουργός. Το είπε και ο Γεωργιάδης. Αυτό λέει το Σύνταγμα. Αλλάχτε το Σύνταγμα. Αυτό σας προτείνουμε. Αλλά να γίνει αλλιώς. Τώρα αυτό είναι 151. Είμαστε τέλος. Εμείς δεν βρήκαμε τίποτα.
0: Όχι. Ο κύριος Γεωργιάδης, εγώ είπα κάτι προηγούμενα, ότι αυτό δεν πάει καν στη Βουλή για να πει ο κύριος Γεωργιάδης αυτό που λέει. Αποφασίζει το Μαξίμου το αν θα πάει στη Βουλή ή όχι.
1: Σωστά. Οπότε έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Ουσιαστικά στο γραφείο του κύριου Μητσοτάκη. Ποιος Μητσοτάκης αποφασίζει, είναι ιδιοκτήτης χώρας. Ποιος δικάζεται, ποιος δεν δικάζεται, ποιος θα πάρει επιδότηση, ποιος δεν θα πάρει επιδότηση. Πώς θα λειτουργεί το κράτος, αν θα, τα λεφτά θα πάνε σε οπλικά ή θα πάνε στον πεδογενή τομέα. Αποφασίζει, είναι ιδιοκτήτης. Έχουμε σοβαρό, ξέρετε, θέμα κοινοβουλευτισμού στην Ελλάδα και δημοκρατίας. Και θα σας πω ένα απλό πράγμα.
2: Ναι.
0: Μία από τις πέντε πραγματικές, ουσιαστικές βάσεις συντάγματος, αυτό που λέμε ανεξάρτητες αρχές, ξέρετε, είναι ο συνήγορος του πολίτη. Αυτή είναι ανεξάρτητη αρχή βάσης συντάγματος.
2: Ναι.
0: Που παλιά έβγαινε με τα, με τα δύο πέμπτα, θυμάμαι καλά, τώρα με τα δύο τρίτα βγαίνει. Παλιότερα με τα τέσσερα πέμπτα, δηλαδή ήθελε και ολική αποδοχή. Ο συνήγορος του πολίτη καταγράφει ουσιαστικά τα ζητήματα δημοκρατίας στη χώρα και πρέπει να λογοδοτεί μία φορά το χρόνο στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Ξέρετε από πότε, το μάθηκε πρόσφατα, δεν σας το παίζω έξυπνος, ξέρετε από πότε έχει να λογοδοτήσει, ενώ έχει καταθέσει έκθεση ο συνήγορος του πολίτη στο Εθνικό Κοινοβούλιο.
2: Από
0: το 20. Από το 20.
1: Μάλιστα, η αλήθεια είναι ούτε εγώ το ήξερα αυτό, γιατί
2: ναι, δεν το γνωρίζαμε.
1: Δεν το γνωρίσαμε όταν ακούμε κάτι.
0: Αλλά ρωτηθεί λοιπόν και εκεί. Βεβαίως, μα δεν το λέω τυχαία, γιατί είχαμε συνάντηση προχθές με τον συνήγορο του πολίτη και μας τα είπε. Δεν το έμαθα κι εγώ, επειδή είμαι καλύτερος δημοσιογράφος, ούτε εγώ το ήξερα. Ούτε το φανταζόμουν. Ότι ο συνήγορος του πολίτη έχει να λογοδοτήσει όσο οφείλει βάσει συντάγματος στο Εθνικό Κοινοβούλιο από το 20, επειδή ο κ. Μητσοτάκης, η κυβέρνηση, δεν τον ενδιαφέρει αυτό. Δεν τα ακούει. Να πω στους ακροατές μόνο ότι τα θέματα που απασχολούν τον συνήγορο του πολίτη είναι όλα αυτά τα θέματα του κράτους δικαίου. Το Predator, τα Τέμπη, τα σλάπς κατά των δημοσιογράφων. Σήμερα πόσο έχει ο μήνας? 7.
2: Σήμερα έχουμε 7, ναι.
0: Σήμερα λίγη κιόλας.
2: Λίγη προθεσμία, λίγη προθεσμία σήμερα, ναι.
0: Η προθεσμία που είχε η κυβέρνηση για να ενσωματώσει την οδηγία που ψηφίσαμε εμείς, φέραμε εμείς και λέει δουλειά του Κούλογλου αυτό, κατά των ΣΛΑΠΣ, κατά των δημοσιογράφων.
2: Σε αυτό δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, ρε Ρονίντι, ε.
0: Τι να σου πω, εσύ ξέρω τώρα. Όχι. Δεν έχουμε, θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή. Δεν είναι, πάμε για πρόστιμα και για διαδικασία. Τα πρόστιμα φυσικά είναι πολύ περισσότερα από τα επιδόματα πάντως.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω, μιας και αρχίσαμε την κουβέντα για σκάνδαλα και για κράτος δικαίου, στην συζήτηση που θα ανοίξει για την συνταγματική αναθεώρηση, βλέπετε πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν προς μια κατεύθυνση η οποία να βελτιώσει κάπως τις συνθήκες της πολιτικής ζωής?
0: Να σας πω με το χέρι στην καρδιά ότι οποιοδήποτε κόμμα πολιτικός από το χώρο της αντιπολίτευσης καθίσει να κάνει κουβέντα με τον κύριο Μητσοτάκη για συνταγματική αναθεώρηση, νομίζω ότι όχι μόνο ασφάλεια αλλά εγκληματή. Καμία κουβέντα έπρεπε να γίνει με αυτή τη κυβέρνηση για συνταγματική αναθεώρηση. Το έχουν τσαραπατήσει εντελώς το Σύνταγμα. Θα πας να συζητήσεις την αλλαγή του Συντάγματος με αυτούς. Εγώ δεν μιλάω τυχαία ότι η χώρα έχει σοβαρό θέμα δημοκρατίας. Προκύπτει από παντού. Νομίζω ότι και η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ. Η αντιπολίτευση φέρεται πάρα πολύ ανώριμα αυτή τη στιγμή. Στο όπως αντιμετωπίζει αυτή την ιστορία, αντί να προχωρήσει ένα πραγματικό άνοιγμα από το κοινάλι καθεστώτος. Νομίζω ότι το καθεστώς Μητσοτάκη ταράζει και τους ανθρώπους της δεξιάς, ξέρετε, γιατί υπάρχει ετοιμότητα, υπάρχει μια ιστορική παράδοση δεξιά. Δεν είναι τυχαίοι χώροι, ξέρετε, όλοι οι ίδιοι είμαστε.
2: Ναι. Άρα
0: νομίζω ότι αυτό το πράγμα κάνει έναν άνθρωπο που είναι στο χώρο της δεξιάς παραδοσιακά, δηλαδή ταξικά, παραδοσιακά, ιστορικά, να νιώθει καλά.
2: Άρα φαντάζομαι από αυτό που λέτε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση, ότι διαφωνείτε και με την όποια συζήτηση μπορεί να έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση για τις ανεξάρτητες αρχές για παράδειγμα ή οποιαδήποτε άλλη συζήτηση στα λίγα, στα μικρότερα πράγματα. Άρα δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση.
0: Και στη ΓΕΣΕ θέλετε να πείτε.
2: Και στην?
0: Και στη ΓΕΣΕ.
2: Και στη ΓΕΣΕ, αυτό ναι, στις ανεξάρτητες αρχές και στην ΓΕΣΕ, ΠΑΣ και ΔΑΚΕ, ναι.
0: Που συμφώνησαν πάλι να είναι πρόεδρος του Παναγόπουλος.
2: Ναι.
0: Ναι, όχι, αλλά δεν είναι δικό μου θέμα αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι, είναι θέμα του ΠΑΣΟΚ και των οργάνων του και των ανθρώπων του. Δεν νομίζω ότι είναι μια σωστή λογική. Αυτή τη στιγμή πρέπει να δημιουργηθεί ένα άλλο μέτωπο τύπου ανένδοτο, δηλαδή ουσιαστικά απέναντι στην κυβέρνηση. Σε βασικά θέματα δημοκρατίας, τα άλλα θα τα βρούμε.
1: Μάλιστα, πάμε.
0: Πώς πρέπει να λειτουργεί ένα κράτος.
2: Μάλιστα.
1: Μικροί είμαστε ακόμα, έχουμε μπροστά μας καιρό. Πάμε σε μια ερώτηση που μόλις ανακοινώσαμε από χτες, όταν είστε μαζί μας, κύριε Ρουβανίτη. Τι γίνεται με τη Μερκοσούρ?
0: Στη Μερκοσούρ έχουμε ένα άλλο ατόπιμα, όχι ατόπιμα, έχουμε μια, μια παράνομη στάση της δεξιάς και της κυρίας Φοντελάιν και αυτών που τη στηρίζουν βεβαίως. Εμείς ξέρετε, η αριστερά έχουμε καταθέσει πρόταση μορφής, τις έχουμε χάσει τις προτάσεις μορφής, τη στήριξαν και η δεξιά και οι σοσιαλιστές. Παρατύπως και παρανόμως η κυρία Φοντελάιν προχωράει αφού δεν έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Συμφωνία Μερκοσούρ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτή η συμφωνία είναι έολη και αν θυμάστε, αν δεν ξέρω αν το είδατε κιόλας, προχτές είχαμε και τα πρώτα κοτόπουλα με σαλμονέλα.
1: Το είδαμε, ναι.
0: Και κατατέθηκε ερώτηση βεβαίως στην Κομισιόν, έχει τεράστια ευθύνη. Νομίζω ότι η κυρία Φοντελάιν δεν είναι πρώτη φορά καταρχήν να σας πω. Θα κάνω ένα μικρό παράπονο της γκρίνιας. Είμαι εδώ. Το κάνανε και οι πρώην Ευρωβουλευτές, ήταν κανένα εγώ δημοσιογραφία. Ναι. Εδώ γίνονται συγκλονιστικά πράγματα. Και δεν περνάνε κάτω. Για διάφορους λόγους. Όχι ότι υπάρχει δόλος, αλλά θεωρούσαμε και εγώ τότε ότι εντάξει τι ενδιαφέρει. Τα πάντα όλα κρίνονται στις Βρυξέλλες. Εδώ λοιπόν, όταν κρίνονται ενώ σε επίπεδο νομοθετικό κτλ. Και θα έρθει μετά, τα πόνερα θα έρθουν κάτω. Η συμφωνία Μερκοσούρ συζητιέται εδώ και 3-4 χρόνια.
2: Ναι, χρόνια, είναι χρόνια.
0: Και
2: ναι.
0: Καταλάβατε, και η πληροφορία δεν κατέβαινε κάτω. Εγώ θυμάμαι όταν το 2022.
1: Μα αυτό έλεγε και η κυβέρνηση, ότι μα είναι τόσα χρόνια και εσείς
2: ναι,
1: από την αντιπολίτευση δεν είναι.
2: Το μάθατε τώρα. Το μάθατε.
1: Αυτό έλεγε και η κυβέρνηση.
0: Ναι, σε αυτό δεν είχε άδικο, αλλά έφταιγε η κυβέρνηση, διότι στην Ελλάδα δεν έχουμε εθνική στρατηγική στον αγροτικό τομέα, παραδείγματος χάρη. Οπότε. Ποτέ προς τα κάτω το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν άνοιξε διάλογο με τους αγροτικούς φορείς, τους επίσημους αγροτικούς φορείς για το ποια πολιτική, τι θα σπέρνουμε στην Ελλάδα, τι θα αφαιρίζουμε και τι θα εξάγουμε. Ποτέ. Δεν έχουμε αυτό που λέμε εθνική στρατηγική για το πρωτογενή τομέα. Και αυτό ξέρετε, πλήττει τη χώρα, διότι ένα βασικό κομμάτι που στηρίζει την πατρίδα μας αυτή τη στιγμή, εγώ δεν χρησιμοποιώ, αν λάθος λέξει χώρα είναι και λίγο χώρος. Το κράτος στην πατρίδα είναι ο πρωτογενής τομέας και το δημογραφικό. Φεύγει ο κόσμος από το χωριό, η χώρα πεθαίνει. Η πατρίδα πεθαίνει. Στο θέμα όμως του της Μερκοσούρ, μας πλήττει εντελώς τον πρωτογενή μας τομέα. Και έχουμε προσφύγει εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την κυρία Μέτσελ πρόεδρο, και άλλη φορά κατά της κυρίας Φοντελάιν, πρέπει να σας πω. Είναι για το θέμα των οπλικών συστημάτων. Δεν πήρε έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Φοντελάιν όταν προχώρησε στο πρόγραμμα το εξοπλιστικό. Το Ευρωκοινοβούλιο, λέω στους ακροατές, είναι νομοθετικό όργανο. Η Κομισιόν είναι δοτή και το άλλο νομοθετικό όργανο είναι η αρχηγή των κομμάτων κρατών.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί μόνη η Φοντελάιν λοιπόν να προχωρά σε μονομερείς ενέργειες. Είναι παράνομη. Θα καταπέσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η συμφωνία Μερκοσούρ. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Και δεν ξέρουμε μετά τι θα κάνουμε.
1: Δεν ξέρουμε και τι θα γίνει μέχρι τότε όμως. Γιατί αν. Για τα κοτόπουλα ήδη, αλλά θα έχουμε κι άλλες. Κι άλλα κρούσματα τέτοια.
0: Είναι χώρες που βολεύονται με την συμφωνία Μερκοσούρ. Δηλαδή στέλνουν μέταλλο, παίρνουν προϊόντα. Και υποτίθεται ότι υπάρχουν και πολύ αυστηροί περιορισμοί και έλεγχοι, τα είδαμε με τα κοτόπουλα ποιοι είναι οι περιορισμοί και ποιοι είναι οι έλεγχοι. Η Ισπανία ενδεχομένως μπορεί, πώς θα το πω, κοντόφθαλμα να έχει να έχει ένα συμφέρον, η Ισπανία. Ενδεχομένως η Γερμανία, στέλνω αυτοκίνητα, παίρνω προϊόντα. Σε εμάς όμως, είναι τραγικό αυτό. και φωτογραφίζει, κατά τη γνώμη μου, την αντίληψη που έχει η δεξιά στην Ελλάδα ότι η χώρα πρέπει να μετατραπεί σε χώρα υπηρεσιών. Τουρισμός δηλαδή.
1: Καλά, και αυτό φέτος να δούμε πώς θα πάει. Μακάρι να πάει καλά.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Θα σας πω γιατί το λέω. Γιατί ο τουρισμός.
1: Μα είναι το μοναδικό φουγάρο που λειτουργεί σε αυτή τη χώρα, κύριε Αρβανιτή. Δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Ναι, αλλά.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί να είναι μόνιμο, ναι. Έτσι. Ναι.
0: Δεν μπορεί να είναι μόνο, γιατί αυτό θα ήταν η υπεραξία που θα μας έδινε το σύνολο της οικονομίας. Θα είχαμε και τον τουρισμό, ναι, για να δίνουμε τα υπόλοιπα στους πολίτες. Αν στέκεσαι μόνο στον τουρισμό, μέσα από απρόβλεπτες συνθήκες που μπορεί να δημιουργηθούν, η χώρα θα καταρρεύσει.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό. Δημιουργείται τώρα, κύριε Αρβανίτη, από τη συζήτηση που κάνουμε μία απορία. Γιατί έχουμε την τάση εδώ στην Ελλάδα στις ευρωεκλογές να τις θεωρούμε δεύτερης κατηγορίας στις εκλογές και μια χαλαρή ψήφο. Και από τη συζήτηση που κάνουμε είναι σαν να στην ουσία οι βουλευτικές εκλογές να είναι το δεύτερο ζήτημα και οι ευρωεκλογές να είναι το σημαντικό.
1: Καλά, εδώ να κάνω μια μικρή παρέμβαση. Ο Γιάννης, καλημέρες, πλέον δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τίποτα. Περιμένω τις εκλογές με μπόλικο popcorn. Δηλαδή πλέον ούτε οι βουλευτικές, όπως και στις δημοσκοπήσεις, κύριε Αρβανίτη, για να είναι στην ολική απάντησή σας, για να βρουν 100 ανθρώπους να απαντήσουν, παίρνουν 2.000 και 3.000, γιατί πλέον ο κόσμος δεν θέλει να έχει συμμετοχή.
0: Λογικό δεν είναι. Να πω το πρώτο. Στο πρώτο είναι ότι τα κόμματα, οι κομματικοί οργανισμοί στην Ελλάδα θεωρούν τις ευρωπαϊκές εκλογές ως μια δωρεάν πολύ καλή δημοσκόπηση μέτρησης δυνάμεων. Δεν ανοίγουν ούτε εγώ. Έλαβα μέρος σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Στα τραπέζια που μας κάλεσαν, μας ρωτούσαν για την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Προσπαθούσαμε με πολύ κόπο να βάλουμε τα θέματα, εγώ τουλάχιστον, τα θέματα που απασχολούν, η εργασία, η ασφάλεια στην εργασία, το AI στην εργασία. Θα μου πεις το AI, τι το λες.
2: Είναι σημαντικό.
0: Φυσικά, γιατί με το AI εμείς περάσαμε εδώ νομοθετικές ρυθμίσεις τέτοιες, όπου ανοίγει ο δρόμος για μείωση των ωρών εργασίας, αύξηση των μεροκάματων, για να περνάμε καλύτερα.
2: Ναι.
0: Το AI δεν είναι να δουλεύουν τα ρομπότ και οι άνθρωποι να παίρνουν ένα επίδομα και να γίνονται λούμπεν προλεταριά του και να πεθαίνουν.
2: Ναι, είναι βελτίωση συνθηκών στην ουσία.
0: Επανάσταση. Βεβαίως. Θα μειώσει τις θέσεις εργασίας, αναλόγως στη χώρα θα δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν και βεβαίως η αύξηση του μεροκάματος θα φέρει και αύξηση της κατανάλωσης. Εντάξει, καπιταλιστικά πράγματα δεν λέω και του σοσιαλισμού, μην τρελαθούμε. Γι' αυτό πέρασε και η δικιά μου γνωμοδότηση για το AI και την εργασία. Με 43-3 πήραμε την έκθεση αυτή. Δεν ήταν λίγο. Δηλαδή η λογική μπορεί να επικρατήσει. Ή στα αγροτικά προϊόντα, δεύτερο θέμα. Δηλαδή τι παράγω και τι παίρνω που σας έλεγα πριν. Ή στην εθνική εξωτερική πολιτική, ξέρετε. Όλα αυτά τα θέματα παίζουν εδώ. Δυστυχώς τα κόμματα βολεύονται να μιλάμε για πρόσωπα και για χαμηλού επίπεδου ουσιαστικά που γίνεται μια φασαρία στα τραπέζια, παρά να δείχνουμε τέτοια θέματα. Να σας πω ένα παράδειγμα για τον COVID. Έγινε κουβέντα στον COVID, τι ακριβώς έγινε με τον COVID, πού πήγαν τα δεδομένα, τι έγινε με τις δουλειές που δώσανε εδώ οι Φοντελάιον στις 5 εταιρείες και πήραν όλο ουσιαστικά το χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να πάρουμε ουσιαστικά εμείς πίσω αυτό που έχουμε πληρώσει, δηλαδή τα data της έρευνας, να μπορούμε να παράξουμε εμείς εμβόλια ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός. Μιλάμε για μέγα σκάνδαλο. Έμαθε κανείς ότι πήγαμε να δούμε τα συμβόλαια, τι ακριβώς πληρώσαμε στη Pfizer και μας δώσαν τα συμβόλαια χωρίς να έχει από κάτω τον αριθμό. Τα χρήματα που δώσαμε ήταν σβησμένα με μπλάνκο. Σκάνδαλα από παντού. Και βεβαίως με συνενοχή και των κομμάτων στις χώρες και των κυβερνήσεων, αλλά και την ιστορία της αντιπολίτευσης, η οποία κοιτάει αλλού, ξέρω εγώ. Δεν καταλαβαίνω.
1: Τώρα που είπατε κόμματα, κύριε Αρβανίτη, να προλάβουμε, γιατί τελειώνουμε σιγά σιγά για την εκπομπή, να πάμε και λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Σβίγκου σε χθεσινή τη συνέντευξη είπε ότι δεν υπάρχει πολυτέλεια ξεχωριστά ψηφοδέλτια ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα που θα δημιουργήσει ο κύριος Τσίπρας. Σε αυτή την περίπτωση, τι γίνεται αν ο κύριος Τσίπρας επιμένει ότι δεν θέλει κόμματα?
0: Εγώ θα σας πω βάσει των αποφάσεων που έχει το κόμμα, ξέρετε. Δεν θα μπορώ να σχολιάσω ούτε δηλώσεις στελεχών του κόμματος ή άλλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Α ή Β τρόπο θα έχει λόγο σε εκλογές που θα έρθουν. Είναι ο μοναδικός, δηλαδή ή με τη συνεργασία, μακάρι να γίνει, ή αν δεν τα καταφέρουμε. Θα υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μοναδικό κόμμα σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο όχι μόνο δεν χρωστάει 50 λεπτά πουθενά, ενώ οι δύο διεκδικητές είναι από 500 εκατομμύρια ευρώ πλεμμένα ουσιαστικά χρήματα των φορολογουμένων, έχει πρόγραμμα, έχει άποψη και έχει αντίληψη για την νέα κατάσταση που υπάρχει. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Φάμελος έχει κάνει συγκεκριμένες προτάσεις προς όλους για τη δημιουργία αυτό που λέμε ενιαίου μετόπου.
1: Μεταπόκριση στο κοινό δημοσκοπικά δεν έχει όμως.
0: Αντέχει όμως, ε. 6-7. Αντέχει. Αντέχει.
1: Ναι,
2: εντάξει,
1: αλλά
2: αντέχει. Από το, από το 17 έχει πάει. Εντάξει, έχει χάσει δυνάμεις.
1: Ναι. Άστο αυτό. Αυτό, εντάξει, όλοι έχουν χάσει δυνάμεις. Ναι, αλλά αν δημιουργηθεί ένα κόμμα του κυρίου Τσίπρα και φύγουν κάποια στελέχη που κάποια το έχουν δηλώσει ίδιο, θα πάμε κατευθείαν εκεί. Δεν θα έχει άλλες αντοχές, θα έχει και άλλες αντοχές.
0: Θα σας πω κάτι. Καταρχήν, οι έδρες δεν είναι. Πώς το λένε, δεν είναι διαπραγματευτικό χαρτί, το παίρνω εδώ, το πάω εκεί για να ανοίξει το κόμμα.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Το έχει πει ο κύριος Τσίπρας.
2: Σωστό είναι αυτό.
0: Ναι, γιατί απαξιώνουμε και την πολιτική. Δεύτερον, εμείς έχουμε πάρει μια εντολή, ξέρετε. Εγώ έχω πάρει μια εντολή από ανθρώπους που ψήφισαν, 180.000 ήταν, που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ. Και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ έβαλαν και ένα σταυρό σε μένα. Δεν θα έπαιρνε 180.000 σταυρούς αν ήμουν ο Κώστας, μόνος του.
2: Ναι.
0: Οπότε το πρώτο κομμάτι είναι ότι ο κόσμος μας έστειλε και μας έστειλε με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και με ένα συγκεκριμένο φορέα που υπάρχει.
2: Μάλιστα.
0: Δεύτερο, ο κύριος Τσίπρας.
2: Και να τελειώσουμε αυτό, κύριε Βαλέντη.
0: Με αυτό, ο κύριος Τσίπρας, το αποξιώνουμε, είναι καταλήτης των εξελίξεων. Καταλήτης σημαίνει και θετικά και αρνητικά. Θα παίξει ρόλο, βεβαίως. Αλλά ας αφήσουμε τον κύριο Τσίπρα να κάνει τις κινήσεις του και εμείς θα κάνουμε τις δικές μας κινήσεις.
2: Ωραία.
1: Ωραία. Κύριε Αρβανίδη.
0: Και βεβαίως της ενότητας της στήριξης του κόμματός μας. Αυτή την εντολή έχουμε.
2: Μάλιστα.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αρβανίδη, που είστε μαζί μας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα και στο Βελγίο.
2: Ήταν ο ευρωβουλευτής, ο κύριος Αρβανίτης.
1: Είπε πολλά που θα τα συζητήσουμε.
2: Είπε πολλά,
1: αύριο.
2: Ναι. Ενδιαφέροντα, ωραία συζήτηση ήταν.
1: Αύριο θα τα συζητήσουμε, γιατί σήμερα δεν προλαβαίνουμε. Επίσης, να πούμε ότι αύριο θα έχουμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέο, εδώ τον κύριο.
2: Ναι, ό,τι ιατρικό, ό,τι ιατρική απορία έχετε να μας τη στείλετε.
1: Ερωτήσεις που θέλετε για να τις συνοψίσουμε και να τις κάνουμε. Λοιπόν, αυτά αύριο.
2: Θεού θέλοντος, 112 επιτρέποντος, Νετανιάχου Τραμπ επιτρέποντος. Τα λέμε αύριο στις 9 το πρωί.
1: Λοιπόν, άντε για να προσέχετε.
2: Γεια χαρά.
3: Every turn they still surround. 9.43 Intervention Sports.
4: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τίποτο! Τίποτο!
5: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
10: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
9: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
10: Τι είναι βρε.
9: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
10: Έφτιαξα.
9: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: 9.43 Intervention Sports.
12: Η ώρα είναι 10.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.
2: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέντε Sports. Ο Παναθηναϊκός στήθηκε 91-87 από τη Βαλένθια στο Game 3, σε ένα μάτς που έχανε μέχρι και με 19 πόντους και θα περιμένει μέχρι την Παρασκευή για να παλέψει ξανά την πρόκριση στο Final Four. Είναι φανερό πως δεν παίξαμε καλή άμυνα. Δεχθήκαμε πολλούς πόντους στον εφηνδιασμό και από τις μεταβάσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δήλωσε ο βοηθός του Ριγίνα Ταμάν Χρήστος Σερέλης. Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός θα προσπαθούσε να αντιδράσει με τεχνικές ποινές και διαμαρτυρίες προς διαιτητές, τόνισε ο βοηθός του Πέδρου Μαρτίνεθ Χαβιέ Αλμπέρ. Επιστροφή στις προμονήσεις για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης για τα play-off στη Super League. Την ενεργοποίηση των Μπρούνο και Ποντένσε σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Την επιστροφή του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο Ερυθρόλευκο προανήγγειλε γαλλικό δημοσίευμα. Ολοταχώς για sold out η επικείμενη αναμέτρηση. Κανονικά συμμετείχε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού Μανώλη Σιώπης που ξεπέρασε την ίωση. Ατομικό πρόγραμμα έκαναν οι Σάντσες, Κάτρης και θεραπεία, η Γετβάη Ντέσσερς και η Σοκό. Με πρόστιμο 10.000 ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την ΔΕΑΒ για τις φθορές προκάλεσαν οι φύλαθλοι του κεφάλου του Βορρά στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού Σταδίου στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας κόντρα στον Όφη. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν στην προπόνηση του ΠΑΟΚ οι Γιακουμάκης και Χατσίδης. Εκτός παραμένουν οι Λόβρεν και Μαντί Καμαρά. Θέλω να πιστεύω ότι η Μάλαγα είναι ένα κλικ χειρότερη από πέρυσι και ότι εμείς είμαστε ένα κλικ καλύτερη, δήλωσε ο προπονητής Τσάικ Ντράγκαν Σάκοτα. Για τα play-offs της Greek Basket League, Περιστέρι ΠΑΟΚ 72-77. Για το δεύτερο ημιτελικό του Champions League, Bayern Μονάχου Paris Germain 1-1. Και στο άλλο παιχνίδι για τα play-offs της Euroleague, Ζαλγκίρις Φενέρμπαχτσέ 81-78. Πρόεδρος του ΨΑΠ παρέμεινε ο Γιώργος Μπαντής. Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι ο Τάσος Μπακασέτας. Η Μαρία Σάκαρη έκανε νικηφόρα πρεμιέρα στο τουρνουά της Ρώμης, επικρατώντας τη Λίλι Τάνγκερ 2-1 στα σετ και πέρασε στο δεύτερο γύρο. Επόμενη αντίπαλος της Ελληνίδας τενίστριας, η Έλενα Ριμπάκινα. Η Εθνική Ομάδα Πόλου Γυναικών επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Τερμάτισε στην τρίτη θέση του ομίλου σε τριπλή ισοβαθμία και έμεινε εκτός Super Final. Τίτλοι τέλους για την Όλεγα Στράντζαλη στην Εθνική Ομάδα. Με δάκρυα στα μάτια σας αποχαιρετώ και σας ευχαριστώ. Ήταν το μήνυμα της Διεθνούς Ακραίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέντεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
15: 943 Ντερβέντεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Εδώ είμαι, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Έφτασα, κατάφερα να φτάσω με απώλεια του κινητού τηλεφώνου, οπότε γι' αυτό έκανα περισσότερο χρόνο. Ελπίζω να το έχω ξεχάσει στο σπίτι. Ψάχνοντάς το, δεν είναι πουθενά ούτε στο αυτοκίνητο ούτε στο δρόμο να μου έπεσε. Γι' αυτό λίγο καθυστέρησα. I am sorry, αλλά είμαι εδώ στο Μετερίζει το ραδιοφωνικό μαζί με τον κύριο Πουρναρά και τον γίγαντα τον Κατσάτσο. Δεν έχουμε σήμερα Τζόρτζι. Λοιπόν, για τις μοιχείες, τις ραδιοφωνικές μοιχείες της Πέμπτης. Πότε πήγε Πέμπτη κιόλας, πότε πέρασε η εβδομάδα. Λοιπόν, πάει και ο μήνας. 7 του Μάη έχουμε, ρε φίλε. Είναι ακόμα στο πρώτο δεκαήμερο. Ούτε το πρώτο δεκαήμερο δεν κλείσαμε. Μην είσαι κι εσύ. Μην το κάνεις λύσα. 7 του Μάη, αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary. Μια ημέρα που είναι ανοιξιάτικη, έτσι. Χθες είχε πάρα πολύ ζέστη παρεπτόντως. Πάρα πολύ ζέστη, φίλε. Δεν ξέρω αν θα έχει την ίδια και σήμερα. Κάτι διάβαζα ότι έρχονται βροχιούλες. Πάλι αφρικάνικη σκόνη. Κάτσε ρε φίλε, πήγα μετά από 1,5-2 μήνες πήγα και πλύνα το αυτοκίνητο. Τώρα έλεγα τέλος στις σκόνες, οι βροχές με αφρικάνικη σκόνη. Κάτσε, γιατί δεν με ενημέρωσες εγκαίρος, ρε Πουρναρά. Έλα ρε Πουρναρά τώρα. Σε παραβάλλω πολύ. Λοιπόν, I am Evangelos Michos ή Jason και κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες στον 943 Interveden Sports. Και μην ξεχνάτε και τερτύπια, ναι, και τερτύπια. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Ο διαγωνισμός αύριο, λίγο πριν τις 12, λίγο πριν το κλείσιμο της αυριανής εκπομπής. Τερτύπια, το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση για ένα τραπεζάκι για 4 άτομα. Παρασκευή βράδυ, τερτύπια, το συνώνυμο της διασκέδασης, του καλού φαγητού, της ωραίας παρέας, του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος, τη μεταμόρφωση, μέχρι και ο Πουρναράς έμαθε τη σωστή διεύθυνση που είναι 56, πάλι το λάθος, το 56, λέω φόρο τα το ιού 56, μεταμόρφωση. Τόσο Πουρναράς, ανεπίδευτες μαθήσεως, το πέτυχε. Τρίτη και πετυχημένη πρόβλεψη για τον εφτάστερο, τον Παναθηναϊκό, στα μάτς με τη Βαλένθια. Είχε πει και στα δύο πρώτα παιχνίδια στην Ισπανία ότι θα κέρδιζε η Βαλένθια. Τίποτα, τζίφος. Χθες επέμενε και είπε θα κερδίσει. Κέρδισε. Πήγε στο τέλος να κάνει το θαύμα εκεί ο Σόρτς με τον Ρογκαβόπουλο, όταν όλα τα καλά χαρτιά, τα βαριά χαρτιά του Παναθηναϊκού ήταν εκτός. Λοιπόν, αλλά δεν έφτανε, θα ήταν άδικο να χάσει η Βαλένθια το χθεσινό μάτς. Νομίζω λίγο απροετοίμαστος ο Παναθηναϊκός, είχε μείνει στην Ισπανία, είχε μείνει στην τιμωρία του Γιαννακόπουλου, έβγαλε μια μικρή αλαζονία θα έλεγα εγώ, πίστευε ότι με το γήπεδο αρκούσε, το μπουστάρισμα, τρομερή ατμόσφαιρα ομολογουμένως για να κερδίσει, αλλά μην ξεχνάμε παιδιά, η Βαλένθια δεν είναι Μονακό, έτσι δεν είναι κύριε Πουρναρά, και από πλευράς δυναμικής και από πλευράς ρόστερ η Μονακό είχε μείνει με 6-7 παίχτες. Η δεύτερη ομάδα στην κανονική διάρκεια της regular season της Ευρωλίγκα ήταν, έτσι, μια ομάδα που σε είχε κερδίσει μέσα έξω στη regular season. Το θέμα για τη Βαλένθια, επειδή είναι και άπειρη, ψυχολογικά κατά τα πόσο θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, γιατί ο Μοντέρο είχαν κρεμασμένο και όλα στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού, αυτό που είχε πει ο Μοντέρο, ότι αν χρειαστεί θα κερδίσουμε και 5 και 6 και 7 φορές τον Παναθηναϊκό. Τους ήρθε κάπως, το χάσανε 2-0. Το θέμα είναι, έρχεσαι σε ένα τέτοιο γήπεδο, σε ένα κολαστήριο. Αν ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός με μεγάλη, πολύ δυνατός και τη βάλει από κάτω και τη χτυπάει από το ξεκίνημα, δεν ξέρω πόσο θα αντέχανε ψυχολογικά. Αυτοί όμως ήρθανε, το πιστεύανε, ενδεχομένως να είχαν αποβάλει από πάνω τους την, λέω εγώ τώρα για τη Βαλένθια, την ετικέτα του φαβορί, σου λέει δεν έχουμε να χάσουμε πλέον τίποτα, και να λειτουργήσε. Έτσι. Και εκεί η αποβολή του, των δύο προπονητών, εκεί, έτσι, καλό έκανε στο Παναθηναϊκό. Ο Σερέλης φύγε να το γυρίσει. Ο άλλος ήταν χωρίς προπονητή, γιατί είναι καθαρά ομάδα του προπονητή. Έτσι. Και με το που αποβλήθηκε ο Μαρτίνεθ, λες και έμειναν ορφανά, φίλε. Το είδες.
1: Ήταν από 5
0: ή 6 λεπτά από ότι, ναι. Εντυπωσιακό. Λοιπόν, Τώρα παίζει και η αρχική πρόβλεψη του Τζόρτζη, που χθες ατύχησε γιατί είπε θα κέρδιζε ο Παναθηναϊκός. Η αρχική πρόβλεψη του Τζόρτζη ήταν του Ιωάννου ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός, αλλά με 3-2 σκορ και με τελευταία νίκη, εντάξει, για να έρθει 3-2, στην Βαλένθια. Είναι μια σειρά που μέχρι στιγμής έχει 3 break. 2 από το Παναθηναϊκό, 2 διπλά του Παναθηναϊκού, ένα διπλό χθες της Βαλένθιας. Ένα πολύ ισορροπημένο ζευγάρι, γιατί αυτά τα 3 break συνολικά η διαφορά των πόντων ήταν 7 βαθμοί.
2: Έτσι.
0: Δεν μπορούσε, λέω εγώ, η Βαλένθια, ρε φίλε, να σκουπιστεί. Δεν γινόταν. Ούτε ο Ολυμπιακός, που αυτή τη στιγμή είναι μια σταθερά ομάδα και ήταν η πρώτη ομάδα της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκα, θα μπορούσε να τη σκουπίσει. Δεν είναι Μονακό, επαναλαμβάνω. Μένει τώρα να δούμε τι ψυχικά αποθέματα θα έχουν και οι μεν και οι δε στον αυριανό τέταρτο μάτς της σειράς. Τι προβλέπεις? Θα τα πούμε και αύριο βεβαίως. Ο χαμογελάει. Βαλένθια θα πει πάλι, τον βλέπω. Βαλένθια θα πει πάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, χθες είχαμε όμως και το Bayer Barcelona. Bayer Barcelona, πού το θυμήθηκα ρε αυτό. Το Bayer Paris Saint-Germain. Εντάξει. Ο Luis Enrique, πρώην της Barcelona, είναι ο προπονητής. Εντάξει, εν μέρη. Όσοι περιμένανε ακόμη ένα epic παιχνίδι όπως εκείνο που έγινε πριν από μια εβδομάδα στο Παρίσι, διαψεύστηκαν. Με τα χίλια ζόρια η Bayern κατάφερε να μην χάσει, να ισοφαρίσει στο 94, στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με μια γκολάρα του Kane και έτσι τουλάχιστον να σώσει το αίτητο της έδρας της, αλλά αποκλείστηκε. Ένα μάτς που μάλλον ένα ζευγάρωμα το οποίο την προηγούμενη φορά είχε 9 γκολ και το χθεσινό τους ξεκίνησε στο 3 με 0-1, είχε μείνει μέχρι το 94, φίλε, 0-1. Ποιος θα το περίμενε ότι θα ερχόταν άντερ, ότι θα ήταν 2-3 γκολ, και όμως όταν μάλιστα η Παρί σκοράρει με τον Ντεμπελέ στο 3ο λεπτό, έμεινε μέχρι το 94, είχε μείνει 0-1. Αυτό οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ότι η Παρί Σεζερμέν είχε και πλάν B. Η Μπάγερ Μονάχου είναι σαν τον Ολυμπιακό του Μεντιλίμπαρ, δεν έχει. Ένα πράγμα ξέρει να παίζει. Αν της βγει αυτό, καλώς. Αν δεν της βγει, αντιθέτως, η Παρί Σεζερμέν, που έχει και όλα τα εκείνα τα υπεθετικά υπερόπλα και είναι μια ομάδα πολύ επιθετική, στο δεύτερο ημίχρονο περιορίστηκε σε 27% κατοχή μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο, έδωσε την μπάλα στους Βαβαρούς, αλλά έκλεισε πίσω τους χώρους, έπαιξε άμυνα, έπαιξε σκληρή άμυνα, ιταλική, παλιά ιταλική άμυνα, κατενάτσο. Έκλεισε τους δύο ακραίους, τον Δίαθ και τον Ολίσε, με διπλομαρκαρίσματα να δίνουν βοήθειες. Μάλιστα ο Λίσε έκανε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις του, τουλάχιστον όσο θυμάμαι εγώ, όσες φορές τον έχω δει, όσες φορές έχω διαβάσει. Ο Δίαθ προς το τέλος του αγώνα έβαλε στην πλάτη του τον Έμερι. Ο Έμερι που έπαιξε αντί του Χακίμι, και εντάξει δεν ήταν Χακίμι, αλλά ήταν συγκλονιστικός για Έμερι δεξιμπάκ, έτσι. Λοιπόν, έτσι δεν μπορούσε να τροφοδοτηθεί ο Κέιν. Μια φορά χαλάρωσε ανασταλτικά η Παρί και δέχτηκε τον γκολ από τον Κέιν στο 94. Έπαιξε άμυνα, έδειξε λοιπόν ότι μπορεί να παίξει και πολύ καλή άμυνα απέναντι ίσως στην κορυφαία επιθετικά ομάδα της διοργάνωσης, την Μπάγερ. Αυτό για μένα κάνει την Παρί Σεζερμέν φαβορή. Είναι ήδη η πρωταθλήτρια Ευρώπης, έτσι. Back to back, δεύτερος τελικός κυπέλου πρωταθλητριών για τον Λουίς Ερίκε. Για μένα ο Λουίς Ερίκε έδειξε ότι είναι top προπονητής, πως κατάφερε έτσι να μπλοκάρει την Bayer, έτσι, με διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, παίζοντας και άμυνα. Λοιπόν, και πάμε σε ένα τελικό τώρα, Paris Saint-Germain Arsenal. Μια, νομίζω, αποδίδεται ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Γιατί το λέω αυτό? Η Paris Saint-Germain είναι η περσινή πρωταθλήτρια, η κάτοχος του Champions League. Μια ομάδα που δεν ξεκίνησε τόσο καλά, αλλά μέσα στην πορεία της διοργάνωσης συνεχώς βελτιωνόταν και έδειχνε ότι μαζί με την Bayer ήταν τα δύο μεγάλα φαβορή για να το πάρουν το φετινό Champions League. Η κάτοχος λοιπόν του Champions League ξαναπάει στον τελικό
2: με αντίπαλο αυτή τη φορά την ομάδα που τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια, στη regular season του Champions League, της League Phase του Champions League. Έτσι. Μια Arsenal η οποία είναι αίτητη, μια Arsenal η οποία έχει το δικό της τρόπο να κοιμίζει τον αντίπαλο, να βάζει γκολ 1-0 και να το κρατάει. Έτσι. Έτσι ξεκίνησε η σεζόν από τότε, από τα πρώτα μάτς της διοργάνωσης. Έτσι ήταν και με τον Ολυμπιακό, που το δεύτερο γκολ το έβαλε η Arsenal στο τέλος της, του αγώνα στο Emirates. Λοιπόν, μια Arsenal που πέρυσι είχε αποκλειστεί, θυμίζω, στα ημιτελικά από την Paris Saint-Germain. Δύσκολα, με ένα γκολ διαφορά και στα δύο μάτς είχε χάσει η Arsenal. Δύσκολα. Μετά πήγε η Paris Saint-Germain στο τελικό με την Ίντερ και την διέλυσε, της έριξε πεντάρα. Αλλά δύσκολα είχε περάσει από την Arsenal. Μια Paris Saint-Germain που από πέρυσι έχει χτίσει αυτή την κυριαρχία της στο Champions League, αποκλείοντας συνεχόμενος, κερδίζοντας συνεχόμενες αγγλικές ομάδες. Έχει κερδίσει όλες τις αγγλικές ομάδες που βρήκε από πέρυσι, αυτό, από την περσινή διοργάνωση, στο διάβα της. Οι αγγλικές ομάδες από την άλλη φέτος λογικά θα είναι και στους, όχι, θα είναι και στους τρεις τελικούς. Δηλαδή στο Champions League έχουμε την Arsenal, στο Europa League σίγουρα θα είναι η Νότιχαμ, μια στον Βίλα. Σήμερα είναι η revanche του 1-0 που είχε κερδίσει η Νότιχαμ. Μία από τις δύο θα βρεθεί στον τελικό του Europa League. Και η Crystal Palace, μετά τη μεγάλη της νίκη εκτός έδρας από τη Shakhtar Donetsk, νομίζω ήδη έχει τσεκάρει το εισιτήριο για τον τελικό του Conference League. Λοιπόν, οι αγγλικές ομάδες, το αγγλικό ποδόσφαιρο, η Premier League, που στα επόμενα μάλλον τη νέα σεζόν στα ευρωπαϊκά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, τη νέα σεζόν μπορεί να έχει να στείλει και ακόμα και 10 ομάδες. Τη μισή Premier League δηλαδή. Down by the river I stand alone. Να πούμε ορισμένα ωραία στατιστικά για αυτόν τον τελικό του Arsenal Paris Saint-Germain. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κυπέλου πρωταθλητριών ή του Champions League θα βρεθούν στον τελικό δύο Ισπανοί προπονητές, Αρτέτα από τη μία, Λουίς Ενρίκε από την άλλη. Ένα. Δεύτερον, για πρώτη φορά μετά το 1971 στον τελικό του Champions League, στον τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών, θα βρεθούν δύο ομάδες που είναι ομάδες που εδρεύουν στις πρωτεύουσες των χωρών τους. Παρίσι, Paris Saint-Germain, Λονδίνο ή Arsenal. Το 1971 ποιες ομάδες είχαν παίξει στον τελικό του τότε κυπέλου πρωταθλητριών και ήταν πρωτεύουσες στις χώρες τους? Παναθηναϊκός Αθήνα, Άγιαξ Άμστερνταμ. Από τότε, κύριε Πουρναρά, από το 1971, στον τελικό του κυπέλου πρωταθλήνων Champions League, έχουν να βρεθούν ζευγάρι, φιναλίστ, που είναι στις πρωτεύουσες των χωρών τους. Από το 1971.

Ξεχάσαμε να πούμε χρόνια πολλά στον Νίλο, ρε φίλε, το φίλο σου. Ο Νίλος γιορτάζει, όχι της Αιγύπτου, ο Νίλος. Υπάρχει όνομα Νίλος. Νίλος, Νίλος. Εψιλον γιώτα.

Φίλε, κουνούπια, δεν έχω δει ακόμα κουνούπια, ε. Ναι. Δεν έχουν βιάσει και οι ζέστες, ε. Για εσάς που ταλαιπωρήσετε από τα κουνούπια το καλοκαίρι, μου το έλεγε πρόσφατα ένας φίλος, δεν το ήξερα. Να ξέρετε ότι τα κουνούπια ελκύονται περισσότερο, πολύ περισσότερο, από τη μυρωδιά των ανθρώπων που έχουν φάει μπανάνα μες την ημέρα. Να το ξέρετε αυτό, το ήξερες, το γνώριζες. Σε κυνηγάνε τα κουνούπια. Είδες, είδες, να τι εξήγησε. Εγώ θα στα πω, ρε φίλε.

Βλέπω ότι σαν σήμερα βλέπω 7 Μαΐου του 1940 γεννήθηκε ο τρομερός Τραμπάκουλας, ο Χάρι Κλίν ή αλλιώς Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Γεννήθηκε το 1947 Μαΐου στην Καλαμαριά από πόντιους πρόσφυγες. Λοιπόν, έχει φύγει εδώ και 8 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, παρότι ήταν ένας κάτι παραπάνω από καλλιτέχνης, ένας κάτι παραπάνω από πρικισμένος σατυρικός καλλιτέχνης. Ήταν ο σύγχρονος Αριστοφάνης, ο Αριστοφάνης του καιρού μας, έτσι, ο Χάρι Κλίν. Λοιπόν, γεια σου λέει μεγάλε Χάρι Κλίν, γεια σου.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το ενεχειροδανειστήριο οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο οχημάτων και μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
5: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
4: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Intervention Sports.
6: Η ώρα είναι 10:30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που επιδιώκει μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούς και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Παράλληλα επανέλαβε ότι σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό. Προς τα Κανάρια νησιά πλέει το κρουαζιερόπλοιο που συνδέεται με τον Χανταϊό. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα που μακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Ολλανδία για θεραπεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ο Χανταϊός έχει αφήσει πίσω τρεις νεκρούς, ένα πτώμα βρίσκεται ακόμα στο πλοίο και από τα 8 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 5 έχουν επιβεβαιωθεί μέσω εργαστηριακών εξετάσεων. Πάνω από 50 βουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο στη σημερινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει μια ομιλία με επίκεντρο την συνταγματική αναθεώρηση. Οι γαλάζιοι βουλευτές εμφανίζονται διατεθειμένοι να θέσουν όσα τους απασχολούν εδώ και καιρό. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσθέτοντας ότι τα πάντα γίνονται στις Βρυξέλλες και τα ελληνικά κόμματα δεν λένε τίποτα. Συνελήφθησαν τρία άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία ενός από τα πιο γνωστά ονόματα στην Greek Mafia, του Γιώργου Μοσχούρη, η οποία έχει σημειωθεί στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025. Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα. Ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Συναγερμός στις αρχές μετά τον τραυματισμό 15χρονη στην Κόρινθο. Έπεσε από δύσβατο σημείο ύψους περίπου 50 μέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Ισθμού. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η ανήλικη κατέληξε στη θάλασσα κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Η ίδια κατάφερε να εξέλθει μόνη της από το νερό. Μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφισταμένων στις 29 του μήνα. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με νεφώσεις στα επιρωτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά. Νότια, άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στις 11.30.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Επιστρέψαμε. Λοιπόν, 33 λεπτά, 34 λεπτά μετά τις 10. Εδώ στον 943 Intervention Sports, στις ραδιοφωνικές ημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο. Έχουμε τους διαιτητές, τη διαιτητική τριάδα του τέταρτου αγώνα της σειράς Παναθηναϊκός Βαλένθια. Ντιφαλά. Γιατί στους τίτλους παίζει ο Ντιφαλά και όχι κάποιος από τους άλλους δύο? Έχει κάνει κάτι ο Ντιφαλά με τον Παναθηναϊκό διαιτητής? Δεν τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, Ντιφαλά, Μεχτή Ντιφαλά, Ντιφάλα, είσαι μια μεγάλη φάλα. Ο Σρέτεν Ράντοβιτς, ο Κροάτης, και ο Σάσο Πέτεκ, ο Σλοβένος. Γαλλοκροατο-σλοβενική διαιτική τριάδα στο μάτς, στο τέταρτο μάτς του Παναθηναϊκού. Ντιφάλα, Ράντοβιτς, Πέτεκ. Τώρα θα σας διαβάσω δύο θέματα που βλέπω, που κυριολεκτικά είναι τραβηγμένα από τα μαλλιά, και είναι όταν θέλουμε να παρουσιάσουμε κάτι έτσι όπως το θέλουμε, το παρουσιάζουμε. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι, το διαβάζω, η σύμπτωση που δείχνει Final Four και Coupe.

Λοιπόν, που ήταν στο πλαίσιο της εκδήλωσης που είχε τίτλο «Βάζουμε γκολ στη φτώχεια» και στο συγκεκριμένο αγώνα, επαναλαμβάνω, η ομάδα της προοδευτικής κόντρα στην ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού θα γινόταν και η απονομή του κυπέλου στην ΠΡΟΟ που κατέκτησε διαπεριπάτου το πρωτάθλημα ΕΠΣ Πειραιά και επέστρεψε στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Δεν έγινε καμία απονομή. Το τρόπαιο λόγω των επεισοδίων παρέμεινε τοποθετημένο σε έναν πάγκο. Δεν υψώθηκε ποτέ από τους πρωταθλητές Πειραιά, Κορυδαλιώτες, καθώς οι ομάδες αποχώρησαν έντρομες εσπευσμένα προς τα αποδυτήρια. Σύμφωνα με μαρτυρίες από παρευρισκόμενους, υπήρξαν τραυματισμοί. Άτομα μεταφέρθηκαν στα αποδυτήρια για να τους παρασκεθούν οι πρώτες βοήθειες και όλα αυτά, επαναλαμβάνω, σε φιλικό αγώνα για φιλανθρωπικό σκοπό, έτσι, μεταξύ της προοδευτικής και της ΚΑΠΑ 19 του Ολυμπιακού στο γήπεδο του Κορυδαλού. Και όλα αυτά στο πλαίσιο εκδήλωσης που είχε τίτλο «Βάζουμε γκολ στη φτώχεια». Έχεις να πεις τίποτα, κύριε Πουρνά, να κάνεις κανένα σχόλιο? Μάλιστα. Δυστυχώς εδώ και πάρα πολύ καιρό η κοινωνία μας, και δεν έχει να κάνει μόνο με τα αθλητικά, βάζει γκολ μόνο στην τοξικότητα και στην παραβατικότητα. Φίλος ο Δημήτρης μου λέει, θα ξαναδούμε, πιστεύεις, το Get Vine μέχρι το τέλος στο play-off? Όχι. Ακόμα και εντάξει να ήταν, δεν νομίζω ότι θα τον ξαναβλέπουμε στον Παναθηναϊκό, και νομίζω, παρότι έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό για ακόμα ένα χρόνο, το καλοκαίρι σε καμιά Κροατία τον βλέπω να γυρίζει. Τι σας έλεγα για το συνδυασμό των δύο φάσεων στο Πανσεραϊκό ΣΑΕΛ και στο Μπάγερ Παρίς Σεζερμέν, με τις διαφορετικές διαιτητικές αποφάσεις του Φωτιά και του Πορτογάλου διαιτητή? Η ΑΕΛ έβγαλε ανακοίνωση. Πριν από λίγο

Δώσε. Δώσε τώρα που ξεκόλλησε. Διαβάζω την ανακοίνωση της ΑΕΛ Λάρισας. Εάν η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Paris Saint-Germain που είδαμε όλοι οι φίλοι χθες στον ευρωπαϊκό ημιτελικό με την Bayer συνέβαινε στις Σέρες στον αγώνα πανσεραϊκού ΑΕΛ Novibet, συγγνώμη, το περασμένο Σάββατο, ο ρέφερι Φωτιάς θα έδειγνε την άσπρη βούλα προφανώς δύο φορές. Η φάση με το χέρι του ποδοσφαιριστή της Paris στο χθεσινό αγώνα Bayer Paris Saint-Germain που δεν δόθηκε ποτέ ως πέναλτι. Μία γιατί κατά την άποψή του θα ήταν πέναλτι και άλλη μία από την αγανάκτησή του που ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ Novibet τόλμησε να διαπράξει αυτή την ποδοσφαιρική παράβαση. Αυτή είναι η τεράστια συνεισφορά και η μοναδικότητα συνάμα του ελληνικού ποδοσφαίρου στα ευρωπαϊκά σαλόνια για όσους δεν έχουν, για όσους δεν το έχουν καταλάβει. Καθυστερήσεις όσο χρειαστεί μέχρι η ευνοούμενη ομάδα να σκοράρει και υπόδειξη ανύπαρκτου πέναλτι γιατί πρέπει πάση θυσία να κερδίσει η ευνοούμενη ομάδα. Πιστεύουμε την επόμενη φορά που θα μας καλέσει ο αθλητικός δικαστής θεωρώντας ότι προσβάλλουμε τους θεσμούς να αξιολογήσει αν η κραυγή διαμαρτυρίας μας είναι βάσιμη και αν το δικαίωμα της διαφορετικής άποψης υφίσταται ακόμα στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet με αφορμή το γεγονός ότι μια σχεδόν ίδια φάση με αυτή που ο Φωτιάς το Σάββατο σφύριξε σε βάρος της ΑΕΛ πέναλτι στις Σέρες, δεν σφυρίχθηκε πέναλτι στο κορυφαίο επίπεδο, στον ημιτελικό, χθες από τον Πορτογάλο διαιτητή στο μάτς της Μπάγκερ με την Παρί. Και να πεις ότι δεν έχει δίκιο τώρα όταν τα συνδυάζει αυτά και διαμαρτύρεται με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΛ μαζί της.

Λοιπόν, ο Τεόφιλος μου, το Ρασβανόσκυλο από την Ελευσίνα, λέει: δεν περίμενα να περάσουν οι Γάλλοι. Αυτός ο μάγος από τη Γεωργία, κρίμα που έφυγε από την Νάπολη. Ελπίζω στον τελικό μην κάνει παπάδες πάλι. Θα ήθελα να τον δω μελλοντικά στην Άρσεναλ. Φύγει από την Παρή να πάει στην Άρσεναλ. Τύπ για τον Ευάγγελο, λέει ο Κώστας. Παρελεύουν τα δύο παραρτήματα του ΠΑΟΚ. Ποιος από τους δύο θα μείνει? Δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να κρατηθούν και οι δύο. Άλλωστε το δεύτερο και σκάτος τελευταίο έκανε το λάθος στον πρώτο γύρο και άνοιξε ποδαράκια στο έτερο νήμιση στην ΕΠΟ. Ναι. Με μπέρδεψες τώρα με αυτά. Καλημέρα Γιάννης Πρέβεζα, γιατί δεν έχετε... είναι γνωστή, Γιάννη μου, δεν είναι μια εκπομπή που βγάζω 100% ρεπόρτερ. Υπάρχουν μέρες που βγαίνουν ρεπόρτερ και υπάρχουν μέρες που δεν βγάζω ρεπόρτερ. Είναι σχετικό, έτσι. Ρεπόρτερ των ομάδων υπάρχουν μετά στο... κλασικά, σταθερά, υπάρχουν στο 12-2 με τον Γιώργο Χελάκη. Λοιπόν... στέλνετε για τα τερτύπια διαγωνισμό, τελευταία εβδομάδα, τελευταίο, πήραμε παράταση άλλο ένα τριήμερο και γι' αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο θα έχει live στα τερτύπια, οπότε στέλνετε στο Viber του σταθμού το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια, μπαίνετε στο διαγωνισμό για ένα τραπέζι για 4 άτομα Παρασκευή βράδυ στα τερτύπια. Θα κάνουμε αύριο την κλήρωση εδώ λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής και όταν μιλάμε για τερτύπια μιλάμε για το συνώνυμο της διασκέδασης, εκεί που έχει ζωντανή μουσική, θα σίγουρα θα μερακλώσει, θα χορεύσει, γιατί είναι όλη η ατμόσφαιρα τέτοια, έχει καλούς μεζέδες και όχι μόνο και όλα αυτά. Γι' αυτό δώστε για τερτύπια, φορτώστε για τερτύπια. Ήρθε και ο κύριος Χελάκης τώρα.

Με αφορμή το θάνατο του Σταύρου Τσόχου, που είχε για μένα το καλύτερο, δηλαδή να φεύγεις σε ήρεμο στον ύπνο σου, έτσι, δεν υπάρχει καλύτερο. Χθες θυμήθηκα μέσω YouTube και τα λοιπά το βιντεάκι, παρότι Ολυμπιακός και δεν το έχει κρύψει ποτέ, είχε παίξει και μπάλα, αλλά και μετά Ολυμπιακός ο Σταύρος Τσόχος, είναι συγκινητικό, ανατριχιαστικό το κλάμα του στο τέλος της μετάδοσης στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην πρόκριση ΣΑΕΚ επί της Σπαρτάκ, έτσι, κυριολεκτικά αναρηγούσες ακούγοντάς τον, έτσι. Είχε σεβαστεί πάρα πολύ την ΑΕΚ, όπως όλες τις ομάδες, παρότι ο Ολυμπιακός, αλλά ήταν διαφορετική η δημοσιογραφία τότε από αυτή που είναι τώρα.

0: Φίλε μου Βασίλη, θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχουμε λαύρο καραγκάνι. Λοιπόν, να απαντήσω στο Βασίλη μία και το ξεκίνησα. Η ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα φέτος βασικά λόγω Νίκολιτς. Ο προπονητής είναι πάρα πολύ σημαντικός σε μια ομάδα. Αυτό παίρνει το πρωτάθλημα κυρίως λόγω Νίκολιτς, αλλά και γιατί έχει καλούς παίχτες με την μπάλα. Πινέδα, Μαρίν, Κοϊτά. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λαύρο μου, καλημέρα.
1: Γεια σου, Ευάγγελε, καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Λοιπόν, να αρχίσουμε λίγο από το αγωνιστικό κομμάτι, μια και ο Παναθηναϊκός έχει μπει στην τελική του ευθεία για την προετοιμασία για το παιχνίδι της Νέας Φιλαδέλφειας με την ΑΕΚ. Εκεί θα είναι διαθέσιμος ο Μανώλης Σιώπης, ο οποίος λόγω μιας 24ωρης ουσιαστικά ίωσης έμεινε εκτός από το παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, που νομίζω θα ήταν και βασικός. Δηλαδή νομίζω ότι θα ήταν Κοντούρη, Σιώπης, όπως ο Καραϊσκάκη η διάδα των ΧΑΦ.
0: Ναι.
1: Έτσι μπήκε ο Τσέριν στην ενδεκάδα. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι θα τον χρησιμοποιήσει στη Φιλαδέλφεια. Δεν ξέρω τώρα αν θα είναι στη θέση του Κοντούρη ή στη θέση του Τσέριν, γιατί και ο Τσέριν έχει κάνει πάρα πολύ καλό μάτι με την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το δούμε. Πάντως, θεωρώ
0: εγώ τέσσερις παίκτες ξεχώρισα από τον Παναθηναϊκό που είχε πολλούς διακριθέντες σε αντίθεση με την ΑΕΚ, που εγώ δεν βρήκα διακριθέντα στην ΑΕΚ με την πλήρη σημασία. Εντάξει, και ο Ζήνη όμως, ναι, γιατί ήταν ο πιο.
1: Ταλαιπώρησε πολύ την
0: ΑΕΚ. Ναι, σωστά, οκ. Okay. Τέσσερις διακριθέντες, Λαφόν, Τετέι, Τσέριν. Λαφόν, γιατί έκανε μεγάλο παιχνίδι ο Τσέριν, συμφωνώ.
1: Έχει κάνει καλό.
0: Και ο Ίγκασον μου άρεσε πολύ. Μαζί με τον Μπάλμερ Μπράουν ήταν. Αυτοί ήταν οι 4-5 που θα στα κόμπινα.
1: Κοίτα, και ο Κοϊτά ήταν καλός για την ΑΕΚ. Δηλαδή, ειδικά στην αρχή πήρε πολλά ένας εναντίον ενός.
0: Ναι, αλλά με τον Καλάμπρια εκεί που πίστευε, που τον έβαλε αριστερά, ο Καλάμπρια πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν είδε, τον Κοϊτά, ο Κοϊτά είναι ένας παίκτης που έχει κάνει και πολύ καλύτερα παιχνίδια. Αλλά, πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα παιχνίδι, δεν τα έχουμε πει. Θεωρώ ένα παιχνίδι που ο Παναθηναϊκός και οι ποδοσφαιριστές του κατάθεσαν κατάθεση ψυχής και ο Μπενίτεθ έκανε και το είχε έκανε τακτικά ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι και οι αλλαγές του. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Παναθηναϊκός στο τέλος θα μπορούσε να το είχε κερδίσει. Όπως θα μπορούσε να το είχε χάσει από την αρχή να είχε φανδεχτεί γκολ, έτσι στο τέλος θα μπορούσε να το είχε κερδίσει. Και λέει πάρα πολύ αυτό.
1: Το λοιπόν που λες μου δίνεις μια πάρα πολύ καλή πάσα να πω κάτι. Είναι ένα στίχημα για τον Παναθηναϊκό, γιατί ακούω και από συναδέλφους. Ειδικά ρεπόρτερ ΑΕΚ, με τα παιδιά που συνεργάζομαι δηλαδή στις εκπομπές που βγαίνω, ότι ο Παναθηναϊκός είναι αδιάφορος βαθμολογικά. Προφανώς είναι αδιάφορος βαθμολογικά, έτσι δεν το αρνείται κανείς αυτό. Όμως το κίνητρο είναι πάρα πολύ μεγάλο και το έχει καταλάβει ο Μπενίτεθ. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτές τις μέρες μετά το ματς με την ΑΕΚ έχει προσπαθήσει να κρατήσει ακόμα σε μεγαλύτερη συνοχή το γκρουπ, γιατί όλοι διαβάζουν, όλοι βλέπουν τι μάλλον θα γίνει. Δηλαδή είμαστε ουσιαστικά λίγες ημέρες πριν την ολοκλήρωση της σεζόν που θα φέρει εξελίξεις στο Παναθηναϊκό. Έχει μοιράσει μπράβο, έχει κάνει αρκετές συνομιλίες με ποδοσφαιριστές της ομάδας, προσπαθώντας να τους κρατήσει κυρίως σε πνευματική και όχι τόσο σε αγωνιστική εγρήγορση. Και κάποιος μπορεί να πει, κάτσε ρε Λαύρο, πώς θα έβαζε τον Σιώπη βασικό στο παιχνίδι με την ΑΕΚ τη στιγμή που στο προηγούμενο διάστημα δεν τον πολύ υπολόγιζε. Θεωρεί ότι αυτό το διάστημα, για παράδειγμα, ο Σιώπης είναι πολύ καλύτερα πνευματικά σε σχέση με άλλους παίκτες του Παναθηναϊκού. Π.χ. Δεν ξέρω αν θυμάσαι τη βδομάδα μετά τον τέρμπι τη συζήτηση κάναμε για τον Τζιριβέγια, που σου λέμε ποιος είναι δυσαρεστημένος από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τον Τζιριβέγια, τον Ερνάδεφ που τον έβαλε. Και με το Γετβάη. Τέλος πάντων, ο Γετβάη τραυματίστηκε, ο Τζιριβέγια δεν έπαιξε λεπτό με την ΑΕΚ. Δηλαδή, που είναι θεωρεί το δικό του παίκτη, υπό την έννοια τον λέγαμε και εγώ τον έλεγα, μετρονόμο του Παναθηναϊκού που μπαίνει στον γήπεδο, δεν τον έβαλε. Και θεωρώ ότι δεν θα τον βάλει στο παιχνίδι αυτό, εκτός αν πια γίνει κάτι, υπάρξει κάποιο αγωνιστικό νέο πάρα πολύ άσχημο. Επομένως, βλέπω πολύ ίδια ενδεκάδα στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την διαφαινόμενη. Φυσικά θα αντικατασταθεί ο Ερνάδεθ που είναι τιμωρημένος από το Τουμπά. Ο Σιώπης τον βλέπω να παίζει είτε αντί του Κοντούρη είτε αντί του Τσέριν και όλοι οι υπόλοιποι πιθανότατα να είναι οι ίδιοι. Αν δεν υπάρξει κάποιο αγωνιστικό νέο της τελευταίας στιγμής. Ένα παιχνίδι, γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα παίζει Φιλαδέλφεια Κυριακή και την άλλη Τετάρτη Ευάγγελο παίζει Καραϊσκάκη.
0: Ναι, είναι σε 8 μέρες είναι 3 μάτς, 3 αγωνιστικές.
1: Και εντάξει, παίζει με τον Πάκο στη Λεωφόρο, είναι Λεωφόρο, τελευταία αγωνιστική κτλ. Φιλαδέλφια και Καραϊσκάκη, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη σε 4 μέρες. Δεν είναι για τον Παναθηναϊκό στην κατάσταση που είναι αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω το καταλαβαίνει κανείς αν στραβώσει το πράγμα τι μπορεί να πάθει ο Παναθηναϊκός. Γιατί 4 έφαγε φέτος στη Φιλαδέλφια, πέρσι στα playoffs και φάει άλλα 4 από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή σε κακές βραδιές έχουμε δει ότι ο Παναθηναϊκός με τον τρόπο που λειτουργεί δεν έχει τα αντισώματα να τα βγάλει πέρα αυτά τα παιχνίδια. Άρα πρέπει να είναι πολύ σφριγγυλός και συμπαγής όπως ήταν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και λέω σφριγγυλός γιατί για μένα απέναντι σε μια ομάδα με φοβερά τρεξίματα την Κυριακή όπως είναι η ΑΕΚ και η αντοχή ο Παναθηναϊκός έβγαλε μεγαλύτερες εντάσεις. Ήταν πιο καλά γυμνασμένος και μεγαλύτερη αντοχή. Τουλάχιστον αυτό διαπίστωσα εγώ από το γήπεδο. Ναι. Το παιχνίδι τελειώνει με ευκαιρία Μπακασέτα, πάλι ευκαιρία Παναθηναϊκού στην περιοχή της ΑΕΚ. Δηλαδή μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί είχα στο μυαλό μου, ξέρεις, την ΑΕΚ του Βαγεκάνο ΠΑΟΚ, δηλαδή της διάδας αγώνων, απαιτητικών αγώνων που τα έβγαλε μαζί και με πολύ καλά τρεξίματα, με πολύ καλό ρυθμό, με δύο νίκες ανεξάρτητα και αν δεν πέρασε τη Ράγιο. Και ο Παναθηναϊκός απέναντι σε αυτή την ομάδα που είναι και πρωτοπόρος, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Στο κομμάτι αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει διάταξη. Νομίζω ότι η δήλωσή του Ευάγγελε στην Κοσμοτέ TV πριν από το παιχνίδι με την ΑΕΚ Λεωφόρο τα λέει όλα. Παίξαμε με τετράδα άμυνα στη Φιλαδέλφια και φάγαμε 4 γκολ. Και παίξαμε με τριάδα στη Λεωφόρο με την ΑΕΚ στο προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος και χάσαμε στο 93 με λάθος δικό μας. Τι σου λέει δηλαδή για μία ακόμα φορά, ότι εγώ θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι η διάταξη που έχω επιλέξει λειτουργεί καλύτερα. Άρα. Πολύ δύσκολο να μπει στη διαδικασία να αλλάξει. Ούτε νομίζω ότι η τιμωρία του Ερνάντεθ και ο τραυματισμός του Γετβάη που επαναπροσδιορίζουν το πλάνο. Δηλαδή να πεις ότι δεν θα βάλω την μπαπάλ και θα πάω σε τετράδα που μου απέδωσε απέναντι στην ΑΕΚ. Ναι, απέδωσε. Με 10 παίκτες όμως.
0: Με 10 και σε χαμηλά απενοχοποιήθηκε πλήρως, να παίξει σε χαμηλά μέτρα. Έτσι τον βόλευε πάρα πολύ αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Τώρα με τα γραφικά και την προπονητολογία.
0: Η προποντολογία πάντως έχει πέσει πάρα πολύ, δηλαδή δεν μπορεί να είναι τυχαίο ότι ξαφνικά δεν ακούγεται τίποτα το ένα το άλλο από εδώ από εκεί. Καλά κάνουν βεβαίως. Δεν σημαίνει για μένα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνονται διεργασίες, γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι θα συνεχίσει ο Μπενίτεθ. Δεν πιστεύω ότι...
1: Εγώ αυτό βλέπω, αλλά ας περιμένουμε τι θα πει ο Αλαφούζος στο τέλος της ημέρας,
0: ενώ
1: στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου, γιατί... Γιατί γελάς.
0: Γιατί είναι τελείως απρόβλεπτος, δηλαδή. Ναι, μπορεί να έχει συμφωνήσει να φύγει και μετά στο τέλος, αδερφέ, να αλλάξει γνώμη.
1: Εγώ δεν το λέω μόνο γι' αυτό. Το λέω γιατί μέχρι τώρα το ρεπορτάζ βγαίνει από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, χωρίς να ξέρουμε το.
0: Από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, από τις διαρροές που δεν είναι υπεύθυνος. Διαρροές που και μέσα από τον Παναθηναϊκό, αλλά χωρίς να είναι υπεύθυνος ο Αλαφούζος έτσι αυτά.
1: Πολύ, γιατί... σημαντικό αυτό που αναφέρει.
0: Γίνεται και τέτοιο παιχνίδι.
1: Ας το κρατήσει ο κόσμος αυτό που λες, είναι, εγώ το θεωρώ πολύ σωστό. Έτσι. Αλλά γενικά περιμένουμε να δούμε τι θα πει στο τέλος της ημέρας. Γι' αυτό κρατάω και το 1% γιατί σε αυτή τη ζωή τα έχουμε δει όλα.
0: Έτσι,
1: οπότε ναι. Εντάξει, μην είμαστε και μην προκαταβάλουμε καταστάσεις. Η λογική λέει ότι ο Μπενίτεθ δεν θα συνεχίσει. Οι περισσότερες πληροφορίες αυτό αναφέρουν. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε και πώς θα κλείσει η σεζόν και τι θα πει αυτός που θα πληρώσει κιόλας. Γιατί τα 2,5 εντάξει, αυτά πέσουν δεδουλευμένα, τα υπόλοιπα 5 δεν θα τα πληρώσει ο Βαγγέλης και ο Λάμπρος, θα τα πληρώσει ο ίδιος. Επομένως λοιπόν θα πρέπει
0: και
1: να
0: παίξουν ρόλο. Και θα παίξουν ρόλο και στο διάδοχο. Δηλαδή, αν πληρώσεις 4, 5, 6 εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς θα φτάσει, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι πάρα πολλά λεφτά, είτε μιλάμε για το ένα ποσό, είτε για το άλλο, είτε για το minimum, είτε για το maximum, νομίζω κατά κάποιο τρόπο θα επηρεάσουν και τον επόμενο προπονητή. Γιατί δεν μπορεί να πάει σε ένα κασί να πάει να βρει έναν προπονητή να του δώσει 3-3,5 εκατομμύρια.
1: Αυτό νομίζω και εγώ. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ακόμα και όταν ήρθε ο Μπενίτεθ, είχε εξοφλήσει ο Παναθηναϊκός τον Τερίμ, αλλά πλήρωνε ακόμα τον Αλόνσο, τον είχε εξοφλήσει νομίζω, ή τον εξοφλά το καλοκαίρι, Βιτόρια.
0: Βιτόρια που δεν ήταν και πολλά, ναι.
1: Πόσες αποζημιώσεις όμως, δηλαδή πολλές αποζημιώσεις σε προπονητές, έτσι. κοστίζει αυτό.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, για μεταγραφικά δεν έχουμε κάτι, έτσι.
1: Εγώ θα πω να κρατήσουμε το όνομα του Νίκου Χριστογιώργου για το καλοκαίρι, αν πρέπει να πω κάτι πρώιμα, δηλαδή αρκετά πρώιμα. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα ασχοληθεί κάποια στιγμή το καλοκαίρι με την περίπτωση του, αλλά να δούμε και ποιος θα είναι ο προπονητής. Για το Γετβάη, το έχουμε ξαναζητήσει και παρέα από τον Ιανουάριο ότι
0: θα μπορούσε να κάνει. Θυμάμαι καλά,
1: το λέγαμε.
0: Ναι, ο Γετβάη νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν θα στον Παναθηναϊκό.
0: Παρότι έχει συμβόλαιο.
1: Ναι, τώρα για Τσιμίκα που έβγαλε το Βασίλης ο Μυρότος στο Αθλέτικο χτες, δεν το ξέρω.
0: Τον.
1: Το Τζιμίκα.
0: Για αριστερό. Ναι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Του Ντούρι είναι, τον Ντούρι έχει και τον Τετέι, έχει τον Κοντούρι.
1: Το γραφείο, πέρα από τον Ντούρι, το γραφείο αυτό έχει δουλέψει την υπόθεση του Μαξίμοβιτς και τις υποθέσεις πιο παλιά του Αϊτόρ, του Κουρμπέλη, του Χατζηγιοβάρη.
0: Ο του Μαξίμοβιτς ήταν ο Διαμαντόπουλος. Δεν ήταν ο του Ντούρι.
1: Ανήκει πάντως στην AC1. Ο Μαξίμοβιτς.
0: Τώρα πήγε στην ΑΕΚ, τώρα που έγιναν ένα και τα λοιπά. Αλλά όταν είχε έρθει στο Παναθηναϊκό, το ξέρω από πρώτο χέρι, ήταν ο Διαμαντόπουλος. Ναι, ναι.
1: Και ακόμα και με την περίπτωση του ΝΑΗ που πήγε το καλοκαίρι στο συγκεκριμένο μαναζερικό γραφείο, μίλησε ο
0: Παναθηναϊκός.
1: Έχει καλό διάβλο, θέλω να πω.
0: Ωραία, μας κόβει ο Πουρναράς. Ευχαριστώ, Λάμπρο μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, φινάλε, γεια σας αύριο, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, αύριο πάλι ραδιοφωνικές μοιχείες. Γεια σας, Χελάκης έχει έρθει. Γεια σας.
2: 943 Interveten Sports.
3: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες. Και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
4: Τι έγινε, Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριά της, α?
3: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
13: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Η Φενερμπαχτσέ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 23χρονου τροματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καρέσκακης. Φαβορή για θέση στην βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια είναι ο Μανώλης Σιώπης ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Ήρθε η ώρα της ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει την Μάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Rita Tenerife. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν κυτρινόμαυρη στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43, Interveten Sports, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου, τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Στον άλλο ημιτελικό του Basketball Champions League, η Vilnius Rita κοντράται με την Tenerife στις 7. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Dortmund, Νίκλας Σούλε, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο στο τέλος της σεζόν. Η Πόρτο ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του 26χρονου Πολωνού στόπερ της Arsenal, Γιάκουμπ Κίβιορ, ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ. Η Paris Saint-Germain αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Bayern Μονάχου στο Allianz Arena και με συνολικό σκορ 6-5 προκρίθηκε στον τελικό του Champions League που θα γίνει στη Βουδαπέστη. Το γκολ των Παριζιάνων σημείωσε ο Ντεμπελέ στο 3, ενώ στο 95 ο Χαρικέιν ισοφάρισε για τους Βαβαρούς. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10 στον Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League στις 10 Crystal Palace Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Για τα play-offs της EuroLeague, η Χάπουελ Τελαβίβ υποδέχεται στις 9 τη Real Madrid's στον τέρ του αγώνα της σειράς. Jimmy Clark και Maccabi Tel Aviv ήρθαν σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
10: 943 Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Μην κουνηθεί κανείς. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική και όχι μόνο την αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Λίγο πάθος τώρα, εν πάση περιπτώσει. Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική επιμέλεια.

Μείνετε συντονισμένοι, θα φάει μυγασίδερο και το κουνούπι ατσάλι. Σήμερα που η θερμοκρασία θα φτάσει στους 26 βαθμούς, κοιτάξτε να δείτε το πρωί. Κάνε λίγη ψύχρα δηλαδή μέχρι τα 11 ώρα. Τώρα ο καιρός είχε και συννεφιά. Τώρα ο καιρός φαίνεται να πηγαίνει προς τα πάνω, η θερμοκρασία δηλαδή να τραβάει την ανήφορα και λέγεται ότι το Σαββατοκύριακο θα φτάσει μέχρι και 30 βαθμούς. Έτσι να έχετε το νου σας. Και όσοι είστε κοντά στην παραλία, το μαγιό σας και ρίξτε και καμιά βουτιά. Ρίξτε και για εμάς που δουλεύουμε και δεν θα μπορέσουμε. Τι είδαν τα ματάκια μας θες και τι δεν είδανε δηλαδή.

Η αλήθεια είναι το ξεκινήσαμε έτσι με λίγη φόρα, περιμένοντας μια επικράτηση του Παναθηναϊκού επί της Βαλένθια, αλλά τα πράγματα ήρθαν ανάποδα, διότι ο Παναθηναϊκός εμφάνισε τα γνωστά του προβλήματα που τα είχε και στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας, προβλήματα στην άμυνα που επέτρεψαν στις νυχτερίδες να τα καταφέρουν καλά επιθετικά, να πάρουν βέβαια και πολλά επιθετικά rebound, να ανανεώσουν επιθέσεις και τελικά να νικήσουν έστω και με την ψυχή στο στόμα, διότι ο Παναθηναϊκός έκανε μια επική αντεπίθεση στο τέλος και παραλίγο να τους κλέψει την μπουκιά από το στόμα. Δεν έγινε τώρα, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει την Παρασκευή. Ωστόσο, αλλιώς τα περιμέναμε τα πράγματα και αλλιώς εξελίχθηκαν χθες το βράδυ. Αλλά υπάρχει πάντα η δυνατότητα να διορθωθεί αυτό το μικρό λάθος, να διορθωθεί την Παρασκευή. Πολλά γκολ περιμέναμε να δούμε στο Bayern Paris. Είδαμε μόλις ένα και αυτό από πλευράς της Παρί, με τον Ντεμπελέ μετά από μια εντυπωσιακή κούρσα από τον Γκβίτσα Κβαρασχέλια, ο οποίος είναι με διαφορά, ήταν χθες με διαφορά ο καλύτερος παίχτης του γηπέδου. Το έδωσε το σέρβιρε στον Ντεμπελέ, ο Ντεμπελέ έστειλε την μπάλα μέσα και η Παρί πήρε μια μεγάλη πρόκριση, πάει πάλι σε τελικό με προπονητή τον Λουίς Ενρίκε, το πήρε πέρσι και τώρα θα αντιμετωπίσει τον τελικό την Άρσεναλ. Ωστόσο, έχουμε μεγάλη φασαρία. Έχουμε πολύ μεγάλη φασαρία για τη διαιτησία. Πάρα πολύ μεγάλη φασαρία. Οι Βαβαροί θεωρούν ότι αδικήθηκαν και στα δύο παιχνίδια και αυτό είναι ένα θέμα για συζήτηση, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Διότι ότι έκανε χέρι εκεί ο Νέβες δεν συζητιέται. Χέρι έκανα. Αλλά λένε ότι επειδή η μπάλα πήγε στο χέρι του από σουτ, από μάκρυση συμπαίκτου και όχι αντιπάλου, δεν είναι πέναλτι. Περιμένετε να το διευκρινίσουμε. Σημασία έχει ότι ο μεγάλος τελικός στη Βουδαπέστη είναι Παρί Άρσεναλ. Αυτός είναι ο μεγάλος τελικός. Και ναι, μεν το πέναλτι, ναι, μεν η αδικία. Εγώ προσωπικά περίμενα μια καλύτερη αντίδραση της Bayern, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είδαμε αυτά που περιμέναμε να δούμε από τους Βαβαρούς. Έτσι. Ο Κέιν δεν τροφοδοτήθηκε ή, εν πάση περιπτώσει, δεν κατάφεραν να του περάσουν την μπάλα μέσα στην περιοχή. Τη μία φορά που έγινε στο τέλος του παιχνιδιού, το σφύριξε ο Άγγλος, που είναι πρώτος σκόρερ στο Champions League, αλλά δεν ήταν αρκετό. Το 1-1 αυτό δηλαδή δεν ήταν αρκετό για να δώσει στην Bayern ελπίδες, γιατί μετά από λίγο ο Πινέιρο, ο Πορτογάλος διαιτητής, που έγινε πρωταγωνιστής με τις αποφάσεις του, διότι υπάρχει και μια άλλη φάση νωρίτερα για κίτρινη κάρτα στο Μέντες και αντί για κίτρινη κάρτα και φάουλ, το φάουλ δόθηκε υπέρ της Παρί. Αν τα συζητήσουμε αυτά, σας είπα. Τι είδαμε χθες στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στο T-Center, τι είδαμε? Είδαμε σε όλες τις εξέδρες απλωμένα χαρτόνια με τη μορφή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ως πικάρισμα το καταλαβαίνω. Θέλω όμως να πω, και αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση, ότι οι πρωταγωνιστές είναι οι αθλητές. Δεν μπορεί να είναι οι πρόεδροι. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι οι πρόεδροι, όποιοι και αν είναι αυτοί, ό,τι και αν έχουν προσφέρει στην ομάδα. Τα λέω αυτά τα πράγματα από την αρχή και καθαρίζω το πιάτο μου, έτσι.

Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη, αλλά εγώ νομίζω πολλά πράγματα έγιναν αυτές τις μέρες που αποπροσανατόλισαν τον Παναθηναϊκό, την ομάδα εννοώ, την έβγαλαν εκτός ρυθμού και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να εφνιδιαστεί ο Παναθηναϊκός από την Βαλένθια. Ούτε καταλαβαίνω αυτό τον σκυλοκαυγά του Αταμάν με τον Μαρτίνες. Τα θεωρώ πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με τα συμβαίνοντα μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου και αποπροσανατολίζουν. Κανείς θα μπορεί να μου πει ναι, αλλά όλη αυτή η φασαρία και τα λοιπά. Ο Παναθηναϊκός εποφελήθηκε, πήγε να κάνει μια επική ανατροπή και τα λοιπά. Όχι, τα ακούω, βέρεσε. Συγκέντρωση στο παιχνίδι από την αρχή. Εάν υπήρχε, δεν θα χρειαζόταν να πάει ο Παναθηναϊκός για μια ανατροπή επική.

Ο φίλος μου Αντώνης μου λέει: καλημέρα κύριε Χελάκη. Άξια για δεύτερη συνεχόμενη φορά η Παρή. Νομίζω ότι άξιζε την πρόκληση. Θέλω την εκτίμησή σας για τη διατησία του αγώνα για τον μπάσκετ. Τα ίδια παντελάκι μου με τον Αταμάν όταν βλέπει πως θα χάσει το παιχνίδι, αρχίζει τους τσαμπουκάδες. Δεν συμφωνώ καθόλου με όσα έκανε ο κύριος Αταμάν. Δεν συμφωνώ εδώ και καιρό. Και βέβαια κάτι αντίστοιχο εδώ που τα λέμε έκανε και ο Μαρτίνες. Γιατί το κλίμα πυροδοτήθηκε και από την άλλη πλευρά. Να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Αλλά αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τον μπάσκετ. Ούτε τα χαρτόνια, ούτε οι ψευτοτσαμπουκάδες. Καμία σχέση δεν έχουν με τον μπάσκετ. Τώρα, νομίζω άξια η Παρή. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν φοβερές διαμαρτυρίες από τους Βαβαρούς για την διατησία, είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Χαίρεσαι να τη βλέπεις. Βεβαίως ο Λουίς Ενρίκε, να τα λέμε και αυτά, άφησε κατά μέρος της επιθετικής φιλοσοφίας τα τελευταία 20 λεπτά του παιχνιδιού. Έβαλε στόπερ αποσύροντας επιθετικούς για να κλειδώσει το αποτέλεσμα. Αυτή είναι μια αλήθεια που πρέπει να την πούμε, έτσι. Διότι ναι, μεν λέμε γενικά η Παρή, η Μπάγερν, επιθετικό ποδόσφαιρο, αλλά την κρίσιμη ώρα συμπεριφέρθηκε ο Λουίς Ενρίκε σαν το Σούλη Παπαδόπουλο. Έτσι.

Ο Βασίλης λέει: Γιώργο μου, χθες δεν έπαιζε ο Γιαννακόπουλος με το μυαλό και την αθλητική αισθητική όλων μας και έχασε. Έτσι είναι. Κατά τη γνώμη μου είναι έτσι. Ο φίλος μου ο Λευτέρης λέει: Καλημέρα, Θεία. Πιστεύω πως τα τρία ευρωπαϊκά θα τα πάρουν αγγλικές ομάδες στο ποδόσφαιρο. Αυτό, φίλε μου, θα το δούμε. Έτσι. Θα το δούμε. Είναι νωρίς ακόμα. Καθίστε να δούμε τι θα γίνει σήμερα στο Europa League και στο Conference League. Τώρα για το Arsenal Paris. Εδώ και καιρό οι εταιρείες δίνουν φαβορί την Arsenal. Εγώ επιφυλάσσομαι.

Εγώ δεν θεωρώ την Arsenal αντιαφιλονίκητο το φαβορί για να πάρει το Champions League. Εγώ θεωρώ ότι η επίθεση της Παρί έχει πολύ μεγάλη ποιότητα, με Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ, με Ντουέ. Πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα και θα γίνει ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Γκολ θέλω εγώ να δω πολλά. Συναρπαστικό παιχνίδι. Το καχεκτικό 1-0 δεν μου λέει κάτι. Έτσι. Και όποιος είναι καλύτερος ή βάλει τα πιο πολλά, να νικήσει. Και επίσης δεν θα ήθελα να γίνεται συζήτηση για τη διαιτησία όπως γίνεται για τη διαιτησία του Πινέιρο. Διότι γίνεται συζήτηση για τη διαιτησία και υπάρχουν και πολλές διαφορετικές μεταξύ τους απόψεις. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όλοι οι Βαβαροί με τους βετεράνους τους, με τον Σβάιτσταϊγκερ, με τον Ρουμενίγκε, με τον Καν, είναι όλοι στα κάγκελα.

Θα τον έχουμε πολύ αργότερα τον Κώστα Σαμοθράκη στην παρέα μας. Γράφεται πάλι και το γράφει η ΑΣ στην Ισπανία, δεν το λέει ο Γιώργος Οχυλάκης εδώ, ότι ο Ολυμπιακός είναι ξανά στο κόλπο για τον Μίγια, αυτόν τον 30χρονο χαφ της Χετάφε, έναν παίκτη του Λουίς Μίγια που ο Ολυμπιακός είναι 30 στα 31 τώρα, τον ήθελε και πέρσι, δεν τον πήρε πέρσι, δεν προχώρησε. Εδώ μιλάμε για ένα παίκτη που ήταν πρώτη επιλογή, αυτά πρέπει να τα πούμε, του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και δεν ήρθε και Χετάφε τότε για τον 30χρονο χάφτη, ζητούσε ένα ποσό που ξεπερνούσε τα 5 εκατομμύρια. Στον Ολυμπιακό εκτιμήθηκε ότι για ένα παίκτη που δεν έχει μεταπολιτική αξία δεν μπορεί να δοθούν τόσα λεφτά, δεν προχώρησε ο Ολυμπιακός. Τώρα λέει η ΑΣ, δεν το λέω εγώ, ότι ο Ολυμπιακός ξανά σκέφτεται τσεκάρει τον ποδοσφαιριστή. Αυτός έχει συμβόλαιο που τελειώνει το καλοκαίρι του 2027 με την Χετάφε και λέει η ΑΣ ότι με ένα ποσό των 3,5 εκατομμυρίων θα τον έδινε φέτος η Χετάφε. Έτσι. Λέει επίσης όμως και κάτι άλλο, ότι ομάδες όπως η Βιγιαρεάλ και η Μπέτις τον έχουν τσεκάρει και τον θέλουν και αυτές. Ομάδες με ιστορία, Βιγιαρεάλ και η Μπέτις. Ο Ολυμπιακός απέναντί τους τι έχει να διτάξει? Την προοπτική του Champions League, εφόσον πάρει το πρωτάθλημα ή βγει δεύτερος και παίξει στα προκριματικά. Αυτό μπορεί να είναι το δέλεαρ, να το πω έτσι, του Ολυμπιακού. Συν βεβαίως ότι τον παίχτη τον θέλει πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ή για να το πω σωστά, να μην παρεξηγηθούμε, τον ήθελε πάρα πολύ πέρσι. Και λέει εδώ ο φίλος μου Τάκης, τελικά μήπως να βάλουν ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη να διατητεύει, γιατί αυτό το κλάμα με τη διατησία από όλες τις ομάδες κουράζει. Έχει και ένα δίκιο εδώ που τα λέμε ο καλός μου φίλος ο Τάκης.

100 εκατομμύρια δίνει η Arsenal για τον Κβαρασχέλια και μάλλον θα μετακινηθεί στο Λονδίνο, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης. Μην ξεχνάτε ότι η Arsenal στην πρώτη φάση έβαλε 4 γκολ στην Ατλέτικο και 3 στην Μπάγερ. Μένει να δούμε τι θα κάνει με την Παρή. Αυτό λέω και εγώ, να δούμε τι θα κάνει με την Παρή. Θα σου πω κάτι όμως, Βασίλη, ό,τι αφορά τον Κβίτσα Κβαρασχέλια. Με 100 εκατομμύρια δεν τον πουλάει η Παρή στην Arsenal. Δεν τον πουλάει. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Κβαρασχέλια στην ηλικία 26 στα 27 που βρίσκεται θα είναι ο πιο ακριβός παίκτης στον κόσμο. Δεν ξέρω αν μπορεί η Arsenal να κάνει υπέρβαση και να τον πάρει. Αυτή τη στιγμή, δεν λέω ότι είναι ο πιο ακριβός γενικά όλων των εποχών, λέω αυτή τη στιγμή, αν γίνει μια μετακίνηση του Κβαρασχέλια, θα είναι η πιο δαπανηρή. Μιλάμε για σπουδαίο παίκτη, μιλάμε για παιχταρά. Να σας διαβάσω όμως και αυτό. Ένας Γερμανός τουρίστας, λέει, κέρδισε αποζημίωση γιατί οι ξαπλώστρες που είχε πάει σε ξενοδοχείο στην ΚΟ ήταν κρατημένες με πετσέτες. Ξυπνούσε από τις 6 και δεν έβρισκε καμία. Κάνει λοιπόν μια μήνυση σε ένα δικαστήριο στο Ανόβερο. Έτσι. Εξηγεί τα όσα πέρασε με την οικογένειά του το καλοκαίρι στην ΚΟ, που δεν έβρισκε ξαπλώστρες γιατί από τις 6 το πρωί έβρισκε πετσέτες αυτές και του λέγανε ότι είναι πιασμένες. Έκανε μήνυση σε βάρος του tour operator. Έτσι. Και στη μήνυσή του ανέφερε πως περνούσε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε στις 6. Λόγω όμως του άτυπου συστήματος κρατήσεων, οι ξαπλώστρες ήταν κρατημένες, έτσι δεν μπορούσε να βρει. Την απόφαση τώρα υπέρ του Γερμανού τουρίστα την έλαβαν δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερο, που αποφάσισαν ότι η τετραμελής οικογένεια δικαιούται μεγαλύτερη επιστροφή χρημάτων για το οργανωμένο ταξίδι τους, καθώς το ταξίδι τους ήταν ελοτοματικό. Σύμφωνα με το BBC, ο άνδρας είχε αρχικά πληρώσει 7.186 ευρώ για να πάει με τη σύζυγό του και τα δύο παιδιά τους στο οργανωμένο ταξίδι στην ΚΟ. Και ο μηνυτής, καταθέτοντας στο δικαστήριο, είπε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτορας δεν κατάφερε να επιβάλει την απαγόρευση για κράτηση με πετσέτες και δεν αντιμετώπισε τους επισκέπτες που εφάρμοζαν αυτή την πρακτική. Τώρα, αν και ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε αρχικά καταβάλει επιστροφή 350 ευρώ, οι δικαστές του Ανόβερο αποφάσισαν ότι η οικογένεια δικαιούται επιστροφή χρημάτων 986 ευρώ. Στο σκεπτικό τους ανέφεραν ότι παρόλο που η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν μπορούσε να διασφαλίσει ότι κάθε πελάτης θα έχει πρόσβαση σε ξαπλώστρα ανά πάσα στιγμή, ο πράκτορας είχε την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι υπήρχε μια οργανωτική δομή που θα εγγυόταν μια λογική αναλογία ξαπλώστρων προς επισκέπτες. Μάλιστα. Καλά κάνει το δικαστήριο του Ανόβερο. Δεν είναι τα λεφτά τώρα, τα 900 ευρώ. Είναι αυτό το σύστημα που εφαρμόζεται σε ξενοδοχεία, αλλά εφαρμόζεται και σε παραλίες, που υποτίθεται η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Και αυτό είναι το χειρότερο. Αλλά για αυτό το θέμα θα επανέλθουμε στη συνέχεια, διότι τώρα μπαίνει το καλοκαίρι.

Αμάν ο Δημήτρης ο Κατσαρός. Κακομαθημένο κομπλεξικό άτομο που το ενδιαφέρει μόνο η προβολή του, ενώ είναι προφανές ότι κάνει κακό στην ομάδα. Θέλει να πάρει τη δόξα των παιχτών και να επιδεικνύεται. Ο μόνος πρόεδρος της Ευρωλίγκας που δημιουργεί μονίμως προβλήματα. Στο NBA δεν θα ήταν ούτε φύλακα σε γήπεδο. Κάτσε ρε φίλε Δημήτρη. Okay, εγώ δεν λέω. Η κριτική να γίνει. Αλλά ο Παναθηναϊκός για τον οποίο μιλά. Ο Παναθηναϊκός ο οποίος βρίσκεται στον αφρό του ευρωπαϊκού μπάσκετ, που πήρε πρόπερση την Ευρωλίγκα και επιχειρεί να την διεκδικήσει και φέτος. Μια ομάδα με το μεγαλύτερο μπάτζετ και με το καλύτερο γήπεδο είναι δημιούργημα Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αυτά δεν θα τα βάλουμε στο ζύγι. Πρέπει να τα βάζουμε στο ζύγι. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός έγινε ίσως η πρώτη ομάδα κερδοφόρα ως ΚΑΕ στο μπάσκετ με τις επενδύσεις που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο νέο γήπεδο. Έτσι. Αυτά δεν μπορούμε να τα προσπερνάμε και να λέμε τώρα μόνο αυτά που λες εσύ.

Τα πράγματα, παιδιά, και το έχω πει πολλές φορές, δεν έχουν μόνο μία όψη. Έτσι, είναι πολύ παρακοντικά, έχουν πολύ περισσότερες όψεις. Γι' αυτό και οι κριτικές που γίνονται μονομερώς, εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Γιατί όταν λέμε το ένα, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και το άλλο για να κάνουμε την κριτική μας. Όποιος έχει πάει μια βόλτα στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και έχει δει πώς έχει γίνει το γήπεδο και ο περιβάλλον χώρος του γήπεδου, έτσι, και τι επενδύσεις έχουν γίνει σε αυτό, το καταλαβαίνει. Και ο Παναθηναϊκός φέτος εμφανίζει κερδοφορία ακριβώς γιατί έχει αυτό το γήπεδο. Διότι στο μπάσκετ, παιδιά, είχαμε μείνει στην εξής λογική: τόσα βάζεις, τόσα χάνεις. Και αυτό το άλλαξε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Θα ακολουθήσουν κι άλλοι, προφανώς. Αλλά αυτό δεν θα το βάλουμε στο γενικό λογαριασμό.

0: Εγώ θέλω να τα βλέπουμε από όλες τις απόψεις. Πότε, φίλε Γιώργο, ότι επιτυχάνεις με τα χρήματα σου επιτρέπει να παραγράφεις τέτοιες συμπεριφορές σου? Όχι. Όχι. Δεν σου επιτρέπει. Αλλά στο NBA δεν θα ήταν ούτε φύλακα σε γήπεδο. Τι είναι? Τι είναι αυτό που μου λες? Δεν θα ήταν, ή θα ήταν ένας παράγοντας περιζήτητος? Περιζήτητος παράγοντας θα ήταν. Και βεβαίως για αυτές τις συμπεριφορές θα είχε ευθύνες και θα είχε και τιμωρίες. Αλλά περιζήτητος παράγοντας θα ήταν. Αυτό θα σας πω τώρα, έτσι. Κλήρωση για δύο άτομα για να πάτε στο Ψαρονέφρι το Σάββατο το βράδυ για το τελευταίο live, μια εξαιρετική ταβέρνα με ζωντανή μουσική στο Μαρούσι. Εξαιρετική, με φαγητό, με ποτό, με live μουσική. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, αύριο δηλαδή το πρωί, στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, 9 με 10 το πρωί. Τώρα, για να πάρετε μέρος στην κλήρωση, γιατί εμείς διαγωνισμούς δεν κάνουμε, ξέρετε, 6939-943-943, στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε τη λέξη Ψαρονέφρι και το όνομα τεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Έχετε δυνατότητα, αυτό που σας λέω, να μπείτε δηλαδή στην κλήρωση, να το κάνετε μέχρι το βράδυ, σήμερα το βράδυ. Αύριο το πρωί, 9 με 10 η κλήρωση, για να πάτε δύο άτομα στο Ψαρονέφρι, στο Μαρούσι, να φάτε και να πιείτε καλά και να ακούσετε και ζωντανή μουσική. Μικρή διακοπή και επανερχόμαστε.
1: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
2: Το βάλε! Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τίποτο!
2: Μεχάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
12: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
13: Για δράση είσαι έτοιμος?
14: Με Arbiland, ναι!
13: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
14: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
13: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24
10: τετράωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
15: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Intervet & Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Intervet & Sports.
16: Η ώρα είναι 12:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της χώρας. Μεταξύ άλλων, μίλησε για προσιτή στέγη για τους πολίτες, για επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση, για αναθεώρηση του άρθρου 86 για τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης και για εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, προσθέτοντας ότι τα πάντα γίνονται στις Βρυξέλλες και τα ελληνικά κόμματα δεν λένε τίποτα. Πιθανή είναι μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Τεχεράνη αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της στον μεσολαβητή Πακιστάν, μόλις οριστικοποιήσει τη θέση της. Την παραπομπή σε δίκη για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα του και ένα στενό του συνεργάτη του για τα οικονομικά της κυβότου του κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Μαργαρίτης Κωστίμπας. Τα τρία πρόσωπα παραπέμπονται για μια σειρά από κακουργηματικές πράξεις. Συνελήφθησαν τρία άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία ενός από τα πιο γνωστά ονόματα στην Greek Mafia του Γιώργου Μοσχούρη, η οποία είχε σημειωθεί στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025. Προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία του 29χρονου στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Ο δράστης εμφανίζεται αμετανόητος καθώς φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε αυτό που έπρεπε, θεωρώντας υπαίτιο τον 29χρονο για το θάνατο του 17χρονου γιού του. Τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι σημειώθηκε νωρίτερα στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τον αναβάτη 12 ετών. Το παιδί είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή για τροποποίηση των εφιστάμενων στις 29 του μήνα. Προς τα Κανάρια νησιά πλέει το κουραζιερόπλοιο που συνδέεται με τον Χανταϊό. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν αεροπορικό στην Ολλανδία για θεραπεία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα επιρροτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της χώρας. Νότια, άνεμη στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια. Σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.

Λέω ο φίλος μου Βασίλης, η Παρή ύστερα από 13 χρόνια που ξόδεψε εκατομμύρια θα μας χοπουλήσει φέτος να πάρει πίσω κάτι από τη χασούρα. Γιώργο, το 1988 είχα κλείσει συγκεκριμένο οικιαζόμενο σπίτι με τηλεγράφημα, καταθέτοντας προκαταβολή μέσω τηλεφωνικής ταχυδρομικής επιταγής στο Σύλλογο Γυναικών Πέτρας Μυτιλίνης. Όταν πήγα άφαντη υπεύθυνη και μας έδιναν ένα ημιυπόγειο. Πήγα στην αστυνομία, επέβαλα μήνυση και το δικαστήριο επέβαλε ολική αποζημίωση για απάτη και ψυχική ταλαιπωρία στις διακοπές μου ώσπου να βρω άλλο κατάλημα. Πήρα όλα τα χρήματα που είχα εξοδέψει στο έτερο ξενοδοχείο και φυσικά τα έξοδα να πάω ξανά στη Μυτιλίνη με τους μάρτυρες για την εκδίκαση της υπόθεσης. Να μην χαρίζεται κανείς σε αυτούς που παίζουν με την άδεια ξεκούρασής μας, λέει εδώ ο φίλος μου ο Βασίλης και έχει δίκιο πάρα πολύ. Ο φίλος μου ο Πάνος λέει: Γιώργο, καλημέρα. Θα μπορέσει σήμερα να βγάλει το στήριγο? Θέλω να ακούσω ότι έφταιγε και έχασε ο Πάος στο μπάσκετ. Μήπως η άδικη τιμωρία του DPG? Θα τον βγάλω, φίλε μου. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: Ποτέ δεν υπήρξα, ούτε τώρα, λέει, είμαι υποστηρικτής του Γιαννακόπουλου. Αλλά να δέχεται ορθώς αυτή την κριτική όταν τα αδέλφια έχουν καταχραστεί εκατοντάδες εκατομμύρια του δημοσίου και είναι στο απειρόβλητο, είναι περίεργο. Άκουσε. Ότι δέχεται αυτή την κριτική για τη συμπεριφορά του, καλώς τη δέχεται. Τώρα, το ότι έχουν κάνει ως επιχειρηματίες οι αδερφοί Αγγελόπουλοι και αν χρωστάνε και πόσα χρωστάνε στο δημόσιο είναι άλλο θέμα. Καταχραστεί δεν υπάρχει. Έτσι. Και μην το λες αυτό, και εγώ κακώς το διάβασα, Γιώργο μου, διότι τρως καμιά μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και πας αδιάβαστος. Δεν υπάρχει θέμα κατάχρησης. Υπάρχει θέμα μη καταβολής χρημάτων, έτσι.

Λοιπόν, θες να περάσεις μια ξέχαστη βραδιά με παρέα, εκλεκτές γεύσεις και ζωντανή μουσική. Τα τερτύπια στη μεταμόρφωση στην οδό του Ιού 56 σου έχουν στρώσει το τραπέζι και σου το κάνουν δώρο. Στείλε το ονοματοπώνυμό σου και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού, το γνωστό, το 6939-943-943, και κέρδισε ένα τραπέζι για 4 άτομα αξίας 100 ευρώ κάθε Παρασκευή και άλλο ένα κάθε Κυριακή μεσημέρι. Τερτύπια. Λοιπόν, τα τερτύπια είναι και αυτά ένα χειμωνιάτικο μαγαζί και κλείνουν, θα ανοίξουν ως καλοκαιρινό. Αυτή είναι η προσφορά. Τελευταία Παρασκευή, τελευταία Κυριακή, τελευταία προσφορά έτσι για αυτό το μαγαζί το χειμερινό. Μην χάσετε την ευκαιρία. Σπεύσετε, γιατί όσοι έχουν πάει και έχουν πάει πολύ, έτσι μας λένε τα καλύτερα. Τα του Ιού 56 στη μεταμόρφωση. Τερτύπια. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: καλό σας μεσημέρι, κύριε Γιώργο. Καμία μεταγραφή Ολυμπιακός, έστω και μέσω Νότιχαμ. Σκέψη τη αιτία αλληλεπιδησία. Έχει φτάσει ο φίλος μου για να το λέει έτσι. Όχι, παιδιά, τώρα δεν υπάρχει κάτι για μεταγραφή. Δεν υπάρχει, έτσι, να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Τι ξέρουμε? Ξέρουμε ότι επιστρέφει ο Κώστας Φορτούνης και ξέρουμε επίσης αυτό που έγραψε σήμερα η ΑΣ. Ότι ο Ολυμπιακός θα ενδιαφερθεί εκ νέου για το Μίγια της Χετάφε. Αυτά ξέρουμε.

Ο φίλος μου ο Μάνος από το Χαϊδάρι λέει: ας είμαστε προσεκτικοί σε χαρακτηρισμούς παραγόντων και γενικά ανθρώπων. Μην δίνουμε περισσότερη σημασία και αξία από όσο πρέπει σε λάθος συμπεριφορές. Καλησπέρα, κότς και λάκι, λέει ο καλός μου φίλος. Να είσαι καλά, καλέ μου φίλε. Και εγώ λέω να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί είναι άλλο πράγμα να κρίνουμε συμπεριφορές και πρέπει να το κάνουμε, και άλλο πράγμα γενικώς να κατεδαφίζουμε ανθρώπους. Θέλει λίγη προσοχή.

Σας είπαμε ότι χθες ανακοινώθηκε από την Καλαμάτα ότι θα είναι προπονητής της ομάδας ο Χριστοφιλέας. Τώρα έγινε και άλλη ανακοίνωση. Ανακοίνωση που αφορά τον Ντανιέλ Μπατίστα, ο οποίος αναλαμβάνει επίσημα τη θέση του team manager στην Καλαμάτα. Λέει η ανακοίνωση: ο Ντανιέλ Μπατίστα, team manager στη Μαύρη Θύελλα. Η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Ντανιέλ Μπατίστα, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του team manager στην ομάδα μας. Αυτό λέει και πολλά άλλα η ανακοίνωση. Ντανιέλ, σε καλωσορίζουμε και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο σου. Ο φίλος μου Γιάννης μου λέει: κύριε Χελάκη, ποια είναι η γνώμη σας για την παραμονή ή όχι του θρυλικού παππού του Ολυμπιακού του Μεντιλίμπαρ στην ομάδα? Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να παραμείνει. Δεν συζητώ κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Τον θεωρώ γενικά ένα πετυχημένο προπονητή που απολαμβάνει τη στήριξη του κόσμου και των παικτών και πρέπει να θωρακιστεί για να συνεχίσει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γεια σου ρε Γιωργάρα που ανακαλείς. Γεια σου Γιωργάρα γίγαντα, να είσαι καλά. Είσαι δύναμη Γιωργάρα. Γιώργο λέει ο Πάνος, εγώ δεν είπα ότι δεν τα καταδίκασα, αλλά όχι και περιζήτητος. Αυτές οι συμπεριφορές θα έπρεπε να τον έχουν αποβάλει από το κήπεδο. Γι' αυτό συνεχίζει. Λέει ο φίλος μου ο Πάνος.

0: Είπαμε ότι θα σας διαφωτίσουμε σχετικά με τα όσα είδαμε χθες να σφυρίζει ο Πινέιρο, ο Πορτογάλος, στο παιχνίδι με την Μπάγερν με την Παρί, που σήκωσε πάρα πολύ συζήτηση, και θα το κάνουμε αυτό με τον καλό μου φίλο τον Ηλία Σπάθα, διαιτητή για χρόνια στις μεγάλες κατηγορίες, διευθυντή διαιτητή, έναν άνθρωπο που συνεργαζόμαστε και που με έχει διατητεύσει κιόλα, αλλά αυτά θα τα κουβεντιάσουμε άλλη φορά. Ηλία, καλό μεσημέρι.
1: Γιώργο μου, φίλε μου, καλέ μου φίλε, ας μη θυμόμαστε τα παλιά για τότε που σε είχα διαιτητεύσει. Δεν γνωριζόμασταν και επισήμως.
0: Ναι. Τώρα δεν ξέρω ο κόσμος ότι έχεις αποβάλει δύο παίκτες της δικής μου ομάδας.
1: Τώρα θα τα πεις όλα.
0: Όχι, πάντως έχει σηκωθεί πολύ και στο προηγούμενο παιχνίδι, Ηλία, αλλά και σε αυτό το παιχνίδι σηκώθηκε πολύ σκόνη. Και οι Βαβαροί διαμαρτύρονται ότι ο Πινέιρο, ο Πορτογάλος, τους έσφαξε. Και υπάρχει αυτή η φάση με το πέναλτι που ζητάνε, έτσι που η μπάλα χτυπάει καθαρά, αυτό δεν αμφισβητείται, στα χέρια του Νέβες. Και διαβάζουμε τώρα ερμηνείες ότι αυτό το πέναλτι δεν δόθηκε, λέει, διότι αυτός που σούταρε ήταν συμπαίκτης του Νέβε, αμυνόμενος. Και ως εκ τούτου, καλώς δεν δόθηκε. Και θέλουμε τα φώτα σου πάνω σε αυτή τη φάση. Μπορεί να έκρινε και το παιχνίδι, ξέρεις.
1: Γιώργο μου, αγαπητοί φίλες και φίλες που μας ακούτε, θέλετε να αλλάξουμε την κανονικότητα, θέλετε να τρελάνουμε τη λογική των ανθρώπων. Εδώ έχουμε ένα μπλοκ από τον ποδοσφαιριστή με το χέρι εντός περιοχής. Και αυτά που ξέρουμε από το ποδόσφαιρο, αυτό τιμωρείται ως παράβαση, ωραία, και μέσα στην περιοχή είναι πέναλτι. Από εκεί και πέρα, αν επίσημα η UEFA θέλει να μας πει κάτι άλλο, ας βγει επισήμως και ας το πει. Υπάρχει το δικαίωμα ο διαιτητής να κάνει κακή εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό δεν ήταν ένα παίξιμο της μπάλας με το χέρι, θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω μπλοκ στην μπάλα, εντός περιοχής, και αυτό είναι παράβαση. Έπρεπε να δοθεί ένα πέναλτι για, για την ομάδα της Μπάγερ.
0: Εδώ τι έχει συνέβη?
1: Εσύ που μιλάς στο ράδιο και μιλάς με κόσμο, υπάρχει κάποιος άνθρωπος ποδοσφαιρόφιλος ο οποίος να μην το θεωρεί παράβαση?
0: Όχι, εγώ όσο έχω συζητήσει, όλοι πέναλτι λένε ότι είναι αυτό. Και εγώ όταν το είδα και το ξανάδα και το ξανάδα, λέω δεν υπάρχει θέμα. Θα το σφίξει. Και δεν το σφυρίζει, Ηλία. Και λέω τι κάνει εδώ ακριβώς ο Πινέιρο, ο οποίος είναι, εντάξει, είναι ένας διαιτητής έμπειρος. Και υπάρχει άλλη φάση. Χέρι που κάνει ο Μέντες, που είναι για δεύτερη κίτρινη, και αυτό γυρίζει και είναι...
1: Η πρώτη περίπτωση, και εδώ αυτό θέλω τώρα λίγο να βάλω στο τραπέζι, η πρώτη περίπτωση είναι λίγο πιο δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι το χέρι το οποίο γίνεται από τον αμυντικό είναι στα όρια της παράβασης, διότι αν θυμάστε, βρήκε στο χέρι και στη μασχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Και πριν στη διεκδίκηση της μπάλας από τον ποδοσφαιριστή της Μπάγερ, υπάρχει η πιθανότητα, υποψία ότι μπορεί να την πήρε με το χέρι. Άρα εκεί μπορεί ο διαιτητής να έχει την αμφιβολία, και επειδή μπορεί να γνωρίζει ότι έχει ο ποδοσφαιριστής κίτρινη κάρτα, να μην παίρνει αυτή την απόφαση, διότι θα ήταν μια βαριά απόφαση για την ομάδα της
0: Πάλης. Εδώ μιλάμε για το πνεύμα του κανονισμού. Όμως, και αυτό που λες εσύ, αυτός... τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι. Ναι.
1: Μπράβο, όταν έχεις αυτό στο μυαλό σου και μετά από λίγο χρόνο γίνεται το άλλο χέρι, τότε δικαιολογημένα η συμπεριφορά του διαιτητή απέναντι μεμονωμένα στη μία ομάδα σηκώνει πολύ σκόνη.
0: Μάλιστα.
1: Είναι φυσιολογικό.
0: Πώς είναι δυνατόν τώρα ο Πινέιρο να έκανε τέτοια εκτίμηση της φάσης? Διότι προφανώς θα του είπαν ότι είναι χέρι από το ΒΑΡ. Μπορώ να καταλάβω.
1: Κοιτάξτε, κοιτάξτε Γιώργο μου, τι γίνεται. Υπάρχει ο βασικός κανονισμός διαιτησίας κανόνων παιχνιδιού, ο οποίος μπορεί να τον βρουν οι φίλοι μας και στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο οποίος είναι αναρτημένος. Είναι ο ίδιος σε μετάφραση από αυτόν που έχει ο UEFA. Αυτός είναι ο βασικός κανονισμός. Από εκεί πέρα υπάρχουν πρακτικές οδηγίες από την πλευρά της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας του UEFA προς διαιτητές. Εκεί λοιπόν υπάρχουν διάφορες υποπεριπτώσεις. Μία από αυτές τις υποπεριπτώσεις, το οποίο δίνει το ελαφρυντικό στον ποδοσφαιριστή ο οποίος έχει επαφή της μπάλας με το χέρι, η περίπτωση το να έρχεται η μπάλα από συμπαίκτη.
0: Ναι.
1: Μα εδώ έρχεται η μπάλα από συμπαίκτη από απόσταση 2, 3, μπορεί και 4 μέτρων.
0: Ναι.
1: Και το χέρι από χαμηλή θέση σηκώνεται και το ανοίγει από το σώμα του, δηλαδή μεγαλώνει τον όγκο του και μπλοκάρει την μπάλα.
0: Ναι, έτσι έγινε.
1: Έτσι, εμείς δηλαδή τώρα πρέπει να κάνουμε μετάφραση της εικόνας. Η εικόνα είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Μπορεί να... δεν είναι ελαφρυντικό το ότι η μπάλα βγαίνει εκτός περιοχής. Παράβαση τιμωρείται και όταν ο ποδοσφαιριστής είναι απρόσεκτος.
0: Ναι.
1: Και σε αυτή την περίπτωση που ένας ποδοσφαιριστής είναι απρόσεκτος και υποπέσει σε μια παράβαση, τιμωρείται.
0: Άρα λοιπόν έπρεπε να δείξει
1: δεν
0: τη βούλα ο κύριος
1: δηλαδή,
0: Πινέιρο.
1: Να καλύψει το λάθος του ποδοσφαιριστή. Ο διαιτητής οφείλει να αποδώσει δικαιοσύνη.
0: Μάλιστα.
1: Και σύμφωνα με τον κανονισμό να τιμωρήσει όλες τις περιπτώσεις.
0: Ηλία, ήσουν απολύτως.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς θα έλεγε το σκορ. Δεν
0: ναι,
1: ξέρω
0: ναι, άλλο θέμα.
1: Το
0: άλλο
1: πέναλτι έμπαινε, είχε επιτυχία ως γκολ. Mm. Διότι γνωρίζετε ότι τα πέναλτι δεν έχουν 100% επιτυχία. Είμαστε έτσι, περίπου το 70 με 75%. Όμως όφιλε η ομάδα της Μπάγκερ να το πάρει,
0: ναι,
1: να το εκτελέσει και να διεκδικήσει ό,τι μπορούσε. Και ο διαιτητής όφιλε να τιμωρήσει όλες τις παραβάσεις σωστά.
0: Τελεία και πάμε.
1: Διαφωνείς Γιώργο μου αυτό?
0: Όχι, έτσι είναι. Αυτή είναι και η εντύπωση μου με το γυμνό μάτι δηλαδή τι καταλαβαίνουμε. Με το γυμνό μάτι.
1: Τώρα άμα θέλουμε αν θέλουμε να τρελάμε τη λογική, μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε. Το χέρι επεκτείνεται από το σώμα, ανοίγει τον όγκο του, μπλοκάρει την μπάλα. Ωραία, και είναι παράβαση. Αυτό βλέπω εγώ, αυτό γνωρίζω εγώ. Αν η UEFA έχει κάτι άλλο και θέλει να μας πει κάτι άλλο, ας βγει επισήμως να μας πει κάτι άλλο.
0: Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ για τον χρόνο σας.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Ηλίας Πάθας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τα ακούσατε. Τώρα τι άλλο μπορώ να σας πω, τίποτα. Αφού ο Ηλίας είπε ό,τι είπε.

0: Ο φίλος μου Διαμαντής λέει πολύ σωστά τα λέει ο Ηλίας. Μα προφανώς τα λέει πολύ σωστά ο Ηλίας. Δεν θα καταργήσουμε και την κοινή λογική στο ποδόσφαιρο τώρα. Να ανακαλύπτουμε κανονισμούς, η μπάλα πήγε από το αμυνόμενο κτλ. Το χέρι είναι απλωμένο, είναι πάνω από τον νόμο. Χτυπάει μπαλακή και στα δύο χέρια είναι πέναλτι. Ήθελε να κάνει πέναλτι ο Νέβες, όχι. Εδώ έχουμε το απρόσεκτο παίξιμο που λέει ο Ηλίας. Είναι παράβαση, είναι παράβαση. Πρέπει να πάει μπάλα στη βούλα, πρέπει. Ο Πινέιρο δεν το έκανε. Τελεία και παύλα. Νάτος ο Νίκος Μποζιονέλος. Νίκο!
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πέναλτι.
1: Τι πέναλτι, ρε φίλε.
0: Πέναλτι υπέρ της Μπάγκερ που δεν δόθηκε, ρε φίλε.
1: Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι.
0: Όπα, όπα, αυτά είναι, τέτοια θέλω. Δεν υπάρχει, ε.
1: Γιατί να υπάρχει.
0: Γιατί ρε φίλε, την βρίσκει με τα χέρια του, τα οποία είναι απλωμένα πάνω από τον νόμο. Τι άλλο μπορεί να είναι εκτός από πέναλτι.
1: Σύμφωνα με το γράμμα του κανονισμού της IFAB, η απόφαση να μην δοθεί πέναλτι είναι σωστή. Σου διαβάζω μέρος ανάρτησης που έκανα περίπου πριν από μία ώρα.
0: Σε ακούω.
1: Και λέει ότι η μπάλα προήλθε από συμπαίκτη και από κοντινή απόσταση.
0: Ναι.
1: Είναι βέβαια στην κρίση του διαιτητή να κρίνει την κοντινή απόσταση.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν δεν θεωρείται χέρι, ακόμα και αν αυτό αυξάνει τον όγκο του σώματος.
0: Ναι.
1: Όσο και αν μας λοιπόν μας ξενίζει αυτές οι μικροαλλαγές στους κανονισμούς, δυστυχώς παιδιά ή ευτυχώς, μάλιστα το έχει παραδεχτεί αργότερα και ο Κομπανής, δεν έχει τίποτα, δεν είναι πέναλτι.
0: Εγώ λέω τη γνώμη μου πάντα έτσι, ότι είναι καραμπινά το πέναλτι.
1: Ασχολούμαστε με αυτό και δεν ασχολούμαστε.
0: Πες με δεν ασχολούμαστε.
1: Για, καλά, δεν χρειάζεται τώρα να πεις ότι είναι ο καλύτερος προπονητής αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Είναι τα τελευταία χρόνια ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Αυτά που κάνει ο Λουίς Ενρίκε.
0: Για μένα είναι άλλο, το ένα και άλλο το άλλο.
1: Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Ρε παιδί μου, ενώ ο Γκουαρδιόλα έχει ψιλοβαλτώσει, έχει πάθει Μουρίνιο.
0: Ναι.
1: Παρ' ο Μουρίνιο μου κάπου διάβασε ότι μπορεί να ανακοινωθεί και άμεσα για τη Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Όπως καταλαβαίνεις, μου ανεβαίνει πάρα πολύ η ψυχολογία, με σου πω κάτι άλλο, ως ρεαλιστής και μουρινιακό μαζί.
0: Ωραία μπάλα θα παίζεις, όλοι πίσω από τη
1: σέντρα. Ναι, με γυάζει, φέρτε το ζωσέ πίσω. Τρεις ερήμοι τελικούς και μας είχαν, μην πω ότι μας είχαν κάνει, άντε τώρα. Η Ζωάο Περέιρα και η Λανουά και η Φωτιά. Άστε με τώρα, τα θυμάμαι και τα τίζομαι, γιατί είμαι αρρωστά και ρεάλ. Ο Γκουαρδιόλα έχει πάθει Μουρίνιο, έχει βαλτώσει. Επειδή ο Λουίς Ενρίκε σε κάθε παιχνίδι όλα είναι τόσο πολύ μελετημένα. Ποιος δέχτηκε στις νωρίς κάρτα, θυμάσαι? Από τους πλέον κωμικούς παίχτες του.
0: Ο Ντεμπελέ. Δέχτηκε ο Ντεμπελέ.
1: Όχι. Ο Μέντες το 8ο λεπτό.
0: Ο Μέντες το αριστερό μπακ, ναι, έχεις δίκιο.
1: Ο Μέντες ο οποίος είναι κομβικότατος. Τα μπακ είναι κομβικότατα για το παιχνίδι του. Της Paris Saint-Germain. Το τρίκ που έχει κάνει με τα τριγωνάκια και το πώς τον καλύπτουν για να μην κυτρινιστεί, δηλαδή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα ο παίκτης αυτός θα είχε γίνει αλλαγή, ειδικά σε μεδιοκλικό Champions League, κυτρινισμένος ακραίος του από το 8ο λεπτό, μη σου πω αλλαγή για το 25, αφού είσαι να κάνεις 5 αλλαγές, σωστά? Ο Μέντες βγήκε στο 85 και αυτό επειδή τραυματίστηκε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Δεν έχει κινδυνεύσει ξανά με κάρτα επί 78 λεπτά, για σκέψου.
0: Και όχι, το δεύτερο, είναι μάστορας ο Λουίς Ενρίκε, το συμφωνώ απόλυτα μαζί.
1: Και το δεύτερο, αυτό το παιδί που παίζει τερματοφύλακα από τη Ρωσία.
0: Ο Σαφόνο, φοβερός.
1: Πρόσεξες ότι πέταγε την μπάλα συνέχεια έξω. Έχει γίνει το σώσε στα social media. Ο τύπος από τις 32 φορές που εκτέλεσε, τις 6 ήταν το βολέ που λέμε ήταν εύστοχο. Έκανε 26 φορές αστοχία. Και έχει γίνει viral. Και δεν το ψάξα λιγάκι. Διάβασα πριν από λίγο μια γαλλική ανάλυση. Ήταν οδηγία του Λουίς Ενρίκε να σημαδεύει τον Μικαέλο Λίσε. Καλό.
0: Καλό, πολύ καλό.
1: Η στόχευση λοιπόν γινόταν κυρίως εκεί και όχι στον Ντίας, γιατί ήθελε ο Ενρίκε να φορτώσει τη ζώνη με τον Ντουέ και τον Ντεμπελέ, ώστε να το εγκλωβίσει τις πρώτες πάσες της Μπάγερ. Γιατί ο Λίσεφ έπαιζε μια υποπίεση δύο παικτών, δεν είχε χώρους και γι' αυτό χθες ένας από τους καλύτερους παίκτες της Μπάγκερ ήταν σκιά του εαυτού του.
0: Ναι, δεν ήταν καλός. Εγώ περίμενα, επειδή τον συμπαθώ πολύ τον Λίσεφ, περίμενα περισσότερα πράγματα.
1: Μανούλα ο Ενρίκε. Ακόμη δηλαδή και τα βολέ ήταν στο στρατηγικό του πλάνο. Πώς αυτή η ομάδα θα το χάσει την Άρσεναλ, είπαμε χθες, μπάλα είναι, αλλά...
0: Θα δούμε. Λοιπόν, τι έγινε στην... Τη Σέντερ Αρένα, τι έγινε?
1: Έγινε το Παναθηναϊκός, γύρισε πίσω στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Εσύ φάνηκε το τρίτο τέταρτο λεπτό που είχε ξεκινήσει το μάτς, λες ότι δεν γυρίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν γυρίζει. Και πρόσεξε, το τελευταίο πεντάλεπτο που έχουν βγει και οι προπονητές έξω.
0: Ναι.
1: Έχουν σφίξει με τα σιτόρια στο Σικόλι. Παίζει 5 λεπτά τρομερή άμυνα ο Πάνακος και παραλίγο.
0: Δεν μπορεί να βάλει καλά. Δεν μπορεί να βάλει καλά τη Βαλένθια.
1: Παραλίγο να το γυρίσει. Βρε, τους άλλαξε τα φώτα. Η Βαλένθια φάνηκε ότι από θέμα αντοχών και φυσικής κατάστασης είναι οριακά, γιατί παίζει τα κόκκινα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα γιατί πήρε το σούτο ο Ρογκαβόπουλος. Ποιος άλλος δεν το έπαιρνε χτες? Δηλαδή ποιος παίκτης του Παναθηναϊκού ήταν σε τόσο καλή βραδιά ώστε να πεις θα πάρει αυτό το
0: κόκκινο? Εγώ νομίζω ότι ο coach Σερέλης σωστά το σχεδίασε.
1: Πολύ σωστά. Δηλαδή παιδιά, Όσμαν, Γκραντ, Χουάντ.
0: Και ο Σόρτς που προηγουμένως είχε χάσει 2-3 σούτ στη σειρά. Λογικό Ρογκαβόπουλος, λέω εγώ.
1: Χειριδεύει πάρα πολύ κακός. Ούτε αυτός, δεν τους γίνεται τα σούτ. Εκεί που στηρίζεσαι, στον Μίστερ Τρίποντο. Αν θα μπει, πολύ καλά το κάνω, Σερέλης.
0: Ναι, έτσι πιστεύω.
1: Γιατί σήμερα, άμα είχε μπει, θα μιλάγαμε. Θα είχε
0: μπει
1: να φύγει ο Εργκίν, να μείνει ο Σερέλης και τέτοια. Έτσι κρίνονται το μέλλον των προπονητών και η μοίρα των προπονητών από ένα σούτ, από ένα δοκάρι, από ένα καλάθι. Έχτε δεν μπήκε. Ενδεχομένως να μπει. Επόμενη φορά.
0: Βλέπεις να αλλάζει κάτι, βλέπεις και υπερβολική πίεση να μπαίνει στον Παναθηναϊκό ενώ της Παρασκευής?
1: Όχι. Κοίταξε. Ο Παναθηναϊκός έχει σπάσει 2 φορές την έδρα της Βαλένθια.
0: Ναι.
1: Συνεχίζει παρά τη χθεσινή ήττα να έχει το πλεονέκτημα έδρας. Σωστά.
0: Ναι.
1: Αύριο παίζει στην έδρα του και άμα νικήσει πάει στο Final Four. Ξεκάθαρα. Mm-hmm. Που και αν χάσει, δεν τον λες χαμένο.
0: Όχι, βέβαια, όταν έχει κάνει.
1: Και δεν έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ σε σειρά. Τρομερό. Να νικήσουν 5 φορές οι φιλοξενούμενοι, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Μπορεί και να το δούμε. Δεν τον έχω χαμένο από χέρι. Δεν γίνεται να μην κάνει και μια νίκη η Βαλένθια σε αυτή τη σειρά, έτσι όπως είναι η φετινή Βαλένθια. Νομίζω ότι θα πρέπει να μαζευτούν μέσα στον αγωνιστικό χώρο οι υπεύθυνοι και να το στρώσουν το πράγμα αύριο, ώστε να μην πάει στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός στα σκηνιά να διεκδικεί στην πρόκριση. Και από την άλλη, παιδιά, να δούμε λίγα και τι έγινε με τα καπνογόνα χτες, γιατί είχαμε δηλαδή, αν το έμαθα
0: και
1: καλά,
0: με αυτό, πάει, Νίκο, ναι.
1: Αν το έμαθα καλά, μπήκαν οι πιτσιρικάδες, προσπάθησαν να μπουν στο ημίχρονο δωρεάν και τα λοιπά και ρίξαν τα κρυγόνα στην αμυγή. Δηλαδή,
0: μια ακόμα τραβηγμένη αντίδραση της αστυνομίας, υπερβολική.
1: Νίκο, για μια ακόμα φορά.
0: Ναι, για μια ακόμα φορά. Αυτό είναι το θέμα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο θα έχουμε χρόνο για περισσότερα.
1: Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ απόψε να πούμε.
0: Βεβαίως να πούμε, Νίκο. Έχεις
1: και στην Αγγλία μπορεί να είμαστε Λίβερπουλ, αλλά καλή επιτυχία και στην Άστον Βίλα θέλω να πω.
0: Να είσαι καλά. Επανερχόμαστε.

0: 943 Interveten Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
7: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
8: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Η ώρα είναι μία.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Η Φενερμπαχτσέ ενδιαφέρεται την απόκτηση του 23χρονου τροτοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στα ραντάρ των Ερυθρόλευκων βρίσκεται ο 31χρονος χάφτης Χετάφε Λουίς Μίγε, όπως αναφέρει η ισπανική AS. Φαβορή για θέση στην βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια είναι ο Μανώλης Σιωπής ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προμονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Ήρθε η ώρα της ΑΕΚ. Η Ένωση αντιμετωπίζει την Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Ritas Tenerife. Με καθαρό πουσιολόγιο θα παραταχθεί η ομάδα του Dragon Τσάκοτα. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν κυτρινό μαύρη στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10. Ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Ντερβέτεν Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Στον άλλο ημιτελικό του Basketball Champions League, η Vilnius Ritas κοντράρεται με την Tenerife στις 7. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Dortmund, Niklas Süle, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο στο τέλος της σεζόν. Η Πόρτο ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του 26χρονου Πολωνού στόπερ της Arsenal, Jakub Kivior, ύψους 23 εκατομμυρίων ευρώ. Η Paris Saint-Germain αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Bayer Μονάχου στο Allianz Arena και με συνολικό σκορ 6-5 προκρίθηκε στον τελικό του Champions League που θα γίνει στην Βουδαπέστη. Το γκολ των Παριζιάνων σημείωσε ο Ντεμπελέ στο 3, ενώ στο 95 ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε για τους Βαβαρούς. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10 στον Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League στις 10 Crystal Palace Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Για τα play-off της EuroLeague η Hapoel Tel Aviv υποδέχεται στις 9 τη Real Madrid στον τέταρτο αγώνα της σειράς. Jimmy Clark και Maccabi Tel Aviv ήρθαν σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό, Γιώργος Χελάκης.
1: Ντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα. Goal!
3: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Έτσι είναι τα πράγματα όπως τα ακούσατε προηγουμένως. Ilovesouvlaki, ilovesouvlaki.gr, κάνεις την παραγγελία σου online. Έτσι, μιλάμε για χειροποίητο καλαμάκι, κοτόπουλο ή χοιρινό, ζουμερό, καλά ψημένο. Μιλάμε για τυλιχτό, μιλάμε για μερίδα γύρω, έτσι, κοτόπουλο, χοιρινό. Ό,τι και να παραγγείλεις μπαίνοντας στην πλατφόρμα ilovesouvlaki.gr και κάνοντας online την παραγγελία σου, είναι γκολ από τα αποδυτήρια. Τόσο καλή ποιότητα και ξεκινάμε από κόκκινο μήλο και φτάνουμε μέχρι ντράφι, έτσι. Μέχρι πολύδροσο, γέρακα, παλίνι, μεταμόρφωση, Κηφισιά, Μαρούσι, Νέα Φιλαδέλφια ilovesouvlaki.gr. Τώρα παραγγέλνει σε λίγο το delivery, είναι στην πόρτα σου με τα καλύτερα προϊόντα της αγοράς. Και χοιρινό και κοτόπουλο. Ζουμερά, χειροποίητα καλαμάκια, πολύ καλά ψημένα. Τυλιχτά, μερίδες, ό,τι θέλετε. ilovesouvlaki είναι η λύση, είναι η εγγύηση, είναι το γκολ από τα ποτητήρια.

Λέω φίλος μου ο Γιώργος, την καλημέρα μου και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε σένα, Θεία Γιώργο, στα παιδιά, στους σταθμούς, στους ακροατές και στον τίτανο τεράστιο Άλεξ. Τώρα τι να σου πω. Συμφωνώ μαζί σου όσον αφορά για τον Μέντι. Όπως ακριβώς τα είπες, πρέπει να θωρακιστεί για να συνεχίσει και να διορθώσει τις όποιες λάθος επιλογές. Λέω ο φίλος μου ο Γιώργος που είναι Ολυμπιακός και μας ακούει από τη Δάφνη με το ψευδώνυμο Jurassic Rock 7. Ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει, ρε κουτσάρα, λέει, γιατί τόση πίκρα έφαγες από την Μπάγκερ και έβγαλες εδώ πέρα το συνεργάτη σου τον Ηλία από το Μέγκα να πει είναι πέναλτι. Άκουσε ρε φίλε, δεν είμαι Μπάγκερ, παρή είμαι. Δεν ξέρω πώς το διάλογο τα μπέρδεψες έτσι, παρή είμαι, δεν είμαι Μπάγκερ. Αλλά άλλο τώρα και άλλο τώρα. Για μένα αυτό ήταν πέναλτι. Και δεν ήξερα τι θα πει ο Ηλίας, γιατί δεν είχα μιλήσει μαζί του. Εντάξει, επομένως τώρα μην...

0: Ο φίλος μου Αθανάσιος λέει: καλημέρα κύριε Χελάκη. Δυστυχώς για τον κύριο Αταμάν πρέπει να υπάρχει ασυλία στους περισσότερους δημοσιογράφους. Το να τρέχει και να διαμαρτύρεται από εδώ και από εκεί φαίνεται ότι δεν πειράζει κανένα δημοσιογράφο. Φανταστείτε όλα αυτά να τα έκανε ο Μπαρτζόκα. Ξέρετε, θα γινόταν κράξιμο το πρωί μέχρι το βράδυ. Όχι, φίλε μου. Ό,τι γίνεται με τον Αταμάν γίνεται και με τον Μπαρτζόκα. Και αν υπάρχουν δημοσιογράφοι που κρύβουν πράγματα κάτω από το χαλί για τον Αταμάν, άλλοι τόσοι υπάρχουν που κρύβουν κάτω από το χαλί για τον Μπαρτζόκα. Αυτά τα ακούω, βέρεσε, να με συγχωρείς κιόλα. Και σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, γιατί το έχουμε καθυστερήσει, έρχεται η ώρα να μιλήσουμε με τον ένα και μοναδικό, τον αξεπέραστο Κώστα Σαμοθράκη, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα να βγει νωρίτερα, είχε ένα ραντεβού, όμως θα τον ακούσετε σε λίγο. Κάντε βαριά υπομονή, θα περάσουν τα λεπτά, θα περάσουν τα δευτερόλεπτα και θα είναι σε λίγο μαζί σας ο ένας και μοναδικός, ο αστήρευτος, ο ακαταπώνητος, ο ακατάβλητος, ο ανυπέρβλητος, ο ακαταμάχητος Κώστας Σαμοθράκης, η Χις Θεσσάλπικες. Δεν είχαμε, ακούσαμε ένα γερό μπάσο. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Όλα αυτά που είπες μετά από γιατρό, έτσι, μόλις γύρισε.
0: Το ξέρω που ήσουν, γιατί το λέω. Εγώ είπα, είπα ότι είχες ένα ραντεβού και δεν είπα τίποτα.
1: Αφού ήξερες τι ραντεβού, είδες μου, σου λέω ότι
0: ήξερα,
1: έχει διαστροφικό μια αλλά, τώρα, φίλε.
0: Όχι, ήξερα, αλλά δεν μου είχες πει ότι αυτό.
1: Αφήνεις να εννοηθεί ότι αυτό το ραντεβού να ήταν οτιδήποτε, ενώ είχα πάει στο γιατρό.
0: Είπα για ένα ραντεβού. Κώστα, είναι η πρώτη φορά που δεν έκανα κανένα υπενικμό από τους γνωστούς μου. Είπα απλώς ένα ραντεβού γιατί το ήξερα. Μόνο σου το είπες. Είμαι σίγουρος όμως ότι όλα πήγανε καλά. Ο γιατρός σε βρήκε σιδερένιο και σου έδωσε μόλις 100 χρόνια ζωής ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Καλά. Τέλος πάντων, άντε να μην απαντήσω.
0: Εγώ λοιπόν είμαι ο οπαδός του Ολυμπιακού. Ναι. Και διαβάζω σήμερα κάτι που με χαροποιεί ως οπαδός του Ολυμπιακού και στο λέω καθαρά. Το γράφει η ΑΣ ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται εκ νέου για το Μίγια της και Τάφε. Την ξέρεις την περίπτωση. Καλύτερα από τον καθένα.
1: Καλή μόνο ότι. Λοιπόν, ούτε με χαροποιεί. Mm-hmm. Αλλά και η εκτίμηση δική μου αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ότι είναι μανατζεροδουλειά.
0: Μανατζεροδουλειά,
1: δηλαδή από τα 10 εκατομμύρια που ζήταγε η Χετάφε το καλοκαίρι για ένα παίκτη 31 χρονών, τώρα θα πέσει στα 32, πήγε στα. Έδωσε ο Ολυμπιακός 8, έδωσε 7, έδωσε 7, έδωσε 8 και το πέσανε μάγκες και δεν λέγανε όχι. Που αυτά τα λεφτά καλά έκανε ο Μαρινάκης και δεν τα έδωσε, γιατί 8 εκατομμύρια για ένα παίκτη 31 χρονών δεν τα δίνει.
0: Μάλιστα, εγώ ήξερα για 5-6, τέλος πάντων, 8, ναι.
1: Όχι. Όπως λέω εγώ, τα νούμερα ακριβώς είναι. Τα ξέρω.
0: Ναι, εντάξει, αλλή μόνο.
1: Λοιπόν, και γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ δεν επέμενε. Οκ, τον ήξερε, τον ήθελε, αλλά μέσα σε λογικά πλαίσια. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα, πώς ξαφνικά μετά από ένα χρόνο πήγανε στα 3,5 και πώς ενδιαφέρεται και η Βιγιαρεάλ και ποιο, πώς ενδιαφέρεται και η Ρεάλ και δεν ξέρω κιόλας. Από την απάντησή μου καταλαβαίνεις ότι δεν.
0: Εγώ θα σου πω όμως την αμαρτία μου. Ναι. Τον ξέρω τον παίκτη, τον ξέρεις κι εσύ. Ναι. Ένα-δύο παίκτη θα ήθελα να τον δω στην Ελλάδα.
1: Ναι, κι εγώ. Αλλά μπορεί ο Ολυμπιακός.
0: Και στο βαθμό που εξακολουθεί να τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί να μην το κοιτάξει ο Ολυμπιακός, λέω.
1: Στο μπορεί, μπορεί ο Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός να έχουν βρει κάτι καλύτερο.
0: Ναι, βεβαίως. Αυτό δεν πρέπει να το ξέρω, λέω.
1: Σου αρκεί η απάντησή μου.
0: Ασφαλώς.
1: Ή εν πάση περιπτώσει να έχουν βρει, να είναι στο πλάνο, στο στόχο. Πώς να το ψάξιμο, ας πούμε. Σκοπικέ άλλες φορές, ο Ολυμπιακός ψάχνεται, δεν έχει μείνει τι από που έρθει με δεύτερη, τρίτη και βλέπουμε. Έχει αρχίσει και ψάχνεται. Δεν κυκλοφορεί τίποτα όμως και δεν θα κυκλοφορήσει και τίποτα.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί και πέρυσι τέτοια εποχή, από όλα αυτά τα ρώματα που ακούστηκαν...
0: Τίποτα δεν έγινε.
1: Τίποτα δεν έγινε, οπότε... Ας, ξέρεις τι λένε, σας γράφουν ό,τι θέλουν. Mm. Και ούτε και ποτέ θα βγει να διαψεύσει ο Ολυμπιακός.
0: Σήμερα είναι Πέμπτη, έχει ρεπό Ολυμπιακός, όχι.
1: Όχι, δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Με φινιδιάζεις, όχι. Δεν ξέρω κάτι τέτοιο. Θα σου απαντήσω. Αυτό που ξέρω να σου απαντήσω, φίλε, είναι ότι ο Τζολάκης δεν πρόκειται να πάει στην Τουρκία.
0: Ναι, γιατί γράψαμε
1: επειδή και
0: τώρα...
1: αυτό το θέμα είναι στην επιφάνεια.
0: Είναι στην επιφάνεια.
1: Έτσι.
0: Και εγώ νομίζω ότι τώρα θα φύγει από την Ελλάδα να πάει στην Τουρκία, να φύγει από την Ελλάδα να πάει στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ισπανία.
1: Η προοπτική του είναι στην Αγγλία, Γερμανία. Ναι. Αυτή είναι. Και ίσως έχει και μια πρόταση από Ιταλία. Αλλά να φύγει, να πάει στην Τουρκία δεν πάει. Άσε που και από ό,τι διαβάζω τώρα, καλά με τους Τούρκους δεν μπορεί να έχει και μεγάλη εμπιστοσύνη. Τα 15 εκατομμύρια είναι λίγα. Ο Ολυμπιακός έχει κοστολογήσει 25 περίπου εκατομμύρια. Οπότε υπάρχει διαφορά και στο οικονομικό, αν υποθέσουμε ότι υπήρχε μια πρόταση καλή. Έτσι. Και ο Τζολάκης είναι ένα παιδί προσγειωμένο.
0: Αυτό δεν είναι,
1: δεν είναι να πάρει ένα τρομερό, ένα μεγάλο συμβόλαιο. Να πάρει ένα συμβόλαιο σωστό, αλλά να παίξει και σε ένα ποιοτικό πρωτάθλημα. Αυτό έχει στο μυαλό του, από ότι είμαι στη θέση να ξέρω. Δεν θα πάει όπου να είναι. Δηλαδή και από τη Σαουδική Αραβία αν έρχονταν μια πρόταση, ξέρω εγώ, 30 εκατομμύρια, δεν θα ήθελε να πάει. Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Ναι.
1: Θέλει να πάει σε ένα πρωτάθλημα που θα φαίνεται και που θα παίζει. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δεν θα πάει για δεύτερος δηλαδή πουθενά. Όπως είχε γραφτεί, δεν θυμάμαι για την Ισπανία, για μια ομάδα, ότι τον ήθελαν για δεύτερο. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν το έχω πρόχειρο μπροστά μου. Πρόσφατα είχε γίνει αυτό. Δεν θα πάει για την Arsenal. Συγγνώμη, είχε γίνει συζήτηση για την Arsenal. Η οποία Arsenal είχε κάνει, αλλά έχει το Ράγια. Δηλαδή να πάει να παίξει, να κάτσει στον πάγκο και να είναι ο αναπληρωματικός του Ράγια.
0: Δεν νομίζω να το θέλει αυτό.
1: Ναι, να είναι αναπληρωματικός του Ράγια, δεν γίνεται με τίποτα.
0: Έτσι πιστεύω και εγώ αυτό που λες.
1: Το σίγουρο είναι ότι ο Τζουλάκης θα μας απασχολήσει αυτό το καλοκαίρι. Ναι. Θα είναι στο επίκεντρο. Αυτό είναι το σίγουρο.
0: Βέβαια.
1: Τώρα τι θα γίνει, δεν μπορώ να υπογράψω. Αλλά δεν θα είναι μόνο ο Τζουλάκης, θα είναι και ο Πυρόλα Φίλε, θα είναι και ο Μουσακίτης. Mm-hmm. Και θα υπάρχουν γενικά πολλές
0: και ο Έσελ, εγώ ότι θα είναι.
1: Ναι, σίγουρα ο Ολυμπιακός θα δώσει, θα προσπαθήσει να πουλήσει έναν από τους δύο αριστερούς μπακ και εκεί να πάει να έρθει ένας Έλληνας. Θα γυρίσει ο Φορτούνης. Για το Μασούρα δεν το βλέπω, γιατί ο προπονητής δεν καίγεται, δεν ενθουσιάζεται. Επειδή, τα λέω αυτά επειδή έχει γραφτεί και το όνομα του Μασούρα, ότι μαζί με τον Φορτούνη, αν και ο Μασούρας ανοίξει τον Ολυμπιακό, έτσι υπόψη.
0: Εννοείται.
1: Έτσι, ιδανικός είναι εκεί κάτω και είναι και μια χαρά από ό,τι ξέρω. Θέλει να συνεχίσει. Και είχε ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Τι άλλο θέλεις, φίλε?
0: Όχι, φίλε, μου τα πες όλα νομίζω.
1: Σε κάλυψα, έτσι.
0: Και σε ευχαριστώ που πήρες. Εγώ είχα υπολογίσει να σε πάρω μετά τη 1:30.
1: Όχι, εντάξει, μόλις γύρισα, γι' αυτό σε πήρα.
0: Έγινε, Κώστα, τα λέμε εμείς σε λίγο.
1: Καλή συνέχεια,
0: σε ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Κώστας Αμοδράκης, ο οποίος μόλις βγήκε από το γιατρό και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα. Πήρα αμέσως το τηλέφωνο σταθμό. Τον ευχαριστούμε. Καταλαβαίνετε και μόνοι σας, δεν χρειάζεται να κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό. Κανένα σχόλιο δεν χρειάζεται να κάνω.

Λέω ο φίλος μου Άγγελος, μεγάλη μπάλα εδώ, Φατσαλουίς Ενρίκε, έκλεισε του Σολίσε και Ντίας, αναγκαζόταν ο Κέιν και γυρνούσε πολύ πίσω, ο μόνος κίνδυνος ερχόταν από τις μπούκες του Μουσιάλα και όταν τον έκανε αλλαγή ο Κομπανί, όλα τελείωσαν, έγινε ακόμα πιο ακίνδυνη η Μπάγερν. Άλλες ποδοσφαιρικές παραστάσεις ο Λουίς Ενρίκε, άλλες ο Κομπανί. Μα και ο Κομπανί, παιδιά, στη Σίτι έπαιζε, δεν είναι κάποιο τυχαίο ο Κομπανί. Με συγχωρείτε. Ο φίλος μου Ηλίας Πονηρός μου λέει καλημέρα Γιώργη και ο σεξολόγος γιατρός είναι. Για το Σαμοδράκι. Όχι παιδιά, δεν είναι έτσι. Ο φίλος μου Δημήτρης μου λέει ο Τζολάκης μόνο Αγγλία θα πάει. Το καστέρι έρχεται από Αγγλία στην ώρα του. Αλλά όπως μου λέει ένας άλλος φίλος, και στην Τουρκία τα λεφτά είναι πολλά. Και ο Λιβάκοβιτς που παίζει εκεί δεν παίρνει λίγα. Έτσι είναι πολλά τα λεφτά. Οι Τούρκοι δίνουν λεφτά. Άλλο τι είναι το πρωτάθλημά του, τι αντιπροσωπεύει και γιατί να πάει ο Τζολάκης κτλ. Αυτό να το συζητήσουμε. Όχι φίλε μου Σοκόλ, με συγχωρείς. Έχω τελείως διαφορετική γνώμη από τη δική σου. Ο φίλος μου ο Κρίς μου λέει πες στο Σπάθα ότι υπάρχει κανονισμός. Αν είναι από συμπαίκτη και δεν πάει προς το τέρμα δεν είναι πέναλτι. Παιδιά, ο καθένας να έχει τη γνώμη του. Να, και ο Νίκος ο Μποζιανέλος βγήκε προηγουμένως και είπε όχι, κατά τη γνώμη δεν είναι πέναλτι. Κατά τη γνώμη τη δική μου είναι πέναλτι. Έχω ακριβώς την ίδια γνώμη με τον Ηλία. Δεν θα σκοτήσουμε γι' αυτό. Και θέλω να σας πω και το άλλο. Το ότι λέω ότι είναι πέναλτι δεν σημαίνει ότι είμαι με την Μπάγερν, γιατί είμαι με την Παρί. Αλλά είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο.

0: Γεια σου φίλε μου που με, ο φίλος μου ο Ντίμης από τη Χαλκίδα μου λέει μπαρμπαχελάκι να προσέχεις παππούλη, τα φιλιά μου και την αγάπη μου και τα δικά μου φιλιά, να είσαι καλά ρε φίλε. Να έχεις το νου σου έτσι, γιατί εμείς οι κύριοι ξέρεις ή από πέσιμο πάμε. Μην τα πω τώρα όλα, δεν χρειάζεται. Τώρα είμαστε γέροι, κάποτε δεν είμαστε. Εδώ είναι που λέει που σου νιώτη μου που δείχνες που θα γινόμουν άλλος, εδώ είναι. Πάντως εμένα αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι τη ΣΑΣ που λέει ότι ο Ολυμπιακός ενδιαφέρεται για τον Μίγια μου ξυπνάει μνήμες περσινές, θα ανέλεσε τα θέματα ο φίλος μου ο Σαμοθράκης για το πως έχουν. Υπάρχει και μια άλλη είδηση έτσι, που αφορά τον πληροφορία όχι είδηση, τον Κώστα Τσιμίκα, ότι ενδιαφέρεται για αυτόν ο Παναθηναϊκός. Ακούσατε νωρίτερα στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου τις ραδιοφωνικές μοιχείες ότι ο Λάμπρος Γκαραγιάννης δεν έχει στοιχεία για να το επιβεβαιώσει. Και επειδή είπαμε πολλά, μην νομίζω ότι το ξεχάσαμε, και ο Γιάρεμτσουκ επιστρέφει γιατί είναι δανεικός στη Λιόν. Η Λιόν δεν έχει να δώσει τα 5 εκατομμύρια. Επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό. Τώρα τι θα γίνει. Πάμε όμως, γιατί η ώρα έχει περάσει, στον άλλο θείο από το χωριό, τον Γιώργο Κογκαλίδη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου.
0: Θέλουμε από σένα μια μπασκετική αγωνιστική εξήγηση για αυτό που έγινε χθες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια.
1: Για 35 λεπτά τα έκανε όλα λάθος και για 5 λεπτά τα έκανε όλα σωστά.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω αν χθες πρέπει να γελάει ή να κλαίει με την εξέλιξη του αγώνα. Και το λέω γιατί. Γιατί χάνει από μια ομάδα, δεν την υποτιμώ. Δεν την υποτιμώ και θυμάσαι ότι δεν την υποτιμούσα και πριν τον αγώνα. Και δεν θέλω, δεν είμαστε στα λεγάκιδες, αλλά επειδή αυτή τη στιγμή δίνουμε στον κόσμο μια αναφορά, να σημειώσουμε ότι εμείς λέγαμε ότι παιδιά προσέξτε, τίποτα δεν χαρίζεται. Αποδείχθηκε στην πράξη. Έτσι. Λοιπόν, ούτε στον Παναθηναϊκό ούτε στους άλλους δύο. Και εξού και το, η αξία, αν θέλεις, της πρόκρισης με σκούπα του Ολυμπιακού, που θα πει κάποιος ότι, ότι βρήκε μισή Μονακό, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Οπότε σημασία έχει τι έγινε εδώ πέρα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός παίζει απέναντι σε μια ομάδα της οποίας οι παίχτες όχι μόνο δεν μπορούν να διαχειριστούν την πίεση των play-off, αλλά στα τελευταία 5 λεπτά με το παιχνίδι δικό τους το είχαν σφιχταγκαλιάσει.
0: Βέβαια,
1: έχει αποβληθεί ο Νέας, τρέμαν τα χεράκια τους, Γιώργο.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Εντάξει, αν είχε ακόμα 2 λεπτά θα είχαν λιποθυμίσει, δεν θα χάνανε, θα λιποθυμούσαν. Αυτό όμως ενισχύει το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είδε λάθος το παιχνίδι από την αρχή στο τέλος. Και επειδή φωνάζαμε και όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει να φωνάζει και στις νίκες, όχι όταν χάνει, ότι παιδιά, το πρώτο παιχνίδι ήταν διαφορετικό από το δεύτερο. Στο πρώτο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός έπαιξε όπως έπρεπε να παίξει. Στο δεύτερο ήταν απλά πιο τυχερός, πιο ικανός, αλλά δεν πας να τον τζογάρεις. Το τρίτο παιχνίδι της σειράς, λοιπόν, αυτό που ήταν χθες στο ΆΚΑ, ο Παναθηναϊκός άφησε τους Ισπανούς να παίξουν το παιχνίδι τους και το πλήρωσε. Και τώρα αρχίζει και νιώθει μεγαλύτερη πίεση. Θέλω να πω και κάτι, στα λέω εντάχει, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος. Όλη αυτή η ιστορία με, με το πρόσωπο του Γιαννακόπουλου στα πλακάτ, με τη συζήτηση, με το, νομίζω ότι αποδιοργανώνει την ομάδα.
0: Η ομάδα
1: πρέπει να είναι συγκεντρωμένη στο στόχο της. Το αν είναι ο Γιαννακόπουλος στην εξέδρα, το αν είναι ο Χελάκης στη μετάδοση, αν είναι ο Κογκαλίδης στα φωτορυθμικά, δεν έχει καμία αξία. Σημασία έχει τι γίνεται στο παρκέ. Και δυστυχώς φαίνεται ότι, ανθρώπινο μεν, ότι στον Παναθηναϊκό δεν μπορούν να ξεχωρίσουν τις καταστάσεις. Δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Και αυτό μοιάζει να επηρέασε τα πάντα. Όπως επίσης για άλλη μια φορά, ο Αταμάν. Γιατί η δουλειά του Αταμάν δεν είναι να διαμαρτυρείται. Η δουλειά του Αταμάν δεν είναι να ελέγξει τα διαιτικά σφυρίγματα. Έχει δίκιο για το φάουλ του Ρογκαβόπουλου. Λάθος ήταν το σφύριγμα. δεν αφήνει την ομάδα σου, αδερφέ, χωρίς καθοδήγηση. Γιατί διαφορετικά να πάμε το σερέντι, δεν σε χρειαζόμαστε. Όπως επίσης, ρε μεγάλε Ναν, έχεις τρία φάουλ. Σου έχουν χαρίσει ένα αντιαθλητικό που αν το βλέπανε, το έχουν κάνει θέμα ήδη οι Ισπανοί, θα το είχες χρεωθεί κι αυτό. Πας και κάνεις τα δύο φάουλ, λες και θες να βγεις. Ρε αδερφέ, σε χρειαζόμαστε, γιατί αν είχαμε τον Ναν στο τέλος, μπορεί να είναι συζήτηση.
2: Τα δύο-τρία σου του σόρτς μπορεί να είχαν μπει από τον Ναν.
1: Μα γι' αυτό σε έχουμε σένα, για να πάρεις τα τελευταία σου, αδερφέ. Άμα είσαι λοιπόν πας και μου κάνεις με τέσσερα φάουλ, πέμπτο φάουλ χτυπώντας το χέρι του άλλου νου, άστο να βάλει καλά, δρε, γίγαντα. Δεν ξεκινά, δεν είσαι δηλαδή ο Γουόκα που ξεκινάει από την άμυνα και λες ότι εγώ θα παίξω περτέρα, περμάρε άμυνα.
2: Αυτό ξέρω αυτό που παίζω. Αυτό ξέρω αυτό που παίζω, ο Γουόκα από αυτό σημαίνει.
1: Αυτό, μπράβο.
2: Εσύ είσαι κάτι άλλο.
1: Ναι. Πώς είναι ο Μπαλής, ας πούμε, που δεν ξέρω τίποτα και παίζω τη Μούρτη. Κάπως έτσι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε όλο το έργο, το είδε λάθος. Το είδε με έναν λανθασμένο τρόπο. Με πολύ κακή προσέγγιση στο παιχνίδι και το πλήρωσε. Από όλη την ιστορία, το πρόσημο για μένα είναι θετικό. Με την έννοια πια ότι αν βλέπεις τόσο λανθασμένο το παιχνίδι και το πας στο σουτ και έχεις μάλιστα και δύο ευκαιρίες για να το πας στην παράταση και να τους τελειώσεις. Όταν έχεις απέναντι μια ομάδα που για 5 λεπτά δεν βάζει καλάθι, νομίζω ότι όλο το έργο είναι δικό σου. Πλέον μόνο αν αυτοκτονείς το χάνεις. Ήδη χτες ήταν μια πρώτη αυτοκτονική τάση. Ναι. Λοιπόν, πρέπει να παίξει σαν να είναι 0-0. Πρέπει να καταλάβει ότι για κανένα λόγο δεν πρέπει να γυρίσει το παιχνίδι στην Ισπανία. Ναι, ναι. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι διαφορετικός ο Παναθηναϊκός. Πρέπει να εκμεδενήσει τα λάθη, χτες έδινε τις μπάλες λες και σαν να τους έκανε δώρα, ας πούμε. Give away ήταν το παιχνίδι. Και βεβαίως, παιδιά, κλείστε τη ρακέτα, πάρτε κανένα rebound. Δεν γίνεται δουλειά έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Δεύτερες και τρίτες επιθέσεις και ανανεώσεις και κόντρα ανανεώσεις. Τα απλά πράγματα ο Παναθηναϊκός τα έκανε όλα με λάθος τρόπο και το αποτέλεσμα είναι ότι παρότι έπαιξε τόσο άσχημα για 35 λεπτά, το παιχνίδι πήγε στο σουτ. Άρα ο Παναθηναϊκός σε απλά, πώς το λένε, όχι μαθηματικά, μπακαλίστηκα, στο δευτέρι. Είναι καλύτερη ομάδα. Δεν έχει σημασία αν είσαι καλύτερη ομάδα. Δεν παίρνεις αυτό που αξίζεις ή που δικαιούσαι, παίρνεις αυτό που διαπραγματεύεσαι. Και ο Παναθηναϊκός έκανε κακή διαπραγμάτευση χθες. Ωραία, δεν τα λέω. Τα εξηγώ καλά.
2: Μου τα εξήγησες μια καλά και θέλω να μου πεις αν η ΑΕΚ απέναντι στη Μάλαγα έχει περιθώρια σήμερα, ρε φίλε.
1: Αν πρέπει να το δώσουμε σε στατιστικά, αν και δεν είναι το φόρτο με τα στατιστικά, γιατί τα βγάζω λίγο πάνω από 100, αλλά δεν βαριέσαι, θα τα βρούμε τώρα, έχω άβακα μαζί μου. Νομίζω ότι μια ήρεμη προσέγγιση είναι 65-35 με βελτιούμενο προς την ΑΕΚ που μπορεί να πάει και 60-40, σε βάρος της, έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Η Μάλαγα είναι το φαβορί. Αλλά αν με ρώταγες και στο παιχνίδι με την Μπιλμπάο, θα σου λέγω ότι η Μπιλμπάο είναι το φαβορί. Η ΑΕΚ είναι ομάδα που θα παλέψει. Είναι ομάδα που έχει έναν προπονητή που της προσφέρει ηρεμία. Τώρα κοίταξε, αυτά τα παιχνίδια, Γιώργο, που είναι της μιας βραδιάς, είναι και λίγο ανοίγει το καρπούζι.
2: Δηλαδή, τι έχει μέσα.
1: Αν είναι με μάπα ή κολοκύθα.
2: Ναι. Και μια κουβέντα για τη Ζάλγκυρης που το γύρισε με τη Φενέρμπαχτσε.
1: Το είχαμε πει από χτες και αυτό. Έτσι, ότι δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος η Ζάλγκυρης στο Κάουνας. Νομίζω ότι το δεύτερο παιχνίδι θα είναι ακόμα πιο ζώρικο για τους Τούρκους. Έχω την αίσθηση ότι είναι η σειρά, το έλεγα από την πρώτη μέρα, αν θυμάσαι, ότι πιστεύω αυτή η σειρά είναι πιο κοντά να πάει στο 3-2 παρά στη Σκούπα ή στο 3-1. Κοιτάξτε, και η Ρεάλ που παίζει απόψε και ο Παναθηναϊκός και η Φενέρ που παίζουν αύριο, μιλάω για τις ομάδες που ξεκίνησαν με 2-0, μπαίνουν στη διαδικασία ότι αν δεν σκουπίσεις, μετά αρχίζεις και παίζεις με την ψυχολογία και το άγχος σου. Γιατί κακά τα ψέματα.
2: Και τελειώνουμε με αυτό, Γιώργο.
1: Ναι, οι άλλοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα, Γιώργο. Οι χαμένοι για χαμένοι ήταν. Μπαίνουν και όπου τους πάει.
2: Και όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος, μπράβο ρε Κόγκα, όλοι ακούτε τον Κόγκα. Εγώ ως Παναθηναϊκός τον σέβομαι απεριόριστα παρά τις κάποιες διαφωνίες μας. Γεια σου, Θεέ!
1: Γεια σου, να το προσέξεις το παιδί αυτό, έτσι. Να δούμε ένα γιατρό να βρούμε για την περίπτωση.
2: Σε λίγο πάλι μαζί.
3: Intervention Sports.
4: Το βάλε! Το βάλε!
3: Μικενόλ. Ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας.
5: Τίποτο. Τίποτο.
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
10: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
11: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
10: Planisabv.gr.
12: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
13: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
14: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
15: Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Ιντερβέτε Sports. Σας περιμένω.
16: Η ώρα είναι 1:30.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές. Μεταξύ αυτών μίλησε για προσιτή στέγη για τους πολίτες, για επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση, για αναθεώρηση του άρθρου 86, για τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης, αλλά και για εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, προστέοντας ότι τα πάντα γίνονται στις Βρυξέλλες και τα ελληνικά κόμματα δεν λένε τίποτα. Πιθανή είναι μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Ταχέρα αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της στον μεσολαβητή Πακιστάν μόλις οριστικοποιήσει τη θέση της. Την παραπομπή σε δίκη για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα του και ένα στενό του συνεργάτη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Μαργαρίτης Κωστίμπας. Τα τρία πρόσωπα παραπέμπονται για μια σειρά από κακουργηματικές πράξεις. Συνελήφθησαν τρία άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εμπλέκεται σε ανθρωποκτονία ενός από τα πιο γνωστά ονόματα στην Greek Mafia του Γιώργου Μοσχούρη, η οποία είχε σημειωθεί στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025. Τροχαίο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι νωρίτερα το πρωί στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε τον αναβάτη μόλις 12 ετών. Το παιδί είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Προς τα Κανάρια, νησιά πλέει το κουραζιερόπλιο που συνδέεται με τον Χανταϊό. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με νεφώσεις στα επιρωτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της χώρας. Νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο με 6 μποφόρ. Στην Αττική, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
18: Goal!
19: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Souvlaki η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Λέει εδώ ο φίλος μου, ο προφήτης μου λέει, με φορτούνι 33 ετών μετά από 2 χρόνια διακοπές στα Αραβία, καλά κρασιά. Καταρχήν είναι 33 στα 34, έτσι. Δεύτερον, πράγματι το επίπεδο της μπάλας από πλευράς ταχύτητας, έντασης, ρυθμού είναι πολύ πιο χαμηλό. Θα δούμε πώς θα γυρίσει ο Φορτούνης και τι ποδόσφαιρο θα παίξει. Πάντως δεν νομίζω ότι ο Μέντι Λίμπαρ, για να φτιάξει τον Ολυμπιακό όπως τον θέλει, θα στηριχτεί πάνω στο Φορτούνη. Όμως ο Φορτούνης, στα μάτια τα δικά μου πάντα, μπορεί να είναι μια εξαιρετική λύση. Ειδικά σε ορισμένα παιχνίδια που δεν απαιτούν υψηλή ένταση, όπου ο Ολυμπιακός έχει κατοχή και κυκλοφορία της μπάλας και έχει μπροστά του 11 παίχτες, ο Φορτούνης που κάνει κάθετη κίνηση και επιτίθεται κατά μέτωπο τριπλάροντας, δίνοντας assist και σουτάροντας, δημιουργώντας ο ίδιος χώρο για τον εαυτό του, δεν είναι μόνο χρήσιμος, είναι απαραίτητος. Αυτή είναι η γνώμη μου.

Για τρίτο στο θρύλο του χρόνου, Διαλόη Μπόγκα προτιμάει. Η ερώτηση είναι για τον Κογκαλίδη. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να του την κάνω, παιδιά. Αν τη στέλνετε νωρίς να τη βλέπω, γιατί δεν τη βλέπω όταν μιλάω μαζί του. Λοιπόν, ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε online και κάνετε την παραγγελία σας για να πάρετε χειροποίητο σουβλάκι καλαμάκι χοιρινό με τα καλύτερα κρέατα, πολύ σωστά ψημένα και τυλιχτό και μερίδα, κοτόπουλο ή χοιρινό. ilovesouvlaki.gr. Μπαίνετε και κάνετε online την παραγγελία σας. Από τον Τράφι μέχρι το Κόκκινο Μήλο και από τις Κουκουβάουνες, τη μεταμόρφωση δηλαδή, μέχρι το Πολύδροσο, ilovesouvlaki. Και στην Κηφισιά και στο Μαρούσι και στο Γέρακα και στην Παλίνη και στη Νέα Φιλαδέλφια και στον Κόκκινο Μήλο, σε όλες αυτές τις περιοχές, I love σουβλάκι και θα με θυμηθείτε.

Ο φίλος μου ο Μάνος Σταραμόπουλος, τον οποίο εμπιστεύομαι απόλυτα, μου λέει: Γιώργο, ο κανονισμός λέει ότι δεν είναι πέναλτι. Γι' αυτό δεν το καταλόγησε ο Πορτογάλος. Λέει ο φίλος μου ο Μάνος ο Σταραμόπουλος. Τον ευχαριστώ πολύ.

Και ο φίλος μου ο Γιώργος Σοντούμανος λέει, και επειδή εγώ έχω καταδικάσει τις απαράδεκτες συμπεριφορές του Γιαννακόπουλου όπως εσύ, έχω μια ερώτηση. Είναι λογικό να καταδικάσει τον Γιαννακόπουλο αυτός που έχει χειροκροτήσει το διδάξαμε ήθος του Μαρινάκη? Ε, απαντάω.

Ερώτηση έφτασε στη Βουλή, ερώτηση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τις δραστηριότητες του Βαγγέλη Λιόλιου. Είναι μια ερώτηση αιχμηρή που κατέθεσαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά, Δημήτρης Μπιάγκης και ζητούν επιτευχτικά απαντήσεις από την κυβέρνηση για καταγγελίες που αφορούν στον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, τον Βαγγέλη Λιόλιο. Η ερώτηση τυπικά απευθύνεται στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, αλλά ο ουσιαστικός αποδέκτης των ερωτημάτων είναι ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Βρούτσης. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην ερώτησή τους κάνουν λόγο για δημόσιες καταγγελίες που εγίνουν σοβαρά ερωτηματικά νομιμότητας, εστιάζοντας σε δύο θέματα. Στο επιχειρηματικό ασυμβίβαστο, δηλαδή την πιθανή ύπαρξη γκρίζων ζωνών ανάμεσα στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του κ. Λιόλιου και το θεσμικό του ρόλο, αλλά και στον ανεξάρτητο της διαιτησίας. Και ήδη η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, καθώς έχει διαβιβαστεί στον αθλητικό εισαγγελέα, ενώ βρίσκεται σε έλεγχο από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Έχει πάρει αυτό το δρόμο μετά τις καταγγελίες που έκανε το Μαρούσι διά του νομικού του συμβούλου του κ. Μιχάλη Δημητρακόπουλου.

0: Ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ο Δημήτρης Γκιόνης, μας άφησε σε ηλικία 87 ετών. Ήταν δημοσιογράφος και συγγραφέας και για πολλά χρόνια διεύθυνε τις πολιτιστικές σελίδες της Ελευθερωτυπίας με ένα εντυπωσιακό γραπτό και μια ευρύτητα γνώσεων. Όσοι παίρναμε στα χέρια μας την Ελευθερωτυπία εκείνα τα χρόνια, πολλές φορές ξεκινούσαμε την ανάγνωση από αυτά που έγραφε ο Δημήτρης Γκιόνης. Θα τον θυμόμαστε. Και πάμε γρήγορα στον Νίκο Συρίγο για το καθιερωμένο αυτή την ώρα σχόλιο του. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
0: Υπάρχει αγωνιστική εξήγηση για αυτή την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια. Και από το γεγονός ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η Βαλένθια φαινόταν κυρίαρχη στο παιχνίδι.
1: Ναι. Θα σου πω. Η πίεση έφυγε από την Βαλένθια. Το λέγαμε και χθες ότι η Βαλένθια δεν έχει άγχος. Κανένα. Το άγχος το είχε ο Παναθηναϊκός. Με αποτέλεσμα να επιστρέψουμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της κανονικής περίοδου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ένας Παναθηναϊκός, ο οποίος πελαγοδρομούσε στην άμυνα, έφαγε πάνω από 15 φορές με τον ίδιο τρόπο, με το κόψιμο μέσα στη ρακέτα, το ίδιο καλάθι. Καμία συγκέντρωση δηλαδή οι παίκτες του, καμία συγκέντρωση. Εύστοχα τρίποντα πολλά η Βαλένθια, γενικά καθαρό μυαλό. Χτύπησαν ελλείψη τους Λούκα, δεν μπορεί να παίξει και ο Γκραντ στην κατάσταση που είναι πάρα πολλά λεπτά, με αποτέλεσμα ο Σόρτσον βολεύει επιθετικά, γιατί δίνει ρυθμό που βολεύει τον Παναθηναϊκό, αλλά αμυντικά τον κόβει στα δύο τον Παναθηναϊκό, γιατί αναγκαστικά τον σημαδεύει η Βαλένθια και πηγαίνει ο παίκτης δεύτερος για βοήθεια και δημιουργείται ανισορροπία στην άμυνα. Η Βαλένθια λοιπόν χωρίς άγχος έβαλε τα σουτ, είχε καθαρό μυαλό. Θεωρώ ότι και η διαιτησία έπαιξε ένα μικρό ή μεγαλύτερο ρόλο, γιατί δεν είδαμε να παίζει έδρα. Δηλαδή, βλέπουμε άλλες και άλλες ομάδες να έχουν πάρα πολύ καλή αντιμετώπιση και τον Παναθηναϊκό, ακόμα και στην έδρα του, στο πιο κρίσιμο θεωρητικά παιχνίδι της χρονιάς, αυτό που θα σηματοδοτούσε την πρόκληση του Final Four, είναι η περίφημη φάση παραδείγματος χάρη
0: με τον Καβόπουλο.
1: Η οποία σήκωσε όλη αυτή. Δηλαδή, όταν είσαι κάτω από το καλάθι, ο διαιτητής και δει τρεις διαιτητές και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό το φάουλ είναι υπέρ του Παναθηναϊκού και όχι εις βάρος του. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό και δεν ξέρω και τι συμβαίνει. Ή μάλλον ξέρω, αλλά δεν λέγεται στον ραδιοφωνικό αέρα. Νομίζω

0: Παναθηναϊκός αύριο θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι στα do or die ο Παναθηναϊκός καταφέρνει να παίρνει τη νίκη. Και πιστεύω ότι αύριο θα τελειώσει η σειρά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να κλείσουμε μια ερώτηση. Σήμερα μίλησε στην κοινοβουλευτική του ομάδα ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης και παρανήγγειλε αλλαγές στο Σύνταγμα, κατάργηση προανακριτικών, αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Φυγή προς τα εμπρός. Έχει σχόλιο γι' αυτό?
0: Ναι. Είναι το κρεβάτι του προκρούστη. Θα τα κάνουμε ακριβώς όπως μας βολεύει. Ούτως ή άλλως υπάρχουν πάρα πολλές σκανδαλώδεις ενέργειες της κυβέρνησης στο κομμάτι της δικαιοσύνης. Ό,τι και να λέει ο Μητσοτάκης, η πραγματικότητα θα είναι ότι θα γίνεται αν ο λαός του δώσει το δικαίωμα στις επόμενες εκλογές να συνεχίσουν να κυβερνά αυτή η συμμορία τον τόπο. Θα γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται για να τη βγάζουν όλοι καθαροί. Ό,τι και να συμβαίνει. Ό,τι και μικρό ή μεγάλο σκάνδαλο. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την απέτηση για δικαιοσύνη που έχει ο κόσμος για την υπόθεση των Τεμπών. Αυτό θα γίνει, Γιώργο. Μην έχεις καμία αμφιβολία. Και κανείς μας δεν πρέπει πια να έχει αμφιβολία. Πριν δεν ξέραμε, τώρα ξέρουμε. Είναι τόσα χρόνια. Είναι τόσα χρόνια. Συμβαίνει το ίδιο ακριβώς πράγμα εδώ και τόσα χρόνια. Μια δικαιοσύνη που είναι μια κούφια λέξη, μέτρα που είναι πραγματικά σαν το κρεβάτι του προκρούστη, κόβουμε όπου μας βολεύει, τραβάμε όπου δεν μας βολεύει, και αυτό θα γίνει. Άσε τα λόγια, η πράξη μετράνε.
1: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Ήταν ο Νίκος Συρίγος.

Λοιπόν, έχουμε και την άποψη της κυρίας Λαμπαδαρίου, της γνωστής διαιτού, έτσι, η οποία λέει ότι ήταν σωστή η απόφαση του Πινέιρο, δεν υπάρχει χέρι στον Εύες. Άλλα λέει ο Ηλίας, άλλα λέει η Λαμπαδαρίου. Οκ, okay, πολύ ωραία. Εγώ επιμένω, ήταν πέναλτι. Με σεβασμό απόλυτο βεβαίως στις απόψεις που λένε ακριβώς το αντίθετο. Και στις οποίες ήρθε να προσταθεί η άποψη του Μάνου Σταραμόπουλου.

Λοιπόν, προσέξτε, είναι η τελευταία φορά που ισχύει αυτή η προσφορά για τα τερτύπια. Μπορείτε να πάτε και να περάσετε μια ξέχωστη βραδιά με εκλεκτές γεύσεις, ζωντανή μουσική. Τα τερτύπια στη μεταμόρφωση στην οδό Τατοίου 56 σου έχουν στρώσει το τραπέζι και σου το κάνουν δώρο. Στείλε το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Γράφοντας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη τερτύπια και μπαίνει στην κλήρωση. Θα κάνουμε δύο κληρώσεις. Μία το πρωί στην εκπομπή του Ευάγγελου Μίχου, της ραδιοφωνικής Μοιχείας, για αυτόν που θα πάει με την παρέα του Τετραμελή το βράδυ της Παρασκευής να φάει και να πιει στα τερτύπια, και μία άλλη κλήρωση στην εκπομπή τη δική μου για αυτόν που θα πάει το μεσημέρι της Κυριακής με την παρέα του, τέσσερα άτομα να φάνε και να πιούνε στα τερτύπια. Και ο Μάνος λέει και να σκεφτείς ότι είμαι φύλλα προσκύμενο στην Bayern και επιστήθιος φίλος του αίμνης του Kaiser, του Beckenbauer. Είναι γεγονότα αυτά που λέει ο φίλος μου ο Μάνος, και φίλος της Bayern, ναι, και είχε πολύ καλή σχέση, προσωπική σχέση με τον Franz Beckenbauer. Εγώ είμαι φίλος της Πάρη τώρα από την πλευρά μου και έχω μια διαφορετική γνώμη. Οκ. Okay.

Σήμερα σε 9 ώρα, απόψε σε 9 ώρα, είναι το παιχνίδι της Χάπελ Τελ Αβίβ με τη Ρεάλ. Ένα παιχνίδι κρίσιμο, γιατί η Χάπελ δείχνει να έχει σφιγμό. Πήρε το πρώτο παιχνίδι έτσι στην τυπικά έδρα της, στη Σόφια, απέναντι στη Ρεάλ, έκανε το 2-1. Να δούμε αν σήμερα θα αντέξει. Σήμερα έχουμε και τους ημιτελικούς για το Europa League. Φράιμπουργκ Μπράγκα και Άστον Βίλα Νότιχαμ. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Ημιτελική και για το Conference League. Στρασμπούργκ Ράγιο Βαγκεκάνο και Κρίσταλ Πάλας Σαχτάρ.

Ο φίλος μου Βασίλης μου λέει: Γιώργο, έστειλα πριν τον κανονισμό με τα χέρια στην περιοχή. Ήταν πέναλτι σύμφωνα με τον κανονισμό. Αν υπάρχει κάποια νέα υποκατηγορία, ας τη βάλουν στον κανονισμό. Τι τους εμποδίζει? Μου έχει στείλει τον κανονισμό στα ελληνικά ο καλός μου φίλος ο Βασίλης, όπου αυτό που λένε ότι υπάρχει σαν κανονισμός, που να λέει ότι όταν η μπάλα φύγει από το χέρι, φύγει από το πόδι ενός αμυντικού και χτυπήσει στο χέρι του συμπαίκτη του, δεν είναι πέναλτι, δεν υπάρχει. Τουλάχιστον στην ελληνική μετάφραση του κανονισμού. Δεν υπάρχει. Σε αυτό έχει δίκιο ο Βασίλης. Έτσι, δεν υπάρχει. Μου έχει στείλει δηλαδή το απόσπασμα ο άνθρωπος. Και η λογική λέει σε αυτή τη φάση δείτε και ξαναδείτε ότι αυτό είναι πέναλτι. Αλλά, οκ.

Και είμαι και πάρει, λέει ο φίλος μου Βασίλης. Λοιπόν, ξαναέρχεται στην επικαιρότητα το όνομα του James Tavernier, ενός εξαιρετικού ποδοσφαιριστή, ο δεξιός μπακ, αρχηγός της Rangers για πολλά χρόνια. Έτσι δεν είναι μικρό παιδί. Κλείνει τα 35 τον Οκτώβριο, αλλά είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και λέγεται ότι έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον του Javier Ribalta, που κινεί τα μεταγραφικά νήματα στην ΑΕΚ. Είναι στη Ρέντζερ ο Ταβερνιέρ από το 2015, παρακαλώ, έτσι. Είναι Άγγλος και ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά φαντάζομαι ότι για τον Ταβερνιέρ, ακόμα και αν ενδιαφέρεται η ΑΕΚ, δεν θα είναι η μόνη. Στα δημοσιεύματα λέγεται και από το MLS έχει προτάσει, και από την Τουρκία και από τη Σαουδική Αραβία, να αποκλείεται και από την ίδια την Premier League. Πρόκειται για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή. Παλιότερα είχε γραφτεί ότι για αυτόν, θα το θυμάστε, ενδιαφέρεται και ο Παναθηναϊκός. Πάντως πρόκειται για έναν εξαιρετικό δεξιό μπακ.

Είχαμε και πανηγύρια, μεγάλα πανηγύρια χθες μετά την πρόκριση της Παρί. Πανηγύρια στο Παρίσι, βγήκαν οι οπαδοί της Παρί στους δρόμους. Ορισμένοι ήταν και έξαλλοι και, εν πάση περιπτώσει, έγιναν και επεισόδια που οδήγησαν σε συλλήψεις και σε τραυματισμούς. Πού, στην περιοχή των νησιών πεδίων, εκεί κοντά στο γήπεδο της ομάδας, στο Parc des Princes. Και από την αστυνομία, τυχαίς Γιάννη Τυχαπάντα, έγινε χρήση κροτίδων και καπνογόνων. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές συνέλαβαν 6 άτομα τα οποία κατηγορούνται για χρήση πυροτεχνημάτων και για συμμετοχή σε ομάδα με σκοπό την τέλεση αδικημάτων. Και τώρα βέβαια πρέπει να πούμε ότι από τη χρήση των πυροτεχνημάτων τραυματίστηκαν 2 άτομα στα χέρια και ένας από τους 2 φέρει σοβαρά τραύματα μάλιστα. Αυτή την τρέλα πάντως έτσι με τα καπνογόνα στο χέρι ποτέ δεν την κατάλαβα. Ορίστε που οδηγούν τα πράγματα. Η είδηση τελευταία στιγμή, προπονήθηκε κανονικά ο Χατσίδης με τον ΠΑΟΚ και είναι στη διάθεση του Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω να ξεκινήσει, δεν νομίζω ότι ο Λουτσέσκου θα πειράξει τα 2 άκρα της επίθεσής του με Τάισον και Ζιβκοβιτς.

Και ο Μαρτίνες που μπλέθηκε σε καυγά με τον Αταμάν και αποβλήθηκε και αυτός μαζί με τον Τούρκο προπονητή του Παναθηναϊκού, δήλωσε ότι ο Αταμάν είναι μάστερ στο να ελέγχει την κατάσταση, προκάλεσε τεχνική ποινή και στα δύο παιχνίδια. Εάν είναι μάστερ και το κάνει αυτό, τότε Μαρτίνεθ εσύ έπεσε στην παγίδα. Διότι θυμίζω άλλαξε η ροή του παιχνιδιού μετά την αποβολή και των δύο προπονητών και εκεί ήταν που ο Παναθηναϊκός πήρε τα πάνω του και επιχείρησε μια τρομερή ανατροπή.

0: Και όπως λέει ο φίλος μου Βασίλης, μπασκετική ΑΕΚ σήμερα, η Ολυμπιακή, είμαστε μαζί σου. Καλή επιτυχία στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Μάλαγα. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν, ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Να είστε καλά. Μείνετε. Τι έχουμε γραμμή τώρα, Δημοσθένη. Δεν κατάλαβα καλά. Όχι, προλαβαίνουμε, Δημοσθένη, να κάνεις το σχόλιο σου για το παιχνίδι της Παρί με την Μπάγερ. Προλαβαίνουμε.
1: Κοίταξτε, θα πω πολύ γρήγορα ότι από αυτή την τετράδα που είδαμε στα ημιτελικά, νομίζω ότι τρεις θα μπορούσαν να είναι στο τελικό αν γινόταν. Δηλαδή η Arsenal με την Paris Saint-Germain που τελικά είναι, και θα μπορούσε και η Bayern για μένα. Δηλαδή η Bayern χθες έκανε πάρα πολλές φάσεις. Το match δεν είχε ούτε τον ίδιο ρυθμό και δεν θα μπορούσε να έχει με το πρώτο παιχνίδι στο Παρίσι. Ήταν όμως πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν είχε καμία σχέση με το match της Arsenal με την Atletico Madrid το προηγούμενο βράδυ. Πήρε πανάξια την πρόκληση του Παρίσι Σεντζερμάν, αλλά ήταν τόσο ανοιχτοί λογαριασμοί τους και τόσο μικρές ελάχιστες οι διαφορές τους, που νομίζω ότι αν είχε λίγο παραπάνω η χρόνο η Μπάγκερ θα μπορούσε να το κάνει όπως ο Παναθηναϊκός σε άλλες περιπτώσεις το τελευταίο δεκάλεπτο που δεν το έκανε χθες με τη Βαλένθια, γιατί ήταν κάκιστα αμυντικά. Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι σου έκανα ένα διπλό σχόλιο πάρα πολύ σύντομο τηλεγραφικό και για τον μπάσκετ και για τον ποδόσφαιρο. Γιατί δεν έχει χρόνο περισσότερο.
0: Είσαι φοβερός. Σε ευχαριστώ, θα τα πούμε από κοντά σε λίγο.
1: Έγινε, εντάξει, και αύριο αναλυτικότερα.
0: Βεβαίως, συγγνώμη, εγώ παρεξήγησα, έκανα λάθος.
1: Όχι, κανένα θέμα, άλλη μόνο.
0: Δημοσθένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήταν η εκπομπή, ολοκληρώθηκε. Έκανα λάθος, σας ζητώ συγγνώμη. Αύριο περισσότερος Δημοσθένης Καρμύρης εδώ στους θείους από το χωριό. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδρακοπούλου. Καλό απόγευμα και να προσέχετε.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervet & Sports.
2: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 9.43 Intervet & Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: 9.43 Intervet & Sports.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet & με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ώρα είναι 2 ακριβώς, Πέμπτη σήμερα, και ξεκινάει το μαγκαζίνο του 943 Intervene Sports. Λοιπόν, θα πάμε παρεούλα έως τις 3, όπως κάθε μέρα, έχοντας μαζί μας πάντα αρρωγό και υποστηρίκτρια της στοιχηματική εταιρεία Interveten. Το 6939-943-943, στο Viber μας, στο Viber του 943 Intervete Sports. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε ως σχόλιο και παρατηρήσεις. Τα βλέπω, τα διαβάζω, μην νομίζετε. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πουλιού. Φυσικά ξεκινάμε όπως πάντα με το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: περίπτωση του 34χρονου Άγγλου δεξιού μπακ και αρχηγού της Rangers James Tavernier που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι εξετάζει ΑΕΚ σύμφωνα με το Transfer Feed. Η αναγέννηση του Λούκα Γιώβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ κάνει λόγο σημερινό αφιέρωμα στο ESPN. Χωρίς απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία της Ένωσης για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Η Φενερμπαχτσέ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Πρόταση στη Χετάφε για την αγορά του Λουίς Μίγια έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, αν έρχονται οι απαιτήσεις της Ισπανικής ομάδας. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το μάτς με τον Ολυμπιακό κάνει ο Χατσίδης. Δεν φαίνεται να προλαβαίνουν για Κουμάκης, εκτός προπονήσεων παραμένουν Ντεσπότοβ, Λόβρεμ και Καμαρά. Φαβορή για θέση στη βασική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι ο Μανώλης Σιώπης ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Rita Senerife που ξεκινά στις 7 με καθαρό απουσιολόγιο θα παραταχθεί η ομάδα του Dragon Sakota. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν η κυτρινό μαύρη στην Ισπανία, τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Entervete Sports, σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου, τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αυριανού Game 4 του Παναθηναϊκού με την Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός στην Dortmund, Νίκλας Ζήλε, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο στο τέλος της σεζόν. Η Πόρτο ενεργοποίησε την οψιόν αγοράς του 26χρονου Πολωνού στόπερ της Arsenal, Jakub Kivior, ύψος 23 εκατομμυρίων ευρώ. Η Paris Saint-Germain αναδείχθηκε ισοπαλία 1-1 με την Bayern Μονάχος στο Allianz Arena και με συνολικό σκορ 6-5 προκλήθηκε στον τελικό του Champions League που θα γίνει στη Βουδαπέστη. Το γκολ των Παριζιάνων σημείωσε Ντεμπελέ στο 3 ενώ στο 95 ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε για τους Βαβαρούς. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10 Aston Villa, Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League στις 10 Crystal Palace Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγιακάνο. Για τα play-off της EuroLeague, η Hapoel Tel Aviv υποδέχεται στις 9 την Real Madrid στον 4ο αγώνα της σειράς. Jimmy Clark και Maccabi Tel Aviv ήρθαν σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Ενώ ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Τσέχο Τόμας Μάχατς στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ρώμης. Πρώτο σερβίς μετά τις 4, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Είπαν, Ελένα, καλό μεσημέρι. Όπως άκουσα να λέει ο Γιώργος Κογκαλίδης, ο Παναθηναϊκός χθες τα έκανε όλα λάθος για 35 λεπτά και όλα σωστά για 5 λεπτά.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Είναι από τις λίγες φορές που θα συμφωνήσω με τον Γιώργο.
0: Εντάξει.
1: Πραγματικότητα είναι αυτό. Ο Παναθηναϊκός για αυτό το χρόνο που βρέθηκε πίσω, ακόμα και με 19 πόντους, έδειχνε σαν να ήταν ένα παιχνίδι κανονικής διάρκειας, που και πάλι δεν μπορείς να μπαίνεις, ειδικά μέσα στο γήπεδό σου, με αυτή την αντιμετώπιση και με αυτή την οτροπία. Άνευρος, άχρωμος ο άοσμος, καμία σχέση με την διάθεση να κυνηγήσουν κάθε μπάλα, να παίξουν άμυνα, να πιέσουν τη Βαλένθια, όπως είχαμε δει να κάνει και στο μάτς, και στα δύο μάτς στην Ισπανία. Και αυτό το έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να τελειώσει τη σειρά από χθες και να είναι άνετος, να έχει εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στο Final Four. Δεν χάθηκε ο πόλεμος, εννοείται, χάθηκε μία μάχη. Έδωσε όμως το δικαίωμα στην Βαλένθια να ελπίζει με τη σειρά της ότι μπορεί να πάρει άλλη μια νίκη την Παρασκευή το βράδυ και να επιστρέψει τη σειρά στην έδρα της. Ο Παναθηναϊκός από δεν είδε πρέπει να το κάνει αυτό, εννοείται, και θα πρέπει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι με εντελώς διαφορετική νοοτροπία.
0: Και υπήρχε τελικά ένταση, έτσι, δηλαδή αυτό που συνέβη μεταξύ Αταμάν Μαρτίνεθ, που παραλίγο, δηλαδή ήρθαν ουσιαστικά στα χέρια, παραλίγο να έρθουν στα χέρια μάλλον στο παιχνίδι. Αποβλήθηκαν και 2-27, δεν είναι καλό πράγμα για καμία ομάδα από τις δύο και για τα δικά μας θέματα και τον Παναθηναϊκό.
1: Σε ό,τι αφορά, μπορεί κανείς να πει μάλλον πολλά, σε ό,τι αφορά την ένταση και τον τρόπο με τον οποίο διαμαρτύρεται ο Εργκίν Αταμάν. Έχει δεχθεί πολύ αυστηρή κριτική, άλλες φορές δικαίως, άλλες φορές αδίκως. Χθες αυτή του η έκρηξη ήταν απολύτως δικαιολογημένη, γιατί δεν υπήρχε κανένα επιθετικό φάουλ του Ρογκαβόπουλου στον Μπαντιό. Αντιθέτως, ο Μπαντιό έπρεπε να χρεωθεί φάουλ και να το έχει κερδίσει ο παίκτης του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, στήριξαν ανάποδα. Ακριβώς.
1: Μα δεν το συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το γεγονός τώρα ότι η Βαλένθια έψαχνε ένα τσικ, μια ευκαιρία για να κάνει το σόου της, διότι σε όλη τη σειρά των play-off βλέπουμε και τον κορυφαίο προπονητή της EuroLeague, έτσι όπως βραβεύτηκε, τον προπονητή της Βαλένθια, να θέλουν να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Χθες κέρδισαν και το μάτι γιατί τους το επέτρεψε ο Παναθηναϊκός. Προσπαθούν όμως σε κάθε ευκαιρία να κερδίσουν τις εντυπώσεις, να βγάλουν αυτήν την υπεροψία, το ότι ξαφνικά γίναμε κορυφαία ομάδα της Λίγκας, και ότι εμείς ήρθαμε εδώ για να αποδείξουμε πράγματα και να πούμε, ας πούμε, το ότι εσείς κερδίζετε μόνο με τη διαιτησία. Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, διότι ειδικά χθες καμία ομάδα δεν μπορεί να πει ότι η διαιτησία έκρινε το μάτς, έτσι. Αλλά αυτό το λάθος που έγινε εις βάρος του Παναθηναϊκού ήταν ξεκάθαρο. Μπορούσε δηλαδή να το δει οποιοδήποτε. Ο προπονητής της Βαλένθια επέλεξε να αντιδράσει με τόση ένταση, προφανώς γιατί ήθελε και αυτός να κάνει το δικό του παιχνίδι και να φτάσουν εκεί πέρα που φτάσαν τα πράγματα. Το χειρότερο είναι ότι ο βοηθός του μετά συνέχισε σε αυτό το κλίμα της ρητορικής που έχει εφαρμόσει το τελευταίο διάστημα η Βαλένθια, ότι ο Παναθηναϊκός δημιουργεί εντυπώσεις και φωνάζει ανεφλόγου και αιτίας ή δημιουργεί ένταση κτλ. Το αντίθετο θα έλεγα εγώ, και καλό θα είναι κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός να κλείσει τα αυτιά του σε όλα αυτά εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού και τις όποιες απαντήσεις να τις δώσει μέσα στο γήπεδο.
0: Είδαμε και πολλές μάσκες με το πρόσωπο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου χτες. Έκανε και δήλωση για αυτό το θέμα που λέει: δεν είμαι δηλός, αν ήθελα θα ήμουν εκεί στη θέση μου.
1: Ναι, γιατί ξέρεις, κάπου λίγο και ως πλάκα είχε ξεκινήσει από την ημέρα που έγινε γνωστή η τιμωρία να κυκλοφορεί και στα social media ότι θα ντυθεί σαν τον Mr. Green ή θα είναι στη σουίτα, δεν θα είναι στη σουίτα ή θα είναι κάπου κρυμμένος, ας πούμε, αν υπήρχαν κουίντες στο Telecom Center να ήταν κάπου κρυμμένος πίσω από την κουίντα για να βγαίνει να βλέπει το match. Και γι' αυτό το λόγο θέλησε να βγει να ξεκαθαρίσει και αυτό στα πράγματα. Αν ήθελε, φαντάζομαι πως όντως να βρίσκεται στη σουίτα του δεν θα το καταλαβαίνει και κανένα. Από εκεί και έπειτα οι φίλαθλοι της ομάδας θεώρησαν καλό με αυτόν τον τρόπο, με την εκτύπωση της εικόνας του, να δείξουν ότι είναι και αυτός παρόν στο παιχνίδι. Εντάξει, είχε μια σημειολογική έννοια όλη αυτή η διαδικασία. Τίποτα περισσότερο όμως. Φοβάμαι, ξέρεις, μήπως και αυτό κάπου αποπροσανατόλισε τον Παναθηναϊκό και δεν ήταν 100% συγκεντρωμένος για να κάνει αυτό το οποίο έπρεπε.
0: Ωραία, Λένα, θα ακούσουμε αργότερα τις δηλώσεις και του, και του Νίκου Ρογκαβόπουλου και του Σερέλη, ο οποίος τέλος πάντων ο βοηθός του Ριγκίνα Ταμάν. Να έρθουμε τώρα για τη μεγάλη ώρα, για το Final Four του Basketball Champions League, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει την Unicaja Μάλαγα. Όλα για όλα, ένας συνεχόμενος δεύτερος συμμετοχή στο Final Four. Τι μπορούμε να πούμε αναφορικά με το απόψινο παιχνίδι?
1: Κοίταξε να δεις, δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Η Μάλαγα είναι μια ομάδα με τεράστια εμπειρία και στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Είναι μια ισπανική ομάδα που ξέρουμε τον τρόπο παιχνιδιού της. Οπότε σίγουρα θα πρέπει η ΑΕΚ να είναι απολύτως συγκεντρωμένη και αυτή από τη δική της πλευρά, να κάνει το παιχνίδι που μπορεί και πρέπει να κάνει. Άλλωστε και από τις δηλώσεις μπορούμε να διακρίνουμε το ότι όλοι το θέλουν πάρα πολύ να βρεθεί η ΑΕΚ στον τελικό. Θυμίζουμε ότι και πέρυσι που το Final Four πραγματοποιήθηκε εδώ πέρα, η ΑΕΚ ίσως κουβάλησε λίγο περισσότερο άγχος από ό,τι θα έπρεπε, και δεν είχε καταφέρει να φτάσει στο τρόπαιο. Φέτος όμως, επειδή είναι πιστή και αυτή στο δικό της ραντεβού με το, στα Final Four της διοργάνωσης, θέλει να φτάσει την διαδρομή της μέχρι το τέρμα και να είναι αυτή το Σάββατο που θα σηκώσει το τρόπαιο. Και ο Dragan Sakot αλλά και οι παίκτες και ο Gray και ο Raikkonen Gray που έχει κάνει και δηλώσεις, μεταξύ άλλων, αυτό τονίζουν σε κάθε φορά, το ότι μοναδικός στόχος της ΑΕΚ είναι νίκη απόψη και πρόκριση στον τελικό.
0: 500 φίλοι παρόντες στο πλευρό των κιτρινόμαυρων. Ωραία, το παιχνίδι είναι στις 10. Να δούμε κάθε φορά, αυτό λέω, τι θα λέμε αύριο.
1: Λοιπόν. Ελπίζουμε ότι θα λέμε μπράβο και καλή επιτυχία στον τελικό.
0: Έτσι, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λένα. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Ακούσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, τι είπε μετά τη χθεσινή νίκη από την Βαλένθια μέσα στο ΆΚΑ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος.

0: τι να κάνουμε τώρα, τελείωσε αυτό το παιχνίδι, Παρασκευή, short memory, κερδίσαμε, χάσαμε, αυτή είναι η κατάσταση. Ήθελα να το βάλω πάρα πολύ, το είδα καλά να πηγαίνει το πρώτο σουτ, δυστυχώς δεν μπήκε, τελείωσε. Το θέμα είναι ότι δεν τα καταφέραμε, τελείωσε ο αγώνας, αυτά. Συγχαρητήρια στη Βαλένθια, είχε φύγει το μάτσο 20 πόντους, τώρα μόνο και μόνο που το φτάσαμε και που το φτάσαμε ήταν ηρωικό, θα το πω. Τι να πω, δεν μπορούμε να το φτάσουμε και το παιχνίδι, όταν φτάνει 20 πόντους, ουσιαστικά έχει τελειώσει εκεί. Έχει χαθεί από εκεί. Δεν άξιζε να κερδίσουμε σήμερα. Κάναμε με τεράστια προσπάθεια, αλλά δεν ήταν αρκετή. Δεν γινόταν. Δεν έγινε έτσι πως παίξαμε, δεν το αξίζαμε σήμερα. Παίζουν πάρα πολύ γρήγορα, είναι πάρα πολύ ενεργητικοί και άμα δεν ματσάρεις αυτό από την αρχή, από το πρώτο λεπτό, χάνεις. Αυτό που έγινε, χάσαμε το παιχνίδι, χάσαμε τη ροή. Περάσανε μπροστά, βγάλανε περισσότερη ενέργεια, περισσότερη ένταση και το πληρώσαμε με να χάνουμε 20 πόντους και στα 12-13 λεπτά πριν λήξει, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακούσαμε τώρα τι είπε ο βοηθός του Εργκίν Αταμάν, ο Χρήστος Σερέλης, επίσης τηλεόραση της Νόβα.
2: Στο μυαλό μου υπάρχει ότι ήμασταν πολύ κακοί αμυντικά στο πρώτο ημίχρονο, σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Κυρίως στο πρώτο δεκάλεπτο δεν είναι μόνο ότι σκόραρε την παλιωμάδα 24 πόντους, αν θυμάμαι καλά, αλλά σκόραρε πολύ εύκολα με τον τρόπο που θέλει και πολύ εύκολα κιόλας. Βρήκε αυτοπεποίθηση και αυτό που μας έκανε να κυνηγάμε συνέχεια. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι η Βαλένθια είναι μια ομάδα με πολύ πλούσιο επιθετικό ταλέντο. Είναι μια ομάδα που σκοράρει σχεδόν 100 πόντους μέσα ώρα εκτός έδρας. Το είπαμε και πριν τον αγώνα, όταν δεν έχει κάτι να χάσει, ενδεχομένως ήταν πολύ πιο επικίνδυνη. Δυστυχώς σε αυτό το κομμάτι ενεργειακά και στο θέμα της συγκέντρωσης, όπως είπες και εσύ, αμυντικά δεν ήμασταν καλοί. Τα παιδιά της Βαλένθια επέκτησαν εμπιστοσύνη και μοιραία αρχίσαμε να κυνηγάμε στο σκορ. Θα έλεγα ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο αμυντικά με αρκετές αλλαγές σταματήσαμε αρκετά την ομάδα της Βαλένθια. Φάγαμε μόνο 16 πόντους. Και στα 40 λεπτά στην επίθεσή μας, επειδή κυνηγούσαμε, δεν ήμασταν πολύ ήρεμοι. Στο τέλος, ενώ είχαμε κάποια ξεμαρκάρια, όπως είπες, κόστησε αυτή η έλλειψη ηρεμίας, μπορώ να πω, κάποιες φάσεις που ίσως ήταν λίγο πιο εύκολες να σκοράρουμε. Αλλά δεν μπορούμε να ξεκινάμε ένα παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο play-offs εφόσον έχουμε κάνει το 2-0. Νομίζω ότι δεν πιέσαμε τη Βαλένθια όπως έπρεπε για να δείξουμε ότι θα τελειώνει η σειρά σήμερα.
3: 9:43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Πάμε στο διεθνή χώρο τώρα. Εντάξει, δεν είδαμε το συγκλονιστικό πρώτο παιχνίδι της Παρί με την Bayern, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια επανάληψη σε ό,τι αφορά τον φιναλίστ του Champions League. Για να ακούσουμε περισσότερα από τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Δεν ήταν το συγκλονιστικό παιχνίδι που είδαμε πριν από μία εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, η Παρί ολοκλήρωσε τη δουλειά της στο Μόναχο, καθώς έφυγε όρθια στην Allianz Arena με το 1-1 και συνδυασμό με τον πρώτο αγώνα. Τι γράφτηκε, ποια είναι η απήχηση, πώς είναι η επόμενη μέρα για τις δύο ομάδες?
4: Καλό μεσημέρι, Ζέντα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Ιντερβέτ Sports. Καταρχήν αποθεώνει ο γαλλικός τύπος και γενικά ο ευρωπαϊκός τύπος τον Λουίς Ενρίκε, ο Λεμόν, την κορυφαία ίσως γαλλική πολιτική εφημερίδα, λέει: ο Παριζιάνικος Σύλλογος έχει μετατραπεί από μια συσσόρευση διεθνών αστέρων που συχνά επιδιώκουν να αλλάξουν ατομικά σε μια πραγματική συνεκτική ομάδα όπου όλοι εργάζονται για το συλλογικό όφελος, έχοντας αρχιτέκτονα τον Λουίς Ενρίκε. Η Φιγκαρό επισημαίνει ένα άγαλμα για τον Λουίς Ενρίκε. Ο Λουίς Ενρίκε έκανε μια σκληρή ομάδα η οποία καταφέρνει εκτός έδρας να αντέξει στην καταιγίδα. Το 2023 τον Ιούλιο που ανέλαβε την ομάδα κατάφερε μέσα σε πολύ και σκληρή δουλειά να εξελίσσει τον κάθε ποδοσφαιριστή με συνέπεια να μπορεί ο κάθε παίκτης του να υπερβαίνει τις λειτουργίες του, αντισταθμίζοντας την κίνηση του αντιπάλου. Ενώ η Παριζιέν λέει άπαιχτη η Παρί. Μετά την άφηξη του Λουίς Ενρίκε το 23 και την αποχώρηση του Εμπαπέ, άλλαξαν όλα. Του αξίζει ένα άγαλμα. Το Παρίσι πλέον είναι μια σκληρή ομάδα που δεν μπορεί να ηγηθεί. Η Daily Mail συμπληκτονίζει: θα χρειαζόταν ένα πραγματικό κατόρθωμα για να σταματήσει αυτή η πολεμική μηχανή την οποία έχει ο Λουίς Ενρίκε. Ενώ η Ισπανική Μάρκα επισημαίνει: ο Λουίς Ενρίκε έκανε ξανά το Μόναχο ορόσημο για την Paris Saint-Germain, δημιουργώντας μια φανταστική ομάδα, μια πραγματική ομάδα. Και το Canal Plus τονίζει: ωραία, μπορούμε να γιορτάσουμε τώρα, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και τον τελικό της 30ης Μαΐου. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, ο διευθύνων σύμβουλος της Bayern Μονάχου, ο Γιάν Κρίστιαν Ντρίσεν, απορεί πώς επελέγει ένας διαιτητής, αναφερόμενο στον Πορτογάλο Ζωάο Πινέιρο, ο οποίος έχει διευθύνει μόλις 15 παιχνίδια στο Champions League. Τουλάχιστον είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι ένας διαιτητής με μόνο 15 συμμετοχές κλήθηκε να διευθύνει ένα αγώνα τέτοιου επίπεδου.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό εξηγεί γιατί ορισμένες από τις αποφάσεις του δεν μας άρεσαν. Από την πλευρά του βεβαίως ο Βέλγος προπονητής, ο Βενσάν Κομπανί, λέει, εντάξει, κάναμε ό,τι μπορούσαμε, προσπαθήσαμε, δεν τα καταφέραμε, σίγουρα πάντως κάποια πράγματα δεν μας αρέσουν από την διαιτησία. Ο Νόιερ, ο τροφύλακας και αρχηγός Μπάγερ Μονάχου, λέει, μας έλειψε η αποτελεσματικότητα, δεν δημιουργήσαμε πολλές καθαρές ευκαιρίες για να σκοράρουμε, μας έλειπε το ένστικτο του δολοφόνου, του εκτελεστή, που κάτι που είχε η Παρίς Σεν Ζερμέν. Στο μέλλον θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι. Τώρα, ο πρόεδρος, ο ιδιοκτήτης μάλλον της Παρίς Σεν Ζερμέν, λέει, δεν έχω ποδοσφαιριστές, έχω πολεμιστές και βεβαίως έχουμε τον καλύτερο προπονητή του κόσμου που είναι ο Λουίς Ενρίκε. Να πούμε ότι η Παρί θα εμφανιστεί για τρίτη φορά σε τελικό, όπου έχει κατακτήσει τη μία πέρσι, έχει χάσει τον άλλο τελικό από την Μπάγερ Μονάχου, τώρα πάει για να ντουμπλάρει τις επιτυχίες της. Όσον αφορά τώρα τη φάση του πέναλτι, το IFAB, το όργανο που καθορίζει και ενημερώνει τους κανονισμούς σε συνεργασία με την FIFA, ορίζει ότι δεν θεωρείται παιχνίδι με το χέρι εάν η μπάλα που χτυπάει το χέρι ή το μπράτσο στέλνεται από συμπαίκτη, εκτός εάν η μπάλα πάει απευθείας στο τέρμα του αντιπάλου ή ο ποδοσφαιριστής σκοράρει αμέσως μετά. Οπότε δίνεται άμεσο ελεύθερο χτύπημα στην αντίπαλη απόφαση. Έτσι λοιπόν η απόφαση του Πινέιρο είναι σωστή. Αντιθέτως αν προκάλεσε την οργή των Βαβαρών. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι έφυγε για πρώτη φορά μετά από 55 χρόνια, ήταν τότε το παιχνίδι του Άγιαξ με τον Παναθηναϊκό, θα γίνει σε δύο ευρωπαϊκές πρωτεύουσες του τελικός του Champions League, κάτι που έχει γίνει άλλες τέσσερις φορές. Η πρώτη ήταν το 1962, όπου η Μπενφίκα αντιμετώπισε τη Ρεάλ, δηλαδή η Λισαβόνα εναντίον της Μαδρίτης. Το 1966 η Ρεάλ εναντίον της Παρτιζάν, το παιχνίδι έγινε στις Βρυξέλλες βεβαίως, Μαδρίτη δηλαδή εναντίον Βελιγραδίου. Μετά είχαμε τον Ιταλό, τον προπονητή, τον Αντσελότη, έτσι, εναντίον του Λίπη. Και είχαμε τον επίσης τη Γερμανία, τον Χάινκες εναντίον του Κλοπ, το Φλίκ εναντίον του Τούχελ, και τώρα έχουμε δύο Ισπανούς προπονητές στον τελικό ανάμεσα, που είναι η πρώτη φορά, ο Λουίς Ενρίκε εναντίον του Βάσκου, του Αρτέτα.
1: Ναι.
4: Και βεβαίως ο Χάρι Κέιν ισοφάρισε το ρεκόρ σε μία σεζόν, έχει βάλει 55 γκολ.
1: Που έβαλε τον γκολ της ισοφάρισης, έτσι, στο 94.
4: Αλλά βεβαίως έχει πολύ καιρό ακόμα, γιατί η Μπάγερν έχει προκληθεί στον τελικό του κυπέλου Γερμανίας και έχει και άλλα δύο παιχνίδια, οπότε μπορεί να καταρρύψει αυτό το ρεκόρ ο σπουδαίος αυτός Άγγλος Φορ, που μετά στα αποδυτήρια έχει κάποια διαμάχη με τον Μάικλ Ολίσε. Επίσης, διαμάχη βεβαίως είχαμε και στην Ισπανία στην προπόνηση ανάμεσα στον Βαλβέρδε, τον αρχηγό της Ρεάλ, με τον Γάλλο διεθνή μέσω των Τσουαμενί, γιατί την Κυριακή δεν πρέπει να ξεχνάμε έχουμε το κλασικό Μπαρσελόνα αντίον Ρεάλ Μαδρίτης. Παράλληλα έφυγε σήμερα ένας από τους κορυφαίους Ιταλούς ποδοσφαιριστές, Ευαρίστο Μπεκαλώση. Είπατε ότι θα το θυμούν, είχε παίξει στην Ίντερ, εκεί γνώρισε τη μεγαλύτερη του επιτυχία, κατέκτησε και πρωτάθλημα μαζί της, έπαιξε και σε άλλες ομάδες, ήταν προπονητής της Εθνικής Ελπίδων της Ιταλίας και όπως έλεγε και ο Γκαμπριέλε Γκράβινα, ο πρώην πρόεδρος της Ιταλικής Ομοσπονδίας, χάσαμε έναν ευγενή του ποδοσφαίρου.
1: Σχετικά με την απόσυρση από το ποδόσφαιρο στο 30 του Ζήλ από την Ντόρτμουντ.
4: Ο διεθνής στόπερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο οποίος έχει περάσει και από την Μπάγερ Μονάχου, αντιμετώπισε πάρα πολλούς τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια και όπως είπε ο ίδιος, κουράστηκε να υποφέρει πηγαίνοντας συνέχεια από το νοσοκομείο στο σπίτι και ξανά το ίδιο. Οπότε πήρε την απόφαση στα 30 του χρόνια με το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου να αποσυρθεί από την αγωνιστική δράση.
1: Ωραία, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Είπαμε για την οψιόν αγοράς που ενεργοποιήθηκε από την Πόρτο για τον, Κιβιόρ, τον Πολωνό στόπερ της Άρσεναλ.
4: Τον Πολωνό στόπερ. Ναι. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Ιγκελ Γκέντσλερ Μπιρλιγκή, η ομάδα της Τουρκίας, έκανε κάτι το πρωτότυπο τον Οκτώβριο του 25. Είχε απολύσει τον προπονητή τον Βολκάν Ντεμιρέλ, παλιός διεθνής τερματοφύλακας. Μετά από δύο μήνες τον ξαναπροσέλαβε και τώρα ξανά τον απέλησε. Αυτό είναι κάτι, τον ίδιο προπονητή. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό, είναι ο δύο προπονητή την ίδια μέρα. Και βεβαίως το Sky ζητάει αποζημίωση ύψους 1,9 δισεκατομμυρίου ευρώ από την Telekom και την DAZN λόγω παραβίασης των κανόνων ανταγωνισμού που είχαν συμφωνήσει.
1: Μάλιστα.
4: Επίσης στο Παρίσι είχαμε επεισόδια μετά το τέλος του αγώνα. Ξέφυγαν κάποιοι στα Ελίσια πεδία, έριξαν κροκέτες, πυροτεχνήματα, τραυματίστηκε σοβαρά ένας άλλος λιγότερο. Επενέβη η αστυνομία και συνέλαβε 4 άτομα.
1: Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Μια χαρά.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 943 Interveten Sports.

0: Για να περάσουμε στον Ολυμπιακό, φίλες και φίλοι, που αντιμετωπίζει την Κυριακή τον ΠΑΟΚ, να ακούσουμε τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Λοιπόν, Βασίλη, καλό μεσημέρι. Είναι αυτό που λέμε déjà vu, σχετικά με τον Μίγια, τον οποίο τον ακούμε, τον ξανακούμε, υπήρχε ξανά ενδιαφέρον του Ολυμπιακού. Έχουμε κάτι εκ νέου σχετικά με τον παίκτη?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Ναι, όπως το είπες, αναφερμένεται αυτό το σύριαλ, το οποίο ήταν και αρκετά προχωρημένο το περασμένο καλοκαίρι. Οι δύο πλευρές είχαν φτάσει στο τελικό στάδιο διαπραγμάτευσης, ωστόσο δεν προχώρησε λόγω των αρκετά υψηλών απαιτήσεων από πλευράς Χετάφε. Τώρα, όπως όλα δείχνουν, ο Λουίς Μίγια, μάλλον Χετάφε, είναι και πάλι σε αναζήτηση ομάδας για να παραχωρήσει τον Μίγια, καθώς αυτός θα είναι και ο τελευταίος χρόνος συμβολαίου του και η χρηματιστηριακή του αξία είναι αρκετά υψηλή ακόμα. Τώρα η ΑΣ λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει προχωρήσει σε επίσημη πρόταση για την απόκτησή του. Ωστόσο, στο παιχνίδι βρίσκονται ομάδες όπως η Villarreal, η οποία μάλιστα έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στο UEFA Champions League. Ο παίκτης εκτιμάται κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η χρηματιστηριακή του αξία. Ωστόσο, είναι προφανές πως η Χετάφε θα μπει στην κουβέντα με ένα ποσό που θα ξεπερνά σίγουρα τα 5 με 6 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λοιπόν, πάμε για sold out, έτσι?
1: Ναι, μέχρι χθες είχαν μείνει λιγότερα από 2.000 εισιτήρια και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θεωρούν δεδομένο ότι θα έχουμε sold out το πρώτο τελευταίο της σεζόν, καθώς ακολουθεί και αυτό, πιστεύω, ανεξαρτήτως αποτελέσματος και ημέρας, γιατί το μάτς με τον Παναθηναϊκό θα είναι Τετάρτη, πιστεύω πως και εκεί θα είναι κατάμεσο το Γιώργος Καραϊσκάκης. Είναι πολύ σημαντικό ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί την έδρα του. Δεν το έχει κάνει, μια αλήθεια, φέτος. Αναζητεί την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι μετά από εκείνο επί της ΑΕΚ. Έχουν περάσει αρκετοί μήνες και ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να βρει δύναμη από το χαλαιρικό γήπεδο, να στηριχθεί σε πράγματα που του δίνει αυτό το οικείο περιβάλλον για να πάρει την νίκη επί του ΠΑΟΚ, την άτυπη ρεβάνς, την άτυπη ήττα στην Τούμπα, για να μείνει ζωντανός στο κυνήγι του τίτλου, αλλά κυρίως για να είναι σε θέση ισχύως ό,τι αφορά τη δεύτερη θέση, που πιστεύω πως αυτή τη στιγμή είναι ο ρεαλιστικός στόχος του Ολυμπιακού. Η προετοιμασία κυλά ομαλά. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Κάποιες μικρονοχλήσεις με άτομα με τον ΠΑΟΚ έχουν ξεπεραστεί και μένει να δούμε αν θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Όπως είπαμε και χθες, είναι πολύ πιθανό να δούμε κάποιους από τους Μπρούνο, Ποντένσε ή και Μουζακίτη στο αρχικό σχήμα. Όλα αυτά είναι εκτιμήσεις, δεν έχει προκύψει κάτι με βάση τις δοκιμές του Βάσκου Τεχνικού, αλλά είναι πολύ πιθανό, κυρίως για τον Μπρούνο στο αριστερό βάκρο της άμυνας, να το δούμε στη θέση του Ορτέγκα. Αυτά ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Να πούμε πως υπάρχει ενδιαφέρον, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία και πάλι από τη Φενέρμπαχτσέ για τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Αυτή τη φορά πιο θερμό. Αυτή τη φορά φαίνεται πως οι Τούρκοι θέλουν να προχωρήσουν σε μια αποφασιστική κίνηση για τον ποδοσφαιριστή. Βέβαια, όπως λέγαμε και το πρωί με τον Ευάγγελο Μίχο στις Μιχίες, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι απόλυτα ικανοποιημένος εδώ. Δεν είναι από, λόγω προσωπικότητας, λόγω παραστάσεων, από τους παίκτες που καίγονται για το επόμενο βήμα τους, οπότε αν το πραγματοποιήσουν θα είναι και πολύ προσεκτικό και πολύ μετρημένο. Μένει να δούμε αν, αν υπάρχει όντως πραγματικό ενδιαφέρον και πρόταση για τον Κωνσταντίν Τζολάκη από τη Φενέρμπαχτσέ, αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός, ένα παιδί που το έχει γαλουχίσει ο ίδιος ο σύλλογος, ουσιαστικά από 15 χρόνων ο Τζολάκης είναι στο ready, σίγουρα το κοστολογεί αρκετά υψηλά.
0: Έτσι. Ωραία, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Τι καλή και προνοητική που είμαι. Λοιπόν, 2:30 ακριβώς, οπότε ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της εκπομπής, το μαγκαζίνο του 943 Intervet & Sports. Θα κάνουμε διακοπή για πολιτικό δελτίο και διαφημίσεις. Σας υπενθυμίσουμε ότι μαζί μας έχουμε την Intervet και να σας υπενθυμίσουμε ότι πρέπει να παίζετε υπεύθυνα και να συμμετέχετε όταν είστε άνω των 21 ετών. Θα λέμε και πάλι σε πολύ λίγο.
2: 1943 Interveten Sports.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports. Έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
12: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στην συνεδρία σήμερα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές, μεταξύ αυτών μίλησε για δημοσιονομική σταθερότητα, για προσιτή στέγη για τους πολίτες, για επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση, για αναθεώρηση του άρθρου 86, για τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης, αλλά και για εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, έχουμε και εχμές από τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, κατά την ομιλία του, εναντίον του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου Δένδια. Όπως φαίνεται, να τόνισε ο κύριος Γεωργιάδης, κάποιοι υπουργοί βρίσκουν χρόνο να πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην κοινοβουλευτική ομάδα, προσθέτοντας μάλιστα ότι οι υπουργοί χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: σε αυτούς που δεν μιλούν καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα. Να πω ότι ο κύριος Δένδιας λείπει σήμερα από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς βρίσκεται στην Πορτογαλία, εκεί όπου έχει διμερείς επαφές με τον Πορτογάλο ομόλογό του. Εν τω μεταξύ, το πρωί εδώ στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα μιλήσαμε με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Αρβανίδη, τον οποίο τον ρωτήσαμε για την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση και δήλωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση και όποιο κόμμα της αντιπολίτευσης στο πράξη θα είναι μια εγκληματική κίνηση. Μάλιστα, ο κύριος Αρβανίτης προσέθεσε ότι τα πάντα γίνονται στις Βρυξέλλες και τα κόμματα, τα ελληνικά κόμματα, δεν λένε τίποτα. Να πω επίσης για τον Χρήστο Σπίρτζη.

Επίδομα του παιδιού μέχρι την Παρασκευή και ώρα 6 το απόγευμα θα είναι ανοιχτή πλατφόρμα για το επίδομα του παιδιού. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφιστάμενων στις 29 του μήνα. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, συνελήφθησαν 3 άτομα για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Κατηγορούνται ως μέλη κυκλώματος που εμπλέκεται το κύκλωμα αυτό σε ανθρωποκτονία ενός από τα πιο γνωστά ονόματα στην Greek Mafia, του Γιώργου Μοσχουρή, η οποία είχε σημειωθεί, να υπενθυμίσω, στο Χαλάνδρη τον Απρίλιο του 2025. Επίσης, στην υπόθεση της δολοφονίας του 29χρονου στην Κρήτη, προθεσμία για να απολογηθούν την Δευτέρα ζήτησαν και έλαβαν ο 54χρονος και η σύζυγός του για τη δολοφονία στην Αμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης. Τώρα, ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκηση για οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή άσκησε η εισαγγελέας Ηρακλείου στον 54χρονο. Εν τω μεταξύ, ο δράστης εμφανίζεται αμετανόητος, καθώς φέρεται να υποστήριξει στους αστυνομικούς ότι έκανε αυτό που έπρεπε, θεωρώντας υπαίτιο τον 29χρονο για το θάνατο του 17χρονου γιού του στο δυστύχημα το οποίο είχε γίνει το 2023. Στην υπόθεση της Κιβωτού του Κόσμου, την παραπομπή σε δίκη για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα του και ένα στενό του συνεργάτη για τα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Μαργαρίτης Κωστίμπας. Τα τρία πρόσωπα παραπέμπονται για μία σειρά από κακουργηματικές πράξεις. Και είχαμε επίσης σήμερα το πρωί και ένα άλλο τραγικό περιστατικό με ηλεκτρικό πατίνι. Άλλο ένα με ηλεκτρικό πατίνι. Τροχαίο ατύχημα λοιπόν στον Ασπρόπυργο, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ένα ηλεκτρικό πατίνι με τον αναβάτη να είναι μόλις 12 ετών. Το παιδί, να πω ότι βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Μετά τις Μέσης Ανατολής, προφανώς, την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει γρήγορα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που επιδιώκει μια συμφωνία για την άρση του αδιεξόδου σχετικά με τα στενά του Ορμούζ αλλά και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Παράλληλα, επανέλαβε ότι σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία, το ενδεχόμενο επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων παραμένει ανοιχτό. Τώρα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η Αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση και μάλιστα η Τεχεράνη αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της μέσω του Μεσολαβητή Πακιστάν μόλις οριστικοποιήσει την θέση της. Την ίδια ώρα τώρα οι επιθέσεις από το Ισραήλ συνεχίζονται. Πραγματοποίησαν οι δυνάμεις του Ισραήλ αεροπορικό βομβαρδισμό σε νότιο προάστιο της Βηρητού, στοχεύοντας ανώτερο στέλεχος της Χεσμπολά. Και ολοκληρώνοντας, να πούμε και για τον Χανταϊό. Προς τα Κανάρια νησιά πλέει το κουραζιερόπλοιο που συνδέεται με τον Χανταϊό. Δύο ασθενείς και ένας ακόμα επιβάτης με ύποπτα συμπτώματα απομακρύνθηκαν από το πλοίο και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στην Ολλανδία για θεραπεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Εν τω μεταξύ, ο Χανταϊός έχει αφήσει πίσω 3 νεκρούς. Ένα πτώμα μάλιστα βρίσκεται ακόμα στο πλοίο και από τα 8 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 5 έχουν επιβεβαιωθεί μέσω εργαστηριακών εξετάσεων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 9.43 Intervetten Sports.

Επανήλθαμε φίλες και φίλοι στις 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Θα είμαστε μαζί κανένα 20 λεπτό ακόμη με παρέα μας την Interveten.

0: Λοιπόν, και να συνεχίσουμε με τον Παναθηναϊκό, διότι υπάρχει μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Να ακούσουμε τον Λαύρο Καραγκάνη. Λοιπόν, Λαύρο, καλό μεσημέρι. Επί του πιεστηρίου, ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε από την ΔΕΑΠ με μία αγωνιστική. Άρα δεν θα έχει κόσμο πότε?
1: Δεν θα έχει κόσμο. Γεια σου, Ζέτα. Καλό μεσημέρι. Στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής των play-off και με τα τώρα δεδομένα το τελευταίο ιστορικά στο Απόστολος Νικολαίδης με τον ΠΑΟΚ στο φινάλε στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είναι μια ποινή η οποία οφείλεται σύμφωνα με την έκθεση συμβάντων της αστυνομικής διεύθυνσης του παρατηρητή και τους παρατηρητές της ΔΕΑΒ σε 5 πυροτεχνήματα στρόμπο, δεν έχω ιδέα καν τι είναι αυτό, να πω την αλήθεια, εντός της κερκίδας της θύρας 7 και του αγωνιστικού χώρου. Το τελευταίο, επειδή ήμουν από νωρίς και έφυγα αργά από το γήπεδο, δεν το έχω δει, να πω την αλήθεια, αν και κάθομαι κοντά στη θύρα 7. Και 2 κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13. Ο Παναθηναϊκός πληρώνει για μία ακόμα φορά την νομοθεσία του ελληνικού κράτους, λέω εγώ. Αυτή είναι η νομοθεσία, αφορά συγκεκριμένους, είναι αλακάρτ. Έχει τύχει να παρουσιαστούν αντίστοιχα συμβάντα σε άλλες έδρες. Οι άλλες έδρες δεν έχουν τιμωρηθεί και τιμωρείται ο Παναθηναϊκός από την ΔΕΑΒ στο παιχνίδι αυτό, το οποίο ιστορικά και σημειολογικά είναι από, αν όχι το σημαντικότερο, από τα σημαντικότερα. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια αντίδραση. Δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να μπει στη διαδικασία έφεσης, γιατί συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις καταρχήν οι αποφάσεις της ΔΕΑΒ
0: εφέσεις δεν υπάρχουν σε αυτές τις αποφάσεις,
1: δεν αλλάζει τίποτα. Έτσι, το μοναδικό που μπορεί να κάνει είναι, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, να το είχε κάνει και ο Άρης παλαιότερα, απλά δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να ξέρω αν είναι διατεθειμένη η ομάδα να το κάνει, να, όχι να εφεσιβάλλει, να ζητήσει μια παράσταση στην υπόθεση, δηλαδή ένα υπόμνημα, το οποίο μπορεί να χρονοτριβήσει την τιμωρία και να πάει αυτή του χρόνου. Αυτό έχει γίνει, έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από άλλες ομάδες. Μία είναι ο Άρης η πρώτη που το έκανε, αν μπορώ να θυμηθώ σωστά, αλλά και πάλι αυτά που σου λέω τώρα, επειδή ήδη είναι του πιεστηρίου, δεν είμαι σε θέση να ξέρω τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει η ομάδα. Είναι μια πολύ κακή εξέλιξη, γιατί το παιχνίδι αυτό, σε όποια κατάσταση και αν είναι ο Παναθηναϊκός, θα ήταν πόλος έλξης για το τελευταίο μάτι στη Λεωφόρο, και τώρα το τελευταίο μάτι στη Λεωφόρο ήταν αυτό που έγινε με την ΑΕΚ.
0: Ναι, ακριβώς. Και μπορεί να κάνει και σχέδια ο κόσμος του Παναθηναϊκού, ότι θα πάμε τότε,
1: έκανε,
0: ιστορικότητα
1: κτλ.
0: Ίσως και κάτι άλλο που να είχε ετοιμάσει ο Παναθηναϊκός πριν μετά, ανεξαρτήτως, δεν ξέρω. Ήταν ένας κομβικός αγώνας ιστορικότητας.
1: Ναι.
0: Ωραία, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Νομίζω για το Σιώπη μου είπες από χθες ότι ξεπέρασε την
1: ίωση. Ναι, γιατί η προπόνηση βγήκε ακριβώς μετά που μιλήσαμε, καμιά ώρα μετά. Πράγματι μπήκε, όπως το είχαμε πει, ο Σιώπης στην προπόνηση, και νομίζω ότι έχει ξεπεράσει την ίωση που τον ταλαιπώρησε. Από χθες προπονείται και νομίζω ότι βάζει και πλώρη για ενδεκάδα. Δηλαδή δεν θα ξαφνιαστώ να τον δώσει την ενδεκάδα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, αν δεν παρουσίαζε αυτή την αδιαθεσία, αυτή την ίωση που περίπου 24 ώρων που πέρασε, νομίζω ότι θα ήταν και βασικός, οπότε είναι διαθέσιμος. Θα προσπαθήσει να μπει, μάλλον γνωρίζαμε ότι μάλλον θα γίνει μια προσπάθεια σήμερα αύριο να μπει ο Ρενάτο, αλλά και πάλι είναι πολύ, πώς να το πω, δεν έχει συγκεντρωθεί πολύ πιθανότητα στο ενδεχόμενο για να είναι διαθέσιμο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Άρα Σάντες, Κάτρις, Γετβάη, Ντέσσερτς, Σοκό είναι οι απόντες αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα τώρα δεδομένα στο αγωνιστικό πλάνο του Ράφα Μπένιτ.
0: Είχα κάνει παλιά μια συνέντευξη του Βασίλη Ζαγαρίτη, ο οποίος μου είχε αναφερθεί στα χρόνια από το 19 στο 21, νομίζω, στην πορεία του στον Παναθηναϊκό, τις καλές στιγμές, τα ευχάριστα συναισθήματα. Υπάρχει τώρα περίπτωση να επανέλθει, διότι δεν ξέρω, με την Χερενφέιν δεν ξέρω πότε λύγει το συμβόλαιό του και τι προτίθεται να κάνει.
1: Ναι, το 28 λύγει και έχει συν ένα χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι μετά την καριέρα του στην Πάρμα, μετά τον Παναθηναϊκό, που δεν πήγαν πολύ καλά τα πράγματα, ουσιαστικά πέρασε 3 άγωνα χρόνια στην Πάρμα ο 25χρονος πλέον Έλληνας αμυντικός, πήγε στην Αλμύρε Σίτη στην Ολλανδία και μετά στη Χερένθεν και έχει βρει τον ποδοσφαιρικό του εαυτό. Κάνει πάρα πολύ καλά παιχνίδια, έχει προκαλέσει ενδιαφέρον ακόμα και συλλόγων από την Bundesliga. Το ζήτημα είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει προπονητή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά για το σχεδιασμό της επόμενης χρονιάς. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Δηλαδή, περιμένουμε να τελειώσουν τα παιχνίδια να γίνει μάλλον το διαζύγιο που όλοι συζητάμε για εκτός αν υπάρξει κάποια συγκλονιστική ανατροπή με τον Ράφα Μπένιτεθ, και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός θα μπει στο σχεδιασμό. Αν με ρωτούσες πριν από δύο χρόνια αν υπήρχε περίπτωση ο Ζαγαρίτης να γυρίσει στον Παναθηναϊκό, θα σου έλεγα με τον τρόπο που έφυγε, όχι εξαιτίας του ιδίου αλλά της τότε μανατζερικής του εκπροσώπησης, θα σου έλεγα όχι. Γιατί τότε, αν γυρίσω σε ρεπορτάζ εποχής, και όχι μόνο δικά μου, που έχουν καταγραφεί στον ελληνικό αθλητικό τύπο, θα υπήρχε η πληροφόρηση ότι μέχρι και ασκήθηκε τέλος πάντων μια σύμμετρη πίεση στον Παναθηναϊκό, ότι ή τον δίνεται στην Πάρμα ή τον πάω σε άλλη ελληνική ομάδα, είχε πει ο τότε ατζέντης του. Επομένως, η σχέση του Παναθηναϊκού με την τότε εκπροσώπησή του δεν ήταν καλές. Όμως, έχει αλλάξει μανατζερική στέγη. Ανήκει στην AS1 αυτή τη στιγμή και νομίζω ο Έλληνας εκπρόσωπός του, ο κύριος Σουντούρης, με τον οποίο έχει ξαναδουλέψει τον Παναθηναϊκό στις υποθέσεις των Τετέι, στις υποθέσεις του Τετέι, του Κοντούρη, και σε άλλες υποθέσεις, Χατζηγιοβάνι, πιο παλιά, τώρα Κουρμπέλη, ακόμα και Ουνάη που δεν ήταν, Μαξίμοβιτς που δεν ήταν και πολύ καλά τα πράγματα. Το ίδιο μανατζερικό γραφείο ήταν ως ο ίδιος εκπρόσωπος. Άρα, εγώ θεωρώ ότι και βάσει των δηλώσεων του παιδιού που έκανε πριν από τρεις μέρες, τέσσερις, αλλά χθες μπήκαν στον ελληνικό τύπο, μετά από ένα παιχνίδι της Χέρενφεϊν, ότι τον είχε προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός τον Ιανουάριο, είχε γίνει μια συζήτηση χωρίς να υπάρχει όμως επίσημη πρόταση. Και ο ίδιος είναι πολύ δεκτικός στο να γυρίσει. Αλλά για να γυρίσει θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να αποφασίσει ότι αυτός είναι.
0: Ναι, και όπως είπαμε, να βρει πρώτα προπονητή, ο οποίος θα τον κρίνει θετικά ή αρνητικά.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Και δεν νομίζω ότι κοιτάζει μόνο εκεί ο Παναθηναϊκός, δηλαδή κοιτάζει και άλλους ποδοσφαιριστές. Αλλά θα πρέπει πρώτα να έχουμε για τη συγκεκριμένη θέση, γιατί ο Ερνάντες θα φύγει και αριστερός μπακ θα έρθει. Επομένως, θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής και στη συνέχεια να κάνουμε κουβέντα επάνω σε αυτά τα ζητήματα.
0: Ωραία. Λάμπρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μεσημέρι. Γεια χαρά. 943 Intervetten Sports.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα, φίλες και φίλοι, που δοκιμάζεται στο Γιώργος Καραϊσκάκης την Κυριακή. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι. Αναφέρθηκες εκτεταμένα στα προβλήματα, τις προσπάθειες του Χατσίδης, τις προσπάθειες του Γιακουμάκη να συμμετάσχουν. Τι έχουμε σχετικά με αυτά τα δύο ονόματα ως δεδομένο?
1: Λοιπόν, Ζέτα, καλό μεσημέρι. Έχουμε ευχάριστα νέα για τον ΠΑΟΚ, για τον Δημήτρη Χατσίδη συγκεκριμένα, ο οποίος προπονήθηκε κανονικά σήμερα με την ομάδα. Δεν ακολούθησε δηλαδή ατομικό πρόγραμμα όπως έκανε τις προηγούμενες ημέρες. Άρα, τίθεται στη διάθεση πια ξεκάθαρα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα ακολουθήσει σίγουρα την αποστολή του ΠΑΟΚ στον Πειραιά. Mm-hmm. Και πλέον είναι στο χέρι του Ρουμάνου τεχνικού να τον χρησιμοποιήσει ή όχι. Το πιθανότερο είναι να τον έχει στον πάγκο ως μια πολύ αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Mm-hmm. Αντίθετα, ο Γιακουμάκης στην προπόνηση που τελείωσε πριν από λίγο ακολούθησε και πάλι ατομικό πρόγραμμα, mm-hmm. αλλά δεν αποκλείεται αύριο να μπει και αυτός με την ομάδα, χωρίς όμως να σημαίνει αυτό ότι θα ακολουθήσει την αποστολή. Κυρίως τον προετοιμάζουν οι γιατροί για τα δύο τελευταία παιχνίδια με, τον, με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Mm. Άρα έχουμε άλλον έναν παίκτη ο οποίος μπαίνει πια στη φαρέτρα του Λουτσέσκου, μιλάμε για το Χατσίδη, και τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Ευχάριστο, όπως ευχάριστο ήταν και το νέο που ήρθε πριν από λίγο
0: για τον Παναθηναϊκό και την
1: σχολιάστηκε από την ΠΑΕ αυτό. Mm-hmm. Βέβαια δεν είναι ωραίο να γίνονται αγώνες χωρίς κόσμο, αλλά τη δεδομένη στιγμή στον ΠΑΟΚ και μάλιστα την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος τον βολεύει, διότι αν διεκδικεί κάτι εκείνη την περίοδο, είτε το πρωτάθλημα είτε τη δεύτερη θέση, θα το διεκδικήσει χωρίς την ενοχλητική εντός εισαγωγικών παρουσία οπαδών του Παναθηναϊκού στην Κερκίδα.
0: Ναι. Λίγο να περάσουμε στον Άρη, διότι είδα να αναφέρεται για πρώτη φορά, δεν ξέρω, το όνομα του Σεμπαστιάν Λέτο, ο οποίος απασχολεί και τον Παναθηναϊκό με λίγες πιθανότητες, αλλά απασχολεί και τον Παναθηναϊκό. Τι υπάρχει σχετικά με το δεδομένο αυτού του ονόματος να αναλάβει τον Άρη?
1: Δεν υπάρχει τίποτα, Ζέτα, και θα, για άλλη μια φορά θα πούμε αυτό που είχαμε πει και άλλες φορές. Είναι εκατοντάδες οι προτάσεις που πηγαίνουν αυτή την εποχή στις ομάδες, όχι μόνο στον Άρη, σε όλες τις ομάδες, για προπονητές και ποδοσφαιριστές. Είναι περίοδος τέτοια. Μπορεί να έχει πάει ένα χαρτί στο οποίο προτάθηκε και ο Λέτο. Αυτή δεν πάει να πει αυτό κάτι.
0: Κατάλαβα, ναι.
1: Άρα λοιπόν να μην μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Τη στιγμή μάλιστα που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Καρυπίδης σκέφτεται, αν παραμείνει στην ομάδα, που όλα δείχνουν ότι αυτός θα είναι, ελείψη άλλου, να κρατήσει τον Γρηγορίου. Άρα νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια συζήτηση η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Εγώ θα πρότεινα να το χαλαρώσουμε λίγο, και, διότι με πήραν το πρωί τηλέφωνο από τη Χαλάστρα και μου είπαν ότι ο Λάιτ σκέφτεται να μπει στον Καμπανιακό. Εγώ ρώτησα, να σου πω την αλήθεια, ποιος είναι ο Λάιτ.
0: Και εγώ τέτοια είμαι.
1: Να σου πω την αμαρτία μου, δεν τον ήξερα. Και μου είπαν ότι είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος έχει πολύ μεγάλη απήχηση στην νεολαία.
0: Ναι.
1: Και σκέφτεται να επενδύσει στον Καμπανιακό. Είναι μια ομάδα η οποία έπεσε φέτος από τη Super League 2, την τρίτη εθνική. Και υπάρχει έντονη φημολογία ότι θα αναλάβει να την αναλάβει προσωπικά και να επενδύσει σε αυτήν. Μάλιστα έβγαλε και ένα βιντεάκι στο οποίο προαναγγέλει την είσοδό του στον αθλητισμό. Άρα κάτι υπάρχει, διότι στην Καλάστρα αυτή τη στιγμή όλοι λένε ότι ο Light μπαίνει στην ομάδα. Μακάρι να μπει. Είναι ένας τραγουδιστής που λέγεται ότι έχει αρκετά χρήματα να βοηθήσει το ποδόσφαιρο, να επενδύσει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Καμπανιακός είναι μια ιστορική ομάδα.
0: Και μόνο από πλευράς δημοφιλίας, έτσι, δημοτικότητας, ακολούθων, έτσι, όλο αυτού της αύρας που έχει δίπλα του, έτσι, θα ανεβάσει σίγουρα τα δεδομένα που υπάρχουν στην ομάδα.
1: Ναι, λένε μάλιστα ότι μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθεί αυτό, μέχρι την Παρασκευή, μέχρι αύριο, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Το πολύ μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θα περιμένουμε το light, λοιπόν.
0: Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλά μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: 9.43 Intervention Sports.

0: Πάμε σιγά σιγά και στο ρεπορτάζ του ΑΕΚ, της ΑΕΚ, και να ακούσουμε τον Γιώργο Βασιλείου. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Σχετικά με το όνομα, το μεγάλο όνομα του Ταβερνίερ που μένει ελεύθερο το καλοκαίρι από την Rangers, τι δεδομένα υπάρχουν? Όντως ενδιαφέρεται η ομάδα και την απόκτησή του?
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Κοίταξε, την δεδομένη χρονική στιγμή η ΑΕΚ δεν ασχολείται με τίποτα στο μεταγραφικό κομμάτι. Ο Χαβιέρ Μπάλτα το έχει τονίσει σε περιβάλλον του ότι δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ με καμία περίπτωση μεταγραφική τούτη την περίοδο. Οπότε αυτή τη στιγμή μόνο αυτό μπορούμε να πούμε, ότι η ΑΕΚ δεν εξετάζει καμία περίπτωση κανενός ποδοσφαιριστή. Είναι άπαντες συγκεντρωμένοι
0: στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό,
1: στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Οπότε μόνο αυτό μπορούμε να πούμε. Και ούκο λίγες φορές έχουν διαψευστεί και προσφάτως μάλιστα ονόματα που βγήκαν στη δημοσιότητα, ότι υποτίθεται πως ενδιέφεραν την ΑΕΚ. Νομίζω ότι ο Ριμπάλτα, όπως είπα και πριν, μαζί με τον Νίκολιτς έχουν εστιάσει πλήρως στο πώς η ΑΕΚ θα κατακτήσει το πρωτάθλημα και εκεί τελειώνει η κουβέντα αυτή τη στιγμή.
0: Είδα κάποιες δηλώσεις, μάλλον το ρεπορτάζ για τον Λούκα Γιώβιτς σε ένα αφιέρωμα του ESPN, για την πορεία του, για το πόσο ευχαριστημένος είναι, τι έχει δηλώσει ότι συνέβαλε στην πορεία της Ένωσης προς τον τίτλο, ότι έχει βρει τον παλιό του εαυτό στην Ελλάδα. Όλα θετικά για τον παίκτη.
1: Ναι, ο Λούκα Γιώβιτς είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει τεράστιο όνομα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ένας ποδοσφαιριστής που είναι γεγονός πως μέσω της ΑΕΚ βρήκε και πάλι τον καλό του εαυτό. Είναι πρώτος σκόρερ της Ένωσης. Είναι λογικό να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο των μέσων σε όλο τον κόσμο. Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ του ESPN ήταν ταλέντα μεγάλοι ποδοσφαιριστές που στην πορεία έχασαν τη διαδρομή τους και κατάφεραν να ορθοποδήσουν ξανά και να γίνουν πάλι, να θυμίζουν πάλι το παλιό τους καλό εαυτό, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Λούκα Γιώβιτς.
0: Διάβασα καλά? Είχαμε πει και στο παρελθόν σχετικά με τον Λιβάη Γκαρσία στην Σπαρτάκ Μόσχας που δεν φαίνεται να έχει βρει τα βήματά του. Υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει στην ΑΕΚ?
1: Πάλι θα σου πω το ίδιο, ότι το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλη εξάρτηση τα οικονομικά του, τι θα ζητήσει η ομάδα του για να τον παραχωρήσει, αλλά σε καμία περίπτωση η ΑΕΚ δεν θα προχωρούσε σε μια να δώσει δηλαδή πάρα πολλά χρήματα προκειμένου να αποκτήσει ξανά τον Λιβάη Γκαρσία. Αν υπήρχε μια προοπτική του δανεισμού, αν υπήρχε το ενδεχόμενο να μείνει ελεύθερος ο Λιβάη Γκαρσία, τότε να το συζητούσαν. Αλλά αυτή τη στιγμή λέω και πάλι ότι στην ΑΕΚ δεν ασχολούνται με κανένα μεταγραφικό σενάριο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά. Και πάλι είμαι πάρα πολύ καλή, γιατί η ώρα είναι 3 παρα 2 πρώτα λεπτά. Αφήνω λοιπόν σκυτάλι τώρα στον Θέμη Παλιούρα, ο οποίος ετοιμάζεται όπως κάθε μέρα να αποδώσει τα καλύτερα δυνατόν. Λοιπόν, σε ό,τι μας αφορά, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάννα. Αχ, ξέχασα το επίθετό της. Πουλιού. Ναι, το είπα πριν, το ξέχασα τώρα. Σιγά σιγά θα τη μάθω απ' έξω και ανακατοτά την Ανδριάννα. Λοιπόν, μαζί μας ήταν βέβαια η στοιχηματική εταιρεία Interbetter που μας συντρόφεψε όλη αυτή την ώρα. Θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ. Δίνω σκυτάλι στο Θέμη Παλιούρα, τον ένα μοναδικό και φοβερό. Τον ακούω σε όλο το δίωρο, να ξέρετε. Ακούω και εσάς βέβαια και χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9.43 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στο 9.43 Interveten Sports. Σας περιμένω. Go!
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43 Interveten Sports.

0: Φίλες και φίλοι του 943 Intervention Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα πάμε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Πουρναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο λοιπόν, βγαίνετε στον αέρα για να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και σε Viber και email. Viber 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email στο onairpapaki943.gr με λατινικούς χαρακτήρες. Χθες ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Βαλένθια στο Telecom Center Athens, σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός ήθελε να πάρει για να σκουπίσει τη σειρά και να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας. Ιτήθηκε με ένα σκορ το οποίο μάλιστα τον κολακεύει τον Παναθηναϊκό, καθώς η διαφορά στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ήταν κατά κύριο λόγο διψήφια. Ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων, ειδικά στην άμυνά του. Για 35 λεπτά ήταν κάκιστος, αφήνοντας και ελεύθερα σούτ από την περιφέρεια, αλλά έχοντας και μια εντελώς άδεια ρακέτα, όπου πολλές φορές απορούσες πως μπορούσαν οι παίκτες της Βαλένθια τόσο απλά να αφήνουν την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Επίσης δεν πήρε βοήθειες από τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος χωρίς ιδιαίτερο λόγο είναι η αλήθεια, δηλαδή σε φάσεις όπου περισσότερο έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο παρά ότι χρειαζόταν να κάνει φάουλ, έκανε φάουλ νωρίς και είχε 4 φάουλ ήδη στο δεύτερο ημίχρονο και έπαιξε ελάχιστα μέχρι που αποβλήθηκε και πήρε το 5ο του φάουλ. Η Βαλένθια, η οποία στο τέλος την πίεσε πολύ ο Παναθηναϊκός, φάνηκε αυτό που λέμε η διαφορά της φανέλας, η διαφορά της ομάδας, καθώς η Βαλένθια είναι μια εντελώς απειρή ομάδα και στο τέλος πραγματικά τρέμανε τα χέρια τους. Ο Παναθηναϊκός πήγε να πάρει το παιχνίδι από το πουθενά, κάνοντας ένα εκπληκτικό επιμέρους σκορ, χωρίς όμως να έχει καθαρό μυαλό στο τέλος. Δεν είχε καθαρό μυαλό, καθώς παρά το γεγονός ότι έκανε το μείον 15, μείον 3 και έφτασε να έχει την κατοχή της μπάλας και να χάνει τα δύο τρίποντα ο Ρογκαβόπουλος, πήρε επιθέσεις στο τέλος οι οποίες δεν είχαν ιδιαίτερη λογική. Κάποια σούτ του Σόρτς μήπως μπουνε και Άγιος ο Θεός, δεν ακούμπησε καθόλου την μπάλα μέσα στο Λεσόρ. Στο τέλος πάει να πάρει την επίθεση με τον Ρογκαβόπουλο και για κάποιο λόγο αντί να χρησιμοποιηθούν 5 παίκτες, η διαφορά στους 3 πόντους έτσι, αντί να χρησιμοποιηθούν 5 παίκτες που να έχουν το σούτ από μακρινή απόσταση ώστε να ανοίξει το γήπεδο, χρησιμοποιείται ένας από τους 5, ήταν ο Σόρτς, ο οποίος δεν το έχει το μακρινό σούτ και το έδινε προφανώς η Βαλένθια και έκλεισε προφανώς τους άλλους παίκτες και πήρε πολύ πιο πιεσμένο τρίποντο ο Ρογκαβόπουλος από ό,τι θα μπορούσε να πάρει υπό άλλες συνθήκες. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Νάνι, όπως είπαμε και νωρίτερα, έπαιξε μόλις 22 λεπτά. Ο Σόρτς ήταν καλός και πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Δεν λέω ότι φταίει ο Σόρτς για την τελευταία επίθεση, προφανώς. Μιλάω για την επιλογή του Σερέλη να μην χρησιμοποιήσει 5 παίκτες οι οποίοι έχουν το σούτ από μακριά ώστε να ανοίξει το γήπεδο. Επίσης είδαμε και σχήματα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί, όπως τον Σόρτς, τον Γκριγκόνης και τον Οσμάν μαζί στην ίδια πεντάδα. Δεν θυμάμαι να το έχουμε ξαναδεί αυτό στον Παναθηναϊκό φέτος, στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου χθες. Και κάπως έτσι η Βαλένθια κατάφερε να επικρατήσει 87-91, να πάρει τη νίκη, να κάνει το 2-1 και πλέον αύριο την ίδια ώρα, 9:15, έχουμε το τέταρτο παιχνίδι της σειράς, εκεί που η πίεση πλέον έχει περάσει στον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει τη σειρά, να κάνει το 3-1 για να μην πάνε στράφη και οι νίκες που έκανε στην Ισπανία. Απ' την άλλη η Βαλένθια θέλει να κάνει το 2-2, έδειξαν οι παίκτες ότι το πιστεύουν. Το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός αύριο δεν θα πρέπει να παρουσιαστεί σε καμία των περιπτώσεων με αυτή τη χαλαρότητα που παρουσιάστηκε χθες. Μια χαλαρότητα η οποία ήταν τύπου ότι τους έχουμε, σε αντίθεση με την Ισπανία, στην Ισπανία τα παιχνίδια, όπου ο Παναθηναϊκός πήγε με το μαχαίρι στα δόντια, σε εισαγωγικά πάντα, για να πάρει το παιχνίδι και τα κατάφερε και πήρε τα παιχνίδια, όχι απλά το παιχνίδι. Απ' την άλλη, ο Πέντρο Μαρτίνεθ έπαιξε πολύ έξυπνα, χρησιμοποίησε τον Μοντέρο ουσιαστικά περισσότερο ως ο παίκτης ο οποίος θα δημιουργούσε και όχι ο παίκτης ο οποίος εκτελούσε, καθώς έκανε 9 assist στο Μοντέρο χωρίς να πάρει και πολλές προσπάθειες έξω από τη γραμμή των 6.75 σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Κλείδωσε τον Παναθηναϊκό και πήρε την νίκη. Αύριο ξαναλέω 9 και 4 το τέταρτο παιχνίδι της σειράς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Βαλένθια. Κυκλοφόρησαν πριν λίγες ώρες τα εισιτήρια, δεν ξέρω αν έχουν εξαντληθεί, δεν το έχω δει. Θα το κοιτάξω πολύ λίγο και θα σας ενημερώσω. Από εκεί και πέρα είχαμε μια είδηση τελευταία στιγμή όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη και τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Για ρήψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ από φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Αυτό σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός δεν θα αγωνιστεί ξανά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο Απόστολος Νικολαίδης στην ιστορική έδρα του. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι δεδομένο ότι θα ασκήσει έφεση. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Πάντως με τα υπάρχοντα δεδομένα, ο Παναθηναϊκός δεν θα αγωνιστεί ξανά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τον αγώνα της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Υπάρχουν και κάποια μεταγραφικά σενάρια για τον Τζολάκη και τη Φενερμπαχτσέ, για τον Μίγια, ο οποίος έπαιξε πολύ το περσινό καλοκαίρι, και ένα διακαής πόθος του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όσον αφορά τον ΠΑΟΚ που παίζει ο Ολυμπιακός την Κυριακή, επέστρεψε ο Χατσίδης σε προπονήσεις, θα είναι κανονικά διαθέσιμος για Κουμάκης. Το παλεύει, κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει έστω ένα τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια που μένουν. Να θυμίσω πως παίζουμε αγώνες τώρα για τα play-off της Super League: Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή και τέλος. Αυτά ήταν, τελειώσαμε για φέτος. Επίσης, η Paris Saint-Germain είναι η ομάδα η οποία θα βρεθεί στον τελικό της Βουδαπέστης στην Puskas Arena κόντρα στην Arsenal. Χθες είδαμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο, που είχαμε δει μια ποδοσφαιρική πανδεσία με πάρα πολλά γκολ. Αυτή τη φορά είδαμε ένα παιχνίδι τακτικής με τον Luis Enrique να κλειδώνει απόλυτα την Bayern Μονάχου. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο προπονητή που να το έχει καταφέρει σε αυτό το βαθμό κόντρα στους Βαβαρούς και ειδικά σε ένα παιχνίδι εντός έδρας για την Bayern Μονάχου, η οποία δημιούργησε ελάχιστες ευκαιρίες. Είχε σε τρομερή μέρα όλη την ομάδα της Παρί, αλλά ειδικά και τους δύο στόπερ της, τον Μαρκίνιος και τον Πάντσο, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP της αναμέτρησης. Ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, όπως είπαμε και πριν, με απίστευτη πίεση, με τον γκολ να έχετε νωρίς, όπως είχε έρθει και στον περσινό ημιτελικό κόντρα στην Arsenal για την Παρί. Και να θεωρούμε όλοι πως θα δούμε κάτι παρόμοιο όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά εν τέλει διαψευστήκαμε, καθώς αυτό το goal περισσότερο έσβησε το match παρά το άνοιξε. Και τώρα έχουμε τελικό λοιπόν Paris Saint-Germain Arsenal στην Βουδαπέστη. Για πρώτη φορά μετά το 1971 και το τελικό του Παναθηναϊκού με τον Άγιαξ θα έχουμε δύο ομάδες από πρωτεύουσες χωρών. Δεν έχει ξαναγίνει εδώ και 55 χρόνια, πραγματικά αξιοσημείωτο, και θα έχουμε και για πρώτη φορά κόντρα ισπανική όσον αφορά τους δύο πάγκους. Ο Λουίς Ενρίκε από τη μία για την Παρί και ο Μιγέλ Αρτέτα από την άλλη για την Arsenal. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα για να συζητήσουμε για όλα αυτά και ακόμη περισσότερα, καθώς έχουμε και μπάσκετ σήμερα με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει ελληνικά χαμάλαγα στις 10 για τον ημιτελικό του Final Four του BCL. Πάμε να περάσουμε στην πρώτη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου. Ο Κώστα, το εργαλείο.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, καλή εκπομπή να έχεις.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε τρία σημεία θα σταθώ και σε ευχαριστώ που μου δίνεις το βήμα. Λοιπόν, στο ένα σημείο είναι ότι Παναθηναϊκός ξαναγύρισε σε αυτό που ξέρουμε. Σε αυτό που βλέπουμε όλη τη χρονιά, δυστυχώς, μια ομάδα δίχως πιεστική άμυνα, μια ομάδα που για 35 λεπτά δεν υπήρχε, επί της ουσίας, απέναντι στη Βαλένθια. Αυτό βέβαια σε κάνει και ο αντίπαλος, έτσι, μην εκμεδενίζουμε. Η Βαλένθια ξέρουμε ότι μπορεί να μην έχει την πύρα, αλλά έχει πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Τώρα από εκεί και πέρα, τα λάθη των διαιτητών σε 2-3 φάσεις τα περιμένω και είναι αναμενόμενα. Έχω σταθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι ότι τόσο ο πρόεδρος όσο και ο προπονητής μας, όσο και ο Νάν, έχουν δώσει αιτίες στην Ευρωλίγκα με διάφορα πράγματα, μην τα ξανααναφέρω.
0: Κώστα, δεν νομίζω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο η διαιτησία, βάζοντας.
1: Κοίταξε να δεις, όταν είσαι γηπεδούχος και καταφανέστατα φάουλ δεν στα δίνουνε.
0: Ρε εσύ Κώστα, τώρα άμα ένα-δύο σφυρίγματα δόθηκαν ανάποδα από εδώ και από εκεί, δεν νομίζω ότι έκρινε το μάτσο αυτό.
1: Ναι,
0: δηλαδή, ας πούμε, ναι, προφανώς η φάση που αποβάλλεται ο Αταμάν και ο Πέτρο Μαρτίνεθ, προφανώς υπάρχει φάουλ στο Ραγκαβόπουλο και δεν κάνει ο Ραγκαβόπουλος φάουλ. Αυτό πρέπει να είσαι τυφλό για να μην το δεις. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έγιναν ένα-δύο-τρία σφυρίγματα στη διάρκεια του αγώνα ανάποδα.
1: Όχι, όχι, όχι. Δικαίως η Βαλένθια πήρε τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Δεν στέκομαι ότι έχασε ο Παναθηναϊκός από αυτό. Θέλω να πω ότι και σε αυτό το παιχνίδι και σε άλλα παιχνίδια, κακά τα ψέματα, δεν έχουμε την καλή εικόνα στην Ευρωλίγκα. Με αυτά που γίνονται, με το Γιαννακόπουλο, άσχετα αν είχε δίκιο ή όχι που πήγε για τους υπερέ παιδιά, ρίχτε κανένα φάουλ μέσα εκεί στο δεύτερο παιχνίδι. Εντάξει, αν πήγαινε κάποιος άλλος, μη Γιαννακόπουλος, οποιοδήποτε, μη κατανομάσω τώρα ονόματα προέδρων ή οποιοδήποτε, έτσι. Δεν θα έτρωγε τρεις αγωνιστικές. Δηλαδή, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι και υπότροπος ο Γιαννακόπουλος και μετράει πολύ, Κώστα.
1: Όχι, πως τον δικαιολογώ. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, υπάρχει προηγούμενο. Υπάρχει προηγούμενο και με τον Αταμάν. Και γενικά για το θέμα του Αταμάν, θα παρακαλέσω να ανέβει κάποια στιγμή, μάλλον να βγει ο Ανέστη.
0: Ο Αναστάσης, λες.
1: Σε ένα ύφος πολύ έτσι ψιλοαγριεμένο. Αλλά από ό,τι λέει, έχει δικαιωθεί στο κομμάτι αυτό. Αν παίξει ο Παναθηναϊκός άμυνα, η ομάδα που θα τον κοντράρει δεν υπάρχει στην Ευρωλίγκα. Για μένα προσωπικά.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι το να παίξει άμυνα, πρέπει να σε αφήσει κι άλλο. Δηλαδή, δεν παίζουν πέντε παίκτες και έξι, είναι και η αντίπαλη ομάδα.
0: Προφανώς.
1: Είναι για μια πολύ καλή ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι καλή ομάδα. Και το έδειξε και σε κανονική διάρκεια.
1: Λοιπόν, ελπίζω αύριο να το πάρουν το παιχνίδι, γιατί το άγχος μετά θα είναι απίστευτο και δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν νομίζω, δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά πόσο κουράγιο θα έχει ο Παναθηναϊκός μετά να παρακάνει τρίτη νίκη με τη Βαλένθια για να φέρει τη... Είδαμε ότι δεν είναι μια ομάδα όποια. Εντάξει, λοιπόν, αυτό έπρεπε να ήταν υποψιασμένοι, γιατί το άγχος μεταφέρεται, για πλάκα μεταφέρεται.
0: Ναι, έχει μεταφερθεί ήδη νομίζω, Κώστα.
1: Δεύτερη ενότητα, ναι, ήδη, ναι, γιατί, ναι. Κοίταξε να δεις, θα παίξουμε πάλι. Και από ό,τι κατάλαβα, δεν καταλαβαίνουν ούτε από έδρες. Αυτοί χάσαν το μυαλό τους και κατάφερε ο Παναθηναϊκός στους 19 πόντους να τους φτάσει στους 2, 3, 4, έτσι από τη στιγμή που χάσαν τον προπονητή τους.
0: Ναι, σωστά.
1: Και αντίθεση με εμάς, βγαίνοντας Αταμάν, βρήκαν το κουράγιο, το γαμώτο, την αδικία, δεν ξέρω τώρα πώς θα το πω, έτσι, και καταφέρανε να το ανεβάσουν. Παρόλο που πήγε κάποια στιγμή. Μεγάλη διαφορά, έτσι, 19 από τους
0: 19 έφεσαι, ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Πολύ πολύ χαρούμενος, ξέρεις ότι είναι η αγαπημένη μου ομάδα η Παρή, έτσι, πάρα πολύ δύσκολο το έργο στο τελικό για μένα προσωπικά με την Arsenal. Όσοι νομίζουν ότι θα την καταπιεί είναι γελασμένοι, η Arsenal είναι αίτητη, έχει μια πολύ σφιχτή άμυνα, φεύγει στην κόντρα, εγώ προσωπικά τη φοβάμαι περισσότερο από την Bayern, έτσι την έχω δει αυτήν την ομάδα, σαν επικίνδυνη, όχι σαν την μπαλάρα που παίζει.
0: Καλά, δεν παίζει μπαλάρα η Arsenal και περιμένουν και κλειστό παιχνίδι κιόλα στο τελικό.
1: Να ξεχωρίσουμε την μπαλάρα όπως παίζει η Παρί, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η Μπάγκερν, ας πούμε, που τη θεωρήσανε φαβορή. Εγώ όχι βέβαια, γιατί ξέρω τι ομάδα υποστηρίζω. Αυτή και τη Λίβερπουλ είναι αγαπημένες μου ομάδες. Έτσι, αν πάρουμε από χώρες. Λοιπόν, και αυτό με έχει κάνει το γαλλικό ποδόσφαιρο να το αγαπήσω Πλατινί τη δεκαετία του 80, έτσι. Λοιπόν, με εκείνη την τρομερή εντεκάδα και την τρομερή που είχε πάρει και το ευρωπαϊκό. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι εχθές το παιχνίδι θα μπορούσε να είχε φτάσει σε σκορ υψηλά, 4-3, 5-4 πάλι. Οι ευκαιρίες που χαθήκαν δεν ήταν λίγες, απλά δεν παίχτηκε το ποδόσφαιρο που παίχτηκε. Είναι και λογικό για μένα, όταν πας για την πρόκριση, βάζεις και το μυαλό σου, έχεις βάλει ένα γκολ, κοιτάς να παίξεις καλή άμυνα, που μας απέδειξε ότι παίζει και άμυνα.
0: Ναι, προφανώς. Και είδαμε και πολλές φορές 11 παίκτες παρή πίσω την μπάλα, κάτι που δεν είδαμε σε καμία των περιπτώσεων την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Ναι, ναι. Έχει μπροστά κάτι παιχταράδες, ο αγαπημένος μου, ο οποίος πραγματικά, όποιος δεν το είδε, ας δει τη φάση την τρίπλα που σκάσει το 70, έτσι. Πόση μπάλα ξέρει αυτό το πιτσιρίκι.
0: Ναι.
1: Και πάντα θα βγαίνουν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Πάντα θα βγαίνουν, αρκεί τα μυαλά τους να είναι στα κεφάλια τους. Και το τρίτο κομμάτι θα καταλήξω τώρα βέβαια με το ποτάθλημα, γιατί μεθαύριο ξεκινάνε την Κυριακή. Δεν έχει τελειώσει τίποτα για κανέναν εκτός από τον Παναθηναϊκό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα τελειώσουν όλα, πιστεύω, την Κυριακή. Εάν νικήσει ο Παναθηναϊκός, η ομάδα μου την ΑΕΚ, ή ακόμα και δύο βαθμούς να τις κόψει, βέβαια, εννοείται ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, ένας από τους δύο να κερδίσει. Γιατί αν έρθουν οι ισόπαλοι, καληνύχτα.
0: Ναι, προφανώς.
1: Κατάλαβε τι λέω. Οπότε μην κάθονται και απογοητεύονται οι ΠΑΟΚ, τζίδες, οι Ολυμπιακοί. Ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Τελειώνουν κατά 99% την Κυριακή.
0: Θα τα δούμε. Το λέω πολύ δύσκολο πάντως να γυρίσει η κατάσταση.
1: Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Μια αρρωστημένη κατάσταση στον Παναθηναϊκό. Όποιος προπονητής και να έρθει, φέρε μου τον καλύτερο προπονητή. Αν δεν καθαρίσει βρώμα μέσα από εκεί, δεν πρόκειται να γίνει δουλειά. Φύγε εσύ, έλα εσύ. Κάποιοι κονομάνε, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί αν μου πεις ότι, τρελαίνεται ένας πολύ μεγάλος προπονητής, πιπέδου Γκουαρδιόλα, Ενρίκε, και έρχεται στο Παναθηναϊκό. Ξέρεις τι θα πει. Δεν θα πει 10 παίκτες θέλω. Θέλω μια καινούργια ομάδα.
0: Ναι.
1: Θα τους διώξει όλους. Αν θέλουμε να πάμε κάπου ψηλά.
0: Αυτά λέγαμε και με τον Μπενίτεθ, αλλά δεν είδαμε διαφορά, Κωστό. Λοιπόν, να σε καλά, φίλε.
1: Δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Είναι λάθος αυτό που κάνουνε. Ο Μπενίτεθ κατάφερε να πάει την ομάδα εκεί που μπόρεσε να την πάει. Έχει 24 βαθμούς και αυτός και η ΑΕΚ στο δεύτερο γύρο, αν θυμάμαι καλά. Δεν είπε ότι εγώ ήρθα να σας φτιάξω ομάδα σε 6 μήνες και δεν υπάρχει και προπονητής που να φτιάξει ομάδα σε 6 μήνες.
0: Εντάξει, υπάρχουν και αυτοί. Κώστα, τώρα όμως είναι μεγάλη κουβέντα. Θα τα συζητήσουμε άλλη φορά.
1: Θέλουν να το φάνε κάποιοι δημοσιογράφοι, θέλουν να βάλουν κάποιους κολλητούς τους, να τους ελέγχουν σε 3-4 παιχνίδια που θα κάνει στραβά. Ό,τι έγινε και με το Βιτόρια. Τα ίδια πατελάκια μου, τα ίδια πατελή μου. Άρα εμείς που κρίνουμε, είμαστε καλύτεροι, γνωρίζουμε πολύ περισσότερο το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν βλέπω την ομάδα αυτή να πάει καλά, όπως και ο Ολυμπιακός, αν διώξει το Μεδιλίπαρ, έτσι.
0: Ναι, θα το δούμε. Έγινε, Κώστα, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Μιχάλη, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Μιχάλη. Χαμήλωσε μου το ραδιόφωνο λίγο
2: μόνο. Χαμήλωσε.
0: Τέλεια. Γιατί μικροφώνησε.
2: Πήραμε την ευκαιρία, αν μιλάτε με τον κύριο προηγουμένως, που είναι και Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Δεν θα έπαιρνα η αλήθεια, αν ήθελα να τελειώσει η σειρά. Πάμε ένα-ένα.
0: Για πάμε.
2: Δεν ξέρω αν το θυμάστε, το έχω ξαναπεί για μένα. Όποιος είναι νικητής από τη σειρά Παναθηναϊκός, Βαλέθια, Παναθηναϊκός, για μένα έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να πάρει το ευρωπαϊκό. Άποψή μου.
0: Ναι.
2: Από τους αγώνες που βλέπουμε πάντα, έτσι.
0: Ναι.
2: Μέσα από τους αγώνες που βλέπουμε, αν έχεις το σεξο, κάθε αγώνας είναι ένας τελικός.
0: Σωστά.
2: Πάμε θέμα διαιτησίας. 4 δεκάλεπτο, πολύ γρήγορα, να μην σε κουράζω. 4 δεκάλεπτο, για εξήγησέ μου εσύ που γνωρίζεις από αθλητικά και θεωρώ ότι γνωρίζεις από μπάσκετ. Πώς γίνεται να παίζουν δύο ομάδες 3 λεπτά πριν το τέλος, 3 λεπτά πριν το τέλος του 4ου δεκαλεπτού, πριν αρχίσει ο Παναθηναϊκός να φορτσάρει, να το πω έτσι λαϊκά, για να γυρίσει τη διαφορά στο τέλος.
0: Ναι.
2: Έχει, αν δεν κάνω λάθος, 16-18 πόντους διαφορά έχει ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια.
0: Ναι.
2: Αν δεν κάνω λάθος, έτσι, προς Θεού. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός 4 φάουλ, που σημαίνει ό,τι και να κάνει πια πάνε σε βολές η Βαλένθια, η Βαλένθια 0 φάουλ. Την ώρα που, γιατί τα λέω όλα αυτά, την ώρα που αρχίζει ο Παναθηναϊκός να φορτσάρει να γυρίσει το παιχνίδι, τα 4 φάουλ που δεν έχουν στηριχθεί μέχρι τότε στη Βαλένθια από τους κύριους διαιτητές, δικαίωμά τους.
0: Ναι, υπήρχαν όμως περιπτώσεις που έπρεπε να σφυριχτούν, Μιχάλη, αυτό πρέπει να εξετάζουμε. Όχι, πρέπει οπωσδήποτε να σφυριχτούν.
2: Θεωρώ ότι υπήρχαν. Εγώ θεωρώ επίοικος, γιατί πέσανε και άλλοι άμυνα, δεν έπαιζε μόνο ο Παναθηναϊκός, έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, καλά, γενικά η Βαλένθια δεν είναι και το φόρτι της άμυνα, ούτε του Παναθηναϊκού είναι.
2: Αλλά
0: θέλω να σου πω ότι πρέπει να εξετάζουμε αν υπάρχουν φάουλ ή δεν υπάρχουν.
2: Σωστά, το εξετάζουμε και βλέπουμε και αν μη τι άλλο έπρεπε να έχουν τουλάχιστον 3 φάουλ εντελώς αντικειμενικά. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
2: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, μιλάω για το τεχνικό κομμάτι, έτσι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, τα τελευταία 3 λεπτά που ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή στο 1,5 λεπτό έχει δείξει τη διαφορά στους 5 πόντους. Οι κύριοι της Βαλένθια, και καλά κάνουν χρήση του μπόνους, ότι δεν, ό,τι φάουλ και να κάνουν δεν είναι βολές, καταλαβαίνόμαστε πιστεύω.
0: Ναι, προφανώς.
2: Έτσι, οπότε να ένα μπόνους, πονηρό, γιατί το μπάσκετ είναι πονηρό άθλημα. Λοιπόν, και δεν είναι για αυτούς που παίζουν μπάλα και φωνάζουν ζήτω και γκολ και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Το μπάσκετ είναι πολύ πονηρό άθλημα. Λοιπόν, να μια πονηρή κίνηση από τους διαιτητές, εγώ αφελής όπως το βλέπω,
0: ναι.
2: Το οποίο να ένα μπόνους. Όχι ότι αυτό καθορίζει το γενικό σύνολο ποια ήταν καλύτερη ομάδα και αν δεν ήταν. Να ξεκαθαρίσω. Αλλά την ώρα που η ομάδα, η γηπεδούχος κάνει ένα βήμα, μήπως και το πάρει, εκείνη την ώρα οι κύριοι μεταγκροί είχαν δώσει πολύ διακριτικά το δικαίωμα στους κυρίους με τα πορτοκαλί να κάνουν το παιχνίδι τους. Αυτά για τη διαιτησία λεπτομέρειες παιχνιδιού μιλάω πάντα, έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Επειδή είπες κάτι για τη διαιτησία, άτιμά μου.
0: Ναι, όχι, είπα ότι δεν θεωρώ ότι έπαιξε κάποιο ρόλο, όχι.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι έπαιξε ρόλο διακριτικό. Και αν σκεφτείς ότι η ομάδα που ήταν και ο κυπεδούχος ήταν ο Παναθηναϊκός, θεωρώ ότι υπήρξε και λίγο διαπλοκή, θα το πω. Όπως και διαπλοκή για μένα ήταν το ότι ήρθανε και ήρθανε ή εκεί την πάτησε για μένα ο Παναθηναϊκός, μιλάω το staff. Ότι οι τύποι ήρθανε για να δημιουργήσουν αυτό που να δημιουργήσουν λίγο μια ανακατοσούρα γιατί αυτό τους βόλε.
0: Γιατί...
2: Αλλά έκαναν και τους πέρασε.
0: Γιατί...
2: Μια ανακατοσούρα. Πάντα σε πλαίσια αθλητικά μιλάω, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ποια είναι ανακατοσούρα, γιατί δεν έχει πέσει κάτι σε αντίληψή μου.
2: Εντάξει, όλα αυτά που, όλο αυτό που, όλος αυτός το τζέρτζελος και το στυλάκι, τόσο τώρα μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Δεν μιλάω για την Ισπανία, μιλάω για χθες, έτσι.
2: Μιλάω για χθες. Ναι, ναι. Ήρθανε με διακριτικά με τον τρόπο να δημιουργήσουν λίγο, να τσιγκλίσουν λίγο το staff για να την πατήσει κάποια πράγματα που κατά την άποψή μου την πάτησε. Μιλάω για το staff του Παναθηναϊκού, έτσι. Τέλος πάντων. Whatever, έχουμε άλλα δύο παιχνίδια μπροστά μας.
0: Άλλο ένα ελπίζω να έχουμε, Μιχάλη.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Ναι, λέω ότι...
2: Όπως εγώ σου το είπα και προηγουμένως, θεωρώ ότι μιλάμε για τελικούς. Έχω δύο όλα τα παιχνίδια, δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό, δεν θέλω να ασχοληθώ με τον Ολυμπιακό. Γελάει ο κόσμος, όχι με τον Ολυμπιακό, με την με τη διοργάνωση. Ο Ολυμπιακός πολύ καλά έκανε και στη θέση του Ολυμπιακού, ποιος και να ήταν, το ίδιο θα έκανε.
0: Καλά, τι να κάνει, με το σπαθί του έκανε ο Ολυμπιακός, έτσι.
2: Το ξεκαθάρισα, δεν είπα κάτι για τον Ολυμπιακό. Γελάω για τη διοργάνωση και το ότι αφήνει κάποιες ομάδες που εδώ και 2-3 μήνες, παρένθεση, το οποίο το υποφελήθηκε ο Παναθηναϊκός, γιατί
0: ήταν
2: να με τη Μονακό, κατάλαβες θέλω να σου πω, έτσι.
0: Ναι.
2: Και γιατί και εμείς γυμνή τη βρήκαμε.
0: Προφανώς.
2: Και εμείς γυμνή δεν τη βρήκαμε. Άρα εδώ φαίνει πολύ μεγάλο για μένα. Πολύ μεγάλη ευθύνη η διοργάνωση για αυτό το πράγμα.
0: Η διοργάνωση τι να κάνει, ρε Μιχάλη.
2: Δεν ξέρω, ρε καρδιά μου, τι θα κάνει. Δεν είναι η δουλειά μου. Άμα εγώ μπορώ να σου πω πώς θα κάνεις τη δουλειά σου.
0: Όχι, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι μια ομάδα όπου, έμεινε με 8 παίχτες, με 10 παίχτες. Αυτή ήταν η ομάδα. Κατάφερε να τερματίσει 8η, γιατί υπερκατορθώματος πρόκειται. Και από τη στιγμή που κατάφερε να τερματίσει 8η, δεν μπορούσε κανείς να της πει ότι σε πετάμε έξω, γιατί δεν είσαι τόσο ανταγωνιστική.
2: Είναι όμως αλλίωση αποτελέσματος στην πορεία.
0: Ναι.
2: Γιατί μπορώ, είναι τώρα να μην το κάνουμε αυτή την κουβέντα εδώ. Με καταλαβαίνεις, θεωρώ ότι καταλαβαίνουμε σε πολλά πολλά πράγματα.
0: Okay. Λοιπόν, πες μου κάτι τελευταίο, γιατί έχουμε μισό λεπτάκι, ναι.
2: Ναι, πολύ. Τίποτα άλλο, δεν ήθελα να ενοποιήσω περισσότερο. Απλά θεωρώ ότι για μένα, το ξαναλέω, μέσα από αυτή τη διάδα σίγουρα θα βγει μια ομάδα τελικού. Να μην είμαι υπερβολικός γιατί θα το πάρει, αλλά σίγουρα βλέπω μια ομάδα τελικού.
0: Θα το δούμε. Να σε καλά, Μιχαλή.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, φίλε. Να σε καλά. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές σε δευτερόλεπτα έχουμε. Προλαβαίνουμε για εσάς που κάνετε μηνύματα. Άντε, ευχαριστώ. Λοιπόν, από Θεσσαλονίκη, αποστολή. Θέλω να πω στην ΑΕΚ: έχουν καβαλήσει το καλάμι. Θα θυμίσω δε και έστω το Παναθηναϊκό. Μετά πάνε τούμπα, ξέρουν πως θα κερδίσουν. Δεν νομίζω ας κατέβουν το καλάμι και θα πάθουν λακτάσεις στο εξοχικό μας. Λεφτά αγωνιστική, λέει η αποστολή. Μάλιστα. Πάμε διαφημίσεις σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
4: Τρελάνε μας!
5: Τίποτο! Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Χασιά σημαίνει αρχοντικών. Και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-18-20.
7: Όταν η πόλη ησυχάζει, η νύχτα εδώ αρχίζει. Ο Βασίλης Γερασίμου, μετά από 30 χρόνια στη νυχτερινή ζώνη, είναι ακόμα εδώ. Κρατάει παρέα και φτιάχνει το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα. Μπάλα, σχόλιο, ιστορίες. Και ο κόσμος στα τηλέφωνα να γράφει τη συνέχεια. Ο άνθρωπος του Προέδρου. Κυριακή έως Πέμπτη. Ακριβώς τα μεσάνυχτα. Με τον Βασίλη Γερασίμου. Στον 943 Intervetten Sports. Νύχτα όπως πρέπει να τη ζεις.
4: Η ώρα είναι 3:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρνάρας. Καθησυχαστική εμφανίζεται η Κομισιόν απέναντι στην έξαρση Χανταϊού στο Κουρασγερόπλιο. Υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας αυτή τη στιγμή για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη. Στην συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε 30 αλλαγές. Μεταξύ αυτών μίλησε για προστή στέγη για τους πολίτες, για επανακαθορισμό της έννοιας της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων με αξιολόγηση, για αναθεώρηση του άρθρου 86, για τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης και για εξαετή θητεία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία συνεννόηση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης, μιλώντας στην εκπομπή μας «Η Ελλάδα σήμερα», προσθέτοντας ότι τα πάντα γίνονται στις Βρυξέλλες και τα ελληνικά κόμματα δεν λένε τίποτα. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών, ο Χρήστος Πύρτζης, ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησε αφενός την ανάσυρση της δικογραφίας για τον σκάνδαλο των υποκλοπών από το αρχείο, προκειμένου να ερευνηθεί το αδίκημα της κατασκοπίας και άλλες πράξεις. Επιπλέον, ζήτησε την εξαίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, από την υπόθεση. Την παραπομπή σε δίκη για τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα του και ένα στενό του συνεργάτη για τα οικονομικά της Κιβωτού του κόσμου, προτείνει ο εισαγγελέας πρωτοδικών Μαργαρίτης Κωστίμπας. Τα τρία πρόσωπα παραπέμπονται για μια σειρά από κακουργηματικές πράξεις. Πιθανή είναι μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει πως η αμερικανική πρόταση παραμένει υπό εξέταση. Η Τεχεράνη αναμένεται να μεταφέρει την επίσημη απάντησή της μέσω μεσολαβητή Πακιστάν, μόλις οριστικοποιήσει τη θέση της. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα με νεφώσεις στα επιρροτικά και πιθανότητα τοπικών βροχών στα ορεινά της χώρας, νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο μέχρι 6 μποφόρ. Στην Αττική συγκεκριμένα, ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: 9.43 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Να απαντήσω το μήνυμα της Αποστολίας. Αποστολία, δεν θεωρώ ότι έχει καβαλήσει κάποιο καλάμι. Αντιθέτως, βλέπεις ότι και ο προπονητής της, ο Νίκολιτς, κρατάει χαμηλούς τόνους. Οπότε δεν νομίζω ότι έχει καβαλήσει κάποιο καλάμι. Είναι 6 βαθμούς μπροστά, είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα, η πιο σταθερή ομάδα. Και από ό,τι φαίνεται είναι και αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Α, έχει στείλει και άλλο μήνυμα Αποστολία. Λέει από Θεσσαλονίκη Αποστολία. Πολύ περήφανη Γαβρίνα. Θέλω να ευχαριστήσω τη Βαλένθια που μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά. Εύχομαι και αύριο να με κάνει ακόμα πιο χαρούμενη. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον Γιώργο από Λονδίνο και στον κύριο Γιώργο με αγάπη. Λία, λέει η Αποστολία. Γεια σου, Λία. Ο Εζεκία λέει: Λουίς Δίας, χθες πολύ ατομιστής. Πρέπει πάντως να δίνουν κίτρινη κάρτα σε όσους σηκώνουν το χέρι για να δείχνουν ότι είναι δικό τους το πλάγιο. Δεν είναι, έχει καταντήσει γραφικό, λέει ο Εζεκία. Εζεκία, τότε θα είχαμε καμιά κοσαριά κίτρινες κάρτες σε κάθε παιχνίδι. Θα έπαιρναν όλοι από μία, θα έπαιρναν και οι αλλαγές. Δεν νομίζω ότι θα έμενε και κανένας χωρίς κίτρινη. Ο Κώστας με διορθώνει και πολύ καλά κάνει, έχει δίκιο στο που λέει. Λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Σε ποινές της ΔΕΑΒ δεν υπάρχει έφεση. Απλά ζητάνε να εκδικαστεί πρώτα και μετά να εφαρμοστεί η ποινή. Όπως έκανε πρώτος ο Άρης, άρα η ποινή θα πάει για του χρόνου. Πολύ σωστά το αναφέρει ο Κώστας. Έτσι είναι τα πράγματα. Βέβαια, αν το πάρουμε από το συναισθηματικό κομμάτι, δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός να παίξει τον τελευταίο του αγώνα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, θα το κάνει. Αν το πάρουμε όμως καθαρά. Από το αγωνιστικό κομμάτι, ο Παναθηναϊκός θα πρέπει του χρόνου να έχει τον κόσμο του και να μην παίξει την τελευταία αγωνιστική χωρίς κόσμο για να πάει εκεί η ποινή του. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν διεκδικεί κάτι όσον αφορά το αγωνιστικό και το βαθμολογικό κομμάτι. Έτσι. Να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός. Είναι μια λεπτή ισορροπία αυτή. Ο Αντώνης λέει: Παρ' είναι πολύ γρήγορο στις αντεπιθέσεις. Αυτό είναι το παιχνίδι της, λέει ο Αντώνης. Ναι, έχει παιχταράδες μπροστά. Έχει Ντεβελέ, έχει τον Ντουέ. Ο Μπαρκολάβ βλέπει ότι μπαίνει αλλαγή. Ο Κβαρατσέλια, φυσικά, ο οποίος είναι απίστευτος. Είναι στην κόντρα, μπορεί να κάνει τη ζημιά απέναντι σε κάθε ομάδα. Βλέπεις κιόλας ότι οι ποδοσφαιριστές της και να συνδυαστούν μπορούν και να τελειώσουν τις φάσεις μπορούν και με τα δύο πόδια μάλιστα περισσότεροι. Να πάνε και στην ατομική ενέργεια. Είναι πραγματικά πρόβλεπτοι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Γεια σας, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι.
1: Φώτης, λεγόμουν από Νίκαια, περνώ.
0: Στάθης είπες, έτσι.
1: Φώτης.
0: Γεια σου, Φώτη.
1: Γεια σας, φίλε. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όσο καιρό κάνεις εκπομπή επικοινωνίας.
0: Ναι.
1: Σε έχει πάρει ποτέ κανείς να σου πει ότι, φίλε, εγώ δεν συμφωνώ με τον πρόεδρο της ομάδος μου. Είμαι αντίθετος με αυτά που κάνει και λέει.
0: Έχει συμβεί, ναι.
1: Έχει συμβεί μια φορά.
0: Μετρημένες, ναι, αλλά τώρα δεν
1: θυμάμαι ακριβώς. Επειδή είμαι πορτηγαντής και ακούω εκπομπές πάρα πολλά χρόνια, δεν έχω και τι άλλο να κάνω με σπορτηγό, δεν το έχω ακούσει ποτέ ή σχεδόν ποτέ, έτσι. Να πω ότι το έχω ακούσει εγώ μια-δυο φορές όλα αυτά τα χρόνια. Πήρε τις προάλλες ένας κύριος, ταξιτζής, ο οποίος ήταν δίθεν, το τονίζω το δίθεν, αγανακτισμένος. Γιατί βγήκε ένας άνθρωπος και είπε ότι ξέρεις κάτι, εγώ χάρηκα πως Λούκας θα χάσει τα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Το θυμάσαι, έτσι.
0: Το θυμάμαι, ναι.
1: Ναι. Και βγήκε ο δίθεν αγανακτισμένος, ο οποίος παίρνει τηλέφωνα 30 χρόνια σε εκπομπές, γραφικός, πάντα βρίζει τον κόσμο. Δεν έχει πει ποτέ αυτός ο τύπος για τον πρόεδρο του κάτι. Αγανάκτησε με αυτό που είπε για τον Σλούκα, αλλά με τις χειδαιότητες του πρόεδρου του δεν τον άκουσε ποτέ να αγανακτήσει.
0: Ναι.
1: Δεν άκουσε ποτέ κανένα να πει ότι αυτός ο άνθρωπος. Είναι αθαλήτης και μισός.
0: Φώτη, σε παρακαλώ πολύ, μη χαρακτηρίζεις, φίλε, γιατί θα αναγκαστώ να κλείσω τη γραμμή. Γιατί μιλάμε σε δημόσιο αέρα, δεν μιλάμε μεταξύ μας σε ένα δωμάτιο. Σου λέω μη χαρακτηρίζεις, δεν θα το ξαναπώ.
1: Ένα σου πω, παραγράφω, δεν είπα όνομα.
0: Ναι, δεν έχεις πει όνομα, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν είναι ενοχλή, μιλάμε σε δημόσιο αέρα, δεν μπορούμε να χαρακτηρίζουμε. Μπορείς να πεις τη γνώμη σου και να είσαι καυστικός, δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις.
1: Ναι, τον άφησες 5 λεπτά να αποκαλεί τον άλλον καθήκη.
0: Ναι, το είπε μια φορά και είπα και σε αυτό το ίδιο πράγμα ακριβώς.
1: Δεν το είπε μια φορά, το είπε παραπάνω φορές και τον άφησες χωρίς να το.

0: είναι την ατάκα, η τοξικότητα και από τις δύο πλευρές. Εσύ είσαι αυτή τη άποψη, η τοξικότητα και από τις δύο πλευρές.
1: Εγώ δεν έκανα ποτέ λόγο για τοξικότητα και από τις δύο πλευρές.
0: Εσύ λέει, σε ρωτάω, είσαι τη άποψη ότι η τοξικότητα προέρχεται για τις δύο πλευρές.
1: Όχι, θεωρώ ότι οι συμπεριφορές του συγκεκριμένου πρόεδρου πολλές φορές δημιουργούν τοξικότητα. Ναι. Υπάρχουν λάθη και από την απέναντι πλευρά, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό φυσικά δηλαδή, όσο από αυτή την πλευρά.
0: Αυτές τις συμπεριφορές που λες, ναι. Πώς μπορεί να τις χαρακτηρίσεις εκτός από αλήθικες, ρε φίλε. Ναι,
1: στον αέρα δεν θα τις χαρακτηρίζω έτσι. Θα τις χαρακτηρίσω τοξικές, τελεία για παύλα.
0: Δεν έχει διαφορά το τοξικό με το αλήθικο, είναι το ίδιο πράγμα. Έτσι.
1: Υπάρχει διαφορά.
0: Μόνο στο ακουστικό. Στην ουσία δεν έχει καμία διαφορά.
1: Υπάρχει διαφορά.
0: Λοιπόν, πριν μου το παίξουν αγανακτισμένοι, όσοι θέλουν να το παίξουν αγανακτισμένοι, ας δουν πρώτα να καταδικάσουν τις αισχρότητες που κάνει επανειλημμένος, αυτά που έχει πει και έχει κάνει, και μετά ας πούμε για ευαισθησίες. Εντάξει, γιατί και χθες πάλι αληθείες γίνανε στο γήπεδο.
1: Χθες τι έγινε, Φώτη?
0: Εχθές είδες τους κάφρους πίσω από τον πάγκο της Βαλένθια, τους είδες?
1: Ναι.
0: Την επίθεση, τότε τι με ρωτάς τι έγινε?
1: Ναι, δεν υπήρχε κάτι όμως, κάποια ρήψη μπουκαλιών, κάποια ρήψη αντικειμένων. Όντως συμφωνώ στο που λέω.
0: Αυτό πώς το λέει,
1: δεν έχει βγει κάτι, δεν έχει κυκλοφορήσει κάτι, δεν υπάρχει κάποια καταγγελία, δεν υπάρχει κάτι.
0: Για ροχάλες και τέτοια δεν άκουσες?
1: Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι.
0: Εντάξει, συνέβησαν όμως, για κάποιο λόγο μπήκαν από εκεί πίσω αυτοί. Ναι.
1: Δεν διαφωνώ στο που λες. Δεν συνηθίζεται να είναι εκεί πέρα. Χθες ήταν εκεί πέρα. Όπως ήταν και με τη Μονακό εκεί.
0: Δεν μπαίνουν σε οποιοδήποτε μάτς, μπαίνουν στα κρίσιμα για να κάνουν αυτά που κάνουν. Έχεις δει ποτέ στους ΣΕΦ κάτι τέτοιο?
1: Τα τελευταία χρόνια όχι.
0: Μπορούμε να συγκρίνουμε τις προέδρους του Ολυμπιακού με αυτόν τον τύπο?
1: Από ποια, από άποψη τοξικότητας, σου απάντησα νωρίτερα.
0: Όχι. Λοιπόν, εντάξει, τέλος πάντων. Περιμένω να βγει ο γραφικός ο Ταρίφας, να δω τι θα μας πει.
1: Μην χαρακτηρίζεις άλλους ακροάτες, Φωτή. Δεν θέλω να μπαίνουμε, ρε φίλε, σε αντιλογίες.
0: Δεν θα πω ότι είναι κατήχη, όπως λέει αυτός. Εγώ θα λέω ότι είναι γραφικός γιατί παίρνεις όλα τα ραδιόφωνα. Τα έχεις πάρει σβάρνα 30 χρόνια όλα και λες και τα ίδια και τα ίδια.
1: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα Θέμη, εγώ είμαι.
1: Εσείς?
2: Γιάννης από Πειραιά, έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Γεια σου Γιάννη, βεβαίως.
2: Θέλω να πω κι εγώ τη γνώμη μου για ορισμένα θεματάκια. Καταρχήν άκουγα από πολύ μακριά το φίλο που μίλαγε τώρα. Εγώ δεν θα χαρακτηρίσω, αλλά στο νόημα των λεγόμενων του θα πω ότι με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο. Έχω βαρεθεί κι εγώ με τους εισαποστάκηδες, οι οποίοι λένε η τοξικότητα από εδώ και η τοξικότητα από εκεί. Θέλω να μου πούνε όλοι αυτοί ποια κίνηση των Αγγελόπουλων δημιουργεί αυτό που λένε όλοι αυτοί που το επικαλούνται. Γιατί εγώ μπορώ να πω από κινήσεις του Γιαννακόπουλου 1500 και να μην σταματάω. Έτσι, ρεζίλη στην Ευρώπη μας έχει κάνει. Βγαίνανε οι μεγαλύτερες ισπανικές εφημερίδες και τον χαρακτήριζαν να μην πω πώς. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα. Και όλοι αυτοί λοιπόν που με το παραμικρό θα βρίσουν τον Μπαρτζόκα, θα βρίσουν ανέτεια τους Αγγελόπουλους που εμείς οι ίδιοι Ολυμπιακοί τους κατηγορούσαμε για μαλθακότητα χρόνια ολόκληρα και το ξέρεις, Θέμη.
1: Είναι αλήθεια, έτσι, ναι.
2: Είναι αλήθεια, τους κατηγορούσαμε για μαλθακότητα. Όλοι εμείς λοιπόν, όλοι εμείς βλέπουμε το Γιαννακόπουλο να οργιάζει, τους Αγγελόπουλους να μην μιλάνε και στο τέλος βλέπουμε και τους εισαποστάκηδες να λένε τοξικότητα από εδώ και τοξικότητα από εκεί. Όχι, παιδιά, δεν είναι. Η τοξικότητα έχει όνομα. Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τελεία και παύλα. Για να το ξεκαθαρίζουμε και να μην το συνεχίζουμε αυτό το πράγμα. Όλοι αυτοί λοιπόν που βρίζουν με το παραμικρό τον Μπαρτζόκα ή τους Αγγελόπουλους δεν έχουν βγει μια φορά να πούνε κάτι για τον πρόεδρό τους. Και όταν έρθει κουβέντα για τον πρόεδρό τους λένε είναι οπαδός, είναι έτσι η ιδιοσυγκρασία του. 1500 δικαιολογίες για να μην πούνε είναι τοξικός. Πάει και τελείωσε. Είναι τοξικός. Με άλλο πρόεδρο Παναθηναϊκός, το μπάσκετ στην Ελλάδα θα ήταν πάρα πολύ καλύτερο. Και δεν μιλάω από άποψη χρημάτων, γιατί βάζει πάρα πολλά χρήματα, έτσι. Θα βγουν οι Παναθηναϊκοί και θα μου πούνε πω σε πονάει, σε καίει, γιατί βάζει λεφτά. Δεν λέω αυτό. Λεφτά βάζουν και οι Αγγελόπουλοι και βάζουν πάρα πολλά. Λέω ότι αυτά που λέει και αυτά που κάνει, από κατάρες μέχρι δεν ξέρω τι άλλο έχει πει αυτός ο άνθρωπος και τι έχει κάνει, στριγκάκια και δεν ξέρω.

0: κάτι άλλο. Πραγματικά δεν έχω ακούσει έναν Παναθηναϊκό, έναν που να πει εμένα αυτός ο πρόεδρος δεν με εκφράζει.
1: Εντάξει, εγώ λοιπόν, ξέρω αρκετούς πάντως, για να ξέρει.
0: Εγώ δεν ξέρω κανέναν, Θέμη, και στο λέω ειλικρινά. Εγώ λοιπόν θα πω ότι εμένα η ύβρις σταθεία του Μπαρτζόκα δεν με εκφράζουν, και το λέω ευθέως.
1: Προφανώς.
0: Εγώ στεναχωριέμαι, λυπάμαι, θλίβομαι όταν βλέπω τον Μπαρτζόκα να ανοιγοκλίνει το στόμα του και να βρίζει τα θεία. Εγώ λοιπόν έχω τη μαγιά και την τόλμη και βγαίνω και το λέω. Για να βγει ένας από αυτούς και να πει για τον Γιαννακόπουλο που τον έχουν Θεό. Ένας να βγει. Εγώ δεν έχω ακούσει την εκπομπή σου κανέναν. Οπαδό τον λένε και είναι πολύ φανατικός με την ομάδα του. Αγαπάει πολύ την ομάδα του. Να προχωρήσω λίγο παρακάτω, επειδή άκουσα τρελά πράγματα πριν από αυτό το Μιχάλη που βγαίνει γενικώς και λέει πράγματα τα οποία ειλικρινά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Ανακατοσούρα έλεγε για τη Βαλένθια. Θυμάμαι και τη φράση που είπε. Προκάλεσε, λέει, η ανακατοσούρα. Ποιος προκαλεί η ανακατοσούρα?
1: Δημιούργησε. Δεν θεωρώ ότι χθες η Βαλένθια έκανε κάτι πάντως. Είναι άλλο το παιχνίδι της Ισπανίας, μιλάμε για χθες, έτσι. Χθες δεν θεωρώ ότι
0: δημιούργησε και στα δύο μάτσο αταμάν φασαρία τεχνητή με τεχνικές ποινές για να γίνει κόλαση και το κάνει πάντα αυτό. Έγινε ή δεν έγινε? Ποιος προκαλεί ανακατοσούρα? Ποιος προκαλεί ανακατοσούρα? Ποιος προκαλεί ανακατοσούρα?
1: Γιάννη, κοίταξε να δεις, για να εξετάσουμε τα πράγματα λίγο πιο σφαιρικά. Ο Αταμάν, ναι, okay, η συμπεριφορά του δεν είναι σωστή σε εισαγωγικά, όσο μπορούμε να μιλήσουμε για σωστή σε αυτό το αθλητικό πλαίσιο. Ο Αταμάν όμως αυτό που κάνει το κάνει έξυπνα, γιατί λέμε ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να ξυνήσει την κερκίδα για να μπας και αλλάξει το παιχνίδι, γιατί έβλεπε ότι μιλάμε για ένα χαμένο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Το έχει κάνει αρκετές φορές φέτος. Ο Πέδρο Μαρτίνεθ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη φορά που αποβάλλεται. Προφανώς ο Αταμάν ήταν ο φταίχτης στην ένταση που δημιούργησε, αλλά ήταν μια ένταση την οποία δημιούργησε ηθελημένα. Δεν νομίζω ότι το έκανε.
0: Μα αυτό σου λέω, ηθελημένα το έκανε και το κάνει σκοπίμως κάθε φορά. Καταρχήν, εκτός από το παιχνίδι της κανονικής περίοδου με τη Βαλένθια που έλεγε ύμνους για τη Βαλένθια, που και πάλι και έλεγε ύμνους σκοπίμως.
1: Ναι, σκοπίμως.
0: Και πάλι έλεγε ύμνους
1: σκοπίμως. Mind games είναι αυτά όμως, Γιάννη. Δεν μπορεί να τα απαγορεύσει κανένας.
0: Σε όποιο άλλο παιχνίδι έχει χάσει, η διαιτησία του φταίει. Πάρε τα παιχνίδια ένα-ένα για να δεις τι δηλώνει μετά από κάθε ήττα του Παναθηναϊκού. Ή δίνει τους παίκτες του. Πάλι θα μου πεις mind games, με τα οποία εγώ διαφωνώ.
1: Όχι, με αυτό διαφωνώ, το έχω αναφέρει. Όσον αφορά με τη Βαλένθια, ήταν mind games για να περάσει την πίεση εκεί, ναι.
0: Ή τα ρίχνει στη διαιτησία όλα. Πάμε παρακάτω. Εχθές εφήβρε ο Μιχάλης που μίλαγε πριν διαιτητική σφαγή. Μόνο αυτό δεν μας είπε. Μας είπε ότι έπρεπε να έχει και τρία φάουλ η Βαλένθια. Επειδή θα τρελαθώ εντελώς, ένας άνθρωπος από τον Παναθηναϊκό έχει δει τι έγινε στην τελευταία φάση στον πρωτοαγώνα? Έχει δει τη φαουλάρα στο Μοντέρο από τον Γκραντ που τον πήρε αγκαλιά και δεν τον άφηνε να πάει στην μπάλα? Και βγήκαν οι καθηγητές διαιτησίας από την Ευρώπη και είπαν ότι οι διαιτητές όφυλαν να έχουν τα μάτια τους πάνω στο Μοντέρο, γιατί ξέραν ότι αυτός θα πάρει την μπάλα. Δεν είδε κανένας ότι τον πήρε αγκαλιά και του έκανε φάουλ? Μία βολή ανέβαζε ο Μοντέρο από το φάουλ, θα είχαν χάσει και τώρα θα ήταν 2-1. Για να μην πω για το δεύτερο μάτς που το πήρανε από το σουτ του Οσμάν, που όποιος έχει παίξει μπάσκετ ξέρει ότι με ταμπλό από εκεί δεν βαράει κανένας. Έκανε ένα ράουτ, μπήκε η μπάλα μέσα, κερδίσανε τον αγώνα και γίνανε μάτιες. Και ακούγαμε μέχρι χθες το απόγευμα και λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας, σε κάθε σκουπίστα ακούγαμε. Για σκούπες.
1: Ναι, το αποτέλεσμα μετράει όμως. Το τρίποντο μπήκε, οπότε δεν μπορεί να πει κανένας ότι.
0: Εγώ αλίμονο, δεν λέω ότι δεν μπήκε. Λέω όμως ότι αντί να ευχαριστούν το Θεό και την Παναγία και το διαιτητή στον πρώτο αγώνα και τους διαιτητές που δεν είδανε τη φαουλάρα.
1: Εντάξει, στον πρώτο αγώνα βέβαια υπήρχαν και άλλα λάθη, Γιάννη. Δηλαδή, μισθακόμαστε μόνο στην τελευταία
0: τώρα
1: φάση.
0: Μιλάμε, Θέμη, για τη φάση που έλεγε ο αγώνας τώρα.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Μιλάμε
1: για
0: έναν αγώνα μπάσκετ, άμα κάτσουμε και τον αναλύσουμε από την πρώτη στιγμή. Εντάξει, ένα λεπτό πριν λήξει ο αγώνας, σε διεκδίκηση, στον πρώτο αγώνα πάλι. Σε διεκδίκηση rebound δίνει φάουλ υπέρ του Λεσόρ, ότι του κάνανε φάουλ. Πες μου σε παρακαλώ εσύ, επειδή
1: στο
0: δεύτερο αγώνα, όντως. Πες μου σε παρακαλώ, ο οποίος και ο δεύτερος Οριακός ήταν. Παίζουν, σε παρακαλώ, σε ποια διεκδίκηση rebound δεν γίνεται φάουλ. Πες μου μία διεκδίκηση rebound που άμα θέλουν οι διαιτητές δεν το δίνουν φάουλ. Μία βρες μου.
1: Τώρα αυτή είναι πολύ
0: σε κάθε διεκδίκηση rebound, άμα θέλει ο διαιτητής, δίνει φάουλ. Ένα λεπτό λοιπόν, ακριβώς ένα λεπτό πριν λήξει ο αγώνας, δίνουν σφύριγμα για διεκδίκηση υπέρ του Λεσόρ για διεκδίκηση rebound. Έλεος. Έλεος.
1: Μάλιστα.
0: Αν τα έπαιρνε αυτά τα σφυρίγματα ο Ολυμπιακός, θα είχαν βγει και θα είχαν σπάσει στους δρόμους και τα τσιμέντα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Να κλείσουμε αυτό, Γιάννη, σιγά σιγά.
0: Ναι. Και επειδή άκουσα και την άποψη, του Μιχάλη, λογική, θεμητή, έτσι το βλέπει εκείνος. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς το βλέπει έτσι η Παναθηναϊκός η Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός έχει τον Παναθηναϊκό 11-0. Πώς το βλέπει τώρα η Παναθηναϊκός η Βαλένθια και αυτοί θα πάρουν το ευρωπαϊκό, το βλέπει.
1: Εντάξει, μια γνώμη είναι αυτή, μπορεί να διαφωνούν.
0: Ναι, μια γνώμη, αλλά ξέρεις, επειδή και ο Σάκης λέει 800 γνώμες και σε εγκαλεί κιόλας γιατί δεν παραδέχεσαι ότι το είπε, λέει λοιπόν 799 μπουρδες και στη μία που θα πει βγαίνει κάτι και λέει γιατί δεν το πες αυτό, ότι το πέτυχα αυτό. Να θυμίσω ότι έλεγε ότι με τον Μπενίτε θα πάρει Champions League, διπυρωτικό. Ούτε ήξερα τι έλεγε ότι θα πάρει. Λοιπόν, ο καθένας κρίνεται από όσα λέει.
1: Έγινε,
0: αν λοιπόν
1: Γιάννη
0: θεωρούν ότι θα πάρει ο Παναθηναϊκός και η Βαλένθια, θα το δούμε.
1: Θα το δούμε στην πορεία.
0: Οξόμεθα.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη.
0: Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Έλα, φίλε, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
1: Γεια σου, Γιώργο, εσύ είσαι.
2: Τι έγινε, τι κάνεις σήμερα, δεν ξέρω, δεν μπορείς να βάλεις ελληνική μουσική από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι?
1: Γενικά δεν μπορώ να βάλω, όχι μόνο σήμερα.
2: Α, γιατί κάποιες στιγμές ο Βασίλης βάζει, έβαζε το βράδυ εκεί.
1: Ναι, και κάτι, ναι.
2: Ήθελα ένα τραγούδι, μωρέ, το Νυχτερίδες και Αράχνες. Σήμερα, άμα δεν μπορείς, βάλε το The Bobby Cheeky Butt. Είναι πολύ ωραίο αυτό, μιλάει για νυχτερίδες. Πολύ ωραίο τραγούδι, είναι ξένο είναι. Βάλ το αυτό, σήμερα είναι η μέρα. Νυχτερίδες και Αράχνες και η γλυκιά μου.
1: Οι νυχτερίδες βγαίνουν το βράδυ.
2: Εχθές το βράδυ βγήκανε και φάγανε τις Αράχνες. Ρε τι έχουνε πάει. Εντάξει, ξέρεις, αυτό με τα φάουλ που άκουγα από εκεί από κάποιο κύριο Μιχάλη, που μας έλεγε, δεν ξέρω αν ισχύει και για τον Τυφαλά. Πώς τι άλλο, σήμερα τα καταφέρανε. Και φέρανε, ο Κουτλάι, κάτι έχει γράψει εκεί κάποιος, πώς το λένε ο Κουτλάι, δεν θυμάμαι ποιος
1: ήταν.
2: Ο Κουτλουάι σήμερα, τι λέει, κάτι λέει για τον Τυφαλά, τι λέει.
1: Δεν το έχω δει, να σου πει, θα το κοιτάξω.
2: Έκανε ενημέρωση, εσύ, δεν το έχεις δει.
1: Δεν το έχω δει.
2: Α, να το δεις, έχει πολύ μεγάλη πλάκα. Λοιπόν, εντάξει, δεν πείστε, πρόσεξε, κοίτα, στο έχω ξαναπεί. Αυτό που θα γίνει φέτος, δεν μπορούμε να στεναχωρηθούμε, ρε φίλε. Δηλαδή, εμείς οι Ολυμπιακοί, δεν υπάρχει μια χρονιά που να πούμε, φίλε, είμαστε δηλητηριασμένοι. Δεν γίνεται, ας πούμε. Φέτος θα το πάρει ο Ολυμπιακός μες στο ΟΑΚΑ. Θα το πάρει μες στο ΟΑΚΑ. Να το χωνέψουν καλά όλοι τους. Θα το πάρει ο Ολυμπιακός μες στο ΟΑΚΑ. Και στο έχω ξαναπεί, και στο είπε και ο Καναρίνης για κάποια στιγμή, και στο είπε, και σου λέει, θα είναι πολύ μεγάλη ντροπή για εμάς. Λοιπόν, θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Θέλουνε, δεν θέλουνε. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Γιατί είναι πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four, γιατί τερμάτισε πρώτος και να σου πω και κάτι. Δεν ήταν και έκπληξη το χτεσινό αποτέλεσμα. Πρώτον, γιατί βολεύει τον Παναθηναϊκό να μπορεί ο πρόεδρος του να παραβρεθεί στον τελικό, εάν πάει. Και δεύτερον, διότι η Βαλένθια, αν δεν κάνω λάθος, τερμάτισε δεύτερη, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
2: Και παίζει με ποιον, τι θέση ήταν ο Παναθηναϊκός, 7ος.
1: 7ος.
2: Άρα λοιπόν, η καλύτερη ομάδα δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν έχει να λέει αυτό. Δεν έχει να λέει αυτό.
2: Το παρέθυλε, δηλαδή τι πήγε δεύτερη, τη βάλανε εκεί.
1: Δεν έβαλε κανένα. Ξαναλέω όμως ότι είναι άλλο η κανονική διάρκεια, άλλο τα playoff, άλλο το Final Four. Και η ΕΦΕΣ τη μία χρονιά με τον Αταμάν, η ΕΦΕΣ τη μία χρονιά είχε βγει έκτη και το πήρε. Οπότε καταλαβαίνετε.
2: Δηλαδή, κοιτάξτε με, άλλο τελικό σκυπέλο που παίζει ο Παναθηναϊκός, ο Όφη με τον ΠΑΟΚ και το πήρε ο Όφη, αυτό όμως δεν πάει να πει ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ.
1: Προφανώς και όχι.
2: Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εμείς κάνουμε μια ζήτηση και λέμε ότι η Βαλένθια είναι καλύτερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Είναι ή δεν είναι?
1: Στη διάρκεια της χρονιάς ήταν, ναι.
2: Α, μπράβο. Άρα από πού προκύπτει λοιπόν ότι θα το πρέπει να το πάρει ή ο Παναθηναϊκός ή η Βαλένθια? Αφού ο Παναθηναϊκός και από τη Βαλένθια και από τη Φενερμπαχτσέ και από τον Ολυμπιακό και από τη Ρεάλ και από άλλες πέντε ομάδες που είναι από πάνω από αυτόν ήταν χειρότερο.
1: Ναι, δεν υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες εσύ όμως.
2: Άλλο, δεν κάνουμε τι υπάρχουν, βέβαια.
1: Είναι στο ΆΚΑ, είναι στην έδρα του. Υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Έχει τον κόσμο στο πλευρό του.
2: Υπάρχουν πολλά πράγματα. Συμφωνώ. Υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Από εκεί και πέρα, εμείς συζητάμε. Όχι το ποιο θα το πάρει αυτή τη στιγμή. Εάν υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες. Εμείς συζητάμε αν είναι καλύτερη ομάδα. Η καλύτερη ομάδα λοιπόν φέτος είναι ο Ολυμπιακός, γιατί τερμάτισε πρώτος, έστω και αν χάσει ένα παιχνίδι, αλλά τερμάτισε πρώτος. Η δεύτερη καλύτερη ομάδα είναι η Βαλένθια. Αυτά λένε οι στατιστικές, τα νούμερα και η πορεία των ομάδων μέσα στο συνολικό έτος. Εγώ έτσι νομίζω. Αυτό λέει. Ο ΠΑΟΚ έχασε τον κύπελλο από τον Όφη. Δεν μπορεί λοιπόν να πει οι ειδικές συνθήκες που παίξανε στο Βόλο και που έτυχε εκείνο. Όχι. Όταν συζητάμε λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερη ομάδα από τον Όφη, βρέθηκε σε κακή μέρα και το χάσε. Αλλά καλύτερη ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε
1: ναι,
2: τώρα.
1: Αυτό που μετράει στο τέλος όμως είναι ο ίδιος το παίρνει, Γιώργο.
2: Α, μπράβο, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Ναι. Αυτό είναι άλλη συζήτηση.
1: Και ο Ολυμπιακός το 23 ήταν μακράν η καλύτερη ομάδα, το χάσε. Ιστορία
2: αλλά η καλύτερη ομάδα, φίλε, δεν συζητάμε αν θα το πάρει ή όχι.
1: Μα και ο φίλος Δωρητάς ο Μιχάλης δεν είπε ότι είναι η καλύτερη ομάδα.
2: Όχι,
1: είπε ότι πιστεύω να το πάρει αυτός.
2: Μας έκανε μια ανάλυση διαιτητική που μπορεί να έχει και δίκιο ο άνθρωπος, παρόλο που το απάντησε εκεί ο Γιάννης, ο κύριος Γιάννης που μιλάει προηγουμένως και χαίρομαι γιατί ακούω πλέον και τους προηγούμενους ακροατές που δεν τους άκουγα και το Φώτη ήταν ο προηγούμενος που μίλησε. Ναι, χαίρομαι λοιπόν και για τους δύο και την καλησπέρα μου. Απάντησε διαιτητικά. Αυτό που δεν μας είπε είναι ότι αυτά τα σφυρίγματα, ας πούμε, όταν ισχύουν και τα κάνει ο Ντιφαλά υπέρ του Παναθηναϊκού, ισχύουν, ας πούμε, ή δεν ισχύουν.
1: Παιδιά, δεν υπήρχε Ντιφαλά. Αφήστε τον Ντιφαλά στην
2: ισχύα. Δεν καταλαβαίνει τι λέω, ρε φίλε.
1: Καταλαβαίνω τι λες, αλλά θα το δούμε αύριο. Τι να σου μιλήσει, παπά. Αρχικά, Γιώργο, ηρέμησε αρχικά, φίλε.
2: Ναι, μα μου λες, αλλά σου λέω καλά μου λες.
1: Σου απαντάω, διαφωνώ, ρε φίλε. Δεν έχω το δικαίωμα να διαφωνώ, δεν κατάλαβα.
2: Θα διαφωνεί, του λέω διαφωνεί. Αλλά ούτε μπορεί, ας πούμε. Χαλάρωσε λίγο.
1: Όταν ένας άλλος διαιτητής,
2: χαλαρός είμαι, πολύ χαλαρός είμαι. Όταν ένας άλλος διαιτητής λέει ότι κάποιος ακροατής, ότι ξέρεις κάτι, δεν έδωσε 4 φάουλ γιατί είναι πονηρό το μπάσκετ, στο λέει μόνος του, πονηρό το μπάσκετ και πρέπει να σε βάλει να μην βαράει βολές, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, σου λέω θα δούμε αύριο, είπες εδώ τη φαλάκια, σου λέω θα δούμε αύριο τον τη φαλάκια και θα κρίνουμε. Ακόμα δεν τον είδαμε και δεν τον βαφτίσαμε.
2: Δηλαδή δεν τον έχουμε δει, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν τον έχουμε δει σε άλλα παιχνίδια, λέω εγώ τώρα. Τον Τιφαλά, στα ημιτελικά και στο τελικό που ήταν πριν 3 χρόνια, 4, πότε ήταν, δεν θυμάμαι κιόλα. Πριν 2 χρόνια, ρε φίλε. Πριν 1,5, δεν θυμάμαι, δεν πήρα ημερομηνία. Δεν τον έχουμε δει εκεί. Δεν άκουσα κάποια κριτική τέτοια. Το να βγει να πει κάποιο, είναι πονηρό παιχνίδι το μπάσκετ. Πονηρό παιχνίδι και δεν έδινε τα φάουλ. Για να μπορεί στο τέλος να κάνει η οποιαδήποτε ομάδα 4 φάουλ και να μην βαράει βολές ο αντίπαλος. Αυτά τα ακούω τώρα.
1: Ναι, σε εκεί τα παιχνίδια τα δύο βέβαια. Γιώργο Παναθηναϊκός έριξε 15 και 20 πόντους.
2: Οπότε... Τι διαφωνώ, ρε φίλε. Μπορεί να είναι 100. Εγώ δεν έχω ακούσει ξανά τέτοια ανάλυση, λέω. Τώρα την άκουσα.
1: Μάλιστα.
2: Καταλάβες. Λοιπόν, πάμε για την Κυριακή για να τελειώνουμε. Το παιχνίδι την Κυριακή λοιπόν. Κατά 80% εμείς είμαστε εκτός. Ο Ολυμπιακός, αν πρέπει να το πάρει, πρέπει να το πάρει για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Αυτή είναι η ουσία. Ο Ολυμπιακός, αν πρέπει να το πάρει, πρέπει να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Παρόλο που θα σου πω και κάτι έτσι δικό μου ο προσωπικό, ας μην εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση, να πάει τρίτος και ας πάνε άλλοι στο Champions League για να δούμε και άλλα πράγματα. Γιατί ίσως τότε, ναι. Όταν κάποιοι άκουσαμε γιατί. Όταν κάποιοι πηγαίναν στους 8 του κόφερες, στις ελληνικές εφημερίδες γράφανε τρομακτική επιτυχία. Ευρώπη ΠΑΟΚ φοβερός τους στις 8. Έκανε πορεία εκεί στους 8, ο άλλος εκεί στους 8. Μόλις κατέβηκε μία φορά ο Ολυμπιακός πήγε και το πήρε. Ας ανέβουν και αυτοί να πάνε στο Champions League.
1: Μάλιστα.
2: Οι άλλοι δυο. Κάποιος δεν έχει πάει, μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Κάποιοι έχουν πάει, έχει δείξει δείγματα, μιλάει για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Ας ανέβουν λοιπόν. Να τους δούμε όταν θα παίζουν παιχνίδι κέντρου, γιατί είναι πολύ δυνατή στα χαφ. Θα είναι δηλαδή συνέχεια στη σέντρα
1: Γιώργο,
2: ή όχι.
1: Πρέπει αυτό να κλείσουμε, φίλε, γιατί δεν έχουμε
2: λοιπόν, χρόνο. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο, καλή εκπομπή.
1: Να σε καλά, πάμε διαφημίσεις, θα λίγο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Ιντερβέτεν Σπορτς.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Κάθε απόγευμα η ενημέρωση περνά από εδώ. Ρεπορτάζ ομάδων, ειδήσεις, αναλύσεις. Ό,τι συμβαίνει, όπως συμβαίνει. Ο Σάκης Μπουσδούνης σας πάει στα αποδυτήρια, στις προπονήσεις, στο παρασκήνιο, με τη φωνή των ρεπόρτερ που ξέρουν.
7: Τελευταία νέα από την ομάδα του Ολυμπιακού. Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Πάμε να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ, να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
6: Sports on Air Live. Δευτέρα με Παρασκευή. 6 με 8 το απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
1: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Και κλεισμένο των θυρών θα διεξαχθεί ο αγώνας Παναθηναϊκός σε ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η ΔΕΑΒ τιμώρησε τους πράσινους για ρήψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Την περίπτωση του 34χρονου Άγγλου δεξιού μπακ και αρχηγού των Rangers, James Tavernier, που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, εξετάζει ΑΕΚ σύμφωνα με το Transfer Fit. Για αναγέννηση του Λούκα Γιώβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ έκανε λόγο σημερινό αφιέρωμα του ESPN. Χωρίς τις απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία της Ένωσης για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Η Φενέρμπαχτσε ενδιαφέρει την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γιώργιος Καρέσκακης. Πρόταση στην Χετάφε για την αγορά του Λουίς Μίγια έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική EAS. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις της Ισπανικής ομάδας. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται επίσης η Μπέτις και η Βιγιαρεάλ. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο Δημήτρης Χατσίδης που θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και σήμερα ο Γιώργος Γιακουμάκης που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τα αναπομείνοντα 3 παιχνίδια. Φαβορή για θέση στην βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια είναι ο Μανώλης Σιώπης ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Ρίτας Τενερίφη που ξεκινάει στις 7. Με καθαρό αποσιολόγιο θα παραταχθεί η ομάδα του Dragon Σάκοτα. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν κυτρινόμαυροι στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10. Ραδιοφωνική μετάδοση από 943 Interveten Sports σε περιγραφή Νίου Κατσάτσου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα ειστήρια του αυριανού Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens. Η Borussia Dortmund ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 18χρονου διεθνούς Έλληνα μεσοεπιθετικού της Genk Κωνσταντίνου Καρέτσα σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Dortmund, Νίκλας Ζήλα, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδόσφαιρο στο τέλος της σεζόν. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10 Aston Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga.
4: στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League στις 10 Crystal Palace, Shakhtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Ενώ για τα play-off της EuroLeague, η Χαποέλ Τελ Αβίβ υποδέχεται στις 9 τη Real Madrid στον τέρτο αγώνα. Jimmy Clark και Maccabi Tel Aviv ήρθαν σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Ο Mike James της Μονακό τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές από τη Γαλλική Ομοσπονδία για τη συμπεριφορά του στο μάτς με τη Villarban. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Τσέχο Τόμας Μάχατς, νούμερο 41 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ρώμης. Πρώτο σερβίς στις 5 παρατέταρτο, τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα με τον Θέμη Μπαλιούρα.
8: 943 Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Για πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, να διαβάσουμε κάποια μηνύματά σας και να περάσουμε μετά και πάλι στις επόμενες γραμμές. Ο Πάνος λέει: Θεμάκο, λέγε για το Γιαννακόπουλο, γίνανε να είναι στο τελικό. Πάνος από εδώ, Ξαβύρωνα, Εκάρα. Γεια σου, ρε Πάνο. Ναι, να δούμε αν θα είναι στον τελικό. Η αλήθεια είναι ότι τώρα μπορεί να παρευρεθεί και επίσημα. Η αλήθεια είναι πάντως πως και 3-0 ήταν ο Παναθηναϊκός. Αν ο Γιαννακόπουλος ήθελε να είναι στον τελικό, θα ήταν στον τελικό και θα έτρωγε και την επόμενη χρονιά που λέει ο λόγος μια ποινή βαριά. Και πολύ που θα τον ένοιαζε έτσι. Δεν θα ήταν η πρώτη φορά. Η αλήθεια είναι όπως η Ευρωλίγκα σε σχέση με την UEFA, ας πούμε, με τη FIFA, όσον αφορά το ποδόσφαιρο, σε αυτά τα θέματα είναι πάρα πολύ πίσω και στα θέματα ποινών ειδικά. Έχουμε δει πολλές φορές να μην περνάει και τόσο πολύ ο λόγος, να το πω έτσι απλά. Να είσαι καλά, ρε Πάνο, δόξα Βύρωνα και Αεκάρα. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, θέμα, ρε, διαιτητική σφαγή στο Μόναχο χθες. Μιλάει για τις δύο φάσεις που διαμαρτύρεται την Μπάγερ Μονάχου. Για την πρώτη φάση, πάντως θεωρώ πως, για να το εξηγήσουμε κιόλας, έχει δοθεί χέρι στον Λάιμερ στην αρχή της προσπάθειάς του. Άμα δεν δινόταν το χέρι στον Λάιμερ, στη συνέχεια στον Νούνο Μέντες θα δινόταν δεύτερη κίτρινη κάρτα προφανώς, γιατί κόβει υποσχόμενη επίθεση. Για την άλλη φάση, τώρα έχει σηκώσει μια τεράστια κουβέντα. Η αλήθεια είναι πως ο κανονισμός είναι ασαφής. Δεν σου λέει ακριβώς τι είναι και τι δεν είναι πέναλτι με τα χέρια. Στην χθεσινή φάση υπάρχει ξεκάθαρο χέρι, ξεκάθαρα μεγαλώνει το σώμα του. Από την άλλη, πηγαίνει μπάλα από πόδι συμπέκτου. Οπότε πρέπει σιγά σιγά να ξεκαθαριστεί κιόλας ότι ακριβώς είναι χέρι και ότι ακριβώς δεν είναι χέρι. Υπάρχουν άλλοι διαιτητές οι οποίοι θα το δίναν, υπάρχουν άλλοι διαιτητές οι οποίοι δεν το δίναν, όπως είδαμε χθες. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει μεγάλη κουβέντα. Εγώ πάντως θα το δίνα, να σου πω την αλήθεια, Τόλη. Θα έρθει αύριο το βράδυ στους Κουβανούς, λέει ο Τόλης 7. Θα το δω, Τόλη. Θα είσαι και εσύ εκεί. Η γυμνή Μονακό λέει: Απέκλεισε την Μπάρτσα. Ναι, παιδιά, η Μονακό το κέρδισε. Δεν τη είπε κανένα. Εντάξει, βγες 8η, στο χαρίζουμε να παίξει τα playoff. Έπαιξε με την Μπαρσελόνα, η οποία ήταν κανονική ομάδα. Σε εισαγωγικά πάντα και η Μονακό κανονική ομάδα είναι μετά όλα τις, τα προβλήματα. Και επίσης από την αρχή της χρονιάς, πέρα από τον Σπανούλη, ο οποίος ναι, okay, ήταν ο προπονητής που την πήρε, την πήγε στον τελικό και πάει λέγοντας, καταλαβαίνουμε όλη την επίδραση που είχε. Οι παίχτες που έφυγαν από την Μονακό δεν ήταν παίχτες που κάναν τη διαφορά στη Μονακό. Ρολίστες φύγανε περισσότερο. Δεν άλλαξαν και πάρα πολλά σχετικά με τους πρωτοκλασσάτους παίχτες της Μονακό. Ο Γιάννης λέει: Καλησπέρα, πάλι αυτή η διαιτησία στο παδό του Παναθηναϊκού. Γιατί αφού έχουν το καλύτερο budget, λέει ο Γιάννης. Συγγνώμη, ρε Θέμη, και ο Παναθηναϊκός, ότι Μονακό δεν έπαιξε play-in, άρα και για αυτούς αλλίωση είναι. Εντάξει, παιδιά, δεν υπάρχει κάποια αλλίωση. Το κέρδισε ξαναλέω η Μονακό, έπαιξε. Τι έλεγε η Ευρωλίγκα, όχι, δεν θέλουμε εσένα, γιατί θεωρούμε ότι μια άλλη ομάδα θα τα πάει καλύτερα στα play-off και θα έχουμε πιο ανταγωνιστικά play-off. Ο Ολυμπιακός βγήκε πρώτος με το σπαθί του, κέρδισε να παίξει με την Μονακό, δεν το χάρισε κανένας, έπαιξε. Την σκούπισε και πήγε στο Final Four. Ο Γιώργος, να διαβάσουμε και αυτό το μήνυμα για να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Λέει: Ο Παναθηναϊκός νίκησε με non-call και φωνάζει για τη διαιτησία. Το 100% είναι το μόνο αποδεκτό, λέει ο Γιώργος. Αναφέρεται προφανώς στην απόφαση στο πρώτο μάτς. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Είμαι εγώ, είμαι.
0: Εσύ είσαι, Σάκη.
1: Τι κάνεις, καλά, καλησπέρα σε όλους. Τι γίνεται.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Άρα να δώσω ένα αγώνα, αγωνιζόμαστε, τρέχουμε πάνω. Λοιπόν, χθες, εντάξει, ο Μανακούς δεν πήγε καλά από τη δεύτερη. Δεν είναι πολύ μπασχετικός. Αλλά μου αρέσουν οι Ολυμπιακοί, τους έχει πάει κάτω μέσα στην κάλτσα. Ακούνε για ένα κόπουλο και θα τρέχουνε. Θα τρέχουνε. Και είναι κάτι άλλο για το Γιάννη εκεί που λέγεται ότι λέμε και Μπρουζ Γιάννη. Δεν μας είπε για το καταφέρει για τα 10 χρονάκια. Δεν μας έχετε πει κανένα να μάθουμε κι εμείς λιγάκι νεότεροι. Να μας πείτε, να μας εξηγήσετε. Και κάτι άλλο ρε Θέμη, γιατί εσύ ασχολείσαι καλύτερα με τα. Πόσα κύπελλα, πόσα Euroleague έχει ο Παναθηναϊκός?
0: 7.
1: Ολυμπιακός?
0: 3.
1: Νομίζω πρώτη είναι Ρεάλ, καλά θυμάμαι.
0: Πρώτη είναι η Ρεάλ, σωστά.
1: Είναι 8, 9, πόσο έχει? 10.
0: 11 έχει.
1: Έχει 11. Δεύτερη ήταν νομίζω η Τσεσεκά παλιά.
0: Τσεσεκά, αν δεν κάνω λάθος, έχει ή 8 ή 9.
1: Δεύτερη πρέπει να είναι.
0: Ναι.
1: Αν περάσει ο Ολυμπιακός. Αν περάσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Αν δεν περάσει ο Ολυμπιακός.
0: Αν δεν περάσει. Ο Ολυμπιακός έχει περάσει.
1: Ναι.
0: Θα παίξει με τον νικητή του Φενέρμπαχτσε της Ζαλγίρης. Είναι στο 2-1 και έρχεται χθες της Ζαλγίρης. Αύριο παίζουν το τέταρτο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια, όποια ομάδα περάσει, θα παίξει με την Ρεάλ ή τη Χάπολ.
1: Ναι. Καλά, μην ασχολούμαι γιατί κοίταξε εδώ. Όλη η Ευρώπη μιλάει για τον Παναθηναϊκό τώρα που πέρασε. Ο Γιαννακόπουλος έχει ρίξει πολλά λεφτά.
0: Δεν διαφέρει κανένα αυτό.
1: Ναι, κοίταξε. Ο ένας έχει ρίξει λεφτά, οι άλλοι δεν μπορούν να φτιάξουν κάτω το air conditioning. Άλλο τον
0: δεν έχουν ρίξει λεφτά οι Αγγελόπουλοι.
1: οι Αγγελόπουλοι έχουν προβλήματα.
0: Τι προβλήματα έχουν?
1: Τα προβλήματα πάρει να φτάσει καταρχήν.
0: Ρε Σισάκη, να λέμε πράγματα τα οποία στέκουν, αδερφέ.
1: Όχι, όχι.
0: Έχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή οι Αγγελόπουλοι που έχουν το δεύτερο μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη.
1: Έχουνε.
0: Έχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή. Δεν σου μιλάω για τα προηγούμενα χρόνια με τον πατέρα του στη δικαστική διαμάχη. Μα για τώρα μου μιλά. Λες έχουν, δεν είπες είχαν. Έχουν, είπες.
1: Ναι, αλλά και ο κύριος Παύλος και ο κύριος Τέσσερι έχουν ρίξει εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό και δικαιούνται να κάνουν και ένα λάθος.
0: Μα δεν είπε κανένα
1: αυτό. Δεν συμφωνώ τον κόσμο. Δεν συμφωνώ έτσι. Δεν συμφωνώ να βρίζουν τον κόσμο. Τώρα όσο για τη διαιτησία, κάπου διάβασα αυτός ο κύριος, πώς το λέτε, Τυφαλά, πώς τον λέτε.
0: Ο Τυφαλά, ναι.
1: Ναι. Πώς θα παίρνει και ο κύριος Ολυμπιακός με αυτόν, ναι. Και πώς θα πάρει ο
0: Ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς στατιστικά, να σου πω την αλήθεια.
1: Για να πω εγώ, για να τα γιατί δεν τα λένε αυτά, καταλαβαίνεις. Λένε ότι ό,τι τους συμφέρει, μπας τώρα ο Παναθηναϊκός είναι μια υπερδύναμη στο μπάσκετ. Δεν παίζεται. Πιστεύω στην Ευρώπη και για μένα ναι, να δεις ότι είναι μόνο για NBA ο Παναθηναϊκός. Δεν κάνει για εδώ, καταλαβαίνεις. Δεν έχει αντίπαλο. Τώρα λέει ο Γιώργος από το Λονδίνο, δεύτερη Βαλένθια. Άρα Γιώργο, το αλήθεια εδώ δεν έχει πάρει τίποτα, όπως και εσύ. Λέει ο κύριος Γιάννης που πήρε από τον Πειραιά 11-0 σε νίκες. Γιάννη, κράτα τις νίκες εσύ και εγώ τις κούπες. Κράτα τις νίκες εσύ. Να τις έχεις να τις φυλάς. Όπως μου λες ότι έχω 40 πρωταθλήματα και πάνω έχω 16 και έχω να πάρω 16 χρόνια. Άρα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και κάτι άλλο που είχες πει ότι είχα πει για Μπούρδες. Είχα πει, θα στο τονίσω και να κλείσω κιόλας. Το Ολυμπιακό δεν θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν το παίρνει 100%. Δεν θα πάρει το τίπλο, δεν το παίρνεις. Αυτά δεν τα θυμάσαι, τα έχεις ξεχάσει αυτά.
0: Για το κύπελο δεν θυμάμαι τι έχεις πει. Ο φίλος νωρίτερα είπε ότι είχες πει ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει το Champions League με τον 50. Πού το έχεις πει?
1: Για πλάκα το είχα πει αυτό. Εννοείται αυτό. Το είχα πει αυτό για πλάκα. Εννοείται. Όπως δεν μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός είναι και ομάδα και στην Ευρώπη. Άλλο τώρα μπορώ να τον κατηγορήσω. Υπάρχει πιθανότητα ο Ολυμπιακός να είναι και ομάδα στην Ευρώπη. Μια ελληνική ομάδα τι μπορεί να παίξει τώρα αυτή τη στιγμή την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ. Ολυμπιακός. Εγώ είμαι αντιολυμπιακός. Να το σωστό να το λέμε. Όπως λέμε για τον μπάσκετ, δεν υπάρχει πιθανότητα το... Εντάξει, μπορεί φέτος να έχει μια κοιλιά, δεν ξέρω τι γίνει με τον Αταμάν, δεν έχω άποψη εγώ. Εσύ είσαι καλύτερος, πιστεύω ότι ο Αταμάν, αν δεν το πάρει θα φύγει. Τι λες εσύ, λογικά.
0: Αν χάσει και η Ευρωλίγα, χάσει και πρωτάθλημα, ναι, είναι πιθανό. Αλλά μέχρι στιγμής μπορεί να πάρει και τα δύο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οπότε δεν κάνουμε τέτοια κουβέντα από τώρα.
1: Το θέμα που τον πήρα γιατί και ασχολείσαι και δεν τον πήρα γιατί είναι στοιχείο και προπονητή. Δεν είναι άσχετο τι γίνεται, κάνει μια κοιλιά η ομάδα. Δεν ξέρω αν τυχαίο προπονητή.
0: Αταμάν.
1: Ναι.
0: Τι τυχαίος προπονητής να είναι, τρεις Ευρωλίγκες σε τέσσερα χρόνια πήρε.
1: Εντάξει, κάνει και μια κοιλιά, εντάξει.
0: Τι τυχαίος προπονητής.
1: Δεν ο Μπαρτζόκας που έχει πάρει ένα.
0: Καλά, ας τον Μπαρτζόκα, δεν συγκρίνουμε τώρα τους προπονητές. Για τον Αταμάν μιλάμε, ας τον Μπαρτζόκα.
1: Φεράρι να συγκρίνω τώρα με το Όπελ Καντέτο, θυμάσαι το Όπελ Καντέτο, δεν το θυμάσαι εσύ, το 1400, λοιπόν, άντε, να σε καλά, έχεις μου. Ο Χάρης, βγήκε ο Χάρης.
0: Δεν έχει βγει σήμερα, όχι.
1: Ο Χάρης είναι ωραίος, ο Χάρης τον ετοιμάζω για δουλειές μεγάλες, να είναι καλά εκεί που είναι.
0: Να σε καλά, Σάκη. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Ήθελα να πω το εξής. Μπορείς να μου πεις, εάν ξέρεις.
0: Ναι.
2: Θα το πω γιατί το λέω. Στη Βουλή.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν εικόνες του Χριστού και της Παναγίας ή όχι?
0: Δεν το ξέρω. Δεν έχω μπει εκεί μέσα.
2: Ναι. Επειδή είχε ακουστεί ότι έχουν κατέβει οι εικόνες από εκεί και περιμένουμε τώρα εάν ορισμένοι μιλάνε άσχημα για τα θεία και τα λοιπά στον χώρο ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τα λοιπά.
0: Καλά, δεν έχει σχέση τώρα με το άλλο κύριε Γιώργο.
2: Εδώ γίνεται ολόκληρη... Δεν είναι.
0: Όχι, δεν έχει σχέση.
2: Είναι, δηλαδή, έχει μικρότερη σημασία από την τέτοια...
0: Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Τι συγκρίνουμε τώρα, την Βουλή. Δηλαδή, επειδή η Βουλή δεν έχει... Παράδειγμα λέω τώρα, δεν το ξέρω. Λέω ότι δεν έχει εικόνες μέσα στη Βουλή. Θα πρέπει εγώ να βγαίνω στο ραδιόφωνο και να βρίζω τα θεία και να λέω ναι, μα στη Βουλή δεν έχει εικόνες.
2: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Άρα. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Ο πατέρας των κυρίων Αγγελοπουλέων δύο φορές έχει εξεμελίων να σηλώσει το Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, το έχει χτίσει δύο φορές όταν το κάψαν οι Τούρκοι. Επομένως έχει σχέση με τη θρησκεία. Απορώ πώς τα παιδιά μπορούν να κάνουν κάποια πρόταση, κάποια τέτοια, να μην ακούγονται αυτοί. Αυτά τα συστήματα από ορισμένους. Για ποιο λόγο δεν το λένε? Δεν ξέρω, μπας περιπτώσει. Ερώτηση κάνω εγώ.
0: Ναι.
2: Δεν μου λες αυτό το ταβάρι, πώ το λένε, ταβερνιάρι, ένα καλά, άκουσα ένα, μένει ελεύθερο σε να πάει στην ΑΕΚ, δεν ενδιαφέρει τη ΑΕΚ.
0: Για ποιο λέει τώρα, α, ο Ταβερνιέρ, ο Ταβερνιέρ, ναι.
2: Ο Ταβερνιέρ, ναι, πού είναι αυτός, πού είναι
0: αυτός. Αυτός παίζει στη Rangers εδώ και χρόνια, πλέον, εντάξει, τα καλά του χρόνια είναι πίσω, παλιά ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης, τώρα, εντάξει, έχει πέσει, δεν παίζει πάρα πολύ, δεν παίζει συνέχεια. Και απλά ακούστηκε σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού ότι ενδιαφέρεται η ΑΕΚ. Δεν σημαίνει ότι θα τον πάρει.
2: Τι θες είναι.
0: Δεξιμπακ.
2: Όχι, απλώς κάνουμε και πλάκα τώρα. Κύριε Αποστολία, κυρία Αποστολία.
0: Λία, Λία για σας είπε, κύριε Γιώργο.
2: Άσε τώρα τα τρολάζει μας. Στολία και πριν μου είπες γεια σου Λία, ενώ στην αρχή είπες και η Αποστολία.
0: Όχι, μου το έγραψε η Αποστολία, αλήθεια σας λέω. Το διαβάζω ξανά το μήνυμα, θέλετε. Μου το έχει γράψει η Αποστολία, το λέω εγώ.
2: Αγαπητή Αποστολία, εγώ Αποστολία σε λέω. Τώρα κοίταξε να δεις, για ρώτα, πώς τη βλέπεις τώρα, θα κρυφτείτε από τον τέτοιο, από τον Κωνσταντέλια, μιλάνε τέσσερις πάλι μεθαύριο.
0: Θα βάλει φρουρά, φρουρά.
2: Γιατί μου την είχε πει Αποστολία ότι η ΑΕΚ που να πάρει μόνο πρωτάθλημα η ΑΕΚ, το έχει πει μερικές φορές. Εντάξει, περιμένω, λέω, αν γιατί είναι κοντά το σπίτι που μένει, κοντά στη Δούμα, είναι που είναι κάπου.
0: Ναι, έτσι έχει πει.
2: Α, έτσι έχει πει. Γεια σου Αποστολία, σ' αγαπάμε, εντάξει. Λοιπόν, έναν άλλον.
0: Ναι.
2: Αυτός που βγήκε εχθές από το Καρμπουνιάρικα, Καρμπουνιάρικα της Αγγλίας, εκεί η Καρμπουνιάρικα, δεν είναι Αφρακορυφία, έχουν τι έχουν εκεί.
0: Ναι, στο Νιουκάσλ.
2: Ναι, στο Νιουκάσλ που βγήκε, λέει. Εάν δεν έχει λέει να μας πει κάτι, να μην ξαναβγαίνει στο τηλέφωνο. Κύριε Ανθρακούχε, ασχολήσουμε γιατί που έχουμε τραβήξει τα πάνδυνα η Ελλάδα από αυτό το νησί. Λοιπόν, και ασχολήσουμε εκεί που μένεις και άσε ήσυχα το τι θα πούμε και δεν θα πούμε.
0: Εντάξει, Έλληνα είναι ο άνθρωπος, κύριε Γιώργο, τι να κάνετε. Έχει πάει εκεί για μια καλύτερη ζωή. Τι σχέση ήταν με το άλλο.
2: Να πάει εκεί λοιπόν και να μην δεν έχει κανένα δικαίωμα να κάθεται να κρίνει εμένα το τι θα πω. Τι λέτε ρε σοβαρά. Τι λέτε ρε. Τι λέτε ρε. Και κάθεται εκεί. Τι να φτάρει. Επιτρέπεται να κάνει κρίση.
0: Όλοι κρινόμαστε, κύριε Γιώργο. Καλό ή κακό, όλοι κρινόμαστε.
2: Τη δουλειά του, ασχολείσαι με τη δουλειά σου εκεί. Ούτε εγώ σου μίλησα πότε, ούτε έχω μιλήσει. Α βγει ένα και να έχει πει ότι εγώ έχω προσωπικά θίξει κάποιον. Έλα, από οπουδήποτε είναι. Και παντού. Δεν έχω πια να ασχολείται. Τη δουλειά σου, κύριε, πάρε τηλέφωνο. Α, θα μα πει εσύ τώρα τι θα. Τι λέτε, ρε, σοβαρά είσαι. Πήγα να τα μπει στην Βασίλισσα στην Αγγλία, όσοι μα.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα. Ο Ναπολέον λέει καλησπέρα και το 2012 και το 2020, ίσως και άλλη χρονιά, βρέθηκα στο τελικό του Champions League ομάδες από πρωτεύουσες χωρών. Ναπολέον μου σε πιάνω αδιάβαστο φιλαράκι. Το 2012 είχε παίξει η Chelsea με την Bayern Μονάχου. Η Chelsea Λονδίνο είναι πρωτεύουσα. Η Bayern Μονάχου δεν είναι πρωτεύουσα το Μόναχο. Όπως επίσης και το 2020 πάλι η Bayern Μονάχου έπαιξε με την Paris Saint-Germain. Πρωτεύουσα το Παρίσι, αλλά το Μόναχο, το ξαναλέω, δεν είναι πρωτεύουσα. Το μπέρδεψες με το Βερολίνο, το οποίο είναι η πρωτεύουσα της Γερμανίας. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Ο Σπύρος λέει: Μιχάλης Παναθηναϊκός, εντελώς αντικειμενικά, είδε 3 φάουλ της Βαλένθια. Ο Παναθηναϊκός ή η Βαλένθια θα το σηκώσει, αστεία διοργάνωση κλπ. Μιχάλη λέει: Θα μας πεθάνει στην αντικειμενικότητα, λέει ο Σπύρος. Ο Νικόλας λέει: Θέμη, εχθές έκανε σχόλιο ότι υπάρχει αλλαγή στα σχόλια. Είμαι επιθετικός. Όταν ακούω τον Μιχάλη ερώτηση, δεν πρέπει να σχολιάσω αυτές τις ανακρίβειες για τον οποιοδήποτε, λέει ο Νικόλας. Ναι, Νικόλα, εγώ δεν είπα να μην διαφωνείς. Εγώ δεν χαρακτήρισα επιθετικό, εμά διαφωνείς. Εγώ χαρακτήρισα επιθετικό τον τρόπο που γράφεις σε σχέση με το πώς έγραφες. Αυτό είπα. Μπορούμε να διαφωνούμε όλοι, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, και δεν μπορούμε να συμφωνούμε και σε όλα. Θα διαφωνήσουμε, θα πω εγώ την άποψή μου, θα πεις εσύ ότι ξέρεις κάτι, Θέμη, διαφωνώ γι' αυτό και γι' αυτό. Κόσμια πάντα, για να ο αντίλογος είναι καλός. Και να ακούγονται διαφορετικές απόψεις. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
3: Ο κ. Γιώργος είναι.
0: Γεια σας.
3: Με ποιον μιλάω.
0: Με το Θέμη, τον Παλιούρα, που καλέσατε.
3: Α, ο Θέμης. Κύριε φίλε μου, βλέπω, άκουσα εδώ πέρα, ας πούμε, που μου ζωγώ στο εξωτερικό, ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος λέει αγοράζει τον Ολυμπιακό, λέει, για δεύτερη ομάδα, έτσι δεν είναι.
0: Όχι, δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Δεν ξέρω που το άκουσα.
3: Δεν έχει μάθει που πέρα ακόμα.
0: Ορίστε.
3: Ρε, Δεν το έχετε μάθει ακόμα αυτό.
0: Να έχετε πληροφορία αποκλειστική.
3: Ναι.
0: Άμα έχετε πληροφορία αποκλειστική, θα δούμε αν θα επιβεβαιωθείτε.
3: Κάτι άλλο βλέπω αυτού πέρα, Θεμή. Βλέπω ότι σε έχουν πάρει οι κοκκινοσκοφίτες, σε έχουν πάρει παραμάσκαλα.
0: Ναι, αρχικά μη χαρακτηρίζεται, ναι. Επίσης, ναι, όχι, διαφωνούμε, δεν έχω θέμα. Είμαι της Δημοκρατίας, διαφωνούμε, δεν πειράζει.
3: Βγαίνει αυτό το ίδιο από τη...
0: Το ποιο?
3: Που σε, τα Μέγαρα, λέει στην Αγγλία. Γιώργο Τσουσμί, Ινδιαν. Πες του να κάνει καμιά γαργάρα.
0: Εντάξει, θα κάνει. Να είστε καλά. Το όνομά σας δεν μου είπατε.
3: Θα κάνει. Θα ακούνε για ένα κόπουλο, πες του. Θα τους χορέψουμε μεθαύριο.
0: Εντάξει, ναι.
3: Πότε έχουν πάρει αυτοί? Έχουμε πάρει 7 και πάμε για την 8η τώρα.
0: Ναι.
3: Αφιβάλλουνε.
0: 7, όχι, αυτά είναι γεγονότα. Δεν αφιβάλλει κανένας. 7 έχει ο Παναθηναϊκός, 3 ο Ολυμπιακός.
3: Έχει πάρει 3. Λάθος, νομίζω.
0: Ναι.
3: Έτσι δεν είναι.
0: Το όνομά σας δεν μου είπατε, για να μπορούμε να μιλήσουμε κιόλας.
3: Γιώργος.
0: Ναι, κύριε Γιώργο.
3: Ναι. Σας ακούω, παιδιά, αλλά ακούω και τα παιδιά του Σρήνου πονάνε πολύ.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο.
3: Εντάξει, φίλε μου.
0: Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Έγινε, κύριε Γιώργο, να είστε καλά.
3: Γεια σας, γεια σας.
0: Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Σας ακούω. Ναι, χαίρετε.
0: Έλα ρε Χάρη.
4: Έλα, παράκουση τα λαγουδάκια έχουν πάθει.
0: Μη χαρακτηρίζεις, Χάρη.
4: Ναι, εντάξει, συγγνώμη.
0: Πάμε σοβαρά τώρα.
4: Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά, ναι. Λοιπόν, τι είπε ο φίλος μου, ο Σάκης, να με... Τι έφτασε μέχρι την κάλτσα, τι κάτι είπε, δεν το συγκράτησα.
0: Αυτό είπε, δεν είπε τι έφτασε.
4: Είναι, τότε βγαίνει ο γύρος από το Λονδίνο, ακούγονται όλοι που μιλάνε, εμάς μας έχετε παρακατιανούς, εδώ δεν ακούμε τίποτα. Λοιπόν, και το Σάκης
0: το ακούω στο ραδιόφωνο. Επίτηδες το κάνουμε, Χάρη.
4: Κάτι για κάλτσα άκουσα. Σκέφτομαι το Σάκη έτσι και το πάρουμε μέσα στο κανάλι εκεί πέρα φέτος. Το πήραμε πέρσι, πρόπερσι στη Φιλαδέλφια. Πού θα κρυφτούνε μετά? Και μάλλον γι' αυτό μιλάει για κάτι ο Σάκης. Εκεί το σκέφτεται γερά αυτό. Όσον αφορά τώρα για χθες, εντάξει, τις νυχτερίδες και αράχνες που λέει και ο Γιώργος. Εντάξει, μιλάμε τώρα. Τέλος πάντων, να πω κάτι άλλο τώρα. Για άλλο ήθελα και άλλο είπα. Θέλω παράκληση να κάνεις μια αυτοκριτική ισχυρή με τον εαυτό σου.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, μας έχεις παρακατιανούς Ολυμπιακούς.
0: Έχεις και παράπονο, Χάρη, ναι.
4: Ναι, μας ρίχνεις μας θέλεις τύπους και υπογραμμούς και τους άλλους τους αφήνεις και κάνουν παρέλαση. Ή και ο άλλος εχθές κάτι είπε, το διασκεδάσμα εχθές το κλείσιμο. Άμα τους διασκεδάζουν, θα μας δίνουν και, πώς το λένε ρε παιδί μου, πνευματικά δικαιώματα. Λοιπόν,
0: το μελετήσουμε,
4: το δούμε. Σοβαρό όμως τώρα, γι' αυτό και ο λόγος που πήρα.
0: Για πες σοβαρό.
4: Γιατί έκανες και τον Γιώργο από το Λονδίνο, τον έκανες και ξεράκι.
0: Ναι.
4: Και έχω εκραγεί και εγώ δύο φορές που σε άκουγα, γιατί έχεις ένα, πώς το λένε, όταν σου αναφέρουμε για τη Φαλά,
0: ναι.
4: Λες και είσαι γραφείο τύπου του Παναθηναϊκού.
0: Είναι ξαδερφός μου, είναι Χάρη, ξαδερφός μου είναι.
4: Ναι, αυτό δεν δικαιολογείται, κοίταξε. Λότο να πέσει.
0: Εγώ δεν σου.
4: Τέσσερις φορές συνέχεια, ναι. Δεν πιένει λότο.
0: Εγώ δεν είπα ότι είσαι. Αυτά είναι γεγονότα. Χάρη, εγώ αυτό που είπα είναι ότι Γιάννη τον είδαμε. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε. Θα τον δούμε αύριο, και άμα κρίνει κάποιο αποτέλεσμα, εδώ θα είμαστε να τα πούμε.
4: Δεν λέω για σήμερα. Τέσσερις φορές συνεχόμενος,
0: ναι.
4: Την τύχη δεν παίρνει ποτέ ένα διαιτητής. Μην πάει να μας τρελάνε.
0: Γιατί εγώ τις έκανα τις κληρώσεις, σου είπα εγώ ποτέ ότι...
4: Ναι, όχι, όταν λες όμως και τι έκανα τη Φαλά...
0: Ναι, σου είπα, εγώ μίλησα για το Final Four, εγώ δεν σου μίλησα για τα παιχνίδια με τη Μακάμπη. Σου μίλησα με Φενέρ και με Ρεάλ ότι ο Παναθηναϊκός έριξε 15 και 20 πόντους για πλάκα, ήταν η καλύτερη ομάδα και το πήρε.
4: Για μην τρώω το χρόνο, ας έρχεται, εμείς άλλο λέμε, 4 φορές τέτοια δεν γίνεται να πει, μόνο ο φυτευτός μπαίνει. Μετά, σου λέει ο άλλος για αλητήριο για κάτι. Ποιος έχει πει την ατάκα, την αλήθεια, την έχω φεύγει γόρες εμεί.
0: Ο ίδιος το έχει πει.
4: Εγώ την έχω πει αυτή την ατάκα.
0: Δεν το έχεις πει εσύ, ο ίδιος το έχει πει.
4: Την έχει πει ο Γιανακόπουλος.
0: Την έχει πει, ναι.
4: Όταν τη λέει κάποιος και το χαρακτηρίζει αλητήριο, αυτό δεν προκαλείς εσύ που τον λες.
0: Ωραία, εγώ εδώ στον αέρα δεν θέλω να ακούω τέτοιε εκφράσει.
4: Επειδή έχει λεφτά.
0: Ναι.
4: Γιατί να μα κάνει να έχει έχει λεφτά.
0: Εγώ δεν είπα ότι θα μα κάνει κάτι που έχει λεφτά. Εγώ σου λέω ότι για να κρατήσουμε ένα επίπεδο στην εκπομπή. Δηλαδή σα βλέπω όλου σήμερα σε ένταση. Σου λέω ότι δεν θέλω να ακούγονται εκφράσει.
4: Δεν έχουν καλέσει ποτέ για καιρό που λέει. Πε μου, έχουν και προκαλέσει ποτέ. Εμεί δεν λέμε γιατί καθόσαστε έτσι απαθεί συνέχεια. Μην μα τρελαίνουν τώρα, δεν βγαίνει τώρα ο άλλο και μα λέει αδικήθηκε. Εδώ στην Ισπανία του συλλαμβάνανε αυτομία. Αν δεν είχε πάρει τη δικηγόρο μαζί του, λοιπόν, και θα μας τρελάνε τώρα.
0: Μάλιστα.
4: Μην ακούμε ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ σου λέω τώρα εντάξει, και μπορεί να πεις μην ξαναβγείς, δεν ξαναβγαίνω, δεν τρέχει και τίποτα. Αλλά εμείς έχουμε επιλέξει εδώ πέρα μια παρέα και βγαίνουμε, οι άλλοι βγαίνουν πάντου. Σου λέω άλλος για τον άλλον τώρα, ο εντάξει, ο πριν πάει τάξη για τα χρόνια 40, ο ίδιος είναι. Και οπαδικά να του καταλάβω τώρα 20 χρόνια αγαπή, εγώ θα έχω βουτέρει από την Ακρόπολη. Αλλά εντάξει, θα το κάνουμε στην πλάκα, αλλά αυτό σοβαρεύουν κιόλα.
0: Μάλιστα.
4: Και σου λέει τώρα έχει λεφτά και πει.
0: Εγώ δεν σου λέω γι' αυτό. Ναι, καλά, αυτό δεν διαφωνεί. Δεν διαφωνεί κανένα.
4: Η ηλεκτρική ανάσταση που έχει πάρει το.
0: Δεν διαφωνεί κανένα. Αυτά τα έχουμε αναλύσει, Χάρη. Χάρη. Χάρη, δεν έχουμε άλλο χρόνο, φίλε. Έλα, γεια, γεια. Πάμε διαφημίσει, επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.
5: 943 Intervet Sports.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
10: Τι να πεις, έρχονται οι χωριάτες και μας παίρνουν τις καλύτερες ώρες και κάνουν και εκπομπές. Να φύγουνε, να πάνε αλλού. Καθημερινά, 12 με 2 το μεσημέρι, ο θείος από το χωριό έρχεται στην πρωτεύουσα και αναστατώνει την καθημερινότητά μας.
11: Τι έγινε Γιωργάκη, σε γουστάρει η χωριάτισσα?
10: Και όταν δεν μπορεί ο Γιώργος Κελάκης, έρχεται ο άλλος μπάρμπας, ο Γιώργος Κογκαλίδης. Μη σας τύχει.
12: Η ώρα είναι 4:30.
0: Για πάμε γρήγορα, γρήγορα στο τελευταίο μισάωρο να διαβάσουμε κάποια τα μηνύματά σας και να πάμε μετά στις γραμμές γιατί περιμένει και κόσμος. Αλλά έχουμε και πολλά διάβαστα μηνύματα. Ο Τάκης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Το λιγότερο μου φαίνεται αστείο, κύριοι του Ολυμπιακού, να λένε για λιτία και τοξικότητα. Ντροπή, φίλοι μου, δεν μπορεί να λέτε τα εμά-εμά και τα εσά-εμά, έλεος, λέει ο Τάκης. Ο Μόργαν λέει: Ρε, κοιτά τη τραυμομάρα και αφήστε τους άλλους. Τόσο πολύ σας πονά, λέει ο Βάζελος, λέει ο Μόργαν. Αντέχεται τόση αδικία, λέει ο Μόργαν. Μάλιστα, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο Σπύρος, Σάκη, έχουν οικονομικά προβλήματα οι Αγγελόπουλοι, βάλε διπλή ταρίφα στις χαζομάρες, λέει ο Σπύρος. Μάλιστα, ο Νικόλας λέει: Αγαπώ κύριο Γιώργο. Αυτό τον Νικόλα γνώρισαμε. Μια σειρά, Νικόλα μου, να σε καλά, φίλε. Ο Γιώργος το διαβάσαμε το μήνυμά του. Ο Πάρης λέει: Γεια σου, Θέμη Πεκταρά. Ο τύπος που έλεγε για τη Μονακό να ξέρει ότι τον Παναθηναϊκό τον θέλουμε στο Final Four να είναι κάπου εκεί σε καμιά γωνία του Glass Floor, του Glass Floor όταν θα το σηκώνει ο Ολυμπιακός. Θα τα δούμε, πάρει 22 Μαΐου είναι το πρώτο ημιτελικός. Κάντε η μπάλα, παιδιά, κάντε η μπάλα. Τα δούμε όλα στη συνέχεια. Βλέπετε ότι και οι σειρές δεν έχει τελειώσει καμία. Οι περισσότεροι, άμα σας ρωτάγαμε τις προηγούμενες μέρες, λέγανε ότι θα πάνε σχεδόν όλες οι σειρές 3-0. Βλέπετε ότι οι τρεις από τις τέσσερις σειρές γίνανε 2-1. Ο Διαμαντής λέει: Καλησπέρα, φίλε Θέμη. Γεια σου, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, Διαμαντή. Ο Δημήτρης λέει: Καλώς μεσημέρι, κύριε Αγγελόπουλο. Εκτός από κύριε στο μπάσκετ, είναι και στην αυτιλιακή που έχουν. Να είστε καλά, λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, ναι, δεν διαφωνεί κανένα σε αυτό. Όπως κύριος με κάπα κεφάλαιο είναι και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στις επιχειρήσεις του. Ούτε γι' αυτό διαφωνεί κανένας. Να σε καλά, Δημήτρη. Ο Αριστίδης θέλει κάποια βίντεο. Να σε καλά, Αριστίδη. Καλό απόγευμα, φίλε. Ο Ανδρέας λέει: Γιάννο, τράβα να πιεις ένα καφέ. Λε Σαρτλούμπες, μην αγχώνεσαι σου πολύ, ρε Γιάννο. Παναθηναϊκός δεν θα είναι παρόν στο Final Four. Κάλμα, ρε αγορίνα μου, πολύ Παναθηναϊκό. Βλέπεις περισσότερο και από εμάς που υποστηρίζουμε το τριφύλι. Θέμη λέει: Κλείσει τους όλους, λέει: Είναι τοξική. Λέει ο Ανδρέας. Ο Δημήτρης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Ο φίλος του Παναθηναϊκού Μιχάλης έθεσε σαν αίτια τη σύνταξη με τη Βαλένθια μόνο εξωγηπαιδικούς παράγοντες. Επιβεβαίωσε την άποψή μου ότι οποιοδήποτε άλλος θα πάρει την Ευρωλίγκα εκτός από τον Παναθηναϊκό και αρχίζει να μικραίνει η ομάδα όταν δεν βλέπει τα αγωνιστικά θέματα της αλλά τα κυνηγάει όλο το σύστημα. Λέει ο Δημήτρης. Παιδιά, εγώ δεν θεωρώ ότι υπήρχε κάποιος εξωγενής παράγοντας. Ο Παναθηναϊκός έχασε γιατί δεν ήταν καλός. Ο Παναθηναϊκός έχασε γιατί θεώρησε ότι πήρε τα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, οπότε στο ΑΚΑ θα το τελειώσει. Και δεν κατέβηκε με την ίδια προσήλωση και με την ίδια σοβαρότητα. Ήταν καλύτερη η Βαλένθια, η οποία το είπαμε και χθες θα πουλήσει πολύ ακριβά το Μάρτις. Και αυτό είδαμε και στο παρκέ. Και η Βαλένθια κέρδισε. Θα τα δούμε πάλι αύριο. 2-1 σειρά. Ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα το πάνω χέρι. Το θέμα είναι αύριο να μπορέσει να εκμεταλλευτεί το διπλό break το οποίο έκανε στην Ισπανία. Να πάρει μία νίκη και να μπορέσει να πάει στο Final Four. Ο Σταμάτης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Οι κύριοι που μιλάνε έχουν συνειδητοποιήσει ότι.

0: Λέγανε ότι θα φάμε σκούπα από Βαλένθια και ξαφνικά είναι 2-1 υπέρ μας και έχει άλλο ένα μάτσο στο ΆΚΑ και βγάζουν γλώσσα. Οι άνθρωποι που έχουν χάσει την Ευρωλίγα με κάθε πιθανό τρόπο τα τελευταία 10 χρόνια. Τι λένε τώρα, λέει ο Σταμάτης. Παιδιά, ναι, ο Παναθηναϊκός έχει προβάδισμα ακόμα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν αποκλείστηκε χθες ο Παναθηναϊκός. Έκανε την πρώτη του ήττα μετά από 3 παιχνίδια. Έχει ακόμα το πλεονέκτημα. Απλά όχι τόσο μεγάλο βαθμό όσο το είχε μέχρι χθες το βράδυ. Πάμε να περάσουμε σε επόμενες γραμμές. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, που μιλάω.
0: Εσύ μιλάς, ναι.
1: Αντρέας.
0: Γεια σου, Αντρέα.
1: Λοιπόν, για τον κύριο Γιώργο τώρα. Λάθος, πάλι ψέματα είπε. Ο άλλος δεν του είπε να μην ξαναπάρει. Απλώς να μην βγαίνει κάθε μέρα. Και να έχει κάτι ουσιαστικό να πει.
0: Όχι, είπε. Είπε ότι όταν δεν έχετε κάτι να πείτε, δεν χρειάζεται να βγαίνετε.
1: Λοιπόν, εγώ δεν παίρνω και τόσο συχνά. Κάθε μέρα οι ίδιοι και οι ίδιοι παίρνουν. Πρέπει να βάλει ένα χρόνο, 2-3 φορές την εβδομάδα να βγαίνουν. Είναι δηλαδή και να προσπαθούν κι άλλοι να πάρουν τηλέφωνο. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο Παναθηναϊκό τώρα για τον κύριο Μιχάλη που βγαίνει και σε λέει η καρδιά μου και τέτοια. Λοιπόν, γίνανε μπασκετικοί τώρα όλοι οι Παναθηναϊκοί,
0: Εντάξει, ο κόσμος του Παναθηναϊκού ήταν ανέκαθεν και μπασκετικός. Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ κόσμο που είναι μπασκετικός.
1: Μπασκετικοί, δηλαδή όταν γεννηθήκαν με τον μπάσκετ ασχολήθηκαν.
0: Καλά, όταν γεννηθήκαμε δεν επιλέξαμε ότι θα γεννηθούμε, αλλά λοιπόν, με τι θα ασχοληθούμε.
1: Το ποδόσφαιρο το γύρισαν στο μπάσκετ τώρα. Λοιπόν, και κάτι είπε ένα, σα πονάει, λέει ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός σα πονάει, παιδιά. Ένα άθλημα, γιατί στα άλλα ήταν ύπαρτη.
0: Εντάξει, παιδιά, αφήστε του πόνου, για αθλητισμό μιλάμε.
1: Όχι,
0: χαλάρωστε.
1: Πάλι η διατησία του έφυγε.
0: Χαλάρωστε.
1: Πάλι η διατησία του έφυγε. Όποτε χάνουν όλο η διατησία του, λέει. Δεν τρέπονται λίγο να βγουν για τη θυσία. Τον Ολυμπιακό τόσα χρόνια που τον είχαν σφάξει εκεί πέρα με Αναστόπουλους και χορομιλάδες και πιτσίλκες, τα θυμούνται αυτά. Και με τον non-call τον Πιλοίδη, τα θυμούνται. Πρώην αθλητής του Παναθηναϊκού που ήταν τόσα χρόνια εκεί πέρα, που ήταν πρόεδρος εκεί πέρα, τις σφαγές που κάνει στον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, μιλάμε για τώρα, για τα τωρινά δεδομένα, Αντρέα.
1: Η αδικημένη, μια ζωή αδικημένη είναι. Και ο Ολυμπιακός αφού λένε ότι είναι ευνοημένος, γιατί δεν έχει πάρει πολύ και αυτό το 13.
0: Ναι, καλή ερώτησή σου.
1: Δεν μου απαντάνε με τις βολές, τώρα όποτε χάνουν. Ο άλλος, ο πάλι ο Τούρκος, έκανε πάλι ο χθες ο Τούρκος.
0: Έκανε με τον δικό του τρόπο, προσπάθησε να φέρει τούμπα το παιχνίδι.
1: Αγώνα παραγώνα τα ίδια
0: κάνει. Για αυτά είναι τα playoff, υπάρχει ένταση στα playoff. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Και άμα δεν το κράταγε ο Λεωσόρκο, έτοιμο να το επιτίθεται, θα το χτύπαγε τον άνθρωπο.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα το χτύπαγε τώρα. Μην μιλάμε υποθετικά και κάνουμε σενάρια.
1: Τώρα πάμε στον κύριο φαρμακοβιομηχανό. Λοιπόν, εξαιτίας του έχει χαλάσει το μπάσκετ, λοιπόν, η τοξικότητα. Πολύ προκλητικός και... Και θυμάσαι όσο θέλω πέρσι τι χειρονομία έκανε εκεί πέρα του Αγγελόπουλου. Για την κόρη του Αγγελόπουλου τι είχε πει εκεί πέρα. Για χειρονομία έκανε.
0: Ναι, δεν έχει αποδειχθεί από κάποιο δικαστήριο ότι είπε κάτι.
1: Τώρα ανεβαίνω.
0: Τώρα τι να σου πω, υπάρχουν βίντεο.
1: Ναι, θα ανέβω τώρα. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχει αποδειχθεί. Αλλά που λένε για την τοξικότητα. Ποιο το είπε στο μπάσκετ, ποιο έχει μπορεί κάτι τοξικότητα.
0: Δεν διαφωνεί κανένα ότι ο Δημήτρη Γιανακόπουλο έχει πολλέ κατακριτέ συμπεριφορέ, Αντρέα. Όπως και οι Αγγελόπουλοι δεν είναι. Όχι όπως, δεν τους συγκρίνω. Έχουν κάνει και αυτοί τα λάθη τους, αλλά σίγουρα ο Δημήτρης Γιανακόπουλος.
1: Δεν έχουν προκαλέσει ποτέ.
0: Εντάξει, έχουν κάνει τα λάθη τους και αυτοί που θα μπορούσαν να τα αποφύγουν. Όπως ας πούμε ότι στέρισαν στο Γιανακόπουλο να πάει στο τουρνουά για τον πατέρα του, στο Καλλιμάρμαρο. Παράδειγμα, ένα τώρα. Από εκεί και πέρα όμως μπορώ να σου πω μια περίπτωση για τους Αγγελόπουλους, θα σου πω 10 για τον Γιανακόπουλο. Δεν βάζω αυτή τη σύγκριση. Σου λέω απλά ότι ναι, έχει πολλές συμπεριφορές οι οποίες είναι κατακριτές. Αυτός είναι. Δεν το δικαιολογώ, δεν συμφωνώ με αυτές τις πρακτικές σε καμία των περιπτώσεων. Αντιθέτως, θα έπρεπε να εξαλειφθούν και νομίζω ότι κάποιος γύρω από την ομάδα, κάποιος σύμβουλος που θα έχει, θα έπρεπε και αυτοί να παρέμβουν και να τον ηρεμήσουν.
1: Και ένα τελευταίο, για πες μου τώρα τις νίκες του στην Ευρωλίγα του Ολυμπιακού, πόσες είναι. Με ξένους γιατί στην Ευρωλίγα μιλάω. 11-0, 12, κάπου εκεί.
0: Το σερί είναι 11-0 συνολικά, νομίζω είναι 22-7, δεν είμαι σίγουρος.
1: Και αύριο βάλανε το Τυφαλά. Ο Τυφαλά είναι αύριο.
0: Τον Τυφαλά είναι αύριο, ναι.
1: Γελάει και τον παραλαλό κατσίκι, αδικημένη. Ο προπέρσινος με τη Μαγκάπη να το σε, ο 4 φορές που έπαιξε συνεχόμενες, έτσι.
0: Ναι, αυτός που έχει σηκώσει τόση κουβέντα, ναι.
1: Ό,τι και να κάνουν ο Ολυμπιακός έχει να το πάρει εκεί μέσα.
0: Καλά, αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός τη Βαλένθια, παίζει με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός θα το σηκώσει εκεί μέσα, θα σου πονέσει πάρα πολύ.
0: Θα το δούμε, παιδιά, θα το δούμε. Χαμηλά η μπάλα, Αντρέα.
1: Λοιπόν, γεια.
0: Έγινε, να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος μέσα στη γραμμή. Αν θέλει να ξανακαλέσει 210-220-5943 και 215-215-5943, πάμε στον επόμενο φίλο.

0: Σε οπότε θες, βρήκε σε σκυλάκι.
1: Το υιοθέτησα αυτό,
0: μπράβο,
1: σου λέω.
0: Μπράβο, μπράβο, φίλε. Να έχει υγεία και να είναι καλά.
1: Και λέω, πάμε να σε δείξω, αλλά είναι ακόμα από προσανατολισμένο, δεν μπορεί ακόμα.
0: Είναι μικρούλι. Τι είναι, θηλυκό ή αρσενικό?
1: Θηλυκό, θηλυκό.
0: Είναι...
1: Ερίζει το όνομά του ακόμα μεταξύ των κοριτσιών της γυναίκας. Θα δούμε, θα δούμε.
0: Πώς θα το βγάλετε, τι...
1: Μάλλον σε αυτό που λένε τα παιδιά που του ταιριάζει και όλα σκόκι από τα μπισκότα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Πήγαμε από τα μεγάλα στα πολύ μικρά τελικά, τέλος πάντων. Λοιπόν, να μιλήσουμε πρώτα για την ασπρόμαυρη μπάλα, γιατί μόνο για μπάλα δεν μιλάμε σήμερα. Φοβερό το χθεσινό παιχνίδι, όπως και εσύ, έτσι και εγώ, και πιστεύω χιλιάδες άλλους κόσμος. Δεν πιστεύω ότι θα περάσει η Πάρη μέσα από την Μπάγερν.
0: Σωστά.
1: Αν και θεωρώ ότι το ένα τουλάχιστον, το δεύτερο ήταν πέναλτι για την Πάγερ. Τέλος πάντων, εντάξει, τελείωσε το παιχνίδι. Πάμε παρακάτω τώρα.
0: Ναι. Και το μεταξύ, η Πάγερ έχει κάνει κάτι εντυπωσιακό. Για δεύτερη φορά είναι σε τελικό, πέρυσι το πήρε κιόλας, χωρίς να είναι στην οκτάδα της League Face.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, ένα πράγμα θέλω να πω μόνο. Ας βλέπουν κάποιοι Έλληνες προπονητές, όχι κάποιοι, όλοι οι Έλληνες προπονητές, τουλάχιστον μερικά συστήματα. Αυτό που έπαιξε λοιπόν η Πάρη χτες, αυτή η άμυνά της ήταν εκπληκτική. Δεν λέω και για τις αντεπιθέσεις, αλλά η άμυνά της ήταν εκπληκτική. Δεν υπήρχε παίχτης που να μην τρέχει πίσω, δεν υπήρχε παίχτης που να μην μαρκάρει. Ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, αν και φτωχό σε θέαμα, θα μπορούσε.
0: Δεν θα πω ότι ήταν φτωχό σε θέαμα, Θοδωρή, θα διαφωνήσω. Γιατί σε γκολ να ήταν φτωχό, επειδή είδαμε δύο. Αλλά καλομάθαμε τώρα με τα 9 που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα και λέμε ένα-ένα τώρα. Εντάξει. Αλλά ναι, όταν κάνει παίχτες όπως είναι ο Ντεμπελέ, όπως είναι ο Γουαρατσέλια, όπως είναι ο Ντουέ και του κάνει να γυρίζουν να ντουμπλάρουν στην άμυνα. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, νομίζω ότι πρέπει να παίρνω παραδείγματα και μαθήματα.
0: Επίσης, Θοδωρή, μου δίνεις μια πάσα. Χθες είδαμε και κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί, νομίζω, ποτέ στο ποδόσφαιρο. Ο Σαφόνοφ, δεν ξέρω αν το έχεις δει, έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα σήμερα. Λέγαμε, ξέρω εγώ, όλα τα out τα πετάει πλάγιο. Πέταγε την μπάλα επίτηδες πλάγιο από out. Γιατί πίεζε με συγκεκριμένο τρόπο η Πάρη την δεξιά πλευρά της Μπάγερν για να μπορέσει να κερδίσει μπάλες ή να την αναγκάσει να πάει την μπάλα πιο πίσω για να ανεβάσει την πίεσή της. Από out της Πάρη τώρα. Μιλάμε δηλαδή μέχρι και τα λάθη πλέον γίνονται για κάποιο λόγο. Δηλαδή λες, έκανε λάθος αυτός και πέταει επίτηδες την μπάλα πλάγιο.
1: Εσκεμμένα, ναι. Ακριβώς. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Τέλος πάντων, να πάμε λοιπόν και στην μπάλα, πώς τη λέει ο Κυριανούς, την μπάλα με τα σπυριά.
0: Με τα σπυριά, αυτή είναι.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, η ομάδα μου έκανε τη δουλειά του και περιμένει λοιπόν τους άλλους. Τώρα, αν αυτή η ξεκούραση του γίνεται καλό ή κακό, δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, μπήκα λοιπόν χθες στο ίντερνετ να δω τιμές εισιτηρίων για το δήμερο του Final Four. Έχεις μπει καθόλου να δεις?
0: Όχι, δεν τα έχω κοιτάξει. Μου έχουν πει πάντως ότι είναι πολύ υψηλές τιμές.
1: Θέμη, όταν αρχίζει από 2.478, τώρα που κολλάει το 78, θεός και ψυχή του να. Και φτάνει στις 15.000, ρε φίλε, ξέρω τι να πω δηλαδή. Εκτός αν μένουμε στο Ντουμπάι και δεν το έχω καταλάβει ακόμα.
0: Στο Μονάκο.
1: Δεν ξέρω αν είναι στο Μονάκο, πάντως στο Ντουμπάι σίγουρα δεν μένουμε.
0: Η αλήθεια αυτή είναι. Και δεν προορίζονται για μας μάλλον, ναι, Θοδωρή. Πάνε για συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπου.
1: Θέλω να σου μιλήσω ειλικρινά, για μένα είναι δύο μισθοί αυτά. Δηλαδή, όσο και καλή τέτοια να έχω και δηλαδή. Δεν μπορώ να στερήσω 2.500 από την οικογένειά μου να πάω για δύο μέρες να δω το Final Four.
0: Φαντάσου να έχεις και αεροπορικά, να έχεις διαμονές και τέτοια.
1: Πέρσι σε πληροφορώ, συνάδελφοι πήγανε στο Ντουμπάι με 1.800 ευρώ με ξενοδοχεία και τα πάντα και το γήπεδο μέσα.
0: Ναι, αυτό λέω, ότι φαντάσου είναι 2.500. Άμα είσαι φίλαλος μιας ομάδας η οποία δεν είναι στην Αθήνα, ή στον Πειραιά, όπως είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, και είναι στην Ισπανία. Είσαι φίλος του Ρεάλ Μαδρίτης και περνάει.
1: Ακριβώς,
0: θα πρέπει να δώσει αυτά τα λεφτά και διαμονή και αεροπορικά και πάει λέγοντας.
1: Λοιπόν, ναι. Δεν ξέρω πόσο είχαν λοιπόν. Εδώ συνεχίζουμε μια άλλη πάσα για τον Παναθηναϊκό. Δεν έκατσα να δω πόσο είναι τα εισιτήρια, πόσο είναι τα τηλεοπτικά δικαιώματα κτλ. Αλλά σίγουρα είναι πάρα πολλά λεφτά από ένα παιχνίδι όπως το χθεσινό. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Θεωρώ λοιπόν, πρώτον μάλλον, Παναθηναϊκός και άμυνα χτες ήταν ίσως ανέκδοτο, έτσι δεν...
0: Ναι, για 35 λεπτά δεν συμβάθησαν οι δύο όροι.
1: Είπα Παναθηναϊκός και άμυνα

0: χθες ίσον ανέκδοτο, αλλά ήταν εκπληκτικό αυτό που συνέβη χθες να πω. Κάποια στιγμή λοιπόν κατάλαβα και το λέω εν πλήρη γνώση μου και δεν θέλω να προκαλέσω, είναι προσωπική μου άποψη, ότι όλο αυτό το παιχνίδι θα μπορούσε να το είχε πάρει ο Παναθηναϊκός όπως θα πήρε μέσα στην Ισπανία. Δύσκολα, εύκολα θα μπορούσε να το είχε πάρει. Θεωρώ λοιπόν ότι το έχασε μόνο και μόνο για οικονομικούς λόγους για να υπάρξει ένα παιχνίδι ακόμα. Εγώ προσωπική μου άποψη.
1: Δεν νομίζω ότι θα μπαίνει στη διαδικασία.
0: Θέλω να μιλάμε για εκατομμύρια άτομα, έτσι.
1: Ναι, αλλά δεν το πιστεύω ότι θα μπαίνει στη διαδικασία.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει, δεν το λέω για αυτό, και πιστεύω ότι θα βρεθούμε και στον τελικό. Το πιστεύω ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Όταν είδα όμως τις εσκεμμένες ενέργειες του Αταμάν, όταν είδα όλες αυτές τις ιστορίες, δεν ξέρω για ποιον άλλο λόγο, ας πούμε, έχασε χθες ο Παναθηναϊκός.
1: Γιατί ήταν καλύτερη η Βαλένθια, θεωρεί. Ήταν καλύτερη η Βαλένθια.
0: Ότι ήταν. Αλλά αυτός ο Παναθηναϊκός δεν είναι ο Παναθηναϊκός που μου έβγαλε τα τελευταία παιχνίδια.
1: Εντάξει, το συγκεκριμένο Παναθηναϊκό, τον χθεσινό, τον έχουμε δει και άλλες φορές πάντως φέτος. Η αλήθεια αυτή.
0: Α, καλά, αυτό ναι, αλλά δεν μιλάμε τώρα. Εδώ μιλάμε στην κανονική διάρκεια, δεν μιλάμε τώρα. Πες το να πηγαίνουμε για Final Four.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, στο ξαναλέω και πάλι για μένα ήταν οικονομικό ότι θα πάμε παρακάτω. Δεν μπαίνω εγώ σε διαδικασίες τώρα περί Γιαννακόπουλων, τιμωριών και τα
1: λοιπά. Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δηλαδή θα έλεγε Γιαννακόπουλος, πηγαίνετε, χάστε για να είμαι πάρω στο τελικό.
0: Δεν μπαίνω εγώ σε καθόλου τη διαδικασία. Μιλάω καθαρά και μόνο αθλητικά έτσι. Δεν θέλω να πω σε καμία διαδικασία τέτοια.
1: Έγινε εδώ ρί να περάσω άλλη μια γραμμή.
0: Να σε καλά,
1: φίλε μου. Χάρηκα που σ' άκουσα. Καλή συνέχεια. Πάμε σε μια ακόμη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σα, κύριε Θανάση.
2: Έλα, θέμη μου.
1: Τι κάνετε?
2: Η δουλειά έχει ανέβει πάρα πολύ. Προσπαθώ να πάρω από και Δευτέρα. Δεν γίνεται, είναι δύσκολο. Γι' αυτό εγώ λέω να βάλει σε ορισμένο όριο, ειδικά στο Σάκη. Γιατί λέω και ψέματα. Σάκη είναι μπαγκάκι.
1: Ειδικά στο Σάκη, έτσι.
2: Κάθε μέρα παίρνει. Ειδικά στο Σάκη. Θα παίρνει δύο φορές την εβδομάδα. Πού ξέρει αυτό το άγγελο που λέει εκεί? Είπε για το άγγελο που λέει ότι έχουν αρχίσει για να.
1: Είπε ότι έχουν οικονομικά προβλήματα και του είπα ότι δεν έχουν και μου λέει.
2: Αν δεν είναι σίγουρο, απαγορεύεται να τα λέει και
1: δημοσιογράφο. Ναι, προφανώς δεν έχει καμία βάση αυτό και το λέμε.
2: Δεν κάνει να τα λέει. Καλά, δε Σάκη, δεν έχει μυαλό να λέει κάποια πράγματα. Να επιτρέπεται να πούμε. Είναι σοβαρά θέματα. Δεν κάνει. Όσο για το άλλο Σάκη, μου παρηγοριέσαι εσύ να πούμε. Έτσι. Για τα κλεμμένα πρωταθλήματα. Καλά, α παρηγοριέσαι ότι είναι κλεμμένα τα βαθμήματα του Ολυμπιακού. Εγώ μπορώ να πω και τ' άλλο τώρα. Ο Ολυμπιακός στα πρωταθλήματα που παίρνει σε όλα τα αθλήματα είναι πρώτος στην Ελλάδα. Φέτος στο χάντμπολ πήρε τρεις κούπες. Στο χάντμπολ.
1: Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα ακόμα.
2: Τελευταία τώρα την πάρει και αυτή.
1: Δύο έχει πάρει.
2: Όλα αδρών. Όλα αδρών. Ο Παναθηναϊκός περνάει τον Ολυμπιακό μόνο στο πόλο γυναικών. Τίποτα άλλο. Μόνο στο πόλο γυναικών περνάει. Όχι, βόλεϊ.
1: Βόλεϊ γυναικών, ναι. Όχι στο πόλο. Βόλε γυναικών, λέω. Ναι. Και στον μπάσκετ προφανώς. Και στον μπάσκετ.
2: Και στον μπάσκετ, εντάξει. Ναι. Ο Ολυμπιακός έχει μαζέψει φέτος 10 κούπες από όλα τα αθλήματα αυτά. Το λιγότερο. Λοιπόν, βόλε για δρόν 2, γυναικείο πόλο 3 κούπες, γυναικείο πόλο κτλ. Μόνο στον μπάσκετ ο Ολυμπιακός παρατηρεί τα παλιά τα χρόνια. Όχι τώρα, τελευταία έχει ισορροπήσει η κατάσταση. Έχει ισορροπήσει. Ο Ολυμπιακός έχει φτάσει πόσες φορές στους 4, πώς το λέμε, 15 φορές.
1: Στον μπάσκετ. Αυτή τη στιγμή ναι. Ο Ολυμπιακός έχει πάει 15, ο Παναθηναϊκός έχει πάει 13 και μέχρι φετινή να δούμε αν θα πάει 14.
2: Το περνάμε λοιπόν και άμα πάμε και τώρα.
1: Εντάξει, τι τίτλοι μετράνε, κύριε Θανάση, όχι οι πορείες.
2: Είναι σαν να παίρνει πρωτάθλημα. Εκεί είναι ατυχία.
1: Δεν είναι σαν να παίρνει πρωτάθλημα, είναι σαν να πήγε Final Four.
2: Ναι. Λοιπόν, μετά να πάμε στο άλλο. Κύριε Μαρινάκη, σε είδα από χθες στην τηλεόραση. Στα κανάλια που βγαίνει και δίνει τα αθλητικά ή το Μέγα ή οτιδήποτε άλλο να μου. Σε βλέπω που πανηγυρίζεις με την Νότιχαμ. Ωραία, δεν λέμε να μην πανηγυρίζεις με την Νότιχαμ, να πανηγυρίζεις και εμείς είμαστε πλέον. Όλοι οι Ολυμπιακοί έχουμε γίνει Νότιχαμ κι εμείς. Γιατί αφού αγαπάς την Νότιχαμ και είσαι πρόεδρος, είμαστε κι εμείς. Όμως, μην ξεχνάς τον Ολυμπιακό. Πάρε κανένα παιχταρά τώρα το καλοκαίρι και να με ρνάκι να με ακούσε παρακαλώ. Ο Κρυσταλλός από την Ισοδόρο το λέει. Πάρε, μπορείς να πάρεις να βοηθήσεις τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, εδώ δηλαδή, όλοι οι Ολυμπιακοί εμείς που συναχωριόμαστε, που πιστεύω και εσύ συναχωριέσαι. Δεν πρέπει να αφήνεις την ομάδα μας έτσι. Και εμείς δεν είχαμε γίνει όλοι Ολυμπιακοί. Εγώ έτσι πιστεύω να πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Νομίζω ότι αυτό θέλει και ο ίδιος η Ιρθανάση. Δεν νομίζω ότι θέλει να σκορπάει τα λεφτά του και να μην πιάνουν.
2: Είναι όλες οι μεταγραφές που κάνουν άστοχες.
1: Ναι.
2: Όλες. Τι να κάνουμε τώρα. Και όσοι είναι Αντρέ Λουίς, εγώ πιστεύω ότι είναι καλός παίκτης. Δεν είναι δηλαδή να παρακολουθεί τόσο πολύ. Αν τον βοηθάγανε θα ήταν ακόμη καλύτερος. Έχει σε πέταγμα, έχει μεγάλα πόδια, βγαίνει γρήγορα, δεν την παίρνει μπάλα εύκολα, είναι καλός παίκτης. Ας μετά να πω κι ένα άλλο. Ποιος είναι καλύτερος, ας πούμε, σαν παίκτης όταν ξεκινάγανε μικρή, ο Πίλιος ή ο Αθανασίου?
3: Ο Πίλιος ή ο Αθανασίου?
2: Ναι.
3: Για μένα ο Αθανασίου είναι ο καλύτερος παίκτης.
2: Μπράβο. Ο Πίλιος όμως λοιπόν με την υπομονή του παίκτη, του προπονητή της ΑΕΚ, πώς το λέμε, τον Νίκολιτς, ότι κατάφερε σχεδόν τον καθιέρωσε στην ΑΕΚ.
3: Ναι, τον καθιέρωσε.
2: Δεν υπάρχει πουθενά ο Αθανασίου.
3: Είναι στον Όφητορο. Ναι. Είναι στον Όφητορο, λέω, ναι.
2: Στον Όφητορο, ναι. Και τι είναι στον Όφητορο, να είναι στον Ολυμπιακό που είναι και Έλληνας. Που είναι πολύ καλός παίκτης. Και πολύ καλός επιθετικά καθήκοντα έχει ο Αθανασίου. Γιατί δηλαδή γίνονται τα λάθη, τα γρομερά να πούμε. Και όπως το λες, είναι ο Αθανασίου καλύτερος. Πραγματικά δεν το λέμε τώρα για να. Είναι καλύτερος.
3: Ναι, καλά τους παίκτες κρίνουμε, δεν έχουν σχέση ομάδες.
2: Ορίστε.
3: Τους παίκτες κρίνουμε, λέω, δεν έχουν σχέση ομάδες.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Το λέω, εντάξει. Αλλά για προπονητές μιλάω. Πόσο Πίλιος το έχει και σιγά σιγά το καθιέρωσε και εδώ τον έχει καθιερώσει κατά μεγάλο ποσοστό, 100% περίπου ο Νίκολης. Και ο Αθανασίου ακόμη είναι στον Όφη και δεν είναι στον Ολυμπιακό που έπρεπε να κέρδει τουλάχιστον φέτος τα Χριστούγεννα με τις εμφανίσεις που έκανε. Έτσι είναι, θέμη μου.
3: Μάλιστα κύριε Θανάση, να κλείσουμε αυτό για να περάσω άλλη γραμμή και να κλείσω σιγά σιγά.
2: Δώσε για την Κυριακή, εύχομαι ο Ολυμπιακός να παίξει, να βάλει μια σωστή ενδεκάδα με τη Λίμπαρ και να επικρατήσουμε.
3: Θα τα δούμε την Κυριακή.
2: Εντάξει, αγοράκι μου.
3: Να είστε καλά κύριε Θανάση. Γεια σας, γεια σας. Πάμε τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
4: Θέμη, καλησπέρα.
3: Σταύρο, εσύ.
4: Ο Σταύρος, με τι κάνει?
3: Καλά, Σταύρο, πώς είσαι?
4: Καλά, υπομονή όλοι μας κάνουμε. Τι να δω, εντάξει.
3: Υπομονή.
4: Δύο πράγματα για τον μπάσκετ να πω, αν μου επιτρέψεις.
3: Βεβαίως.
4: Ο Παναθηναϊκούλης έμπλεξε σε περιπετιούλες από χτες το βράδυ. Κατά τη γνώμη.
3: Εντάξει, προηγείται Σταύρο, προηγείται 2-1.
4: Ναι, ναι, προηγείται, αλλά υπάρχει το παιχνίδι της Παρασκευής. Να κλείσω να με ακούγονται. Υπάρχει το παιχνίδι της Παρασκευής και βλέπουμε.
3: Ναι, παιχνίδι είναι παιχνίδι.
4: Ναι, παιχνίδι, παιχνίδι. Εγώ αυτό που θέλω να πω και ειλικρινά δεν μπορώ να το καταλάβω είναι και το ξαναπεί, γιατί να γίνονται όλα αυτά, δηλαδή γιατί ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν και καλά όταν βλέπει ότι χάνει να αποβάλλεται, γιατί ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού να κάνει αυτά που κάνει, τα οποία μειώνουν το κύρος της ομάδας, έτσι, γιατί η ομάδα του Παναθηναϊκού, εγώ είμαι Ολυμπιακός αλλά δεν παίζει ρόλο. Η ομάδα του Παναθηναϊκού, καλός ή κακός, έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά, δεν έχει πάρει.
3: Σωστά.
4: Για μένα όλα αυτά τα πράγματα μειώνουν το κύρος και την εικόνα του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη. Γιατί αυτούς τους αγώνες τους βλέπει όλη η Ευρώπη. Λοιπόν, όταν βλέπουν να γίνονται τέτοια πράγματα, αυτή η ομάδα πέφτει. Και εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ να σου πω κάτι και προσωπικά μιλάω. Δηλαδή, εγώ δεν θα ήθελα να έχω ένα τέτοιο πρόεδρο, όσα λεφτά και να βάζει στην ομάδα. Και βλέπω και κάποιους στην εξέδρα, όχι όλους, αλλά είδα κόσμο χτες που την ώρα της αποβολής του Άταμαν χειροκρόταγε. Και λέω τώρα αυτοί οι άνθρωποι με τι μυαλό χειροκροτάνε, τους αρέσει αυτό το πράγμα δηλαδή.
3: Εντάξει, πάντως Σταύρο, Αταμάν θεωρώ πως το έκανε αυτό επιτηδευμένα για να μπορέσει να βάλει και τον κόσμο στην εξίσωση. Ένα παιχνίδι το οποίο ήταν χαμένο. Πώς είχε κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης με την Παρτζάν της Ιράν πριν 3 χρόνια που προκάλεσε ένα χαμό για να μπορέσει να το γυρίσει.
4: Αυτό ήταν μεγάλο κόλπο. Αυτό ήταν ακόμα πιο μεγάλο.
3: Αυτό θέλω να σου πω. Ότι τέτοιο κόλπο εισαγωγικά ήταν και το χθεσινό μπασκέ. Γιατί έλεγε ότι ήταν ένα μάτσο το οποίο ήταν χαμένο εκείνη την ώρα για τον Παναθηναϊκό.
4: Μα δεν το έχει ξανακάνει, δεν θέλει.
3: Πολλές φορές. Πολλές φορές.
4: Αυτό λέω. Αλλά λέω ότι αυτά τα πράγματα μειώνουν το κύρος της ομάδας, κατά τη γνώμη μου. Και κάτι άλλο θέλω να πω. Για κάποιον συνάδελφό σου, δεν λέμε ονόματα φυσικά, σε άλλο ραδιόφωνο.
3: Ναι.
4: Του λέει ένας, του λέει, άκου να δεις τώρα, γιατί μιλάμε για μυαλά κόσμου, αλλά να πούμε και για δημοσιογράφους. Εντάξει, υπάρχουν και. Τέλος πάντων.
3: Και εμείς τον υπόλοιπο κόσμο συμπεριλαμβανόμαστε.
4: Όλοι, εντάξει, προς Θεού.
3: Το ξέρουμε, πλάκα μου.
4: Και του λέει, και φέτος λέει που γίνεται στην έδρα του Παναθηναϊκού και του λέει. Λέει, ποια έδρα του Παναθηναϊκού, λέει, στα 4 είναι τα εισιτήρια. Δηλαδή τώρα μιλάμε για λογική, η οποία
3: εντάξει,
4: ξεπερνάει κάθε, δηλαδή, και όχι μόνο
3: δεν αυτό, είναι στα, αρχικά δεν θα είναι στα 4 εισιτήρια. Άμα πάνε Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός στο Final Four, το 85% των εισιτήριων θα πάει σε αυτούς τους δύο. Μπορεί να λέω και λίγο.
4: Να κάνουμε το άσπρο μαύρο τώρα. Πες ρε φίλε ότι είναι στην έδρα του Παναθηναϊκού, δεν είναι κακό. Και ο ίδιος ο δημοσιογράφος είπε ότι η τιμωρία, λέει, που βάλανε στο Γιαννακόπουλο από την Ευρωλίγκα δείχνει, λέει, ρεβασιστικά στοιχεία. Άκου να δεις που ο Γιαννακόπουλος κανονικά, επειδή είναι και υπότροπος, οι τρεις αγωνιστικές είναι και λίγο. Κατά τη γνώμη μου, έτσι.
3: Εντάξει, κοίταξε, για το συγκεκριμένο τώρα, μόνο για τη γραμματεία, νομίζω ότι παίζει ρόλο ότι είναι υπότροπος, ότι έφαγε τρεις αγωνιστικές, ότι θεωρείται πολύ. Άμα το έκανε κάποιος άλλος που δεν είχε αυτό το παρελθόν, μπορεί να τρώγει και μία αγωνιστική που λέει ο λόγος.
4: Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω, ρε Θεμή μου.
3: Ναι, έγινε, Σταύρο, να είσαι καλά, φίλε.
4: Ευχαριστώ πολύ.
3: Καλό απόγευμα σου έχουμε. Να είσαι καλά. Πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματά σας και να κλείσουμε την εκπομπή. Όσα προλάβω, ζητάω προκαταβολικά συγγνώμη γιατί σίγουρα δεν θα τα προλάβω όλα. Ο Αποστόλης λέει: θέλει πολύ ευαισθησία με τον Μπιλ, ένα άνθρωπο που έχει αποκαλέσει ποντίκια. Μετά βγαίνει και οι Μανούλες, λέει, και κλαίει και τα καραγκιουζιλίκια. Με το φορτηγό δεν είπε όνομα, αλλά αμέσως κατάλαβες και πήγες να τον προλάβεις. Ο Μπιλ πρώτα τα λέει και μετά του λες ότι δεν έπρεπε να το πεις. Άσε το φορτηγό να πει τα δικά του και μετά να του πεις: αυτό δεν έπρεπε να το πεις. Αν πεις κάτι που δεν έπρεπε, όχι προστασία, Αποστόλη θα το έγιω. Αποστόλη, αν μπορούσα να προλαβαίνω την κάθε μπούρδα που θα πει ο καθένας, πίστεψέ με, θα τις προλάβαινα όλες. Δυστυχώς δεν είμαι medium, οπότε άμα καταλάβω ότι κάποιος πάει να πει κάτι, θα προσπαθήσω να τον επαναφέρω. Αν το πει, θα του πω να το κόψει εκεί πέρα. Δεν μπορώ να ξέρω, παιδιά, από τι θα πει ο καθένας από πριν. Σου μιλάω ειλικρινά, Αποστόλη. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Αποστόλη, αμένω σαν ο Τούμπα, λέμε περήφανη Γαβρίνα. Σ' αγαπώ πολύ, κύριε Γιώργο, με αγάπη Λία σου. Γεια σου, Αποστόλη. Ο Χάτζη μου λέει: πρέπει να βάλω την εκπομπή ο τιμάν. Τότε δεν είμαι καλά, θα μου φύγει το τιμόνι, δεν την παλεύω. Έχει πολύ χώρο το ίδρυμα, ξεκίνησε το κοντέινερ, λέει ο Χάτζημαν. Ο Κώστας από την Εκάλη, για χαρά Θέμη, άλλη μια ζωηρή εκπομπή. Ειδικά ο κύριος Τζόρζ από Χολαργό είναι συμπαθέστατος, τέλειος. Ο Κώστας από την Εκάλη. Μπαμπά, ο Αδάμ είχε πεθερά. Όχι, παιδί μου, ζούσε στον παράδεισο, λέει ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστάρα μου, να σε καλά, πάντα με τις ωραίες φωτογραφίες. Ο Μάνος για τον κύριο νωρίτερα που είπε ότι ο Γιαννακόπουλος θα αγοράσει τον Ολυμπιακό, λέει να προσλάβει κάποιο μέσο αφού ξέρει τέτοιες αποκλειστικότητες. Ναι, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα. Ο Μπάμπης λέει: ο φίλος Παναθηναϊκός, Σάκης, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ζει το ίδιο σύμπαν με τον πρόεδρό του και τον Φρύ. Μεγάλη μπουκιά, φάει καλύτερα, πες του. Λέει ο Μπάμπης. Ο Νίκος. Ναι. Να βράσουν μια μπάλα, λέει. Οι προϊστάμενοι των τηλεφωνών να πάνε από πάνω το κατσαρόλι να κάνουν εισπνοές. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου. Αποστολή από όσα κρασά, μάλιστα, ναι. Ο Χρήστος λέει. Ο Χρήστος λέει: εριστική, αγενής, προκλητική και τους αφήνεις. Έχει αρχίσει και παίρνει άσχημη τροχιά η εκπομπή Θέμη. Μήπως να αρχίσει να τους κόβει. Στην αρχή όχι, είχε πλάκα, αλλά πλέον έχω ξεφύγει. Φιλικά πάντα. Χαιρετισμούς από Φλόριντα, λέει ο Χρήστος. Γεια σου, Χριστάρα, να είσαι καλά. Από την μακρινή Φλόριντα. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ένα θα σου πω, είσαι ήρωας. Γεια σου, ρε Δημήτρη, να είσαι καλά, φιλαράκι. Καλό απόγευμα. Ο Νίκος λέει: Θέμη, καλησπέρα με όλο το συμπάθειο επίπεδο εκπομπής Μεσάκηδες. Δεν θα δεις ποτέ και δυστυχώς διακρίνω πως αυτούς επιτρέπεις να λένε ότι θέλουν βρίζοντας όποιον θέλουν, όπως εμένα τις προάλλες, λέει ο Νίκος. Νίκο, αυτή ήταν μια φορά τώρα. Καταλαβαίνεις ότι θα σήκω να αντιδράσεις. Προφανώς δεν αφήνω κανέναν να βρίζει, ούτε έχω πει σε κανέναν ναι, καλά κάνεις βρίστον ή ναι, ναι, συνέχισε. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάποιο χαρακτηρισμό που να μην έχω επέμβει. Όταν πάει να ξεφύγει το πράγμα, πρέπει σιγά σιγά να κλείνουμε, η αλήθεια. Να είσαι καλά, Νίκο. Και καλό απόγευμα, φιλαράκι. Ο Γιώργος λέει: γεια σου, ρε Θέμη, τη δεκαετία του 80 υπήρχαν πειρατικά ραδιόφωνα, είχαν και λίγο σεβασμό. Λέει, μάλιστα. Καλημέρα, Βασίλη, με την παρέα. Ο άλλος τους έταξε θάλασσα στην Κοζάνη και πήρε 80%. Πώς θα τους πείσει ο πρόεδρος για μια πισίνα στο Εγάλιο, λέει ο Γιώργος. Ο Κώστας λέει: έλα, Θέμη, καλησπέρα. Σοβαρή Παναθηναϊκή, δεν ασχολείται με τον μπάσκετ λόγω Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αυτό ισχύει γιατί γνωρίζω. Δεύτερον, κύριε Γιώργο, στο Νιουκάσλ δεν είχε ανθρακορίχους. Αλλά να σε ρωτήσω, εσύ είσαι Ρωμιός ή Ελληνάς, να μας απαντήσει αύριο, λέει ο Κώστας από το Νιουκάσλ. Θα μας απαντήσει αύριο, Κώστα. Ο κύριος Γιώργος, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, αυτοί που υποστηρίζουν τον Παναθηναϊκό, ο Κώστας είναι Παναθηναϊκή, δεν είναι Γιαννακόπουλη. Θέλω να πω ότι δεν υποστηρίζουν τον Γιαννακόπουλο, είναι Παναθηναϊκή. Ο Γιάννης λέει: Θέμη, ο Καρατζαφέρης είμαι, μήπως με ψάχνει κανένας μου ψηφοφόρος. Το είχα πει για την Παρή ότι έχει πιο δυνατό πρωτάθλημα και θα περάσει, λέει ο Γιάννης. Είχες δίκιο. Ναι, είχες δίκιο, Γιάννη. Δικαιώθηκες, φίλε. Εγώ έπεσα έξω που έλεγα Μπάγερν. Ο Bill by Taxi λέει: Θέμη, μακάρι ο Δημήτρης να έχει και την ΠΑΕ. Λέει ο Bill by Taxi. Ο Γιάννης λέει: ο Γιαννακόπουλος είναι δυσυπότροπος, γι' αυτό έφαγε τρεις αγωνιστικές. Ναι, σωστός ο Γιάννης. Η Ανθούλα μας στέλνει ένα βίντεο, να σε καλά, Ανθούλα. Ο Λευτέρης λέει: Θέμη, καλησπέρα. Της προσευχής έγινε χθες στο ΆΚΑ. Η αλήθεια είναι ότι τέτοιο πράγμα με τόσες πολλές προσευχές ταυτόχρονα σε γήπεδο δεν θυμάμαι να το έχω ξαναδεί. Ειλικρινά. Δεν βγήκαν πάντως οι προσευχές, Λευτέρη. Αλλά ότι έγινε τις προσευχές έγινε. Ο Μάριος Αίγιο 13 λέει: Σεβασμός στον αυτοκράτορα Παναθηναϊκό. Εκεί που κρίνονται οι κούπες φαίνονται οι μεγάλες ομάδες. Ο Παναθηναϊκός το έχει αποδείξει. Το έγινε πράσινο και το ξέρει όλη η Ελλάδα. Λέει ο Μάριος. Μάριε, οι κούπες μετράνε. Πολύ σωστά. Θα συμφωνήσω μαζί σου σε αυτό. Ο Μόργαν λέει: Άμα σου λέω εγώ. Ναι, Μόργαν, ήρεμα. Ο Γιώργος λέει. Φίλε, λέει, σίγουρα είσαι καταγωγή από Ελβετία. Γιώργο, από Ελβετία γιατί, θέλω να μου το εξηγήσεις αυτό. Ο Μόργαν λέει, κύριε, λέει και στην Χαλιβουργική. Ο Τάκης λέει, Θέμη, συγγνώμη, γιατί τι ακούσεις και στο τέλος από το Χάρη, ότι θα πάει σπίτι και θα βάλει. Δεν είπε αυτό, ρε Τάκη, είπαμε, δεν είπε αυτό. Κάτι άλλο είπε, τέλος πάντων, μην το αναλύσουμε τώρα. Προφανώς δεν είπε αυτό. Μην βάζουμε λόγια τα οποία δεν έχουν υποθεί. Και τελευταίο μήνυμα, Νικόλας λέει: Αν θυμάμαι καλά, ο Μιχάλης ήταν ο δεύτερος αγροατής και είδαμε πώς πήγε η εκπομπή στη συνέχεια, λέει ο Νικόλας. Δεν νομίζω ότι ευθύνεται ο Μιχάλης γι' αυτό. Νικόλα ή μόνο ο Μιχάλης, αν θα το πούμε έτσι. Τα πρόλαβα όλα τα μηνύματα. Παραδόξως, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Τα λέμε αύριο στις 3. Ελπίζω με περισσότερη ηρεμία και ελπίζω πως θα έχουν περισσότερη ηρεμία. Έχει η Europa League και Conference σήμερα και Ευρωλίγκα, Χάπουελ, Ρεάλ Μαδρίτη. Θα τα αναλύσουμε αύριο και αυτά και φυσικά. Πολλά που έχουν μείνει, αλλά και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Έχει 10 η ώρα το βράδυ η Ουνικάχα Μάλαγα ΑΕΚ, ημιτελικός στο Final Four του BCL. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚ με την πρόκριση στο τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Ήμασταν μαζί από τις 3. Ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν η Αντριάννα Πούλιου και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ήταν ο Πάνος Πουρναράς. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Τα λέμε αύριο στις 3. Καλό απόγευμα σε όλους.
5: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, στον 943 Interveten Sports, έμπειροι αναλυτές και διαβασμένοι παίκτες δίνουν τις προτάσεις τους στον Νίκο Κατσάτσο και στους ακροατές του σταθμού για να γίνει ο κουβάς μακρινή ανάμνηση. Betline. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα, από τον 943 Interveten Sports.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
7: 9.43 Interveten Sports.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Βάιλ, θεατρικός συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική, το play-off της Super League. Η ΔΕΑΒ τιμών στους πρασίνους για ρήψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Την περίπτωση του 34χρονου Άγγλου δεξιού μπακ και αρχηγού της Rangers, James Tavernier, που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, εξετάζει η ΑΕΚ σύμφωνα με το Transfer Feed. Η αναγέννηση του Λούκα Γιώβιτς με τη φανέλα της ΣΑΕ κάνει λόγο σημερινό αφιέρωμα του ESPN. Χωρίς απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία της Ένωσης για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Η Φενέρμπαχτσε ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Πρόταση στη Χετάφε για την αγορά του Λουίς Μίγια έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις της Ισπανικής ομάδας και για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται επίσης η Μπέτις και η Βιγιαρεάλ. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο Δημήτρης Χατσίδης που θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και σήμερα ο Γιώργος Γιακουμάκης που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τα απομείνοντα 3 παιχνίδια. Φαβορή για βασικό στην 11η του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι ο Μανώλης Σιώπης ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ο 39χρονος προπονητής Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται στη λίστα του Άρη για τη θέση του τεχνικού της νέας σεζόν, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνικάχα Μάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Rita Tenerife που ξεκινάει στις 7. Με καθαρό απουσιολόγιο θα παραταχθεί η ομάδα του Dragon Sakota. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν οι κυτρινόμαυροι στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Ντερβέτεν Sports σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αυριανού Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 18χρονου διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικού της Γκένγκ Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη. Ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Ντόρτμουντ, Νίκλας Ζιούλε, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από το ποδοσφαίρο στο τέλος της σεζόν. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10, Aston Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League στις 10, Crystal Palace Achtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Για τα play-off της EuroLeague στις 9, Χάπελ Tel Aviv Real Madridis, τέταρτος αγώνας της σειράς. Jimmy Clark και Maccabi Tel Aviv ήρθαν σε συμφωνία για ανανέωση συνεργασίας τους μέχρι το 2028. Ο Mike James της Μονακό τιμωρήθηκε με 3 αγωνιστικές από τη Γαλλική Ομοσπονδία για τη συμπεριφορά του στο μάτς με τη Villarban. Ο Στέφαν Τσιπάς αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τον Τσέχο Τόμας Μάχατς, νούμερο 41 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα του στη τουρνουά της Ρώμης. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Betline με τον Νίκο Κατσάτσο.
11: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην όμορφη παρέα του 943 Intervet & Sports. Εδώ είμαστε για το καθιερωμένο στοιχηματικό ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 με 6 το απόγευμα. Ήρθε η ώρα για το Betline.

Ακόμα μια Πέμπτη με ακόμα ένα γεμάτο πρόγραμμα από Europa League, Conference League, Basketball Champions League, καθώς σήμερα παίζει και η ΑΕΚ στις 10 η ώρα εναντίον της Μάλαγα. Και έχουμε και ένα παιχνίδι Ευρωλίγκας, έτσι. Όλα αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια βέβαια της εκπομπής. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής ο Μιχάλης Σόιλες.

Εννοείται ότι στο Betline μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς οι φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports με τον πιο απλό και δωρεάν τρόπο, μέσω Viber. Ακούστε λοιπόν προσεκτικά όλοι σας. 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber του 943 Intervention Sports για τα ταμεία σας, τους κουβάδες σας, τις ιστορίες από το στοίχημα και ό,τι επιθυμεί η καρδιά σας. Και ξεκινάμε με το πρώτο μήνυμα από τον φίλο μας τον Γιάννη. Πάμε γερά κατσάζ για ταμείο σήμερα, full πέστα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Γιάννη, εντάξει, αν και δεν με λένε κατσάζ. Αλλά μου αρέσει, θα το κρατήσω απαρατσούκλι. Αν και δεν με λένε έτσι. Αλλά πώς το λένε, εντάξει. Είναι το καθιερωμένο ραντεβού. Νέα μέρα, νέες προκλήσεις. Την προηγούμενη φορά, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι τα πήγαμε και τέλεια. Αλλά δεν πέφτουμε ποτέ.

Θα το πάμε λίγο με χρονική σειρά. Να πούμε λίγο καταρχάς ότι έχουμε EuroLeague Hapoel Tel Aviv Real Madrid στις 9 για τον τέταρτο αγώνα της σειράς των play-off.

Σε κάτι λιγότερο από 2 ώρες η Vilnius Ritas αντιμετωπίζει την Τενερίφη στον πρώτο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα της Ισπανίας. Και στις 10 η ώρα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, όπου να πούμε ότι σαν χθες συμπληρώθηκαν 8 χρόνια από την κατάκτηση του τρίτου ευρωπαϊκού της ιστορίας της ΑΕΚ. Το Basketball Champions League, το οποίο κατέκτησε ο δικέφαλος τη σεζόν 2017-18 194 εναντίον της Μονακό στο κλειστό του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών. Εννοείται πως έχουμε και ποδόσφαιρο, έχουμε ημιτελικούς από Europa League και Conference League, όλοι οι αγώνες είναι στις 10 η ώρα, Aston Villa, Nottingham Forest και Freiburg Braga για το Europa League και Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο και Crystal Palace, Σαχτάρ Ντονιέτσκ για το Conference League. Στέλνει νέο μήνυμα ο φίλος ο Γιάννης και λέει «Ρενό Κατσάτσο, το φωνητικό κόπηκε». Όχι, δεν είπα κάτι ιδιαίτερο, απλά είπα ότι είναι νέα μέρα, νέες προκλήσεις. Αυτό. Εγώ προτείνω την πρώτη επιλογή της ημέρας να την κάνουμε στην Σπυριάρα, που εντάξει, είναι το παιχνίδι το οποίο μας είχε πάει καλά την Τρίτη, καθώς είχαμε πέσει μέσα στον άσο της Χάπολ Τελαβή με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι σήμερα. Τα κατάφερε η Χάπολ, μείωσε σε 1-2, πήγε την σειρά σε 4ο παιχνίδι, που αυτό ευνοεί πάρα πολύ εμένα, γιατί είμαι πολύ κοντά στο να βγω σωστός στην πρόβλεψη την οποία είχα κάνει, καθώς είχα πει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα περάσει 3-1 την Χάπολ Τελ Αβίβ, 76-69 είχαν κερδίσει οι Ισραηλινοί μέσα στην Βουλγαρία. Και εντάξει, είχα πει ότι στο προηγούμενο παιχνίδι ότι η Χάπολ θα έβρισκε τον τρόπο να μειώσει και κατάφερε να το πετύχει αυτό. Ωστόσο δεν θεωρώ ότι θα κάνει δεύτερη σερή νίκη, η Ρεάλ θα είναι πιο διαβασμένη και θα πάνε οι παίκτες με την υποχρέωση και τον στόχο να τελειώσουν την σειρά σήμερα. Εκεί δεν θα πούμε κάτι εξελιγμένο, δεν θα πούμε κάτι προχωρημένο. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ένα ωραίο διπλό με απόδοση 1.90. Νίκη Ρεάλ Μαδρίτης μέσα στη Βουλγαρία, καθώς η Χάπολ παίζει σε ουδέτερες έδρες τα παιχνίδια της στη EuroLeague. Οπότε επαναλαμβάνω άλλη μια φορά την επιλογή. Χάπολ Τελ Αβίβ Ρεάλ Μαδρίτης διπλό στο 1.90. Βγάλτε μολύβι, χαρτί και σημειώνετε. Να δούμε λίγο το δελτίο που στείλε ο φίλος ο Τάκης, ο οποίος έχει επιλέξει μια τετράδα με συνολική απόδοση 27.89. Aston Villa Nottingham Forest, άσο χ διπλή ευκαιρία και over 1,5 goal με απόδοση 1.48. Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο άσος με απόδοση 2.02. Έχει και μπάσκετ μέσα, έχει το παιχνίδι της Χάπολ με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έχει επιλέξει άσος τον 2-17 και Crystal Palace Σαχτάρ Ντονιέτσκ ισοπαλία στο 4-30. Η ισοπαλία της Σαχτάρ με την Crystal Palace μέσα στην Αγγλία είναι μια πολύ ιδιαίτερη επιλογή. Εννοείται πως σε όλους τους φίλους ακροατές ευχόμαστε καλά ταμεία και μακάρι να βγει. Μακάρι να βγει. Γιατί έχουμε πει κάτι, υπάρχει ένας κανόνας βασικός. Στο στοίχημα δεν υπάρχουν οπαδικά.

Ο Τάκης ανταποδίδει πίσω τις ευχές τις οποίες δώσαμε και δίνει και μας έχει στείλει ένα αυτοκόλλητο που γράφει καλή τύχη με ένα τετράφυλλο τριφύλλι στο αυτοκόλλητο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ φίλε. Τώρα κάτι πάνω σε προβλέψεις για το Final Four στο Basketball Champions League. Είναι όπως το είχα πάει και με το ΑΕΚ Ράγιο Βαγεκάνο, όταν είχε στείλει ένας φίλος ο Φώτης, αν θυμάμαι καλά, μήνυμα και είχε ρωτήσει τι πιστεύεις θα κάνει η ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγεκάνο, και εγώ απέφυγα να δώσω μία απάντηση γιατί δεν θέλω να φέρω κακή τύχη στις ελληνικές ομάδες. Μέχρι στιγμής δεν θα δώσω κάποια πρόβλεψη για το Μάλαγα ΑΕΚ, για το Βίλνιους Ρήτας Τενερίφη μπορεί να δώσω κάτι στο τέλος, αλλά ναι, εντάξει, τι να λέμε τώρα. Η ΑΕΚ έχει φτάσει σε δεύτερο συνεχόμενο Final Four και μάλιστα παίζει μέσα στην Ισπανία, όπου θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Basketball Champions League. Και αν δεν κάνω λάθος, άμα το ακούει κάποιος φίλος ακροάτης και κάνω λάθος να με διορθώσει, είναι το πρώτο Final Four το οποίο, του Basketball Champions League, στο οποίο η ΑΕΚ πηγαίνει, προκρίνεται στο Final Four εκτός της Ελλάδας, γιατί είχε προκριθεί στο Final Four του 2018, όπου έγινε στην Αθήνα. Το 2020 έγινε επίσης στην Αθήνα το Final Eight, το λόγω καραντίνας, όπου έχασε 85-74 από την Μπούργκος, και πέρσι είχε γίνει στα Ανοιώσια. Οπότε υπάρχει ένα ιδιαίτερο κίνητρο για τους παίκτες της Ένωσης. Εννοείται, όλες οι ευχές μας, όλες οι ευχές πηγαίνουν στην ομάδα του Dragon Sakota, και μακάρι το Σάββατο το βράδυ η ελληνική καλαθοσφαίριση να πανηγυρίσει ακόμα ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Τώρα να πηγαίνουμε σιγά σιγά στα δικά μας. Θα πάμε με στους ευρωπαϊκούς ημιτελικούς του Europa League. Χθες μάθαμε το ζευγάρι του τελικού του Champions League, όπου είναι το Paris Saint-Germain Arsenal, όπου δεν θα δώσω απευθείας προβλέψεις, μην πάτε και παίξετε κάτι τώρα. Είπαμε, ο τελικός θα γίνει 30 Μαΐου, σήμερα έχουμε 7, έχουμε λίγο καιρό ακόμα, οπότε θα έρθει και η ώρα που θα κάνουμε τις προβλέψεις για τον τελικό του Champions League. Αλλά σήμερα έχουμε ημιτελικούς Europa League και Conference League, και έχουμε πολύ ενδιαφέρον παιχνίδια σε αυτή τη φάση. Έχουμε να ξεκινήσουμε βασικά με το Europa League. Με αυτό θα ξεκινήσω αυτή τη φορά. Αν δεν κάνω λάθος, είχα ξεκινήσει την προηγούμενη φορά με Conference, οπότε θα το πάω με το Europa σήμερα. Οπότε σήμερα το Europa έχει την τιμή να κάνει το ποδαρικό στις ποδοσφαιρικές μας προβλέψεις, και πάμε με το Freiburg Braga. Η Μπράγκα, η οποία είχε επικρατήσει 2-1 στο προηγούμενο παιχνίδι, και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι γενικά η Μπράγκα, οι παίκτες της Μπράγκα και ο προπονητής της και γενικά όλη η πορτογαλική ομάδα, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι πιστεύει στο θαύμα. Εντάξει, καθώς στα χαρτιά η Φράιμπουργκ είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά κατάφερε να επικρατήσει 2-1 μέσα στην Πορτογαλία. Και εντάξει, όποιος παρακολουθεί Europa League ξέρει ότι η Μπράγκα είχε ρίξει 4 στην Real Betis, που ήταν ένα από τα μεγάλα φαβορί. Αυτό το παιχνίδι για μένα είναι ίσως το πιο δύσκολο να προβλέψει κάποιος όσον αφορά τον νικητή, γιατί στα άλλα παιχνίδια μια κάπως καθαρή εικόνα υπάρχει. Αλλά το Freiburg Braga δεν μπορώ να πω ότι θα κερδίσει κάποιος.
Δεν μου βγαίνει να πω ότι θα υπάρξει κάποιος νικητής από αυτό το ζευγάρι. Αυτό όμως το οποίο μου βγαίνει να πω με πολύ μεγάλη άνεση είναι ότι θα έχουμε ένα ντεζαβού της προηγούμενης εβδομάδας, όπου σε αυτό το παιχνίδι θα σημειωθούν 2-3 γκολ. Δεν θεωρώ ότι θα σκοράρουν πολλά γκολ καμία από τις δύο ομάδες. Οπότε κάνουμε την πρώτη επιλογή, την πρώτη ποδοσφαιρική επιλογή της ημέρας. Φράιμπουργκ Μπράγκα. 2-3 γκολ με απόδοση 1,90.

0: Θα πάρουμε το αεροπλάνο λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και από τη Γερμανία θα κατευθυνθούμε προς την Αγγλία και συγκεκριμένα το Μπέρμιγχαμ. Η Άστον Βίλα αντιμετωπίζει την Νότιγχαμ Φόρεστ, δύο ομάδες που έχουν κάνει εξαιρετική πορεία φέτος στην Ευρώπη. Η Άστον Βίλα, η οποία βρίσκεται στην Premier League σε θέσεις που οδηγούν στο Champions League. Η Νότιγχαμ προλίγων ημερών με τη νίκη της 3-1 μέσα στο Stamford Bridge εναντίον της Chelsea κλείδωσε σε μεγάλο βαθμό την παραμονή της στην Premier League η ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη και έχει με το προβάδισμα το οποίο έχει από τον προηγούμενο αγώνα καθώς η Nottingham Forest επικράτησε 1-0 της Aston Villa στην έδρα της έχει μια μεγάλη ευκαιρία να προκριθεί στον τελικό του Europa League και να διεκδικήσει θέση στο Champions League και δεν είναι καν σε θέση Ευρώπης η Nottingham Forest ούτε στη δεκάδα δεν είναι στην Premier League και πάλι διεκδικεί θέση στο Champions League άμα κατακτήσει το Europa League οπότε καταλαβαίνουμε λίγο ότι θα είναι ένα παιχνίδι ωραίο θα είναι ένα παιχνίδι καλό το σημερινό μια στον Βίλα με έναν από τους αγαπημένους μου προπονητές, τον Ουνάι Έμερι, κάνει για ακόμα μια χρονιά, τα τελευταία χρόνια, μια πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη και άσχετα αν έχει το προβάδισμα η Νότιγχαμ, θεωρώ ότι ο Ουνάι Έμερι που είναι ο μέτρ των Europa League θεωρώ ότι η Άστον Βίλα θα γυρίσει την κατάσταση και θα προκριθεί αλλά δεν θα δώσω κάποια πρόβλεψη για την πρόκριση γιατί έχω κάτι άλλο στο μυαλό μου έχω μια αρκετά προχωρημένη επιλογή Και αυτό που έχω να πω και η επιλογή που έχω κάνει είναι να σκοράρει ο Όλι Βότκινς με απόδοση 2.45. Άστον Βίλα Νότιγχαμ, γκολ Βότκινς οποιαδήποτε στιγμή του παιχνιδιού, απόδοση 2.45 είναι η επιλογή μου. Αν έπρεπε να πω ένα τελικό σκορ θα πω ένα 3-1 υπέρ της Βίλα. Και αν έλεγα ακριβές σκορ, μην πείτε κάτι για το... Ακριβές σκορ, μην παίξετε κάτι, παίξτε για τον goal του Watkins. Σιγά σιγά φτάνουμε σε διαφημίσεις, κάνουμε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: 943 Interveten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 5:30.

Επιστρέψαμε γρήγορα για το δεύτερο ημίχρονο του Betline της Πέμπτης και έχουμε συνέχεια με Conference League. Από τις δικές μας προβλέψεις, έτσι. Γιατί έχουμε, εννοείται όπως σε κάθε εκπομπή, δεν είμαι ποτέ μόνος. Θα έχουμε συμμετοχή των συνεργατών και καλών φίλων του 943 Dread and Sports για να σας στείλουν και αυτοί στο ταμείο. Πάμε λοιπόν. Conference League. Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο και Crystal Palace Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Όπου... εντάξει. Το Conference έχει γενικά αρκετές ισοδύναμες ομάδες. Δηλαδή και οι τέσσερις που βλέπεις και ακούς, Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο, Crystal Palace και Σαχτάρ Ντονιέτσκ, έχουν όλοι τις πιθανότητες τους. Όλοι. Μηδενός εξηρουμένης ομάδας. Μηδενός εξηρουμένης. Οπότε θα πάω λίγο στο πιο σίγουρο, στην πιο σίγουρη επιλογή που έχω κάνει και είναι το Crystal Palace Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Όχι που δεν θα έλειπε ο φίλος ο Τόλης, ο οποίος στέλνει και αυτός τις δικές του προβλέψεις και μάλιστα γράφει και ένα ωραίο συνθηματάκι: Νίκο Γερά, μοίρασε λεφτά. Ευχαριστώ. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Ο οποίος αναφέρει άσο το Στρασβούργο και άσο τη Φράιμπουργκ. Μπράβο και στο φίλο για την πρόβλεψη για Κόνια Σπορ. Για τον Δημήτρη το Στατάκι που πέσε μέσα. Σωστός. Εγώ έχω να ευχαριστήσω τον φίλο τον Τόλι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά μόνο να τον ευχαριστήσω. Και εντάξει, ό,τι μπορούμε κάνουμε κι εμείς. Αυτός όμως είναι ο σκοπός, να μοιράζουμε, να κερδίσετε όλοι, να πάρετε όλοι. Πάμε τώρα στις προβλέψεις μας, γιατί εντάξει, πολλοί έχουμε μιλήσει λίγο πάνω σε αυτό και έχουμε και άτομα να βγάλουμε. Τι να κάνουμε λοιπόν. Πάμε με την πιο σίγουρη επιλογή. Crystal Palace, Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Όποιοι ήσασταν την προηγούμενη φορά και ακούγατε το Betline της προηγούμενης εβδομάδας, είχα κάνει μια αναφορά ότι η Crystal Palace και η Σαχτάρ Ντονιέτσκ είναι δύο ομάδες που σκοράρουνε αυτές οι δύο ομάδες. Και εντάξει, εκείνη την ημέρα είχα επιλέξει διπλό της Crystal Palace, ωστόσο δεν το πήρε εύκολα το διπλό καθόλου εναντίον της Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Οπότε γι' αυτό δεν θα επιλέξουμε κάποιον νικητή, κυρίες και κύριοι. Ωστόσο θα επιλέξουμε ένα πολύ ωραίο goal-goal με απόδοση 1.85, καλή, δυνατή. Και έτσι έχουμε ήδη μία πρόβλεψη. Επαναλαμβάνω, Crystal Palace Σαχτάρ Ντονιέτσκ goal-goal στο 1.85.

Πάμε. Από το Crystal Palace Σαχτάρ στο Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο και εκεί ολοκληρώνουμε τις δικές μας προβλέψεις. Ένα παιχνίδι επίσης ανοιχτό, είναι και τα δύο παιχνίδια ανοιχτά. Εν τω μεταξύ Σαχτάρ, η Crystal Palace κερδίσει 3-1 τη Σαχτάρ Ντονιέτσκ. Γιατί νομίζω είπα 2-1 προηγουμένως. Συγγνώμη,

Τέλος πάντων, άνθρωποι είμαστε, λάθη γίνονται. Στρασβούργο, Ράγιο Βαγεκάνο. Ένα παιχνίδι ανοιχτό. Ένα παιχνίδι το. Ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει φάσεις. Θα έχει φάσεις, αλλά θα έχει και ένταση. Θα έχει ένταση. Γιατί η διαφορά είναι στο ένα γκολ. Όλα ανοιχτά.

που είχα μείνει, α ναι, στην ένταση. Οπότε έχω επιλέξει για κάρτες αυτή τη φορά. Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, over 5,5 κάρτες. Ξέρω, μπορεί να είναι λίγο ρίσκο, αλλά είναι μια επιλογή που τουλάχιστον με τα δικά μου κριτήρια μου φαίνεται λογική επιλογή. Οπότε πάμε στο Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο, over 5,5 κάρτες, απόδοση 1,95 και έτσι ολοκληρώνουμε τα ποδοσφαιρικά μας. Πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση των δικών μας προβλέψεων. Οπότε για όσους μπήκατε τώρα, εννοείται μπορείτε να στείλετε και τις δικές σας. 6939-943-943 το Viber του σταθμού. Οπότε, ανακεφαλαιώνουμε τελευταία φορά και για όσους μπήκανε. Στο Betline της Πέμπτης, Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης, διπλό απόδοση 1,90 στη EuroLeague. Και πάμε, Europa League, Aston Villa Nottingham Forest, goal σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα από τον Όλι Watkins, απόδοση 2,45 και Freiburg Μπράγκα 2-3 γκολ στο 1,90 για το Europa League και το Conference League Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο over 5,5 κάρτες 1,95 και Crystal Palace Σαχτάρ Ντονιέτσκ γκολ γκολ στο 1,85. Να πούμε λίγο ότι έστειλε ένας φίλος μήνυμα ο οποίος λέει δώσε ψωμί στο λαό και θα τον καλέσω μέσα στο στούντιο αυτή τη στιγμή.

0: Γιατί αυτός που στείλε το μήνυμα να δώσουμε ψωμί στο λαό είναι ο Μιχάλης ο Σοηλές. Έλα Μιχάλη, τώρα έχεις το λόγο δικό σου, επειδή σε βλέπω ότι είσαι έτοιμος, σε βλέπω από το πρόσωπο. Άκου, για να σου δώσω καλή τύχη θα σου πω μια πόλη της Ελλάδας, Χρυσούπολη.
1: Χρυσούπολη, Χρυσούπολη λοιπόν. Καλησπέρα στους ακροατές και σε σένα Νίκο. Λοιπόν, θα πάμε με τέσσερις προβλέψεις από τα παιχνίδια Europa League και Conference τα αποψινά.
0: Έλα, αυτά μου αρέσουν, έλα πάμε.
1: Λοιπόν, Aston Villa, Nottingham Forest. Πιστεύω ότι η Nottingham Forest...

0: Λοιπόν, καταρχήν η Aston Villa έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι στο City Ground 1-0 από την Nottingham Forest. Μια Nottingham Forest η οποία ήδη είχε εξασφαλίσει την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία και την προσεχή αγωνιστική περίοδο. Ο Βίτορ Περέιρα που έχει θητεύσει στον Ολυμπιακό είναι ένας έξυπνος προπονητής. Βεβαίως από την άλλη πλευρά αντίπαλός του είναι ο Unai Emery που είναι ο κυρίαρχος του Europa League, δεν πρέπει να ξεχνάμε. Έχει πάρει πολλά τρόπαια ειδικά με την Σεβίγια. Η Aston Villa παίζει στην έδρα της, εμφανίζεται το φαβορί, το 1-0 δεν είναι σκορ ασφαλείας, έτσι, θα πρέπει να νικήσει με 2-0. Έχει θεωρητικά καλύτερη ομάδα, αλλά σε ένα τέτοιο ημιτελικό τα πάντα μπορούν να συμβούν. Επαναλαμβάνω, σίγουρα το φαβορί είναι η Aston Villa. Από εκεί και πέρα, στο άλλο παιχνίδι έχουμε την Freiburg που φιλοξενεί την Μπράγα. Η γερμανική ομάδα τα έχει πάει θαυμάσια στη διοργάνωση αυτή, έτσι. Πιστεύω ότι μπορεί να πάρει την πρόκριση η γερμανική ομάδα και να έχουμε πιθανότατα αγγλογερμανικό τελικό. Από εκεί και πέρα πάμε και στο Conference League, το 3-1 που πέτυχε στην Ουκρανία η Crystal Palace επί της Αχτάρ, της παλιάς ομάδας, δεν πρέπει να ξεχνάμε, του αξέχαστου Μιρτσέα Λουτσέσκου, που κατάφερε χάρη σε αυτόν ο ιδιοκτήτης και πρόεδρος της, ο Αχμέτοφ, να την κάνει την κορυφαία ομάδα της Ουκρανίας και από τις καλύτερες Ευρώπης. Το 3-1 που έχουν πετύχει οι αετοί του Λονδίνου σίγουρα είναι σημαντικό προβάδισμα για να πάνε στον τελικό που τώρα θα παίξουν και στο γήπεδό τους. Στο άλλο παιχνίδι η γαλλική Στρασβούρη, η οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι θυγατρική της Τσέλσι, καλείται να ανατρέψει το εις βάρος σε έναν δύνατη Ράγιο Βαγιεκάνο, μια ισπανική ομάδα που στον προηγούμενο γύρο είχε αποκλείσει την ΑΕΚ. Μπορεί η Στρασβούρ που είναι πρωτάρα στον τελικό αυτής της διοργάνωσης και γενικά των ευρωπαϊκών διοργάνωσεων να δυσκολέψει τους Ισπανούς. Θα είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Το 1-0 πολλές φορές είναι και πολύ, πολλές φορές είναι και λίγο. Θα δούμε. Πάντως εδώ είναι, ας πούμε ότι είναι 55-45 πιθανότητες για πρόκληση στον τελικό υπέρ της Στρασβούρ από την άποψη ότι παίζει στο γήπεδό της και το 1-0 δεν είναι σκορ ασφαλείας.
1: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο?
0: Να πούμε ότι ο Νίκλα Ζήλε, ένας πολύ καλός διεθνής Γερμανός, στόπερ της Μπορούσια Ντόρτμουντ που έχει αγωνιστεί και στην Μπάγερ Μονάχου, λόγω των σοβαρών προβλημάτων με τραυματισμούς που αντιμετώπισε και τον στείλανε πάρα πολλές φορές σε νοσοκομείο, βαρέθηκε τους τραυματισμούς αυτούς και όπως είπε με το τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου θα κρεμάσει τη φανέλα του, θα κρεμάσει τα παπούτσια του, θα εγκαταλείψει την ενεργοδράση. Yeah. Στο ποδόσφαιρο και γενικά στη ζωή χρειάζεται και τύχη.
1: Εννοείται.
0: Γιατί 30 χρονών είναι νέο παιδί ακόμα ο Νίκλα Ζήλε. Ο υψηλός όμως αυτός κεντρικός αμυντικός της Paris Saint-Germain.
1: Αν έχει τύχη, διάβαινε, λένε στο χωριό μου. Μάνα.
0: Ναι, και ριζικό περπάτη.
1: Και ριζικό, μπράβο, το ξέρεις.
0: Έτσι, ναι, αυτό είναι παλιό.
1: Εννοείται ότι είναι παλιό. Τώρα δεν κάνω τον έξυπνο. Εννοείται.
0: Όχι.
1: Έχουμε κάτι άλλο, μάνα μου.
0: Και να πούμε ότι το Sky ζητάει αποζημίωση από την DAZN και από ένα άλλο ιταλικό κανάλι γιατί δεν τηρήθηκαν κάποιοι κανόνες στο θέμα του ανταγωνισμού στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Θα δούμε.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή?
0: Είχαν συμφωνήσει να μεταδώσουν κάποια παιχνίδια, δεν τηρήθηκαν οι οικονομικοί όροι. Α. Και καταλαβαίνεις ως πάνω
1: καλά, τα δικαστήρια θα έχουν δουλειά.
0: Εννοείται, ναι, εντάξει, σίγουρα. Εννοείται. Οι δικηγόροι πώς θα επιβιώσουν.
1: Πώς θα ζήσουν, κλέστες θα γίνουν.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μάνο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Μάνος Σταραμόπουλος ήταν κοντά μας και σήμερα με όλα τα διεθνή φυσικά.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς, 15 λεπτά πριν από τις 7. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Γιώργο Βασιλείου. Πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα φίλε.
0: Λες και είσαι σε αεροπλάνο φίλε, έτσι ακούμε.
2: Είμαι σε αεροπλάνο.
0: Λες είπα, λες και είσαι, λες.
2: Δεν ακούγομαι καλά.
0: Όχι εντάξει, όταν μιλάς δυνατά μια χαρά ακούγεσαι. Και φαντάστηκα, γιατί το είπα, φαντάστηκα. Λέω λες ο Γιώργος να ταξιδεύει για Ισπανία.
2: Όχι, Ισπανία δεν έκανα, πέρασε Ισπανία.
0: Όχι, για το μπάσκετ λέω ρε φίλε.
2: Όχι ρε φίλε, δεν είναι... θα δούμε απόψε.
0: Δεν πάω με το παλιό εγώ, δεν έχω μείνει πίσω, μην νομίζεις.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τι έχει η ΑΕΚ, τι έχουμε, έχουμε τίποτα καινούριο, τίποτα νέο.
2: Κοίταξε, κυκλοφόρησαν διάφορα έτσι σενάρια μεταγραφικά, με τον Ταβερνιέρ να συνδέεται με την ΑΕΚ, που μένει ελεύθερος από τη Ρέιντες. Αλλά αυτό που είπα και το μεσημέρι στη ΖΕΤΑ, ότι τούτη τη στιγμή, αυτή την περίοδο για την ακρίβεια, ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς, γενικότερα ο οργανισμός της ΑΕΚ, είναι πλήρως συγκεντρωμένοι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Δεν σου ενδιαφέρει τίποτα παραπάνω. Και έχουμε πει εδώ και καιρό ότι μεταγραφικά η ΑΕΚ θα αρχίσει να ασχολείται μετά το τέλος της φετινής σεζόν. Όποιο όνομα για να έχει βγει μέχρι τώρα, σε καμία περίπτωση δεν απασχολεί την ΑΕΚ.
0: Και φαντάζομαι, οπότε... Γιώργο, η ΑΕΚ φέτος δεν θα πάει να κάνει τεράστιες αλλαγές, δηλαδή να πάρει πάρα πολλούς παίκτες. Εκεί που πονάει, θα βουλώσει τρύπες που λέμε. Δεν ξέρω αν κατάλαβες πώς το λέω.
2: Κοίταξε, αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω και θυμηθούμε τα λόγια που είχε κάνει, τα λόγια μάλλον του Ριμπάλτα, από μια συνέντευξη που είχε δώσει το περασμένο καλοκαίρι. Mm-hmm. Έλεγε ότι θα χρειαστούν τρεις μεταγραφικοί περίοδοι,
0: ναι,
2: προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτό το project από άποψη ενίσχυσης του roster και να διαμορφωθεί πλήρως έτσι όπως το θέλει ο Ριμπάλτα και κατ' επέκταση ο Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε σίγουρα γίνουν προσθήκες το καλοκαίρι με ποδοσφαιριστές και τους έχει πραγματικά ανάγκη η Ένωση. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να προτρέχουμε. Υπάρχει ακόμα πάρα πολλής χρόνος, πάρα πολλής δρόμος μπροστά. Μπορεί να φαίνονται μόλις τρία μάτσα αυτά που απομένουν για να ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος και η φετινή σεζόν. Όχι η κανονική περίοδος, η φετινή σεζόν, τα play-offs.
0: Τα play-offs, ναι.
2: Ναι, αλλά αυτά τα τρία μάτσα είναι τόσο...
0: Φωτιά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
2: Ναι, μπορεί να... Ναι, κοίταξε, εδώ είναι το μάτσα με τον Παναθηναϊκό, αυτό που έχει την απόλυτη προτεραιότητα. Μετά θα είναι αυτό με τον ΠΑΟΚ στη Τούμπα, μετά αυτό με τον Ολυμπιακό. Μια θέλει να κατακτήσει το πρωτάθλημα και θα κάνει ό,τι περνάει από τα χέρια της για να το καταφέρει αυτό, έτσι.
0: Κοίτα, ο ΙΑΕΚ έχει μαξιλαράκι 6 πόντων. Τι σημαίνει αυτό, ότι κατ' εμέ δεν πρέπει να επαναπαυτεί, να πει εντάξει, παιδί μου, έχω 6 βαθμούς, σιγά δεν χάνω το πρωτάθλημα. Ποτέ δεν ξέρεις τι
2: γίνεται. Σε καμία περίπτωση.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Σε καμία περίπτωση και ο Νίκολας έχει σταθεί πάρα πολύ σε αυτό. Δεν θέλει να ξαναδεί τους ποδοσφαιριστές του να έχουν ενδεχομένως χαλαρότητα όπως είχαν κατά διαστήματα στο μάθημα του Παναθηναϊκού στο κληροφόρο. Θέλει να δει μια ΑΕΚ όπως ήταν κόντρα στο ΠΑΟΚ, όπως ήταν κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο στα δύο μάτς αυτά στη Νέα Φιλαδέλφεια, προκειμένου η ΑΕΚ να είναι αυτή που θα επιβάλλει τους δικούς της κανόνες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, για να είναι αυτή που θα πάρει τη νίκη κόντρα στο Παναθηναϊκό και να χρειάζεται μετά έναν βαθμό σε δύο παιχνίδια για να εξασφαλίσει και μαθηματικά τον τίτλο, ανεξαρτήτως τι θα γίνει στα άλλα παιχνίδια. Έτσι. Εμείς αναφερόμαστε μόνο στα μάτια χωρίς να βγάζουμε κομπιουτεράκι για να κάνουμε υπολογισμούς.
0: Ακριβώς.
2: Η ΑΕΚ πρέπει να μαζέψει 4 βαθμούς στα 1-8 παιχνίδια προκειμένου να κατακτήσει τον τίτλο.
0: Έτσι όπως είναι η κατάσταση πάντως, εάν η ΑΕΚ καταφέρει σε εισαγωγικά να μην πάρει τον τίτλο φέτος, μιλάμε για αυτοκτονία, έτσι.
2: Εντάξει, εγώ δεν θέλω καν να το σκέφτομαι αυτό.
0: Υποθετικά μιλάμε τώρα.
2: Σίγουρα ναι, θα είναι μια μεγάλη αποτυχία αν δεν καταφέρει η ΑΕΚ να πάρει το δάνειο φέτος. Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες και ενώ βρισκόμαστε τώρα τρεις στροφές πριν το φινάλε της φετινής σεζόν.
0: Μάλιστα, στα αγωνιστικά.
2: Αγωνιστικά συνεχίζονται προπονήσεις. Η ΑΕΚ δημοσίευσε πλάνα από τη σημερινή προπόνηση στα social media λέγοντας ότι συνεχίζεται σκληρή δουλειά για το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Προβλήματα δεν υπάρχουν και ούτε επίσης μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω σε σχέση με αυτά που είπαμε χθες για το τι σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς για το μάτσο με τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι...
0: Κράτα την ερώτηση αυτή, Γιώργο μου, για αύριο.
2: Εντάξει. Τέλεια.
0: Ούτως ή άλλως. Βέβαια. Αύριο, αύριο.
2: Νομίζω θα έχουμε καλύτερη εικόνα.
0: Εννοείται. Εννοείται γι' αυτό. Ναι. Ούτως ή άλλως πλησιάζουμε προς το Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό
2: ακριβώς.
0: Το λέω. Και μην ξεχνάμε ότι έχει την Κυριακή, την Τετάρτη. Οι αγώνες είναι
2: και
0: Κυριακή
2: και
0: Κυριακή, μάλιστα. Σε μια εβδομάδα στην ουσία τρία παιχνίδια και τελειώνουμε.
2: Τρία παιχνίδια ακριβώς.
0: Πού θα κρυθούν τα πάντα δηλαδή όλα.
2: Πού θα κρυθούν τα πάντα. Εντάξει, δεν βλέπει η ΑΕΚ τόσο μακριά. Βλέπει μόνο τώρα το μάθημα του Παναθηναϊκού. Αυτό είναι που την ενδιαφέρει, αυτό είναι που την απασχολεί. Και προχωράει.
0: Μια ερώτηση εδώ από το φίλο το Μιχάλη που ρωτάει, αφού σε καλησπερίζει Γιώργο, για το Σαγαπώ. Υπάρχει περίπτωση λέει, να τον δούμε καθόλου έτσι πάλι φέτος?
2: Δεν νομίζω. Τώρα εδώ η μπάλα
0: καίει, έτσι.
2: Υπάρχει φωτιά. Δεν νομίζω να δούμε το Σαγαπώ τώρα. Το Σαγαπώ θα τον δούμε στη νέα σεζόν. Ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτηθεί για το μέλλον, για να βοηθήσει όσο μπορεί περισσότερο την ΑΕΚ μακροπρόθεσμα. Είναι ένα project, είναι ένας ποδοσφαιριστής ταλαντούχος, εξελίξιμος, και αυτό θα το δούμε στην συνέχεια πώς θα διαμορφωθεί. Δηλαδή νομίζω ότι θα κάνει και προετοιμασία το περασμένο, το επόμενο καλοκαίρι, προσεχής καλοκαίρι, για να τα πω πιο σωστά.
0: Ναι, θα έχει προσαρμοστεί ούτως ή άλλως, θα είναι αρκετό καιρό στην ομάδα.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτή η πορεία τώρα του Σαχαμπό, αυτό το εξάμηνο, λειτουργεί περισσότερο έτσι σαν μια περίοδο προσαρμογής, αν μπορώ να την πω. Ναι. Προκειμένου να αντιληφθεί πού έχει έρθει, τις απαιτήσεις, τη φιλοσοφία του Νίκολης, και να είναι όσο πιο έτοιμος γίνεται για τη νέα σεζόν.
0: Και κάτι τελευταίο που ρωτάει ένας φίλος εδώ για τον τερματοφύλακα, ναι, τον Στρακόσκα, αν είναι όλα οκ, Γιώργο ρωτάει.
2: Ναι, όλα οκ, ναι, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από πλευρά ΣΑΕΚ, έκανε κανονικά προπονήσει ο Διεθνής Αλβανός Γκολκίπερ. Είχε κάποιες ενοχλήσεις στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό, οπότε κανονικά διαθέσιμος και αυτός, εκτός κλασικού Αυρόπτου, έτσι.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Νομίζω τα καλύψαμε όλα, δεν έχει κάτι άλλο η ομάδα.
2: Ναι, όχι, αυτή τη στιγμή αυτά είναι που έχουμε, που υπάρχουν μάλλον στην κίτρινη ομαύρη καθημερινότητα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ Γιώργο μου, καλό απόγευμα.
2: Επίσης,
0: καλή συνέχεια. Ο Γιώργος Βασιλείου, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Πέντε λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά πάμε στο κλείσιμο της πρώτης ώρας. Εδώ στον 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Sports on Air Live μέχρι και τις 8 λοιπόν. Θυμίζω για το Europa στις 10 Aston Villa Nottingham Forest, Freiburg Branca. Για το Conference Link επίσης στις 10 Crystal Palace Shakhtar Donetsk, Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Μάτς που θα έχει την ενημέρωση εδώ από τον 943 Derweten Sports. Και φυσικά το μεγάλο μάτς της ΑΕΚ, Unica ΑΕΚ στις 10, ενώ πριν 7 Ρίτα Τενερίφη, Τενερίφη μάλλον για το Champions League και στα Playoffs. Και για την Ευρωλίγα Χάποε Τελαβίβ Ρεάλ Μαδρίτης στις 9. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα διαφημιστικό μικρό. Αμέσως μετά, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με το δεύτερο μέρος εκπομπής που έχουν να πούμε πάρα μα πάρα πολλά. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Derweten Sports. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τίποτο! Τίποτο!
1: Μεσχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervet & Sports.
11: Η ώρα είναι 7.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
14: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Για κλεισμένο των θηρών θα διεξαχθεί ο αγώνας Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η ιδέα αυτή μόρισε στους πράσινους για ρήψη κροτίδων και πυροτεχνημάτων στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Την περίπτωση του 34χρονου Άγγλου δεξιού μπακ και αρχηγού της Rangers James Tavernier, που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, εξετάζει η ΑΕΚ σύμφωνα με το Transfer Feed. Για αναγέννηση του Λούκα Γιώβιτς με τη φανέλα της ΣΑΕ κάνει λόγο σημερινό αφιέρωμα του ESPN. Χωρίς απουσίες συνεχίζεται η προετοιμασία της Ένωσης για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Η Φενέρμπαχτσε ενδιαφέρει για την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντίν Τζολάκη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών ενώπιση του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Γεωργίου Καραϊσκάκης. Πρόταση της Χετάφε για αγορά του Λουίς Μίγια έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις της Ισπανικής ομάδας. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται επίσης η Μπέτις και η Βιγιαρεάλ. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο Δημήτρης Χατσίδης που θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και σήμερα ο Γιώργος Γιακουμάκης που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τα ανεπομείνοντα 3 παιχνίδια. Φαβορή για θέση στη βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι ο Μανώλης Σιώπης ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Ένας χαλασμένος προβολέας στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νίκαια αναγκάζει την Κηφισιά να αλλάξει έδρα για τους δύο τελευταίους αγώνες της ομάδας των Βορειών Προαστίων κοντρα σε Ατρόμητο και ΑΕΛ. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνικά Χαμάλαγα στο δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στον τελικό εναντίον του νικητή Vilnius Rita Tenerife που διεξάγεται αυτή την ώρα. Με καθαρό αποσιολόγιο θα παραταχθεί η ομάδα του Dragon Sakota. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν κυτρινόμαυρη στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10 και ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Intervention Sports σε περιγραφή του Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Σε κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια του αυριανού Game 4 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια της Παρασκευής στο Telecom Center Athens. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 18χρονου διεθνή Έλληνα μεσοεπιθετικού της Γκένκ Κωνσταντίνου Καρέτσα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Σάσα Ταβολιέρη. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10, Aston Villa Nottingham Forest πρώτος αγώνας 1-0 και Freiburg Braga πρώτος αγώνας 2-1. Για τα ημιτελικά του Conference League στις 10, Crystal Palace Shakhtar Donetsk πρώτος αγώνας 1-3 και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο πρώτος αγώνας 1-0. Για τα play-off της EuroLeague στις 9, Hapoel Tel Aviv Real Madridis. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Τσέχο Τόμας Μάχατς, νούμερο 41 της παγκόσμιας κατάταξης, στην πρεμιέρα τουρνουά της Ρώμης. Ο Έλληνας τενίστας βρίσκεται πίσω 1-0 στο ασέτ. Τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 6. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι 5 λεπτά μετά τις 7. Εδώ στο 943 Drevet Sports. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει στροφιά αυτή την ώρα και κάθε απόγευμα, βέβαια 6 με 8, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ και όχι μόνο. Μιχάλης Σοηλές, Γιώργος Ρουμελιώτης και Ανδριάνα Πούλιου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821 ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού είναι 210-220-5943. Σας περιμένω. Σε λίγο θα πάμε στο Κώστα Σαμοθράκη να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φυσικά με τον Κώστα Σαμαθράκη.
1: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
0: Κώστα, καλό απόγευμα.
2: Πέρασε και μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
2: Καλά.
0: Πάμε για sold out τελικά, όπως το λέγαμε και χθες.
2: Ναι, μωρέ, γιατί χθες από την ΠΑΕ ανακοινώθηκε ότι είχαν μείνει 2.000, νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα έχουν πουληθεί όλα τα εισιτήρια, οπότε το Καραϊσκάκι θα είναι γεμάτο. Το Καραϊσκάκι θα είναι γεμάτο, το θέμα είναι σαν και ο Ολυμπιακός πώς θα ανταποκριθεί σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, γιατί... και πώς θα εμφανιστεί.
2: Σε όλα τα ντέρμπι φέτος, και στο Καραϊσκάκι αλλά και εκτός, απογοήτευσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή έχει μόνο μια νίκη επί της ΑΕΚ τον Οκτώβριο με το 2-0. Από τότε έχει να πάρει ντέρμπι.
0: Και νομίζω 9 πρέπει να έχει δώσει ο Ολυμπιακός και έχει κερδίσει μόνο αυτό που λες. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Θα σε γελάσω, με πιάνει λίγο αδιάβαστο, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι αρκετά πάντως, με λίγα λόγια.
2: Είναι το μοναδικό παιχνίδι στο Καραϊσκάκι που έχει νίκη επί τον μεγάλο.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει να αλλάξει λίγο αυτό το βιολί. Αν θέλει ο Ολυμπιακός για το ρεαλιστικό στόχο την δεύτερη θέση, νομίζω θα είναι ένα παιχνίδι που θα παίξει μεγάλη σημασία, γιατί ισοβαθμεί με τον ΠΑΟΚ, να τον κερδίσει, να τον περάσει τρεις βαθμούς. Μετά ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ στην Τούμπα και ο Ολυμπιακός έχει και δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο Καραϊσκάκι με τον Παναθηναϊκό, Τετάρτη.
0: Ναι.
2: Τώρα από εδώ και πέρα, για να ξέρει ο κόσμος, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή είναι τα τρεις αγωνιστικές και όλα τα παιχνίδια αρχίζουν 7.30.
0: Μία και έξω. Μια εβδομάδα, τρία παιχνίδια, γεια σας, τέλος.
2: Και τελειώσαμε. 17 Μαΐου τελειώνει το πανηγύρι.
0: Και ξέρεις τι πανηγύρι θα αρχίσει μετά, έτσι, το αγαπημένο σου. Μεταγραφές.
2: Έχει κάνει λάθος, έχει αρχίσει ήδη.
0: Καλά, τότε θα είναι πιο έντονο, ρε παιδί μου, δεν θα έχουμε αγωνιστικά τότε.
2: Ναι, εντάξει.
0: Τότε θα πάνε διακοπές οι παίκτες, άντε να πούμε που πήγαν διακοπές μέχρι εκεί. Τι νομίζεις?
2: Το θέμα είναι ότι φέτος οι παίκτες, έτσι όπως φαίνονται τα πράγματα, δεν θα κάνουν πολλές διακοπές. Γιατί ο θα πρέπει να ξεκινήσει προετοιμασία νωρίς από τη στιγμή που δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Εκτός αν έρθουν τα πάνω κάτω. Δηλαδή θα ξεκινήσει, ας πούμε, ένα μήνα νωρίτερα από πέρσι. Πέρσι είχε ξεκινήσει 10 Ιουλίου. Φέτος θα ξεκινήσει 10 με 15 Ιουνίου. Και μάλιστα χωρίς τον ΕΛΚΑΜΠΗ και τον ΤΑΡΕΜΗ. Γι' αυτό και από τη στη Γαλλία έγραψαν σήμερα ότι επιστρέφει ο Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι.
0: Τα έλεγες εσύ χθες.
2: Γιατί, ναι, εντάξει, γιατί ο Ουκρανός ίσως να είναι και ο μοναδικός φόρ που θα έχει ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Δεν νομίζω ότι να έχει βρει και να θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός σέντερ φόρ. Δεν νομίζω ότι θα έχει βρει παίκτη στις αρχές Ιουνίου.
0: Ειδικά φίλε ελληνικές ομάδες, για να πάρεις καλό σέντερ φόρ αρχές Ιούνιου, δύσκολο σαν απίθανο.
2: Όχι, ναι, μα γι' αυτό είναι σίγουρο πλέον ότι ο Γιάρεμτσουκ θα γυρίσει το καλοκαίρι, θα διατήσει η διάθεση του με τη Λίμπαρ. Έχουν καλές σχέσεις, παρά το γεγονός ότι έφυγε ο Γιάρεμτσουκ πριν από λίγο καιρό, για να πάει να παίξει στην Λιόν, όπου τρελάνει τους Γάλλους, αλλά δυστυχώς δεν έχουν λεφτά οι Γάλλοι να το κρατήσουν αυτά τα 5 εκατομμύρια που συζητάμε. Αλλά επειδή είπες προηγουμένως, ήδη έχουν ξεκινήσει με τα γραφολογία.
0: Βέβαια, θα σε πήγαινα στο Μίγια, ας πούμε, που είναι και καψούρα του με τη Λίμπαρ.
2: Δεν ξέρω αν είναι, ήτανε.
0: Έχεις δίκιο.
2: Δεν ξέρω, ας πούμε, τώρα εγώ το νομίζω ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι μανατζαρέων. Και στο γράφει μια έγκυρη, η Άση, έγκυρη ισπανική εφημερίδα, και εγώ αν θέλω, έχω ένα φίλο στην Κορία, στην Τελοσπορ, αν θέλω ένα παίκτη του Ολυμπιακού να τον σπρώξω, ας πούμε, το πάρω τηλέφωνο και να του πω βάλε αυτό, ξέρεις ότι ενδιαφέρεται η Μίλαν. Κάτι τέτοιο βλέπω, γιατί ξαφνικά, ας πούμε, εκεί που είχε τάφε πέρσι ο Ολυμπιακός αρχικά ζήτησε και 10 εκατομμύρια. Μετά κατέβηκε στα 8, πήγε στα 8, αλλά και πάλι ο Ολυμπιακός κατέβηκε, έδινε 8 εκατομμύρια και έκαναν τους δύσκολους, δεν ήθελαν. Η ενότητα είχε βρει και με τον παίκτη κιόλας. Τώρα ξαφνικά λοιπόν Τσάκη λένε στην ΝΑΣ ότι με 3,5 εκατομμύρια τον δίνουν. Και μάλιστα από κάτω σημειώνουν ότι έχει πολλές προτάσεις από την Ισπανία, από την Μπέτις, από την Βιγιαρεάλ, αφού έχει φορτάσει από την Ισπανία, πάει στην Μπέτσι και στην Βιαρεάλ. Άλλωστε, όπως μου είπε και κάποιος, ο Μίγια, προφανώς είναι και καλός παίκτης, έτσι. Αν και ένα γκολ έβαλε στο Ισπανικό Πρωτάθλημα φέτος και είχε 10 assist. Δεν είναι ο μοναδικός χαφ που υπάρχει στην Ευρώπη, στον κόσμο. Άμα θέλει ο Ολυμπιακός να βρει ένα παίκτη με τα στοιχεία αυτά που θέλει, του Μίγια, αυτά που θέλει, δηλαδή ο Μεντιλίμπαρ να έχει, είναι καλό στο οργανωτικό κομμάτι, να παίζει πίσω από το σεντερφόρ και γενικά στα χαφ, να τρέχει, να μαρκάρει κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι ο μοναδικός. Άμα θέλει ο Ολυμπιακός να βρει.
0: Βέβαια, ειδικά το καλοκαίρι πιο εύκολα βρίσκεις παίκτες που θέλεις.
2: Ακριβώς. Βέβαια τώρα αυτόν το τελειώνει. Ο Μίγια έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο να ξέρεις, έτσι. Με την Χετάφε. Δηλαδή το καλοκαίρι του 27 τελειώνει. Γι' αυτό τώρα η Χετάφε μπορεί να ψάχνεται να τον πουλήσει. Γιατί του χρόνου θα μείνει ελεύθερος.
0: Δεν θα πάρει τίποτα.
2: Δεν θα πάρει τίποτα. Και από τα ξαφνικά από τα 10 εκατομμύρια, ας πούμε, κατεβήκαμε στα 3,5. Δεν μου αρέσουν όλα αυτά, να σου πω την αλήθεια. Και ξαφνικά τα δημοσιεύματα και τέτοια εποχή, αλλά γενικά στον Ολυμπιακό δεν ασχολούνται με αυτά. Όπως και για τον Τζολάκη.
0: Ναι, γιατί γράφτηκε στην Τουρκία για τον Τζολάκη, γιατί φαίνεται.
2: Ναι, καλά, και δίνουν 15 εκατομμύρια και ο Ολυμπιακός έχει βάλει όριο 25 εκατομμύρια για τον Τζολάκη. Πρώτον αυτό, και δεύτερον, ο Τζολάκης δεν θα φύγει από το ελληνικό πρωτάθλημα, από τον Ολυμπιακό, να πάει στην Τουρκία. Αν θα φύγει, θα φύγει να πάει σε ένα από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία. Αυτό φαίνεται ότι είναι στο μυαλό του, έτσι. Σύντο ότι το γεγονός ότι ο Νάρη Φενέρα, ας πούμε, δίνει 15 εκατομμύρια είναι λίγα με βάση αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός. Εντάξει, θα έχουμε πολλά τέτοια σύριαλ αυτό το καλοκαίρι, τα ξέρουμε αυτά, και για τον Μπιρόλα και για τον Μουζαϊκή, τη Σάκη.
0: Για το Στρεφέτσα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί στην Πάρμα θέλουν, από ό,τι διάβασα κάπου, ότι θέλουν να το κρατήσουν.
2: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι και αυτοί μπορούν να δώσουν 5 εκατομμύρια που υπάρχει ρήτρα, ας πούμε. Δεν ξέρω βέβαια, αλλά είναι πιθανό, μπορεί να μείνει, ξέρω εγώ, ο δανεικός για άλλο ένα χρόνο. Να επιστρέψει στον Ολυμπιακό δεν το βλέπω. Από τους δανεικούς, από αυτούς τους παίκτες που έχουν πάει με τη μορφή δανεισμού, μόνο ο Γιάρεμς θα γυρίσει. Δεν βλέπω κάποιον άλλον, δηλαδή, ότι μπορεί να επιστρέψει το καλοκαίρι. Αλλά γενικά θα είναι τόσο πολλά ανοιχτά τα θέματα για τον Ολυμπιακό αυτό το καλοκαίρι που ζαλίζομαι και μόνο που κάθομαι και τα σκέφτομαι. Να τελειώσουν αυτά τα τρία παιχνίδια, να δούμε ο Ολυμπιακός σε ποια θέση θα καταταγεί τελικά στη βαθμολογία, πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Το πιθανότερο, εγώ λέω, η δεύτερος ή τρίτος. Οπότε και από εκεί και πέρα μετά θα το βάλουν κάτω οι άνθρωποι. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα έχουν χρονικά περιθώρια πολλά. Από τη στιγμή που θα πρέπει η προετοιμασία να ξεκινήσει 10 με 15 Ιουνίου, δηλαδή ούτε ένα μήνα, ας πούμε, δεν θα έχουν μπροστά τους στον Ολυμπιακό. Και να τα βάλουν κάτω και να δούνε ποιες προσαφαιρέσεις θα γίνουν. Σίγουρα τον Ολυμπιακό θα ρίξουν μεγάλο βάρος στο πώς να μειωθούν οι ξένοι, δηλαδή οι 7 να γίνουν 5. Δεν γίνεται Ολυμπιακός του χρόνου, γιατί και στο Μεντιλίμπαρ δεν αρέσει αυτό. Δεν γίνεται να κάθεται κάθε Κυριακή, ας πούμε, να αναγκάζεται να αφήνει δύο παίκτες εκτός και να παίζει με ένα αριστερό μπακ ουσιαστικά, ή να μην έχει εναλλακτική λύση.
0: Ναι, το είδαμε όλη τη χρονιά φέτος να γίνεται αυτό.
2: Οι τρεις ξένους σεντερφόρ, ας πούμε, τον Ταρέμι, τον Ελκαμπή. Δεν βλέπω ότι μπορεί να υπάρχει λύση εκεί, και θα πρέπει να δοθεί και τον Κλέιτον, έτσι. Θα πρέπει να δοθεί μια λύση και εκεί, να μειωθούν οι θέσεις των ξένων, και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ακόμα και, ας πούμε, αν έρθει μια πρόταση, φίλε, για τον Ταρέμι, πάλι θα υπάρχει πρόβλημα. Είναι έξι. Ο Μεντιλίμπαρ, από ό,τι ξέρω, δεν θέλει ούτε έναν παίκτη του να αφήνει εκτός αποστολής αναγκαστικά, γιατί πιάνει θέση ξένου παίκτη. Θέλει να έχει όλους παίκτες στη διάθεσή του. Άρα νομίζω ότι και αυτό το θέμα θα πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι των συζητήσεων, και ίσως να είναι και από τα πρώτα, πούμε. Πώς θα μπορέσει, δηλαδή, ο Ολυμπιακός να παγκιστρωθεί από τους 7 ξένους. Βέβαια δεν είναι 7, γιατί ο Ελκαμπή, δεν κάνουμε συζήτηση τώρα για τον Ελκαμπή, θα είναι σίγουρα, ας πούμε, στους 5. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά ερωτηματικά και για τον Μπρούνο και για τον Ορτέγκα. Ο Ροντινέη λογικά θα μείνει, αν και βεβάζω το χέρι μου στη φωτιά για τίποτα και για κανέναν.
0: Ποτέ μιλές ποτέ.
2: Ανάλογα με τις εξελίξεις σε αυτά τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια, θα δούμε τι θα γίνει από τις 17 Μαΐου και μετά, Σάκη μου.
0: Μάλιστα. Δεκάδες και αυτά θα τα πούμε αύριο που θα έχουμε καλύτερα.
2: Ναι, ναι, ακόμα εντάξει. Ποντένσε νομίζω ότι θα επιστρέψει βασικός, οπότε θα πάει ο Ροντινέη πίσω στη θέση του. Και ο Μπρούνο μάλλον θα είναι στη θέση του Ορτέγκα, ο οποίος Ορτέγκα την περασμένη Κυριακή στην Τούμπα μας απογοήτευσε για άλλη μια φορά. Αλλά ακόμα είναι νωρίς, θα τα δούμε και τι θα γίνει και με τον Τζολάκη, έτσι, ο οποίος έχει το πρόβλημα αυτό στο πόδι. Θα δούμε, μάλλον θα παίξει, αλλά να το δούμε.
0: Σου εύχομαι καλό απόγευμα, σε ευχαριστώ.
2: Ραντεβού αύριο. Επίσης, Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Κώστας Σαμαθράκης ήταν μαζί μας με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, φίλες και φίλοι.
1: 943 Ιντερβέτεν Σπορτς.

0: Λοιπόν, όπως σας είπα και στην αρχή, θα αφήσουμε στην άκρη λίγο τα ρεπορτάζ των ομάδων. Την Τρίτη είχαμε μια μεγάλη γιορτή, ήταν η γιορτή του Αγίου Εφραίμ, όπου γιόρτασε βέβαια και το μοναστήρι στην Νέα Μάκρη. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τον διευθυντή έκδοσης της Ελεύθερης Ώρας, όπου είχε και πρωτοσέλιδο για τον Άγιο, και να μας πει δύο λόγια για όλο αυτό που σας προείπα. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργος Μιχαλόπουλος.
1: Καλησπέρα, Σάκη.
0: Τι γίνεται?
1: Και στους ακροατές σας.
0: Είδα αυτό το πρωτοσέλιδο που υπήρχε στην Ελεύθερη Ώρα. Βέβαια, ξέρω και προσωπικά το τι γίνεται εκεί, γιατί είναι ένας θαυματουργός Άγιος και ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, και από ό,τι είδα ότι είχε και πολλούς ξένους.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο, βοήθησε και ο καλός καιρός που είχε προχθές. Είναι ο Άγιος Εφραίμ, είναι εμφανής Άγιος, δηλαδή εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια, και τον αποκαλούν μάλιστα και Άγιο της Αστραπής, γιατί όποιος τον επικαλείται, λέει, με πίστη και φιλότιμο, ο Άγιος πέφτει αμέσως να το ικανοποιήσει το έτοιμά του, σε εισαγωγικά, αστραπιαία. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ αγαπητός, με δεκάδες θαύματα και πολλές μαρτυρίες πιστών.
0: Μάλιστα. Και πραγματικά υπάρχει και έρχεται πάρα πολλοί κόσμος κάθε χρόνο. Καλά, συνέχεια τον επισκέπτονται, το μοναστήρι, δεν το συζητάμε.
1: Έχει πολύ κόσμο και έχει και από ανατολικές χώρες, από Ρουμανία, από Ρωσία, που τους βλέπεις τώρα σαν καλλιόγριος, έρχονται πάρα πολύ πιστοί, δηλαδή βαθιά πιστός κόσμος, και τον σέβεται και τον υπολείπεται. Αν θέλω να πούμε και στοιχεία για τον Άγιο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Για να ξέρει ο κόσμος, μιλάμε ότι έγινε η ανακομιδή του διψάνου του, έγινε από τη μοναχή Μακαρία Δεσίτρη το 1950, στις 3 Ιανουαρίου. Και γιορτάζεται δύο φορές, και η δεύτερη γιορτή που έγινε και προχθές ήταν στις 5 Μαΐου, γιατί εκείνη τη μέρα το σκοτώσαν μαρτυρικά οι Τούρκοι, το 1426. Τον βασάνιζαν για 8 μήνες. Το εντυπωσιακό είναι ότι, εντάξει, τώρα μιλάμε για ένα παγκόσμιο εκεί οικουμενικό προσκύνημα, εκεί ο Άγιος Εφραίμ, ο οποίος ουσιαστικά είναι η Ιερά Μονή Ευαγγελισμού του Θεοτόκου, η Εκκλησία Κεντρική την του Αγίου Εφραίμ, εμφανίζεται, λέει, με τρεις τρόπους, σύγχρονα μαρτυρίες πιστών, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο πρώτος είναι σώματι, δηλαδή τον βλέπουν σε φυσική του μορφή τον Άγιο Εφραίμ. Ο δεύτερος είναι με τη μυρωδιά, δηλαδή μυροβρίζει, και μάλιστα θυμίζει, λέει, όσοι τον έχουν αντιληφθεί έτσι, θυμίζει, μυρίζει για σεμί, χαρακτηριστικά. Και ο τρίτος είναι, τον έχουν ακούσει οι πιστοί με το σύστημα παντόφυλλας, μέσα στο σπίτι τους. Χωρίς να βλέπουν τον Άγιο, δηλαδή, έχουν ένα σύστημα και λένε ότι έχουν ευχαριστεί τον Άγιο Εφραίμ.
0: Να πούμε και πού ακριβώς βρίσκεται το μοναστήρι.
1: Είναι στη Νέα Μάκρη, ανήκει στη Μητρόπολη Κηφισία ουσιαστικά. Εντάξει, και να πούμε και ότι η γεωκατάταξη του Εφραίμ είχε γίνει το 2012 από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
0: Και να πούμε ότι το μοναστήρι αυτό, Γιώργο μου, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα, θα έλεγα, προσκυνήματα της Ρωματικής.
1: Ναι, ναι, μιλάμε τώρα, Σάκη, είναι παγκόσμιο το. Είναι παγκόσμιο οικουμενικό προσκύνημα. Εκεί γίνεται κανονικό λαϊκό προσκύνημα.
0: Ναι, και φυλάσσονται και τα λείψανα του Αγίου εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Εκεί είναι το σκήνημα, το οποίο και θαυματουργεί και μυροβρίζει. Εντάξει, δηλαδή όσοι πηγαίνουν εκεί πέρα αισθάνονται αυτή τη μυρωδιά του από το γιασενί που είπαμε πριν, το μύρο.
0: Ναι, και να πω στους φίλους ακροατές, όσοι δεν έχετε πάει, αξίζει τον κόπο να πάτε, παιδιά. Η αλήθεια είναι αυτή, για να καταλάβετε τι λέμε.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Εδώ με τον Γιώργο.
1: Ακριβώς, αξίζει.
0: Όντως.
1: Αξίζει και καλό είναι τώρα εδώ πέρα, γιατί μιλάμε και γενικότερα για την πίστη. Γιατί η πίστη είναι θεμέλιο στατικό και του έθνους μας. Απλώς να θυμίσω τα λόγια που είχε πει ο Κολοκοτρώνης στην Πνίκα, mm-hmm. το 1738. Είχε πει ότι, παιδιά, πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Μόλις πιάσαμε τα άρματα, τους είπε, είπαμε πρώτα υπερπίστεως και έπειτα υπερπατρίδος. Δηλαδή πάνω απ' όλα είναι η πίστη. Και αυτό έχει ειδική αξία και στην εποχή μας.
0: Ναι, και αυτό που λες έχει μείνει. Αυτό που λέμε υπερπίστευση και πατρίδα που λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Από τότε.
1: Αλλά τους είπε πρώτα η πίστη. Και στη σύγχρονη εποχή που ζούμε, με όλα αυτά που γίνονται, με τη τεχνολογία, με τις τεχνητές νοημοσύνες, με τα AI, με όλα αυτά τα δεξιά-αριστερά που μας κατακρίζουν, η πίστη παραμείνει σταθερά στον άνθρωπο. Και στους νέους, δηλαδή, τους δίνει ένα πνευματικό οδηγό, ένα μπούσουλα.
0: Ναι, όντως.
1: Και ένα παραπάνω για εμάς που έχουμε εντάξει που είναι άρρητα συνδεδεμένος με τον ελληνισμό, γιατί εμείς είμαστε ελληνοορθόδοξοι.
0: Μάλιστα, επίσης να πούμε ότι υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να γνωρίσει τον Άγιο. Όταν λέω να τον γνωρίσει, δεν εννοώ από κοντά να παρεξηγηθώ. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Δηλαδή, αν καθίσετε και διαβάσετε τι έστει Άγιος Εφραίμ, θα καταλάβετε για τι πράγμα μιλάμε. Όσοι δεν έχετε ασχοληθεί ή δεν το ξέρετε, τέλος πάντων.
1: Ναι, καλό είναι όσοι δεν έχουν ασχοληθεί. Ας το γουγκλάρουν. Διαδίθουν, θα δουν δεκάδες πράγματα και ας μια μέρα θα επισκεφτούν και εκεί στην Νέα Μέκρη.
0: Ωραία εκδρομή. Πάντως.
1: Ωραία εκδρομή και μοναδική εμπειρία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι και ωραία περιοχή εκεί πέρα. Είναι...
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Θα σταθούν κοντά στο θείο.
0: Μάλιστα, έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι άλλο.
1: Αυτά είναι για το προσκύνημα. Είναι αυτό που λέμε, Σάκη, όσοι πιστοί προσέθλετε.
0: Όσοι πιστοί προσέθλετε. Γιώργος Μιχαλόπουλος, φίλες και φίλοι, είναι διευθυντής έκδοσης της Ελεύθερης Ώρας, που κάνετε ένα πρωτοσέλιδο και ένα αφιέρωμα για τον Άγιο, και γι' αυτό ήταν και ο λόγος, αυτός ήταν και ο λόγος που είπα να μιλήσουμε, έτσι να πούμε δύο λόγια για τον Άγιο, να το γνωρίσουν όσοι δεν το ξέρουν. Και Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ όμορφη κουβέντα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Γιώργο. Πραγματικά, όπως είπαμε, το Γιώργο, φίλες και φίλοι, αξίζει τον κόπο. Όσοι από εσάς δεν έχετε πάει, να πάτε. Είναι μια πολύ όμορφη εκδρομή και θα δείτε το πώς θα φύγετε από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην εκπομπή μας πολλές φορές, φίλες και φίλοι, παντρεύουμε με τον αθλητισμό τα πάντα. Μετά τις 7.30, μετά τις διαφημίσεις, θα παντρέψουμε αθλητισμό και μουσική, αμέσως μετά μπάσκετ και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, και έτσι θα κλείσουμε. Μείνετε εδώ, πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Η μέρα τελειώνει. Το σπορ όμως ξεκινά τώρα. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ, ο Γιώργος Δρουμελιώτης παίρνει τον έλεγχο. Όταν υπάρχει δράση, είμαστε εκεί. Live μεταδόσεις, ρεπορτάζ, όλο το ταμείο της ημέρας. Sports Night με τον Γιώργο Ρουμελιώτη. Καθημερινά, 10 με 12 το βράδυ. Το βραδινό ραντεβού με το παιχνίδι. Στον 943 Intervetten Sports.
5: Η ώρα είναι 7:30.

0: Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στον 943 Intervetten Sports. Σάγιος Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Σοηλές και Ανδριάνα Πούλιου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943 και 6998-45-21-821. Με δικά σας φυσικά γραπτά μηνύματα 2-10-2-20-59-43, το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Λοιπόν, τι σας είπα στην αρχή, θα παντρέψουμε τώρα αθλητισμό με ψυχαγωγία. Ένας από τους top είναι ο DJ, ο φίλος μου Θοδωρής, ο Πίγκας από την Πάτρα. Νούμερο 1 DJ. Τώρα να τον πω συνάδελφο, τώρα εγώ. Εντάξει, μπροστά του δεν βγαίνω μία, αλλά δεν πειράζει. Γεια σου, Θοδωρή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, φίλε.
1: Τι κάνετε. Όλα καλά.
0: Τι νομίζεις.
1: Ότι θα τα πούμε από το καρναβάλι.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Νομίζω ότι θα τα λέμε μόνο στο καρναβάλι.
1: Όχι.
0: Να σου πω όμως γιατί σε κάλεσα. Άκου τώρα να σου πω. Γιατί έμαθα κάτι για Δήμο Αναστασιάδη, για ένα απογευματινό βραδινό πάρτι εκεί στην Πάτρα. Εκεί στο Φυσέα, σωστά το λέω.
1: Φύση.
0: Α, όχι, δεν το διάβασα σωστά γιατί.
1: Είναι σύνθετο από φύση, το ναι, ναι, φύση ναι, και ναι. Το Σι. Δεύτερο συνθετικό, η θάλασσα. Είναι σύνθετη λέξη.
0: Μιλάμε τώρα φύση. Για καλοκαιρινό έργο που λένε.
1: Αυτό το μαγαζί ειδικά παρά είναι η επιτομή του καλοκαιριού. Είναι πολύ μαγικός χώρος, πολύ ωραίος, ο καλύτερος χώρος στην Πάτρα.
0: Πού βρίσκεται, φίλε?
1: Είναι στη Ροδινή, είναι έξω από την Πάτρα, φαντάσου. Πώς λέμε, μετά το Ρίο, είναι Ρίο,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ο Άγιος Βασίλης, ο Αθόπρικος, Ροδινή. Ένα χωριό πολύ ωραίο, παραθαλάσσιο. Και είναι ένα...
0: Θα είναι ένας από τους προορισμούς, φαντάζομαι, τώρα για το καλοκαίρι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην περιοχή εδώ πέρα. Οι υπηρεσίες του και γενικότερα το σέρβις του και όλα τα πάντα είναι high level, πολύ high level.
0: Να σου πω, εκεί θα είναι ένας γνωστός DJ.
1: Ο πληροφοριοδός πρέπει να είναι φαμόνας, δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Φίλε, να σου πω κάτι, εγώ έχω δημοσιογραφικό στρατό που τρέχει από εδώ και από εκεί, παντού. Δεν μπορώ να πω τις πηγές μου όμως.
1: Εντάξει, όχι, δεν σου είπα να τις αποκαλύψω.
0: Έμαθα όμως ότι θα είναι ένας πολύ καλός DJ εκεί, αληθεύει.
1: Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, θα είναι, δεν είναι ακριβώς όπως πηγαίνεις, ας πούμε, σε ένα μπουζουξίδικο, ας το πω έτσι, το βράδυ. Θα είναι κάτι σαν πάρτι που θα έχει και DJ set που θα παίξω εγώ και αμέσως μετά θα τραγουδήσει ο Αναστασιάδης.
0: Τι ωραίος, φίλε, πολύ μου αρέσει ο Δήμος.
1: Ο οποίος είναι τρομερός, έτσι, δεν το συζητάω.
0: Δεν είναι μόνο, πρόσεξε, εγώ τον λέω τραγουδοποιώ με την έννοια ότι πέρα ότι τραγουδάει πάρα πολύ καλά, έχει γράψει πάρα πολλές επιτυχίες.
1: Ναι, αυτά και δεν τα ξέρουν ο κόσμος, όντως.
0: Έχει γράψει τον Νότι, ένα τσιγκανάκι, ας πούμε, λέω εγώ τώρα.
1: Έχει
0: πάρα πολλά τραγούδια. Και το είδα,
1: έχει γράψει,
0: είδα...
1: νομίζω, και αυτό που δεν θέλω να συνδυαστεί με το ΆΚΑ το Μάιο. Νομίζω ότι το έχει γράψει αυτό. Το δικό μας το σπίτι σε άλλη νοικιάστηκε. Νομίζω ότι το έχει γράψει ο Αναστασιάδης. Ελπίζω να μην το χρησιμοποιήσουν πάλι όπως το χρησιμοποίησαν με την ο Παπαρένα. Τέλος πάντων, λοιπόν, να σου πω δύο πράγματα για το event του Σαββάτου. Θα είναι στην ουσία πριν ανοίξει το μαγαζί, γίνεται αυτό το πάρτι. Το οποίο θα μαζέψει, πιστεύω, πολύ ωραίο κόσμο και θα στήσει ένα ωραίο trend, θα έλεγα.
0: Δηλαδή είναι το party opening, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι, opening, ναι. Εντάξει, με τις κρατήσεις και τα λοιπά, θα έχει κάποιες καναπέδες και τα λοιπά, αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα... πάει να αλλάξει λίγο αυτό το ότι καθόμαστε και... πάει να γίνει ακόμα και το live, να είμαστε όρθιοι, να χορεύουμε, να είναι σαν πάρτι, ας πούμε.
0: Κλαμπίστικο. Λοιπόν, τη μουσική όντως ο Δήμος την έγραψε και για να τσούλια τους στίχους. Πάμε παρακάτω.
1: Μάλιστα.
0: Ενημερωμένος σε βλέπω. Λοιπόν, εκεί πραγματικά, κοίτα, είναι μια νέα μόδα αυτό, βλέπεις.
1: Δηλαδή... πρόσεξε, είναι ανάλογα τον καλλιτέχνη, γιατί ο Αναστασιάδης, ακόμα και όταν πηγαίνει σε ένα... πώς να το πω, σε ένα κέντρο διασκέδασης να τραγουδήσει, το οποίο είναι βράδυ, ξέρεις αυτό τώρα, μην το λέω και μπουζουξίδικο, δεν μου αρέσει η λέξη. Ναι. Πάλι έχει τον τρόπο να τους σηκώσει όλους όρθιους. Δηλαδή είναι ο τρόπος που γίνεται όλο το σκηνικό.
0: Ακριβώς, και ο Δήμος τραγουδάει τα πάντα. Δηλαδή μπαλάντες, θα κόψεις φλέβες, αλλά θα διασκεδάσεις κιόλας τα πάντα.
1: Και δεν σου κρύβω ότι εμένα δεν μου αρέσει, ας πούμε, να διασκεδάζω σε αυτά τα μέρη, αλλά στον Αναστασιάδη όσες φορές πήγα, επειδή στην Πάτρα ήρθε πάρα πολλές φορές. Πήγα επειδή μου άρεσε αυτό το σκηνικό, δηλαδή ήμουν όρθιος, δεν μπορώ να κάθομαι, έχω πρόβλημα. Ήμουν όρθιος, διασκέδαζα και πέρναγα τέλεια.
0: Σωστά. Να σου πω, βλέπεις να επιστρέφουμε σιγά σιγά στα ελληνικά, έτσι, από τα χαουζάκια, στα beach bar και σε αυτά τα μαγαζιά. Υπάρχει τέτοια τάση, δηλαδή, πώς το βλέπεις?
1: Κοίτα, στη μουσική, μια και όπως ξέρεις, το κάνουμε πολλά χρόνια, υπάρχει ένας κύκλος πάντα.
0: Σωστός.
1: Αλλά φεύγουν, άλλα έρχονται. Όλα έχουν να κάνουν βέβαια και με την ψυχολογία του κόσμου. Όταν ναι. ο κόσμος πιέζεται.
0: Ανάλογα την εποχή και όλα. Όλα
1: θέλει μας. Ανάλαφρα πράγματα. Δεν θέλει να ψάξει κάτι με τη μουσική. Θέλει να του φασάρει κάτι το οποίο είναι. Το ξέρει. Θέλει να διασκεδάσει. Θέλει να περάσει καλά. Θέλει να ξεχαστεί. Δεν θέλει, ας πούμε, δεν έχει λυμμένα τα προβλήματά του και θέλει να ψαχτεί με μουσικές και το ένα και το άλλο. Αυτό το έχω παρατηρήσει όσα χρόνια δουλεύω, ότι έχει συμβεί 3 με 4 φορές. Δηλαδή, ξέρεις, όταν τα άλλα γύρω μας είναι κάπως, ο κόσμος ψάχνει μια διέξοδο στη μουσική και στη διασκέδαση,
0: ναι,
1: την οποία η αλήθεια είναι ότι την προσφέρει καλύτερα το ελληνικό, γιατί, όπως και να το κάνουμε, είναι διαφορετικό. Θα πονέσει ο άλλος, θα τραγουδήσει, θα χορέψει.
0: Και το θέμα είναι να φύγει γεμάτος, Θοδωρή. Αυτό είναι το θέμα. Να φύγει γεμάτος.
1: Κοίτα, εγώ, όπως έχουμε ξανασυζητήσει και άλλες φορές και στο έχω ξαναπεί, δεν θέλω να βάζω όρια και ταμπέλες στη μουσική. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να διασκεδάζει ο κόσμος και να περνάει καλά.
0: Βασικό.
1: Είναι το βασικότερο από όλα και πιστεύω ότι όσοι το κάνουν αυτό, δηλαδή αυτό πρέπει να κάνεις, να μην βάζεις ταμπέλες, να έχεις κάποια όρια, εντάξει, είπαμε, δεν μπορείς να κάνεις τα πάντα και να παίζεις τα πάντα και τα λοιπά, να βάζεις κάποια όρια δικά σου για να είσαι εσύ okay και μετά να το μεταφέρεις στον κόσμο να περάσει ωραία κόσμος.
0: Εσύ όταν θα παίξεις δηλαδή το Σάββατο θα βάλεις τα πάντα όλα που λέγε μια ψυχή παλιά?
1: Θα βάλω τα πάντα όλα και εννοείται ότι αν παίξω μετά τον Αναστασιάδη και υπάρχει κόσμος ακόμα εκεί, θα ξεκινήσω με Πέκη Ζήνα το πουθενά, που είναι το τραγούδι μας και το κόντρα μετά.
0: Να σου πω, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός αύριο, γιατί ξέρω παρακολουθείς μπάσκετ και με αυτό θα σε αφήσω.
1: Τώρα,
0: δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, ρε φίλε.
1: Κατάλαβες τώρα. Νομίζω ότι θα κερδίσουμε και θα κάνει καλό και στο πάρτι αυτό.
0: Ναι, γιατί θα έρθει με διάθεση ο κόσμος, έτσι.
1: Εδώ στην περιοχή όλοι ξέρουν, επειδή με ξέρουν καλά, ξέρουν ότι όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός αποδίδει πολύ καλύτερα. Οπότε πιστεύω ότι πολλοί θα λένε, ας κάνει την νίκη ο Παναθηναϊκός για να παίξει
0: για,
1: τη δημοσική.
0: Για να παίξει και αυτός καλά. Κοίτα, δηλαδή θα πρέπει να πάει καλά ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή για να παίξει και εσύ καλά το Σάββατο.
1: Βέβαια. Όλα λοιπόν,
0: φίλε, ζω για τη στιγμή που θα έρθω να σε ακούσω και να πάρω ιδέες. Γιατί μικρό είμαι, εγώ μεγαλώνω, ρε παιδί μου, και μαθαίνω.
1: Μετά τις 24 Μαΐου, αυτό που σου περιέγραψα για μία μέρα, ότι για την ψυχολογία μου, θα είναι για όλο το καλοκαίρι.
0: Α, οπότε έχουμε περιθώριο.
1: Οπότε όλο το καλοκαίρι εγώ θα είμαι με μια ψυχολογία τρομερή.
0: Κοίτα, έχουμε ένα κοινό φίλο που θα με οδηγήσει εκεί στο μαγαζί, γιατί θα ξέρει τα κατατόπια αυτός.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Αυτός
0: είναι μεγάλο παίκτη στο μπάσκετ αυτός. Είναι μεγάλο παίκτη στο μπάσκετ. Τον έχω στη γραμμή για μετά.
1: Μεγάλο παίκτη παντού.
0: Ναι.
1: Παντού. Όχι μόνο στο μπάσκετ.
0: Κοίτα, σου εύχομαι καλή επιτυχία γενικά εκεί πέρα. Τους χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά. Επιτυχία και με τον Δήμο, τον Αναστασιάδη, που είναι, να θυμίσουμε ότι είναι αυτό το Σάββατο, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό το Σάββατο, ναι.
0: Θύμισε μας που ακριβώς θα είναι για τους φίλους που ήρθαν τώρα στην παρέα μας.
1: Είναι αυτό το Σάββατο στο Φύση, στη Ροδινή, από τις 6 ξεκινάει και γύρω στις 8-8.30 θα εμφανιστεί ο Αναστασιάδης, ο οποίος είναι με την Έμιλη μαζί, μια τρομερή τραγουδίστρια.
0: Πολύ ωραία φωνή.
1: Πολύ ωραία φωνή.
0: Πάντως, φίλε, να ξέρεις ότι μ' αρέσει πάρα πολύ όταν κάνουμε κουβέντα για μουσική, ναι, και θα την κάνουμε και πάλι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που δεν θα έχουμε έτσι πολλά αγωνιστικά να τρέχει.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ πάντα χαίρομαι.
0: Το ξέρω, πάντα, το ξέρω, και πραγματικά οι κουβέντες μαζί σου πάντα είναι top of the top, που λένε οι μορφωμένοι.
1: Πολύ ωραία, και περιμένω επιτέλους να σε φέρει σε αυτό το μέρος, ειδικά σε αυτό το μέρος. Γιατί ο φίλος μας εκεί πέρα έχει φέρει και καλλιτέχνες.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Φέρει και καλλιτέχνες, έχουν έρθει για αυτόν δηλαδή, κατάλαβες.
0: Το γνωρίζω.
1: Είναι τόσο δυνατός.
0: Είναι πάρα πολύ δυνατός. Εγώ περνάω για Αγρίνιο από εκεί, οπότε θα μας...
1: Μια χαρά, στο έτσι, δρόμο μας.
0: Στο δρόμο. Σου εύχομαι τα καλύτερα, Θοδωρή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.

0: λέμε στο εξωτερικό είναι ο DJ της High Society, δεν αφήνει όλα τα μεγάλα event, αυτό θα έχει.
1: Το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό το είπα, ρε παιδί μου.
0: Είναι ο καλύτερος γι' αυτό.
1: Πάντα με τους καλύτερους. Θα πάμε κάποια στιγμή, ρε φίλε.
0: Πρέπει να έρθει.
1: Μέσα στο καλοκαίρι.
0: Σε περιμένουν όλοι, αλλά είσαι...
1: εντάξει,
0: πρέπει... Αν δεν είχαμε όμως εσένα, δεν θα μάθαμε και τίποτα.
1: Οπότε αποφασίστε, να είμαι εδώ ή να είμαι στην Πάτρα.
0: Πρέπει να τώρα βγει τηλεμεταφορά, να άρχισε πιο γρήγορα. Τώρα θα αναγγείλει ο τράπιο του εξωγήνου, μπας και μου για την τηλεμεταφορά.
1: Αυτό θα κάνουμε. Λοιπόν, για να μην τρώμε χρόνο, φίλε, έχουμε 5 λεπτάκια περίπου. Σήμερα θες να μιλήσουμε για ΑΕΚ, γιατί αύριο θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για Παναθηναϊκό.
0: Ναι, εντάξει, για την ΑΕΚ τα έχετε πει κιόλας. Η ΑΕΚ έχει κάνει υπέρβαση, έχει φτάσει ήδη στο Final Four για μια ακόμα φορά. Είναι ποιο είναι πίσω μα στο Champions League. Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν θέλω το Champions League ότι είναι καμιά μεγάλη διοργάνωση. Βέβαια και το EuroCup δεν είναι μεγάλη διοργάνωση πλέον. Απλά δίνει εισιτήριο στην Ευρωλίγκα. Για την ΑΕΚ πάντως είναι επιτυχία, γιατί δεν έχει κάποιο ένα πολύ ακριβό ρόστερ και πέταξε έξω την οικοδέσμηνα Μπανταλώνα. Μεγάλη δουλειά, με πλεονέκτηματα βέβαια. Η ΑΕΚ θα το παλέψει. Πέρυσι κάποιοι δεν έχει τύχει με τη Μάλαγα, α πούμε, κτλ. Θυμάστε το. Τώρα η Μάλαγα δεν είναι η ομάδα που ξέραμε. Την είδα και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα πρόσφατα. Έχει θέματα. Έχει 5 στα τελευταία 6 παιχνίδια. Είναι στη μέση, στην 8η θέση. Καμία σχέση με την ομάδα που πέρυσι νίκησε για τη Ρεάλ. Οπότε η ΑΕΚ θα το παλέψει και έχει τύχει να πάει στο τελικό. Θεωρώ ότι την Τενερίφη φαβορεί να το πάρει. Γενικώς υπάρχει διαφορά ποιότητας. Παρ' όλα αυτά όμως η ΑΕΚ κάνει την δικιά της υπέρβαση. Είναι άξια συγχαρητηρίων και αυτή. Και από εκεί πέρα περιμένει να δει τις εξελίξεις για το τι μπορεί να κάνει για να πάει ένα βήμα παραπάνω. Γιατί εντάξει, το να φτάσει στο Final Four της Champions League και το πάει, επιτυχία είναι. Ό,τι γίνεται και με τον Ολυμπιακό που λέμε, φτάνει στο Final Four, επιτυχία είναι. Αν το πάρει, είναι και θέμα βραδιά. Αλλά η Άκη ούτως ή άλλως δεν είναι καλύτερη από την Τενερίφε, ούτε από τη Μάλαγα.
1: Αλλά όμως θα παίξει τις πιθανότητες της, ρε παιδί μου.
0: Για ναι, βέβαια, γιατί είναι νοκάουτ παιχνίδι και είπαμε και η φόρμα αυτή τη στιγμή με την Άκη, δεν είναι με τη Μάλαγα.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Σημαντικό. Λοιπόν, αυτό τώρα πάμε στα άλλα. Στα πιο σημαντικά.
1: Ποια είναι τα πιο σημαντικά, για πάμε.
0: Ευρωλίγκα.
1: Λοιπόν, να πούμε. Συγγνώμη, ότι σήμερα έχει ένα παιχνίδι. Χάπερ Τελαβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Να δούμε αν θα κάνει το 2-2 Χάπερ. Γιατί η Ρεάλ είναι με απουσία του Ταβάρες και ίσως και ο Γκαρούμπα. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Έχει θέματα. Και η Χάπερ που νίκησε το προηγούμενο μάτς, αν και είχε μόλις 4-22 τρίποντα και είχε μόλις 7 assist, αυτό δείχνει αυτό που έχω πει ότι υπάρχουν ομάδες που παίζουν με τις προσωπικότητες. Η Χάπερ έχει προσωπικότητες. Η Χάπερ παρά το γεγονός ότι παίζει στην ουδέτερη Σόφια. Θα το παλέψει και μπορεί να κάνει και 2-2. Μην το αποκλείουμε, γιατί η Ρεάλ δεν μ' άρεσε καθόλου στο προηγούμενο παιχνίδι. Αν και προηγήθηκε με 10 πόντους, δέχτηκε ένα σερί μετά σχεδόν 30-10-13 κάπου εκεί. Δεν μ' άρεσε. Και θεωρώ ότι μπορεί να το παλέψει η Χάπολη το 2-2. Και έχει τυχαία το 2-2. Ανοιχτό παιχνίδι βέβαια. Είχα πει ότι η Ρεάλ θα πάρει ένα μάτς έξω, αλλά όπως είναι η Ρεάλ δεν με έπεισε. Η Ζάλγκρις μας δικαίωσε χθες, θυμάσαι.
1: Το έλεγες.
0: Νίκησε από πλην 18 μάλιστα, από 19-37. Και θεωρώ ότι μπορεί να κάνει και το 2-2 αύριο. Θα τα πούμε όμως για τα αυριανά. Ενώ όσον αφορά τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, πες μας δύο λόγια για να κλείσουμε με αυτό.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός πλήρωσε χθες. Είπαμε χθες ότι το μάθαμε πολύ δύσκολο. Θυμάσαι.
1: Πώς δεν το θυμάμαι.
0: Το είχαμε ριστεί, γιατί δεν μ' άρεσε λίγο αυτή η αλαζονική εικόνα κατά κάποιο τρόπο που παρουσιάζουν κάποιοι του Παναθηναϊκού. Μετά το 2-0, ότι είχαμε καταλάβει ότι θεωρούσαν ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει περίπατο με την έδρα, με το Άκο, ότι η Βαλένθια.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό.
0: Όχι, το μπάσκετ έχει αλλάξει, το έχουμε ξαναπεί. Ακριβώς. Δεν παίζει. Πλέον δεν παίζουν ρόλο τόσο. Το παίζουν ρόλο η φανέλα, προσωπικό την εμπειρία, αλλά μέχρι ένα σημείο, όχι όπως παλιά. Η Βαλένθια είναι ομαδάρα. Θεωρώ ότι είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος από όλους. Εμένα τη βγάζω το καπέλο, γιατί δεν περίμενα πλέον θα παίξει τόσο καλά. Έχει προσαρμοστεί και σε παιχνίδι και σε γρήγορο παιχνίδι και σε παιχνίδι με τρίποντο. Και χθες με τις συνεργασίες που χτύπαγε στη ρακέτα του Παναθηναϊκό, πρώτο ημίχρονο. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ αξιόλογη ομάδα. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός παραμένει
1: φαβορί. Και γρήγορη ομάδα, Σωτήρη. Δηλαδή και σε σκοτώνει.
0: Άλλη ταχύτητα και ναι. Γι' αυτό λοιπόν ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να παίξει άμυνα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε άμυνα, δεν είχε εγώ, είχε αλαζονία. Μπήκε θεωρώ ότι θα κάνει περίπατο και την πάτησε. Βρέθηκε να κυνηγάει 13 πόντους. Είχε 11 λάθη στο ημίχρονο. Αυτό ήταν το κλειδί για τη Βαλένθια και το τραζίσιο ήταν 2-19 εξωφρενικό. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα του Παναθηναϊκού βρέθηκε στο 63-82 και της έκανε καλό η αποχώρηση από τα ΜΑΤ και μαζί και του Μαρτίνες με την αποβολή των προπονητών, διότι ο Σερέλης πήγε το παιχνίδι πολύ καλύτερα.
1: Πάρα πολύ.
0: Και ο οδηγός για τον Παναθηναϊκό το τελευταίο πεντάλεπτο, όπου ο Παναθηναϊκός κράτησε τη Βαλένθια από την 5 λεπτά. Εκεί ο Παναθηναϊκός με μια άμυνα με αλλαγές, αλλά με προσαρμογή να κλείνει τη ρακέτα για να μην τον τρυπάνε όπως το πρώτο ημίχρονο. Κατέβασε το τρανζίσιο 7-8 ήταν το τρανζίσιο δεύτερο ημίχρονο, τίποτα. Επίσης οδήγησε τη Βαλένθια σε 6 λάθη και τους έκανε μόλις ένα.

0: και κατάφερε να πάει το μάτς στο σουτ. Έχασε 6 σουτ. Εντάξει, τώρα συζήτηση για το αν έπρεπε να σουτάρει ο Καβόπουλος. Εγώ εντάξει, θα πήγαινα με άλλο σουτ. Να σουτάρει ο Χέιζης, ας πούμε. Υπήρχαν άλλοι παίκτες να σουτάρουν. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία. Ήταν φορμαρισμένο σε καλή κατάσταση ο Καβόπουλος. Δεν έχει σημασία. Χθες, ας πούμε, μπορούσα να πάρει και τον Τολιόπουλο για να πάει στο φετινό μάτσα, αφού λείπει και ο Λούκας. Εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία τώρα. Ο Παναθηναϊκός το πάλεψε, κρατάει το τελευταίο πεντάλεπτο. Εάν μπει αύριο, πρέπει να μπει αύριο με το μαχαίρι στα δόντια που λέμε.
1: Ναι, γιατί το άγχος τώρα μεταφέρεται και στον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια, γιατί τώρα αν χάσει αύριο ο Παναθηναϊκός, λέμε ότι η Βαλένθια δεν μπορεί να κάνει τρεις νίκες. Αλλά το μπάσκετ έχει αλλάξει και όλα γίνονται πλέον. Έτσι.
1: Ποτέ μιλά ποτέ.
0: Ναι, και μάλιστα είναι και τυχερός ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής, γιατί ένα μάτσα πρέπει να το έχουν. Οι νίκες κανονικά με βάση τα θρίλερ που είχαμε στην Ισπανία πρέπει να είναι 1-1. Άρα λοιπόν θα ήταν με την πλάτη στον τοίχο και συντηρεί και το κακό, θα έλεγα, momentum να χάνει κάθε χρόνο ένα παιχνίδι στο γήπεδό του. Ναι. Είτε έχει πλεονέκτημα είτε μειονέκτημα. Μία από τη Μακάβη, μία από την Έφες, μία από τη Βαλένθια τώρα. Παρ' όλα αυτά κρατάει την τύχη στα χέρια του. Δεν έχει γίνει break. Break σημαίνει αλλάζει έδρα. Η έδρα παραμένει στο Παναθηναϊκό να κερδίσει. Αλλά το μάτς αύριο θα είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Εάν πάλι δεν παίξει καλά ο Παναθηναϊκός, είναι από τον Παναθηναϊκό ξέρω, σε μεγάλο βαθμό. Όχι ότι θα κερδίσει αν παίξει καλά, εύκολα. Αλλά θα έχει πιθανότητες παραπάνω σαφώς σε σχέση με χθες. Χθες το παιχνίδι εγώ το έλαψα και λίγο πριν και μάλιστα μου λένε όλοι πώς το κατάλαβες. Κάτι είδα στην ψυχολογία, ξέρεις, αυτή είναι παλιά οι μεγάλοι προπονητές λέγανε κοιτάω πώς παίρνουν οι παίχτες στο γήπεδο. Εγώ λέω τέταρτο 20 λεπτά πριν που είδα κάτι που κατάλαβα. Έγραψε ότι το μάτς ήταν πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα για αυτό το μάτς γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος αύριο. Ρίτα Τενερίφε είναι 39-32 λίγο πριν το ημίχρονο.
0: Ω, έκπληξη. Πάμε για έκπληξη. Κανονικά θα γυρίσει την Τενερίφε.
1: 39-32. Αύριο, φίλε, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε για μπάσκετ. Και πάμε τώρα στον Γιώργο Τσαμπά να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: 943 Interveten Sports.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Τάκη μου, καλησπέρα. Ακουγόμαστε καλά.
1: Ναι, κάνει και κάποιους θορύβους βέβαια, αλλά για να δούμε.
3: Με βρίσκει στο 4ο χιλιόμετρο πεζοπορίας που κάνω τα απογεύματα, οπότε...
1: Ναι, για 5-6 λεπτάκια αν μπορείς να κάνεις κάτι φίλε, γιατί βγάζει ένα θόρυβο, δεν ξέρω, βρίσκει το μικρόφωνο πάνω σου, ας τα φτιάξουμε στον αέρα, δεν πειράζει.
3: Νομίζω τώρα είμαστε καλύτερα.
1: Τώρα σε ακούμε ρε φίλε, τώρα εντάξει.
3: Εντάξει,
1: τώρα
3: λοιπόν.
1: Είσαι καμπάνα.
3: Κοίτα. Κάνω φυσική κατάσταση γιατί ο Ράφα μου είπε ότι χωρίς φυσική κατάσταση δεν θα παίζω.
1: Δεν γίνεται, ναι. Σε ποια θέση αγωνίζεσαι, θα είσαι από την ΑΕΣ.
3: Εγώ παραδοσιακά και μέχρι την Α τοπικό που αγωνίστηκα για χρόνια Αθηνών ήμουνα νούμερο 8.
1: Νούμερο 8.
3: Κώστας Αντωνίου ένα πράγμα, αλλά μεγάλη σέντρα.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή, τώρα παλιά παίζω και εγώ. Ήμουνα το 7, 10 και 9.
3: Extreme, ωραία.
1: Σαραβάκος. Ήμουνα γρήγορος, δεκάρι.
3: Άμα δεν σε τάιζα εγώ και δεν μάρκαρα, δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε, το ξέρω. Κοίτα, τώρα όμως που γέρασα, έχω μείνει μόνο νούμερο. Δεν έχω νούμερο στην πλάτη, μόνο σκέτο νούμερο.
3: Δεν έχει σημασία, τα μεγαλύτερα νούμερα είναι ιδιαίτερα.
1: Τι ωραία πράγματα, ναι. Να σου πω, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να πούμε ότι σήμερα, γιατί προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός για το μάτς με την ΑΕΚ. Σήμερα ατομικό πρόγραμμα έκαναν Ρενάτο Σάντσες, που λογικά δεν θα είναι από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, αλλά για να κάνει ατομικό, χωρίς προπονήσεις δεν νομίζω να είναι στο μάτς με την ΑΕΚ. Γιώργος Κάτρης. Να πούμε επίσης ότι κλασικά Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό, που θα είναι και αυτοί έξω. Για όλη τη σεζόν συνέχισαν με το δικό τους πρόγραμμα και τις θεραπείες που κάνουν. Ο Παναθηναϊκός φίλε που προετοιμάζεται για το μάτς με την ΑΕΚ. Αυτό που κυριαρχεί σήμερα είναι ότι η ΔΕΑΔΕ επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής και κλεισμένων των θυρών στον Παναθηναϊκό που, για το μάτς με την ΑΕΚ. Αυτό.
3: Δεν έχουν ιερό ούτε
1: που θα εκτίσει την εκτίση κόντρα στον ΠΑΟΚ στο τελευταίο παιχνίδι.
3: Ναι, δεν έχουν. Δηλαδή ο κ. Αλαφούζος αφού του κάνουν όλη πλάκα. Με πλήρη γνώση τη λέω, χωρίς να κατηγορώ αυτόν, όλοι πραγματικά κάνουν πλάκα στον Παναθηναϊκό. Αγωνιστικά, εξωαγωνιστικά, διοικητικά, διοντολογικά, όπως θέλεις, δεν έχουν ιερό και όσοι αποφάσισαν να γίνει και κλεισμένο των θυρών το τελευταίο παιχνίδι του λεωφόρου του Παναθηναϊκού. Αυτό δεν έχω να πω κάτι.
1: Τι να πω, πραγματικά δεν ξέρω. Τώρα,
3: βέβαια, και να πεις ότι είχε γίνει κάτι.
1: Γι' αυτό το λέω, κοίτα να δεις. Έχουμε πάρα πολλά και με άλλες ομάδες. Και με τον Όφη και με τον Ολυμπιακό που είχε γίνει. Δηλαδή,
3: οι άνθρωποι είναι τραγικοί.
1: Κάπου πρέπει να ξεκαθαρίσουν με τα μπουκάλια. Εντάξει. Αν πέφτει μέσα, δεν πέφτει. Πώς πέφτει, αν είναι μισό, μισό άδειο. Δηλαδή είναι τρέλα όλο αυτό με τη ΔΕΑΒΑ. Καλό είναι να μην γίνεται τίποτα στο γήπεδο και να τιμωρούνται όσοι παραβαίνουν τους νόμους. Έτσι, δεν το συζητάμε. Άλλο το ένα, άλλο.
3: Αλλά κοίτα, είναι σημειολογικό γι' αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός έχοντας. Όσοι βαθμούς έχουν τιμωρίες σε όλες τις άλλες ομάδες μαζί, ο Παναθηναϊκός έχει τις διπλάσιες τα τελευταία 16 χρόνια. Οπότε θα θυμόμαστε σημειολογικά και αυτό, ότι αυτή την εποχή η ομάδα που διώκεται 30 χρόνια το ελληνικό ποδόσφαιρο έκλεισε τον κύκλο της τηλεφόρου Αλεξάνδρας με τιμωρία.
1: Και κακός, και κρίμα, όχι κακός, και κρίμα που θα γίνει αυτό. Από ό,τι είδα τώρα στην απόφαση, ο Παναθηναϊκός τιμωρείται γιατί φιλαθλοί του, λέει, έριξαν δύο κροτίδες στην κερκίδα, στη θύρα 13, στην κερκίδα της θύρας 13 και συνολικά 5, λέει, πυροτεχνήματα στρόμπο τύπου Ρο1 εντός της κερκίδας της θύρας 7. Και γι' αυτό γίνεται η ποινή μιας αγωνιστικής.
3: Αν ήταν στο χέρι μου, είχα τα λεφτά που έχουν αυτοί που έχουν τα λεφτά, μόνο και μόνο για αυτή την τιμωρία, σαν και δεν θα έφευγα ποτέ από τη λεωφόρο, θα έφτιαχνα καινούργιο γήπεδο.
1: Αλλά για το τελευταίο μάτς, έτσι.
3: Είμαι εγώ. Εγώ είμαι εγώ και αυτή είναι αυτή. Λοιπόν, εντάξει, αγωνιστικά τι να πούμε. Κάθε μέρα ακούμε ονόματα. Κάθε μέρα
1: ναι,
3: ακούμε,
1: μόνο να πω σε τίτλους ότι υπάρχουν νέα σενάρια για τον Κρίσμανιτς, ότι ενδιαφέρεται ο Παναθηναϊκός. Εμείς απλά τα αναφέρουμε γιατί πολλοί φίλοι λένε. Απλά το αναφέρουμε το τι κυκλοφορεί, παιδιά. Δεν, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι. Για τον Κρίσμανιτς είναι ο παίκτης του Όφη, έτσι. Είναι ο στόπερ του Όφη, 25 ετών.
3: Ο Γιώργος, ο τερματοφύλακας. Ναι, θα τα ξέρεις εσύ καλύτερα από μένα.
1: Ναι, πολλά θα, ονόματα περνάνε και θα περάσουν. Η αλήθεια είναι αυτή. Και ούτως ή άλλως εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε όλα αυτά. Εντάξει, τι να πω. Δεν ξέρω τώρα, υπήρχε επίσης ένας φίλος μου λέει εδώ για μια συνέντευξη του Γιάννη Παπαδημητρίου. Να σου πω, καλέ μου φίλε, δεν την έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Που μιλάει για τον Λουτσέσκου, για την ΑΕΚ, λέει πάρα πολλά. Θα το δω, θα το συζητήσουμε αύριο. Πιστεύω να έχουμε περισσότερο χρόνο, λίγο γιατί σήμερα μας πιέζει κλασικά ο χρόνος. Δεν ξέρω αν έχεις δει εσύ αυτή τη συνέντευξη που λέει ο φίλος εδώ.
3: Κοίταξε να δει, δεν είμαι φαν. Δηλαδή, από τη στιγμή που έφυγε από τον Παναθηναϊκό και από τη στιγμή που έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, δεν έχει καμία σημασία για μένα πλέον να συζητάμε, να συζητιέται ή να ασχολούμαι με τον άνθρωπο που είχε αυτό το πόσο στον Παναθηναϊκό. Δεν βρίσκω κάποιο ενδιαφέρον.
1: Ναι. Να πούμε για άλλη μια φορά ότι τα μεταγραφικά σενάρια που κυκλοφορούν για το θέμα του προπονητή, όλα αυτά, παιδιά, όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν μόλις γίνει και το μάτς με τον ΠΑΟΚ και μετά, όπου θα κάτσουν και θα τα συζητήσουν όλα αυτά. Υπήρχε μια πληροφορία ότι θα έρθει ο Μπαλντίνι για να γίνει αυτό, ότι θα ήταν αυτό τον καιρό εδώ στην Αθήνα, μάλλον θα πάει λίγο πιο πίσω, λογικά, κατ' εμέ θα έρθει όταν τελειώσει τα play-offs. Και θα δούμε για το φίλο πρωτά αν θα εμπλακεί στα μεταγραφικά ο Μπαλντίνι. Μέχρι τώρα από ό,τι ξέρω δεν πολύ έχει εμπλακεί. Δεν του το ζητήθηκε, φαντάζομαι. Θα δούμε τώρα εάν...
3: Κοίτα, μια εβδομάδα μένει σαν και με τρία παιχνίδια που θα γίνουν συνεχόμενα. Κυκλοφορούν πολλές φήμες. Ακόμα και ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει το νέο του προπονητή. Αλλά αυτά στον πλανήτη Παναθηναϊκό δεν επιβεβαιώνεται ποτέ τίποτε αν δεν το δούμε χειροπιαστά. Ακριβώς. Είτε προς θετική είτε προς αρνητική κατεύθυνση, οτιδήποτε.
1: Βέβαια, να πούμε μόνο ότι ο Παναθηναϊκός φέτος θα πρέπει να βιαστεί. Έτσι, γιατί θα ξεκινήσει εκεί γύρω στο 15-16 του Ιούνιου την προετοιμασία.
3: Εκ των Λουκάνευ που λένε οι
1: μορφωμένοι.
3: Το χωριό, στο χωριό.
1: Ναι. Ακριβώς. Οπότε δεν έχει πάρα πολύ χρόνο δηλαδή να καθυστερήσει και επίσης. Να ξέρουν
3: οι φίλοι. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει από νωρίς στα βάσανα και θα πρέπει πολύ σύντομα και με στοχευμένες κινήσεις σε όλα τα επίπεδα να δημιουργήσει μια καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Με όποιον. Το αποτέλεσμα μετράει, που έλεγε και μια διαφήμιση παλιότερα.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Το αποτέλεσμα μετράει από εδώ και πέρα πια και τίποτα άλλο. Ανεξάρτητα από ονόματα, από ποδοσφαιριστές, προπονητές κτλ.
1: Να πω αυτό που πήγα να πω νωρίτερα.
3: Βέβαια,
1: είναι ότι... Όχι, όχι, προσθέτω να το ολοκληρώσω ότι όλες οι ομάδες.
3: Είμαι διακόπτο, το ξέρω.
1: Είσαι διακοπτάγιας.
3: Είμαι κοιμά.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ναι, μεν η μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού πάντα εκεί βρίσκει ευκαιρίες, βρίσκει παίκτες, είναι αλλιώς. Έχει πιο μεγάλο υλικό, να το πω έτσι, αν και μιλάμε για ανθρώπους. Αλλά όμως δεν είναι τόσο εύκολο, παιδιά, κάποιοι καλοί, μεγάλοι παίκτες, πώς ο Γιωβάνοβιτς ρελαινόταν όταν του λέγες για πάνω ράφι και τέτοια, δεν έχουν προτεραιότητα το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή εκεί θα δυσκολευτεί και ο Παναθηναϊκός και άλλες ομάδες που θέλουν να πάρουν όσο δυνατόν τους περισσότερους παίκτες που χρειάζονται, να τους πάρουν νωρίς. Δηλαδή να ξεκινήσουν τώρα από το Μάη μέχρι Ιούνιο. Εκεί θα δυσκολευτεί ο Παναθηναϊκός για να κλείσει τέτοιους παίκτες, λέω, άποψη. Έτσι νομίζω δηλαδή.
3: Βέβαια. Και ανέφερε το όνομα το αγαπημένο μου που μου κάνει κλικ πάντα έτσι, ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Το αφήγημα ήταν ότι δεν ήθελε καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά ήταν απλά ένα αφήγημα. Διότι αν θυμάστε, όταν πήγε στην Εθνική Ελλάδα, ο πρώτος ποδοσφαιριστής με τον οποίο μίλησε για να επιστρέψει ήταν ο Κώστας Φορτούνης. Αν δεν ήθελε καλούς ποδοσφαιριστές, δεν θα μιλάει ούτε με τον Φορτούνη.
1: Συμφωνώ.
3: Έτσι.
1: Λοιπόν, συνέχισε το θεάριστο έργο σου εκεί να κάνεις την προετοιμασία σου. Γρήγορα,
3: μόνο,
1: πάμε γρήγορα, θα μας κόψουνε.
3: Ότι για το μπάσκετ, μπασκετικά μιλώντας πάντα, η Βαλένθια στο μεγαλύτερο μέρος του χθεσινού παιχνιδιού ήταν καλύτερη. Αλλά αφήνω τα 13 λάθη εις βάρος του Παναθηναϊκού που αποτυπώνονται σε ένα εξαιρετικό βίντεο, το φάουλ που δώσε και στο Ρογκαβόπουλο.
1: Εντάξει, αυτό ήταν εξώφαλμα.
3: Είναι αποτέλεσμα συμφωνίας συμμορίας. Το λέω αυτό και κλείνω. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Τα λέμε αύριο. Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
1: Καλά, για αυτό το φάουλ που λέει ο Γιώργος ήταν απίστευτο, εξώθαλμο, έτσι. Γίνεται φάουλ στο Ρογκαβόπουλο και δίνεται ανάποδα, έτσι. Και ο αποδιαιτητής είναι στο 1 μέτρο, 1,5. Λοιπόν, ας μην σταθούμε εκεί, ας κλείσουμε την εκπομπή μας, γιατί η ώρα μας πιέζει. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται ο Δημήτρης Στρατάκης να σας πάει μέχρι και τις 10. Εδώ στο 9.43 Τερβέτεν Sports. Για τις δύο ώρες που πέρασαν, ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Γιώργος Ρουμελιώτης, Μιχάλης Οηλές, Ανδριάννα Πούλιου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην οργάνωση παραγωγής ήταν η ΕΦΗ. Ευχαριστώ όλους εσάς για τη συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας γενικότερα. Καλησπέρα να πω και στην Ματούλα. Καθυστερημένη λέει λίγο. Καλό απόγευμα, Ματούλα μου. Γι' αυτό που λέει ο φίλος μου ο Μάνος εδώ για την πώληση της ΚΑΕ του Παναθηναϊκού, δεν πρόλαβα να το κοιτάξω. Μάνα μου, εδώ θα είμαστε και να τα λέμε όλα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Δημήτρης Στρατάκης ακολουθεί. Γιώργος Ρουμελιώτης μετά τις 10. Θα τα μάθετε όλα. Και φυσικά είναι το μάτς της ΑΕΚ στις 10. Μην το ξεχνάτε. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ΑΕΚ. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Sports.
4: Η βραδιά στα σπορ δεν πάει πάντα όπως την περιμένεις. Ειδήσεις, σχόλιο, ρεπορτάζ και όταν υπάρχει μάτς, πάμε κατευθείαν εκεί. Ο Δημήτρης Στρατάκης κρατά την εικόνα της βραδιάς και όταν το παιχνίδι ζητά μικρόφωνο, η δράση μεταφέρεται εκεί. Ολική ανατροπή. Καθημερινά στις 8 το απόγευμα με τον Δημήτρη Στρατάκη στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
2: Go!
5: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά. Coupons, coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμουδόβαρ, σκηνοθέτης.
14: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Και κλεισμένων των θυρών θα διεξαχθεί το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την έκτη αγωνιστική των play-off της Super League. Η ιδέα αυτή μόρφωσε τους πρασίνους για ρήψη κροτίδων και πορεοτεχνημάτων στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Πάνοπλη θα είναι η ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια. Για αναγέννηση του Λούκα Γιώβιτς με τη φανέλα της ΑΕΚ κάνει λόγο σημερινό αφιέρωμα του ESPN. Η Φενέρμπαχτσέ ενδιαφέρεται για την απόκτηση 23χρονου τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Κωνσταντί Τζολάκη, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα. Συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία των Πειραιωτών εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στον Γεωργίου Καραϊσκάκη. Πρόταση στη Χετάφη για την αγορά του Λουίς Μίγια έχει καταθέσει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με την Ισπανική ΑΣ. Στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις της Ισπανικής ομάδας, για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρονται επίσης η Μπέτις και η Βιγιαρεάλ. Στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ επέστρεψε ο Δημήτρης Χατσίδης που θα βρίσκεται στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και σήμερα ο Γιώργος Διακουμάκης που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τα επομένα 3 παιχνίδια. Φαβορή για θέση στη βασική εντεκάδα του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια είναι ο Μανώλης Σιώπης, ως παρτενέρ του Τσέριν στα χαφ. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας θα δώσει τα τελευταία δύο παιχνίδια κόντρα σε Ατρόμητο και ΑΕΛ η Κηφισιά. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ουνικάχα Μάλαγα στον δεύτερο ημιτελικό του Final Four του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Πανταλώνα. Σε περίπτωση νίκης, ο δικέφαλος θα βρεθεί στο τελικό εναντίον του νικητή του αγώνα Vilnius Ritas Τενερίφη που διεξάγεται αυτή την ώρα. Στις 40-34 προηγείται η ομάδα από τη Λιθουανία. Με καθαρό αποσιολόγιο θα παραταχθεί η ομάδα του Dragon Sakota. Πάνω από 500 φίλους αναμένεται να έχουν κυτρινό μαύρο στην Ισπανία. Τζάμπολ στις 10, ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Ντερβέτεν Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και τηλεοπτική από Κοσμοτέ Sport 4. Για τα ημιτελικά του Europa League στις 10, Aston Villa Nottingham Forest και Freiburg Braga. Στο πλαίσιο των ημιτελικών του Conference League, στις 10, Crystal Palace Achtar Donetsk και Στρασβούργο Ράγιο Βαγεκάνο. Για τα play-off της EuroLeague, στις 9, Χάπελ Tel Aviv Real Madridis. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετώπισε τον Τόμας Μάχατς στην περμιέρα του στο τουρνουά της Ρώμης, από τον οποίο και γνώρισε τον αποκλεισμό με 2-0 σετ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στρατάκη.
7: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ιντερβέτεν Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Στρατάκης, στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Μιχάλης Σοηλές, στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τα μεσάνυχτα, αφού μετά τις 10 υπάρχει ο μεγάλος αγώνας της ΑΕΚ για το Final Four της BCL.

Για να δούμε από πού μας ακούτε. Από, για, την, για το Λεκανοπέδιο, για την Αττική. Από τους 94,3. Στο νομό Βοιωτίας μας ακούτε από το Ράδιο Ένωση 97,3. Στο νομό Αρκαδίας, Τρίπολη Μεγαλόπολη, από τους 104,6. Στο νομό Ηλίας στους 98,6, εκεί στον Πύργο και στην Αμαλιάδα. Στο νομό Λακωνίας από τους 104,6. Στο νομό Αιτώλα Καρνανίας από τους 100,9. Στο νομό Θεσπρωτείας από τους 98,6. Στα Δωδεκάνησα από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport Κύπρου στους 104, στις Βρυξέλλες από το Alma Radio, στην Αυστραλία από τον Antenna Αυστραλίας και από τον δορυφόρο Ελασσάτ σε όλη την Ευρώπη. Πολλά πολλά φιλιά λοιπόν σε όλους όσους μας ακούνε σε όλη την Ελλάδα. Διαδικτυακά www.943intervetensports.gr. Το Viber για τα μηνύματά σας, το γνωστό νούμερο 6939-943-943 6939-943-943. sports943.gr το site του σταθμού. Εκεί μπαίνοντας μπορείτε να κλικάρετε πάνω στο κόκκινο πλαίσιο που λέει live και αμέσως θα ακούτε τον σταθμό. Εδώ 943 Intervetten Sports.

Σήμερα γιορτάζουν οι απανταχού με το όνομα Νίλος. Χρόνια πολλά λοιπόν, ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης.

Ημέρα μνήμες λοιπόν και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Κάθε χρόνο στις 7 του Μάη, σαν σήμερα, η αεροπορία στρατού τιμά τη μνήμη των 38 επταμένων χειριστών και μηχανικών που έχασαν τη ζωή τους στην εκτέλεση του καθήκοντος. Η 7η Μαΐου έχει επιλεγεί συμβολικά, διότι είναι η ημερομηνία υπογραφής του Προεδρικού Διατάγματος 107/1998 περί συγκρότησης του όπλου της αεροπορίας στρατού.

Η 1η-5η κάθε Μαΐου έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Το password πλέον το ξέρει όλος ο κόσμος και ντουνιάς και όλοι έχουμε τους δικούς μας κωδικούς για οτιδήποτε. Με πρωτοβουλία λοιπόν επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας και έχει ως σκοπό να υπενθυμίσει τη σημασία των κωδικών πρόσβασης που παρέχουν προστασία στις προσωπικές πληροφορίες και τα δεδομένα των χρηστών του διαδικτύου. Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης σίγουρα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια εναντί των διαφόρων ειδών κυβερνοεπιθέσεων και λιγοστεύει τις πιθανότητες να γνωστοποιηθούν σε τρίτους ευαίσθητα προσωπικά και περισσιακά δεδομένα. Και βεβαίως να μας καίνε και το μυαλό, έτσι.

Λοιπόν, πριν να περάσουμε στην επικαιρότητα, να δούμε τι υπάρχει σήμερα. Επίσης, η σημερινή μέρα είναι πλούσια. Δεσπόζει βεβαίως ο αγώνας μπάσκετ της ΑΕΚ, ο δεύτερος ημιτελικός του Final Four της BCL. Καταρχάς,